0: Ωραία, έτσι, ναι, θάρρος. Ναι, αυτό σημαίνει download. Αυτό, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Τώρα δεν είναι ενηγματικό πλέον.
2: Είμαστε χειρουργοί.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος Θεών Αληθινών, ούπι ηθέντα. Κατά τον 4ο αιώνα η Εκκλησία του Χριστού όλο και εύξανε σε αντίθεση με την ειδωλολατρία, η οποία και σμίκραινε καθημερινά και ελαττωνόταν. Έτσι η αλήθεια του Ευαγγελίου γινόταν κτήμα των πλατιών μαζών, με παραμερισμό του ψεύδους και των ειδωλολατρικών θεοτήτων. Αυτό στον εχθρό της αλήθειας και αρχηγό του ψεύδους και της ανταρσίας δεν άρεσε. Γι' αυτό ξεσήκωσε πόλεμο κατά του Χριστού και των χριστιανών. Ο εχθρός τώρα προερχόταν από τα σπλάχνα της Ορθοδοξίας με τη μορφή των αιρέσεων. Ο πρώτος επίσημος αιρεσιάρχης υπήρξε ο Άριος, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του με την κακοδοξία του στο 20ο έτος της βασιλείας του ευσεβεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, του Μεγάλου και εις Αποστόλου. Ο Άριος καταγόταν από τα μέρη της Λιβύης και είχε σπουδάσει μαθηματικά και φιλοσοφία. Διακρινόταν για τις ρητορικές του ικανότητες, για την οξύνειά του και την ευστροφία του πνεύματός του. Ήταν επίσης αρκετά μελετημένος και διανοούμενος. Δεν ήταν τυχαίος, ούτε και τυχαία μπήκε μέσα του ο διάβολος. Με χρυσότευτα βέλη επολέμησε την Εκκλησία ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος. Ούτως ή το αρκετά πεπαιδευμένος κατά τα στοιχεία του κόσμου. Και στην αρχή εδείκνυεν ότι ή το ευλαβείς. Κάποτε κατέληξε στην Αλεξάνδρεια και ο πατριάρχης του καιρού εκείνου, ο Άγιος Πέτρος ο Πρώτος, ο Κάρτης, τον εχειροτώνησε διάκονο. Μετά τη χειροτονία του άρχισε ο Άριος τη διάδοση των κακοδοξιών του κατά του προσώπου του Κυρίου, ότι ο εσταυρωμένος του Γολγοθά, ο με το τίμιο αίμα του ιδρύσα στην Εκκλησία, ο αναστημένος και προσκυνούμενος και πιστευόμενος τώρα ναζωραίος, είναι κτίσμα. Με την κατάταξη του Κυρίου, κατά την διδασκαλία του Αρίου, στην τάξη των κτισμάτων, καθιστά κατά το Μέγα Αθανάσιο, την τριάδα έρημων και μη καρπογόνων. Και όχι μόνον αυτό, αλλά η τρισυπόστατη μονάδα καταργείται και μαζί της σύρει την άρνηση του τριαδικού δόγματος. Με το «Ιν ποτέ οτε ουκ ιν» του Αρίου έχουμε κατάργηση του αηδίου του Χριστού και την κατάταξή του στα κτίσματα, έστω και στο πρώτο κτίσμα και ανώτερο των άλλων κτισμάτων. Ο Άριος χώριζε τη μία θεότητα στα δύο και κήρυται ότι ο Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Πρώτος ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος και ο Μέγας Αθανάσιος καταπολέμησαν τον Άριο, γιατί έβαζε τον Λόγον, τον Ιησού Χριστόν, στην τάξη των τρεπτών και αλλοιωτών κτισμάτων. Επομένως και ο Λόγος είχε ανάγκη από τη σωστική και αγιαστική Θεία ενέργεια. Στο Σοκράτους, Εκκλησιαστική Ιστορία, αναφέρεται και άλλη κακοδοξία στο πρόσωπο του Κυρίου, δηλαδή χριστολογική κακοδοξία. Ο κτιστός Λόγος, κατά την άποψη του Αρίου, ενανθρώπισε σε σώμα άψυχο. Έτσι μπορούμε να πούμε πως υπήρξε πρόδρομος του Απολληναρίου. Δηλαδή ο Άριος δεχόταν ότι το σώμα που προσέλαβε ο Λόγος ήταν δίχως νου και ότι προσέλαβε άψυχο σώμα. Για να πολεμήσει αυτή την κακοδοξία, ο Αλεξανδρίας Αλέξανδρος πρώτος αναλαμβάνει το έργο της αναμέτρησης με τον Άριο. Ο Υιός, κατά τον επίσκοπο Αλεξανδρίας, είναι αηγενής και αγεννητογενής. Αν ο Χριστός ήταν κτίσμα και όχι Υιός του Θεού, του ζώντος, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σωθεί. Κανένας δεν σώζεται με την ένωσή του με κτίσμα. Δεν υπάρχει ουδέν κέρδος πλέον εις ημάς τους ανθρώπους, εάν ούτε ο Λόγος ήταν εκφύσεως και αληθινός Υιός του Θεού, ούτε η σάρκα την οποία προσέλαβε ήταν αληθινή. Αυτά λέγει ο Άγιος Αθανάσιος και προσθέτει. Ποια βοήθεια μπορεί να δοθεί εις τα κτίσματα από κτίσμα, αφού και αυτό έχει ανάγκη σωτηρίας? Τον Άριο και τους οπαδούς του η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία προσπάθησε με πνεύμα αγάπης και για την ειρήνη στην Εκκλησία
να τους επαναφέρει στη σωστή διδασκαλία, στη μάνδρα πάλι της πείνης των λογικών προβάτων του Κυρίου. Όμως αυτοί παρέμειναν με δαιμονικό πνεύμα στην κακοδοξία τους και τίποτε δεν μπόρεσε να αλλάξει την άποψη αυτής της αίρεσης σχετικά με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, επιθυμώντας να ενισχύσει το κύρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να διατυπωθεί ξεκάθαρα η διδασκαλία της ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, έστειλε αυτοκρατορικό γράμμα σε όλες τις εκκλησίες της αυτοκρατορίας και καλούσε τους αρχηγούς των εκκλησιών και τους επισκόπους, όπως επίσης και τους πρόδρους των μοναχών, να συγκεντρωθούν εις της Νίκαια στο κάστρο, να σταθούν ομού με τον Άριο εις διάλεξην και να ειδούν ποιος είναι ο πτέστης και ο βλάσφημος. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 37ο Αποστολικό Κανόνα, ο οποίος καθορίζει «Σύνοδος γυναίστο των επισκόπων και ανακρινέτος αναλλήλου στα δόγματα της ευσεβίας και τα σεμιπτούσας εκκλησιαστικάς αντιλογίας διελιέτωσαν». Η Σύνοδος συνεκλήθη στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 από γεννήσεως του Κυρίου και ονομάστηκε Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 232 αρχιερείς, οι δε ιερείς και διάκονοι και μοναχοί 86. Πρώτοι δε και έξαρχοι της Συνόδου ήσαν Σίλβεστρος ο Πάπας Ρώμης, Μητροφάνης ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, Αλέξανδρος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ομού με τον Άγιον Αθανάσιον, νεαρό τότε διάκονο, Ευστάθιος ο Πατριάρχης της Αντιοχίας, Μακάριος ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, ο Άγιος Παφνούτιος ο Ομολογητής, ο Άγιος Σπυρίδων ο Αρχιερεύς της Τριμηθούντος της Κύπρου, μετεκείνους ήταν και ο Μέγας Νικόλαος ο Θαυματουργός, ο Όσιος Κορδούβιος και άλλοι. Έργο της Συνόδου ήταν να διατυπώσει την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Κυρίου και να καταδικάσει άπαξ διαπαντός την βλάσφημη αίρεση του Αρίου και των ομοιδεατών του και να στήσει όρθια την κλειδονιζόμενη Εκκλησία. Μεταξύ αυτών που παρασύρθηκαν στην αίρεση του Αρίου ήταν και ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Υπήρξε ο πρώτος συγγραφέας που ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ιστορία σε 10 βιβλία, που φθάνει η εξιστόρηση μέχρι τη νίκη του Κωνσταντίνου εναντίον του Λυκινίου, 324 μετά Χριστόν. Το 314 εκλέχθηκε Μητροπολίτης Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Για την αγάπη του στη Μητρόπολή του δεν δέχτηκε το θρόνο της Αντιοχίας. Πήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ως υποστηριχτής του Αρίου. Υπέγραψε όμως τα πρακτικά της Συνόδου, γι' αυτό και δεν διώχτηκε. Γεννήθηκε στην Κεσάρια, ίσως γύρω στο 260. Πέθανε το 339 ή 340. Ακόμη είχε παρασύρει στην κακοδοξία του Άριος, τον Μητροπολίτη Νικομιδίας Ευσέβιο, τον Μητροπολίτη Τύρου Παυλίνο και πλήθος κληρικών και λαϊκών.

Το πράγμα, ο Άριος και η κακοδοξία του, ήθελε πάλι έναν Πέτρο, επίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος τον καθήρεσε όταν πληροφορήθηκε τις βλάσφημες κακοδοξίες του. Όσης είδε επί της Αγίας Τραπέζης των Κύριων με σχισμένα τα ημάτια και πληροφορήθηκε ότι ο Άριος του τα έσχισε. Ο Άγιος Αλέξανδρος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ζητούσε θεία πληροφορία για το αν έπρεπε να έχει κοινωνία με τους αριανίζοντες. Λίγο πριν να ιερουργήσει με τον Άριο, ο τελευταίος πέθανε σε δημόσιο αποχωρητήριο, όπου και χύθηκαν έξω τα σπλάχνα του. Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας σε όραμα είδε τον Κύριο να φορά χιτώνα καταξεσχισμένο. Τότε ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, ποιος σου έσκησε τον χιτώνα?» Ο Κύριος απάντησε: «Ο Άριος ο Ασεβής». Ο σχισμένος χιτώνας του Κυρίου συμβολίζει τις αιρέσεις των χριστιανών, οι οποίοι έπαυσαν να αποτελούν την μίαν Αγίαν Αποστολικήν και Καθολικήν Εκκλησίαν. Την ωραίαν εικόνα του χιτώνος του Χριστού που έσχισαν οι αιρετικοί, παρουσιάζονται να σειράπτουν οι Άγιοι Πατέρες. Αν δεν υπήρχε ο Άγιος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος, υπήρχε άλλος άσυστος και ακλόνητος στήλος της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έμενε στην Ορθόδοξη πίστη του και τίποτε δεν μπορούσε να τον μετατοπίσει, γιατί η πίστη του ήταν πιο δυνατή από οτιδήποτε άλλο. Με αυτό το όπλο πολεμούσε την κακοδοξία του Αρίου και δίδασκε τη θεότητα του Κυρίου και το ομοούσιο με τον ουράνιο πατέρα του. Εγκομιάζοντας τον Άγιο Νικόλαο, ο Κρήτης Ανδρέας του γράφει: «Και με την μάχηραν της πίστεως αποκόπτης από τη ρίζαν την του Αρίου κατά το μήν, με την οποίαν εχώριζε τον Υιόν του Θεού από την θεότητα, και όμου με αυτήν συναποκόπτης και την του Σαβελίου συνέρεσιν, με την οποίαν ανερούσι της Αγίας Τριάδος τα θείας υποστάσεις, ένα μονοϋπόστατον Θεόν κακώς δογματίζοντες. Ο μόνον δε αυτούς, αλλά με ένα και το αυτό μαχαίρι του Θείου Ζήλου, ως άναλος Φινέες, με τον αυτόν σειρωμάστην θανατώνης ομού και εκείνους όπου τολμούν να συγχύζουν ή να χωρίζουν την οικονομικήν ενανθρώπιση Χριστού, του αληθινού Θεού, του ενός της μακαρίας και σεβασμίας Τριάδος, και δεν φρονούν ορθώς το κατά αυτήν μυστήριον, μη δε ομολογούν ότι εδιοφύσεις, εκαθυπόστασιν ενωθήσε εν το ενή Χριστό το Θεό ημών, έμειναν και ασύγχυτοι εν ταυτό και αχώριστοι». Σε κάποιο χειρόγραφο του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ, το οποίο μετέφερε ο Ιωάννης σε ένα μοναχό, αναφέρεται ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Άγιος Νικόλαος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μπροστά στην προκλητική στάση του Αρίου, ακούοντας τις κακοδοξίες τους, εμπρός σε όλους τους συνοδικούς και στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ράπησε τον αιρετικό Άριο. Προσθέθηκε ο Σιμεών ο μεταφραστής: «Μέρος σούν και ο θαυμαστός ούτος αρχιερεύς της Ιεράς Συνόδου γενόμενος, στόμα περίπνουν το όντι, κατά Αρίου γίνεται, ουκ αληθείας τα εκείνου δείκνηση δόγματα και του των κακός πορέων ατεκνό σπέρματα, αός αράχνης νήματα λύσερα δίος και πάση της ορθής πίστεως, ακριβή παραδούς εκείθεν τε αναζεύγνηση και προς την οικίαν επάνηση».

Κατά την αρχαιότατη πίστη και παράδοση της Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Θαυματουργός, έλαβε ενεργό μέρος στην πρώτη Αγία στην Νίκαια Οικουμενική Σύνοδο. Διαδραμάτισε δε σπουδαιότατο ρόλο σε αυτή στην υποστήριξη της καθολικής και αποστολικής ορθόδοξης πίστης και στην καταπολέμηση και καταδίκη της αριανικής και αιρετικής βλασφημίας. Έφτασε μάλιστα μέχρι των ημερών ημών θρύλος της, ουδαμούθεν επισήμως μαρτυρούμενος, μόνον δι' υπό της ευσεβούς αγιογραφίας υπενιτόμενος καθόν. Ότε ο Άριος ανοίξα το απείλωτον αυτού στόμα, εξέθετε την βλασφήμων αυτού διδασκαλίαν, προκαλώντας την αηδίαν και τον βαθύτατον πόνον και την ιεράν αγανάκτησιν των θεοφιλεστάτων και θεοφόρων 318 της Ορθοδοξίας Αγίων Πατέρων και μετά την διακομόδηση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος, ετόλμα να βλασφημεί και κατά του φρικτού περί την ημετέραν σωτηρίαν της Θείας Οικονομίας Μυστηρίου, κατά της εκ πνεύματος Αγίου Δηλωνότη και Μαρίας της Απειράνδρου Παναγίας Παρθένου, ασπόρου συλλήψεως και ενανθρωπίσεως του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Άνθρωπον ψηλών λέγον είναι τον Ιησούν Χριστόν, εξ αρχικής ομιλίας του Ιωσήφ και της Μαρίας τεχθέντα. Δεν ειδηνήθη να φέρει η άκρος ευλαβής και θεοφιλής του Νικολάου ψυχή τας κατά των ιερωτάτων και προσφυλεστάτων προσώπων της Παναγίας Αϊπαρθένου Θεομήτωρος και του γλυκητάτου Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού προσβολάς. Πειδή σας λοιπόν, κατηγανακτισμένος εις το μέσον, εν ιερά αγανακτήσει τελών, εράπησεν επιστόματος των αντίχριστων βλάσφημων Άριων, παρουσία του προεδρεύοντος της Συνόδου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου, αναφωνήσαντος εν πόνο ψυχής. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα ανομίαν. Οι αρχιερείς και οι λοιποί κληρικοί στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εδογμάτισαν ότι ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα και τα δύο πρόσωπα, ο Πατήρ και ο Υιός, αποτελούν μίαν ουσίαν. Ανακήρυξαν την ορθόδοξη πίστη και απεκήρυξαν τη βλάσφημη κακοδοξία του Αρίου ότι ο Κύριος είναι κτίσμα. Η Σύνοδος αναθεμάτισε τον Άριο, τους οπαδούς του και την κακοδοξία τους. Η Σύνοδος κωδικοποίησε αυτήν την καθολική και ορθόδοξη διδασκαλία στα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και μάλιστα με αυτήν τη σαφέστατη διατύπωση. «Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί». Η κατάληξη της γραμμής του Αλεξάνδρου Αλεξανδρίας και του Μεγάλου Αθανασίου είναι ο επίλογος του Συμβόλου της Νικαίας με το χαρακτηριστικό αναθεματισμό. Για τον αναθεματισμό αυτό της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου γράφει ο ιστορικός Σωκράτης. Αυτούς που λέγουν ότι ο Υιός του Θεού έγινε από μη υπάρχοντα πράγματα ή από άλλης υπόστασης ή ουσίας και λένε ότι αποτελείται ή ότι είναι ο Κύριος κτιστός ή τρεπτός ή αλλοιωτός, αναθεματίζει η καθολική και αποστολική εκκλησία. Ως περγά των ανθρώπων κοινών εστί το θνητόν, ούτω της Αγίας Τριάδος κοινών το άτρεπτον τε και αναλύωτον, άτρεπτος τη γαρούν και ο μονογενής Υιός, καθά και ο γενής σας Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα. Δηλαδή, όπως όλους είναι κοινός ο θάνατος, έτσι είναι κοινό και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος το μόνιμο που δεν μετατρέπεται και δεν αλλοιώνεται, το αμετάβλητο. Αμετακίνητος λοιπόν και αμετάβλητος είναι ο μονογενής Υιός και Πατήρ που τον γέννησε προαιώνια, αίδια και το Άγιο Πνεύμα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και γενικά τους κρυπτοχριστιανούς στα μέρη της Ανατολίας. Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου αλλιώς λεγότανε κλωστοί. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν και είναι χριστιανοί που ασκούσαν ή συνεχίζουν και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κρυφά, ενώ δημοσίως και φανερά ασκούσαν και ασκούν κάποια άλλη θρησκεία. Όμως, στον Πόντο, σύμφωνα με πηγές και μαρτυρίες, υπήρχαν πολλοί κρυπτοχριστιανοί κατά τον 19ο και ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτοί αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά επίσημα το 1856, εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του Σουλτανικού Διατάγματος Χάτι Χουμαγιούν, που υποσχόταν θρησκευτική και πολιτική ελευθερία σε όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σχηματίστηκαν διεθνείς επιτροπές που κατέγραφαν τους κρυπτοχριστιανούς υπό την επίβλεψη των μεγάλων δυνάμεων προκειμένου να αναγνωριστούν ως χριστιανοί. Το 1857 είχαν απογραφεί 30.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και ολόκληρα χωριά. Οι Οθωμανικές αρχές, θορυβημένες από το γεγονός, σταμάτησαν την απογραφή και έλαβαν μέτρα εναντίον όσων είχαν αναγνωριστεί επίσημα ως χριστιανοί. Το χειρότερο μέτρο ήταν η επιστράτευση, που ισοδυναμούσε με θάνατο, καθώς οι κρυπτοχριστιανοί αντιμετωπίζονταν ως αρνησή θρησκή στα στρατόπεδα. Έτσι, πολλοί κατέφυγαν στη Ρωσία. Το 1910 η Νεοτουρκική Βουλή επανέλαβε την αναγνώριση των κρυφών χριστιανών, αλλά η ταραχώδης περίοδος που ακολούθησε εμπόδισε τους τελευταίους από το να επωφεληθούν από την αναγνώριση. Στην ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, πολλοί κρυπτοχριστιανοί παρέμειναν στην Τουρκία καταγραμμένοι επίσημα ως μουσουλμάνοι. Στοιχεία για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου υπάρχουν στα κρατικά, βρετανικά και ρωσικά αρχεία. Μια καλή περιγραφή των κρυπτοχριστιανών Ελλήνων του Πόντου, που συχνά αναφέρονται ως σταυριώτες, υπάρχουν καταγεγραμμένες σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν και ζούσαν ένα δράμα. Παρίστεραν εξωτερικά τους Μωαμεθανούς, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αλλά μυστικά ζούσαν ως Ορθόδοξοι. Ήταν ένα δράμα, αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυρή απόδειξη της χριστιανικής συνείδησής τους. Τι κι αν κάτοικοι χωριών στον Πόντο εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ως Μωαμεθανοί. Παράλληλα, σε ερημικά και εγκατελειμμένα παρεκκλήσια, όπου οι ιερείς ντυμένοι δερβίσιδες που ταξίδευαν από χωριό σε χωριό για να εξυπηρετούν κρυφά τις θρησκευτικές ανάγκες των κρυπτοχριστιανών, έψαλαν την Θεία Λειτουργία, κοινωνούσαν και εξομολογούνταν. Τελούσαν νεκρόσιμη ακολουθία τους δικούς τους ανθρώπους, που πολλές φορές τους ενταφίαζαν κρυφά.
Έτσι, ένας χόντζας πίστευε ότι στο χωριό Κρόμνη οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, αφού όπως έλεγε 10 χρόνια δεν είδα ούτε μια κηδεία. Τι κι αν πήγαιναν υποχρεωτικά στα τζαμιά για το τακτικό ναμάζι. Εκεί μέσα μυστικά και σιωπηρά η προσευχή τους ήταν χριστιανική. Μεγάλη δύναμη έπαιρναν από τις εικόνες που φύλαγαν μέσα στα αμπάρια και στα σεντούκια. Τι κι αν πήγαιναν παντού. Όσο πιο κρυφά γινόταν και με πολλές δυσκολίες, όταν μπορούσαν έκαναν ορθόδοξο γάμο και βάφτιζαν τα παιδιά τους χριστιανόπουλα. Όταν θυμιάτιζαν έκλειναν τις πόρτες και τον φεγγίτη για να μην φτάνει ως έξω η μυρωδιά του λιβανιού. Υπάρχει μια μαρτυρία. Το καιρό της παραμονής μου στην Κερασούντα με επισκέφτηκε ο μουσουλμάνος Σουλεϊμάν. Εάν αυτός δεν επέμενε τόσο πολύ να μου μιλήσει, εγώ θα νιώμουν να τον δεχτώ, γιατί δεν είχα ούτε καιρό ούτε διάθεση να λογομαχώ με ένα μουσουλμάνο πάνω σε θέματα του Κορανίου. Όταν όμως ο ψευτοιερωμένος μουσουλμάνος Σουλεϊμάν με πληροφόρησε ότι συγχρόνως είναι και Έλληνας, ιερέας με το όνομα Παρθένιος, η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Ακριβώς γι' αυτό είχα αποφασίσει να με ενοχλήσει. Αυτός με παρακάλεσε ως χριστιανός να τον βοηθήσω, να βγει από μια τρομερά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. «Τη βοήθεια τη χρειάζομαι εγώ», μου είπε ο γέρος, και ένα χοντρό δάκρυ κύλησε στα άσπρα μακριά και μεταξωτά γένια του. «Εμένα δεν μου έμεινε πολύ καιρός να ζήσω και μπορώ να συνεχίσω κρυφά να υπηρετώ τον δικό μου Θεό έτσι όπως τον υπηρετώ σχεδόν 70 χρόνια. Εγώ όμως έχω μια κόρη, την οποία μπροστά στον κόσμο τη φωνάζω Φατιμέ. Όμως όταν είμαστε οι δυο μας, τη σφίγγω στο στήθος μου, τη χαϊδεύω και τριφορά προφέρω το όνομά της, Σοφία. Εγώ πρέπει να γλιτώσω το αγνό αυτό πλάσμα. Ήρθε ο καιρός να παντρευτεί και δεν μπορώ πολύ καιρό ακόμη να αρνούμε να τη δώσω στους μουσουλμάνους που άκουσαν πολλά για την ομορφιά της. Μεταξύ τους υπάρχουν και παντοδύναμοι μουσουλμάνοι. Εγώ νιώθω ότι δεν θα επιζήσω εκείνη τη μέρα όταν ο Τούρκος θα την παντρευτεί, θα κλείσει τον άγγελό μου στο χαρέμι του. Σας παρακαλώ να βοηθήσετε την καημένη μου Σοφία και έναν συγγενής συνοδότης και αυτός χριστιανός να περάσουν στην Κριμαία, στην Τυφλίδα ή σε κάποια άλλη χριστιανική χώρα. Τα λόγια του γέρου με συγκίνησαν βαθιά και εγώ βιάστηκα να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι μου επιτρέπε η θέση μου για την κόρη του ιερέα Παρθένιου. Σήμερα 60 χωριά της Τραπεζούντας, κυρίως στην περιοχή του Όφη, ζουν σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί. Φανερά ανήκουν στο Ισλάμ. Σε δημόσια μέρη μιλούν τουρκικά. Αφανέρωτα όμως λατρεύουν τον Χριστό. Στο σπίτι μιλούν ελληνικά που τα έμαθαν από τους προγόνους τους και ο καθένας έχει 2 ονόματα. Αν κάποιος από αυτούς παρουσιάζεται με ένα άσπρο ή πράσινο τουρπάνι και ονομάζεται Μεχμέτ ή Σελίμ, το βράδυ ενώνεται με τους ομοθρίσκους και δέονται οικευτικά προς τον αληθινό Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν ελληνικά και ονομάζονται Πέτρος ή Γιώργος ή Σιμεών. Η αξία της πίστης των κρυπτοχριστιανών του Πόντου είναι μεγάλη, γιατί τη διατηρούν μέσα σε αντίξωες συνθήκες, με υπομονή να μην εγκαταλείψουν το σωτήρα, με επιμονή
μέχρι τέλους μαζί του, με αναμονή της δικής του παρουσίας. Και δεν μπορούμε παρά να θαυμάζουμε τις αντοχές τους. Πρόκειται στην ουσία για μαρτύριο αφανούς ορθόδοξης μαρτυρίας. Ομολογούν το Χριστό, όχι με το στόμα, αλλά με το πνεύμα, και ζουν πνευματικές εμπειρίες. Μέσα στις μεγάλες δυσκολίες δεν τα χάνουν, και όταν αλλεπάλληλες δοκιμασίες τους χτυπούν, ξέρουν πού να καταφύγουν και από πού να αντλήσουν δύναμη. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν εκείνοι από τους Ρωμιούς που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αναγκάστηκαν να ασπαστούν την Ισλαμική θρησκεία, διατηρώντας παράλληλα μέσα στην ψυχή τους τη χριστιανική πίστη. Οι Πόντιοι αποκαλούσαν τους κρυπτοχριστιανούς κλωστούς, δηλαδή επανεχριστιανισμένους. Μισοί χριστιανοί και μισοί μουσουλμάνοι. Διπιστοί, γιατί πίστευαν και στο Χριστό και στον Αλλάχ. Βέβαια, μετά την πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας στις Τραπεζούντας το 1461, εξισλαμίστηκαν σε μεγάλο ποσοστό οι έφορες παραθαλάσσιες πεδιάδες του Πόντου, Σινόπη, Σαμσούντα, Κωτίωρα και Ρασούντα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποντιακών επαρχιών Κολονίας και Νικόπολης, καθώς και η Λαζή. Η προσχώρησή του στον Ισλαμισμό οφειλόταν είτε στο φόβο, είτε στη βία, είτε στην ανάγκη, είτε από συμφέρον. Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούσαν μια ιδιαίτερη κοινωνικοθρησκευτική ομάδα που λίγο πολύ την ύπαρξή της τη γνώριζαν οι Μωαμεθανοί. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο εμφάνισης των κρυπτοχριστιανών, αυτός γινόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μετά την κατάληψη μιας περιοχής από τους Τούρκους, ξεκινούσε και διαδικασία του εξισλαμισμού της. Ανάμεσα σε εκείνο το τμήμα των κατοίκων που εκμουσουλμανίζονταν πλήρως και στο άλλο που έμενε για πάντα χριστιανικό, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που προτιμούσαν την αποκρυφία. Η συμπεριφορά τους αυτή οφειλόταν σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Κυρίως όμως εξηγείται η στάση τους αυτή από το γεγονός ότι είχαν αναγκαστεί χωρίς τη θέλησή τους να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η χριστιανοσύνη, η Εκκλησία κράτησε ανεκτική στάση στο φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με τους κρυπτοχριστιανούς, να τους τονώσει ηθικά και να συντηρήσει την ελπίδα για την επιστροφή τους. Κατά κανόνα, οι εκκλησιαστικοί φορείς ενθάρρυναν τους κρυπτοχριστιανούς να υπομένουν την ιδιότητά τους και προσπαθούσαν να μετριάσουν τις τύψεις συνειδήσεώς τους. Μάλιστα, ο δεσμός των κρυφών χριστιανών με τον εκάστοτε επίσκοπο χειροτονούσε κρυπτοχριστιανούς παπάδες και τα μοναστήρια της περιοχής τους συνέβαλε στο να διατηρούν την πίστη τους. Όταν κάποιος είχε ένα μουσουλμανικό και ένα χριστιανικό όνομα, αυτό σήμαινε ότι ήταν κρυπτοχριστιανός. Το πρώτο ήταν το επίσημο του όνομα, ενώ το δεύτερο το χρησιμοποιούσε μόνο σε χριστιανικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνήθως και τα δύο έμοιαζαν ηχητικά μεταξύ τους, όπως Ηλίας και Αλής. Οι κρυφοί χριστιανοί τηρούσαν πιστά τους τύπους της μουσουλμανικής θρησκείας, ώστε να μην προκαλούν σχόλια και περιέργειες. Συμπροσεύχονταν με τους Μωαμεθανούς στα τζαμιά, λέγοντας όμως μυστικά χριστιανικές προσευχές. Τη νύχτα μετήχαν των θείων μυστηρίων, εξομολόγηση, βάπτιση, γάμο, κηδεία, μετάληψη. Είτε σε κρυφούς υπόγειους ναούς, είτε σε εκείνους των φανερών χριστιανών,
συνήθως εξοκλήσια είτε στα μοναστήρια. Οι ιερομόναχοι των μοναστηριών που ντύνονταν δερβίσιδες το πρωί για να μην τους αντιληφθούν οι μουσουλμάνοι, τελούσαν το βράδυ τα θεία μυστήρια. Για μητρώα βαπτίσεων χρησιμοποιούσαν τους κώδικες των μοναστηριών και πολλών εκκλησιών. Τηρούσαν με ακρίβεια τις χριστιανικές νηστείες, έκαναν τα μνημόσυνα των νεκρών τα ψυχοσάββατα και την παραμονή των θεοφανίων αφού ετοίμαζαν τα κόλυβα. Φιλούσαν σε κρυφά ντουλάπια και αμπάρια τις Άγιες εικόνες, τα καντήλια και τα ιερά σκεύη. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας για τους κρυπτοχριστιανούς. Θα αναφερθούμε και σε κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν επαφή με κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Ο μέγας πατριώτης και αθωνίτης ιερομόναχος Γαβριήλ, σαν γύρισε από την πόλη των ονείρων του εκείνο το Πάσχα του 1953, δεν έχανε ευκαιρία να διηγείται τον πόνο και τα δάκρυα των κρυπτοχριστιανών που γνώρισε ως πνευματικός στα μυστικά δώματα του Πατριαρχείου. Μεγάλη Τετάρτη πρωί του είπαν εμπιστευτικός ότι στο επάνω παρεκκλήσιο που συνέχεια από το κεντρικό ναό τον περιμένουν κάποιοι ξένοι από μακριά για να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Πράγματι, στο ημίφος του υπερώου διέκρινε δεκαριά άνδρες χωρικούς, οι οποίοι στο αντίκρισμά του έβαλαν όλοι τους μετάνοια και ο γεροντότερος του είπε σε διάλεκτο ποντιακή «Είμαι χριστιανή πάτερ, ασομπόντο και λαλεύομεν τα πόδα σου». «Να εξομολογούμες και να μεταλάβομεν σήμερον και απές να λέομεν στην αγιοσύνη σου ντο θέλομεν ένα κι άλλον». Ευτυχώς που ο γέρο Γαβριήλ είχε συναναστραφεί πριν πολλά χρόνια με ποντίους πρόσφυγες στη Μακεδονία και καταλάβαινε κάπως τη γλώσσα τους. Έτσι έμαθε από τους εξομολογούμενους ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ολόκληρο το χωριό τους είναι κρυπτοχριστιανοί. Ότι στο φανερό είναι Οθωμανοί και Τούρκοι και στο κρυφό είναι χριστιανοί και Έλληνες και περιμένουν να τους γλιτώσει ο Θεός από τη σκλαβιά. Ότι στα φανερά λέγονταν Χασάνιδες και Μεμέτιδες και τα πραγματικά

0: νύχτα μυστικά να γίνει η βάπτιση των παιδιών. Έτσι και έγινε. Το βράδυ, σαν ησύχασε ο κόσμος, ήλθανε όλοι με τις οικογένειές τους τμηματικά και με προφυλάξεις, εξομολογήθηκαν και οι γυναίκες και κοντά στα μεσάνυχτα έγινε στο παρεκκλήσι η βάπτιση, το μύρωμα και ο εκκλησιασμός των παιδιών. Ο λειτουργός πνευματικός γέρον Γαβριήλ λαβών τα Άγια εκφωνεί. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ανάστας. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Παρέσα. Μετά το νεοβάπτισμα τον πλησιάζουν οι δυο γεροντότεροι και του λένε «Α τώρα πάτερ, να λέω με σέναν κι άλλον τεμέτερον τας δουλείας, σε μέτερον το χωρίον πομπάν και έχομεν, ανάστασιν και ξέρομεν, αδάστα 30 χρονίας, ντο ψιν να δίωμε σον Θεόν πάτερ. Τα παιδεία μου νε αντρεύουν χωρίς ποπάν, στεφανώνονται στεφανώματα και μπορούμε να εφτάμε. Πάσχα έρτεν πάτερ και κανείς μας Ανάσταση και θα εφτάει. Να ακούμε το Χριστός Ανέστη και επ' εκεί ας πεθάνομεν. Στις μέρες μας το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού αποκαλύπτεται και συζητιέται όλο και περισσότερο. Τούρκοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί παρουσιάζουν μέσα στην Τουρκία ταινία μεγάλου μήκους με θέμα τους Χριστούς κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Τουρκάλες με μαντήλες και φερετζέδες ανάβουν κεριά σε εκκλησίες της πόλης και κάνουν τάματα σε Αγίους. Τούρκοι αλεβίτες κρατάνε κομποσκήνια και ανάβουν στις τελετές τους θυμιάματα και λαμπάδες. Όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Αγαπητοί ακροατές, έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Το νόημα της θείας κοινωνίας. Ο εστίον και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου.

Διαβάζοντας αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας ποιο είναι το πραγματικό νόημά τους. Γιατί καθώς είδαμε, ούτε η πρώτη εκκλησία, ούτε οι πατέρες ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά, εννοούσαν ότι η εξήγηση του «ο τρώγων και πίνων αναξίως» είναι η αποχή από τη Θεία Κοινωνία και ότι ο σεβασμός για το μυστήριο και ο φόβος για τη βεβήλωσή του έπρεπε να οδηγεί στην άρνηση των θείων δώρων. Προφανώς δεν ήταν ούτε του Αποστόλου Παύλου αυτή η σκέψη, γιατί στις επιστολές του και στις προτροπές του βρίσκουμε την πρώτη διατύπωση αυτού, που φαινομενικά είναι παράδοξο, αλλά που στην πραγματικότητα αποτελεί τη βάση της χριστιανικής πνευματικότητας. «Ουκ είδατε», γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν, ηγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού». Τα λόγια αυτά είναι μια πραγματική περίληψη της έκκλησης που συνέχεια έκανε ο Παύλος στους χριστιανούς. Πρέπει να ζούμε σύμφωνα με ό,τι ο Χριστός έκανε για εμάς και μπορούμε να ζούμε έτσι μόνο χάρη σε αυτά που μας έχει κάνει, γιατί η σωτηρία, η επιστροφή, η συμφιλίωση και η εξαγορά μας έχουν ήδη δοθεί και εμείς ουκ εσμέν εαυτόν. Μπορούμε και πρέπει να δουλέψουμε για τη σωτηρία μας, γιατί ήδη είμαστε χάριτοι σεσωσμένοι, και ακριβώς επειδή είμαστε σεσωσμένοι, μόνο γι' αυτό μπορούμε να προσπαθήσουμε για τη σωτηρία μας. Πρέπει πάντοτε σε όλες τις περιστάσεις να γινόμαστε και να είμαστε αυτό που ήδη εν Χριστώ είμαστε. Ημείς εστέ Χριστού, Χριστός δε Θεού.

Αυτή η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου έχει πολύ βασική σημασία για τη χριστιανική ζωή γενικά και ειδικότερα για τη μυστηριακή ζωή. Αποκαλύπτει την ουσιαστική τάση στην οποία βασίζεται αυτή η ζωή και από την οποία πηγάζει και η οποία δεν μπορεί να μετατοπιστεί, γιατί αυτό θα σήμαινε εγκατάλειψη και έναν άμεσο ακροτηριασμό της ίδιας της χριστιανικής πίστης. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει στον καθένα μας ανάμεσα στον παλαιόν άνθρωπο, τον φθυρώμενο κατά τας επιθυμίας της σαρκός και στον κενόν άνθρωπο, τον κατά Θεόν κτισθέντα, τον ανακαινισμένο μέσα από τον δια του βαπτίσματος θάνατο και την Ανάσταση. Είναι η τάση ανάμεσα στα χαρίσματα της νέας ζωής και στην προσπάθεια να τα οικειοποιηθούμε και να τα κάνουμε ζωή μας. Ανάμεσα στη χάρη την οποία ου εν μέτρο δίδει ο Θεός και στην πάντοτε ανεπαρκή και μετρημένη δική μας πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος και ουσιαστικός καρπός όλης της χριστιανικής ζωής και πνευματικότητας, όπως παρουσιάζεται στη ζωή των Αγίων, είναι το αίσθημα όχι κάποιας αξίας, αλλά της αναξιότητας. Όσο πιο κοντά στο Θεό είναι κανείς, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιεί την οντολογική αναξιότητα όλων των δημιουργημάτων μπροστά στο Θεό και την εντελώς ελεύθερη δωρεά του Θεού.

Μια τέτοια γνήσια πνευματικότητα είναι πέρα για πέρα ασυμβίβαστη με κάθε έννοια αξίας, με κάθε τι που μόνο του θα μπορούσε να μας κάνει άξιους αυτής της δωρεάς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει «Χριστός όντων ημών ασθενών, κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γάρ υπερδικαίου της αποθανείτε, υπέρ γάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε του νεαυτού αγάπην, εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Το μέτρημα αυτής της δωρεάς με βάση τα προσόντα μας και την αξία μας είναι η αρχή της υπερηφάνειας που αποτελεί την ουσία της αμαρτίας. Αυτή η τάση έχει το κέντρο της αλλά ταυτόχρονα και την πηγή της στην μυστηριακή ζωή. Ακριβώς τη στιγμή που προσεγγίζουμε τα Άγια Δώρα, συνειδητοποιούμε πάλιν και πολλάκις ότι υπάρχει ένα θεϊκό δίχτυ μέσα στο οποίο πιαστήκαμε και από το οποίο με την ανθρώπινη σκέψη και λογική δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Γιατί αν εξαιτίας της αναξιότητάς μου απέχω από τη Θεία Κοινωνία, αν απορρίπτω και αρνούμε το Θείο Δώρο της αγάπης, της συμφιλίωσης και της ζωής, τότε μόνος μου αφορίζω τον εαυτό μου, αφού εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Παρόλα αυτά, εστίω και πίνω αναξίως. Κρίμα, εαυτό, εστίω και πίνω. Έτσι είμαι καταδικασμένος αν δεν κοινωνήσω, αλλά καταδικασμένος είμαι και αν κοινωνήσω ανάξια, γιατί ποιος ποτέ υπήρξε άξιος ώστε να τον αγγίξει το θείο πυρ και να μην καταφλεχτεί. Έτσι λοιπόν από αυτήν τη θεϊκή παγίδα δεν υπάρχει διαφυγή με τα ανθρώπινα μέσα της λογικής όταν εφαρμόζουμε στα Θεία Μυστήρια τα ανθρώπινα κριτήρια, τα δικά μας μέτρα και τις εκλογικεύσεις μας. Υπάρχει κάτι το πνευματικά τρομερό για την αναπαυμένη και καλή συνείδηση το οποίο επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί επίσης, αλλά κυρίως εκείνοι που προσποιούνται τους καλά εξασκημένους στην πνευματικότητα, το αποδέχονται και το υποστηρίζουν σαν παραδοσιακό και το οποίο φανερώνει τη σύγχρονη κατάσταση στη μυστηριακή ζωή.

Είναι δε αυτό η κατάσταση εκείνη στην οποία ένα μέλος της Εκκλησίας θεωρείται εντάξει αν για 51 εβδομάδες του χρόνου δεν έχει πλησιάσει το Άγιο Ποτήριο λόγω της αναξιότητάς του, αλλά ύστερα, στη διάρκεια της 52ης εβδομάδας, αφού εκπλήρωσε μερικές μόνο υποχρεώσεις, πέρασε από μια ολιγόλεπτη εξομολόγηση, έλαβε άφεση αμαρτιών, ξαφνικά έγινε άξιος για να γυρίσει μετά την Θεία Κοινωνία του στην αναξιότητά του και πάλι. Αυτό είναι το τρομερό, γιατί μια τέτοια κατάσταση σίγουρα απορρίπτει αυτό που αποτελεί το πραγματικό νόημα και το σταυρό της χριστιανικής ζωής και αυτό που μας αποκαλύπτεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το ότι είναι αδύνατο να προσαρμοστεί ο χριστιανισμός στα μέτρα μας και στο επίπεδό μας και το ότι είναι αδύνατον να τον αποδεχτούμε παρά μόνο με του Θεού και όχι με τους δικούς μας όρους. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Πουθενά αλλού δεν εκφράζονται οι όροι αυτοί καλύτερα παρά στα λόγια που εκφωνεί ο ιερέας όταν ανυψώνει τον Άγιον Άρτο και τα οποία στην πρώτη εκκλησία ήταν ακριβώς τα λόγια με τα οποία καλούσε τους χριστιανούς στην Θεία Κοινωνία. «Τα Άγια της Αγίης». Με αυτά τα λόγια και με την απάντηση του λαού «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός», όλα τα ανθρώπινα επιχειρήματα αληθινά καταρρύπτονται. Τα Άγια, το σώμα και το αίμα του Χριστού και μόνο για εκείνους που είναι Άγιοι. Και όμως, από την άλλη μεριά, κανένας δεν είναι Άγιος εκτός από τον ένα Άγιο Κύριο Ιησού Χριστό. Και έτσι, από την άποψη της άθλιας ανθρώπινης αναξιότητας, η θύρα είναι κλειστή. Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορούμε να προσφέρουμε και που να μας κάνει άξιους για αυτό το Άγιο δώρο. Τίποτε απολύτως εκτός από την αγιότητα του ίδιου του Χριστού, ο οποίος με την τέλεια αγάπη του και το ελεός του προσφέρθηκε σε μας, κάνοντάς μας γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Είναι η δική του αγιότητα και όχι η δική μας που μας κάνει Αγίους και επομένως αξίους να προσεγγίσουμε και να λάβουμε τα Άγια δώρα. Γιατί, όπως λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας, σχολιάζοντας αυτά τα λόγια, κανένας δεν έχει την αγιότητα από τον εαυτό του, ούτε έργο ανθρώπινης αρετής είναι η αγιότης, αλλά όλοι από εκείνον παίρνουν την αγιότητα και για εκείνον. Και όπως αν βάλεις πολλούς καθρέπτες κάτω από τον ήλιο, θα νομίσεις ότι βλέπεις πολλούς ήλιους. Ένας όμως είναι πράγματι ο ήλιος που αστράφτει. Αυτή λοιπόν είναι η βασική αντινομία της μυστηριακής ζωής.
Θα μπορούσε όμως να γίνει κάποιο σφάλμα αν περιοριστεί μόνο στα μυστήρια.

Η αμαρτία της βεβήλωσης για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρει το εστίην και πίνιν αναξίως αγκαλιάζει όλη τη ζωή, γιατί ολόκληρη η ζωή, όλος άνθρωπος, το σώμα και το πνεύμα αγιάστηκαν από το Χριστό και έγιναν άγια, και σαν άγια δεν ανήκουν σε εμάς. Η μόνη ερώτηση που απευθύνεται στον άνθρωπο είναι κατά πόσο επιθυμεί και είναι έτοιμος να αποδεχτεί με ταπείνωση και υπακοή αυτήν την αγιότητα που τόσο ελεύθερα και με αγάπη του προσφέρεται πρώτα απ' όλα σαν σταυρός πάνω στον οποίο πρέπει να σταυρώσει τον παλαιόν άνθρωπο συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες του. Σαν κριτής που συνέχεια τον κρίνει και τέλος σαν χάρη και δύναμη να πολεμάει διαρκώς για την αύξηση του νέου ανθρώπου μέσα του και αυτής της νέας και άγιας ζωής στην οποία συμμετέχει. Συμμετέχουμε στη Θεία Κοινωνία μόνο γιατί έχουμε αγιαστεί δια του Χριστού και εν το Χριστό και συμμετέχουμε για να γίνουμε άγιοι, δηλαδή να εκπληρώσουμε τη δωρεά της αγιότητας στη ζωή μας. Όταν κανείς δεν αναγνωρίζει ακριβώς αυτό, τότε εστίει και πίνει αναξίως. Όταν, με άλλα λόγια, κοινωνεί και θεωρεί τον εαυτό του άξιο χάρη στις δικές του δυνάμεις και όχι χάρη στην αγιότητα του Χριστού. Ή όταν κανείς κοινωνεί χωρίς να συσχετίσει τη Θεία Κοινωνία με ολόκληρη τη ζωή του, δηλαδή να την παίρνει σαν κριτήριο της ζωής του αλλά και σαν δύναμη για τη μεταμόρφωσή της, σαν συγχώρεση και ακόμα σαν αναπόφευκτη είσοδο στην τεθλιμμένη οδό του αγώνα και της προσπάθειας. Το πραγματικό νόημα και το περιεχόμενο της προετοιμασίας μας για τη Θεία Κοινωνία είναι να καταλάβουμε όλα τα παραπάνω όχι μόνο με το μυαλό μας αλλά με όλο μας το είναι και να οδηγηθούμε στη μετάνοια που μόνη αυτή μας ανοίγει τις πύλες της Βασιλείας του Θεού.

Ήταν η εκπομπή «Απογευματινό ανάγνωσμα» και το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Το νόημα της προετοιμασίας για τη Θεία Κοινωνία θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής μας. Να είστε καλά, χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε μαζί μας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, τον βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε γύρω από τον πυρήνα της πίστης της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ο οποίος είναι το σύμβολο της πίστης μας. Το πιστεύω.
1: Χαίρετε πατέρα Δημήτρη, χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Η χαρά είναι δική μου και τιμή παράλληλα να είμαι και σε δεύτερη εκπομπή στις τόσο όμορφες και επιτυχημένες εκπομπές που παρουσιάζει μέσω του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Και πραγματικά η προηγούμενη εκπομπή τη χαρήκαμε και οι δύο, έτσι, μέσα από τις ερωτήσεις και τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν να μιλήσουμε για δογματικά θέματα που είναι η ουσία της πίστεως. Η ουσία της πίστεως είναι το βίωμα, αλλά βίωμα χωρίς αλήθεια δεν γίνεται και αλήθεια δεν μας, αν απουσιάζει η αλήθεια, δεν μπορούμε να έχουμε για το βίωμα, είμαστε στην πλάνη. Οπότε το ένα είναι απαραίτητο για το άλλο και το ένα συμπληρώνει το άλλο.
0: Θεοφιλέστατε, στην προηγούμενη εκπομπή δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε.
1: Ελπίζω να προλάβαμε σήμερα.
0: και μας εξηγούσατε πάρα πολύ όμορφα για το πώς η θεολογία της Εκκλησίας απεικονίζεται στην εικονογραφία, και συγκεκριμένα μας μιλούσατε για την απεικόνιση της Αγίας Τριάδος και τα θέματα, ναι, και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην απεικόνιση της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα αναφέρατε, από όσο θυμάμαι, μια απαγόρευση που υπήρχε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για κάποιους τρόπους απεικόνησης της Αγίας Τριάδος.
1: Βασικά τις απαγορεύσεις, ναι, πολλές επέβαλε η 7η Οικουμενική Σύνοδο, ναι, που χειρίστηκε, ας το πούμε, το θέμα έτσι της εικονογραφίας, mm-hmm, και καταδίκασε την πλάνη της εικονομαχίας και αναστήλωσε τις σειρές εικόνες. Εκεί ήταν αυτή η σύνοδος, η 7η Οικουμενική Σύνοδος, είναι που έχει βάλει μια σειρά απαγορεύσεις, πώς μπορούμε, πώς επιτρέπεται, πώς απαγορεύεται, πώς είναι πλάνη, πώς είναι αλήθεια να απεικονίζουμε την Αγία Τριάδα, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού κτλ. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, όπως είπα, να μην ξεφεύγουμε από αυτά που έχει δογματίσει η Εκκλησία μας. Πάντοτε εν συνόδο και εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή με αυθεντία και θεοπνευστία, αυτό σημαίνει εν συνόδο και εν Αγίω Πνεύματι. Οι Οικουμενικοί Σύνοδοι δεν είναι η γνώμη ενός πατρός μόνο, γιατί ακόμη και ένας πατήρ που λέει κάτι μπορεί να είναι λανθασμένο, και είχαμε περιπτώσεις Αγίων που είχαν λανθασμένες απόψεις ή αιρετίζουσες απόψεις. Από τα πρώτα χρόνια, ο Πέτρος, όπως είχαμε ήδη πει στην προηγούμενη εκπομπή, θεωρούσε ότι έπρεπε να διατηρήσουν τις νομικές διατάξεις του Παλαιού Νόμου. Δεν είναι λάθος αυτή η άποψη. Κι όμως ήταν ο Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος, mm-hmm, των Αποστόλων. Και στο πέρασμα των αιώνων υπήρχαν πάρα πολλοί. Γι' αυτό εμείς δεν ασπαζόμαστε την Εκκλησία, τη γνώμη μόνο ενός πατρός, αν είναι και Άγιος της Εκκλησίας, αλλά τι λέει η Εκκλησία μας εν συνόδο, εν Αγίω Πνεύματι. Σε σύνοδο λοιπόν με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που αυτό εγγυάται την θεοπνευστία και την αλήθεια. Λοιπόν, η 7η Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν απαγορεύει ουσιαστικά να αποτυπώνουμε τη μορφή του πατέρα που δεν τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει τον πατέρα, έχουμε δει τον Υιό, ο οποίος μας είπε ότι όποιος είδε μένα είδε και τον πατέρα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την εικόνα που έχει επικρατήσει, τέλος πάντων. Καλός ή κακός, τώρα δεν το κρίνω εγώ. Υπήρχαν και Άγιοι που προσκυνούσαν τέτοιες εικόνες.
0: Αναφέρεστε στην εικόνα με
1: που δείχνει με τον παλαιό των ημερών, ναι, δηλαδή τον πατέρα σαν ένα γέρο άντρα, mm-hmm, τον Υιό με τη μορφή του Χριστού και το πνεύμα με τη μορφή περιστεριού, ανάμεσα στα δύο πρόσωπα που επαναλαμβάνω αυτό το εισήγαγαν οι καθολικοί, τα ρωμαιοκαθολικά τάγματα που είχαν κατακλείσει τον ανατολικό χώρο, δείχνοντας το πνεύμα ανάμεσα στον πατέρα και στον Υιό, για να πούν ότι και από τον πατέρα για τον Υιό εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ουσιαστικά ήθελα να πούν. Και εμείς το δεχτήκαμε λόγω της αμάθειας και της άγνοιας, συγγνώμη για την έκφραση, αμάσιτο το κατάπια μη ορθόδοξη. Δεν είναι όμως έτσι. Και πάρα πολλοί, λοιπόν, η 7η Οικουμενική Σύνοδος και πολλοί άγιοι της Εκκλησίας και πολλοί έγκριτοι αγιογράφοι στο πέρασμα των αιώνων, μεγάλες μορφές της ορθόδοξης χριστιανικής αγιογραφίας και τέχνης, λένε ότι πρέπει να παρουσιάζεται, η καλύτερη αυτή που επιτρέπεται είναι με τη μορφή των τριών αγγέλων ως η φιλοξενία του Αβραάμ. Και πάλι έτσι πρέπει να γράφει, όχι η Αγία Τριάς. Γιατί όταν προσφυρούμε την εικόνα, δεν προσφυρούμε αυτό που γράφει πάνω η επιγραφή, αλλά τι εικονίζεται. Δηλαδή, εάν έχουμε την υπεραγία Θεοτόκο ζωγραφισμένη και γράφουμε κάτι άλλο από πάνω, εμείς προσφυρούμε την Παναγία, τη μορφή που είναι ζωγραφισμένη, όπως την παραλάβαμε με τα τρία άστρα, επί της κεφαλής και επί του δεξιού και αριστερού ώμου, που δηλώνει το αϊπάρθενο, με τη συγκεκριμένη ενδυμασία, με τα συγκεκριμένα χρώματα. Η υπεραγία Θεοτόκος πάνω του επικονίζεται με κόκκινο κάλυμα μαφόριο, επειδή ήταν το ένδυμα των παρθένων της Ιουδαϊκής παράδοσης. Λοιπόν, ακόμη και κάτι άλλο να γράψουμε, δεν προσκυνάμε εμείς αυτό που γράφει από πάνω, αλλά προσκυνάμε το εικονιζόμενο πρόσωπο, και η προσκύνηση μεταβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Τιμητική προσκύνηση, και όχι λατρευτική. Λατρεύουμε μόνο τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας. Σε αυτόν αναπέμπουμε λατρεία. Τα άλλα όλα πρόσωπα προσκυνούνται τιμητικώς και η προσκύνηση διαβαίνει προς το εικονιζόμενο πρόσωπο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί αυτές οι οικονομαχικές απόψεις υπάρχουν και σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν αιρέσεις ή διδασκαλίες οι οποίες κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είμαστε εικονολάτρες.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Είπαμε πως η 7η Οικουμενική Σύνοδος έλυσε αυτά τα θέματα. Είπε ότι μπορούμε να ζωγραφίζουμε, δεν μπορούμε όμως να έχουμε τρισδιάστατες εικόνες, δηλαδή αγάλματα, όπως έκαναν λανθασμένα οι χριστιανοί της Δύσεως. Μπορούμε λοιπόν να απεικονίζουμε σε ξύλο ή σε τοίχο με χρώματα, με το χρωστήρα, όπως έχουμε διδαχθεί, τον Χριστό.
0: Ναι.
1: Και επιβάλλεται να το κάνουμε αυτό, γιατί έτσι διατρανώνουμε την πίστη μας στην σάρκωση του Υιού και Λόγου του Πατρός. Διατρανώνουμε την πίστη μας στο σχέδιο της ενσάρκου οικονομίας, δηλαδή της ενσάρκου παρουσίας του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Λόγου του Πατρός, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε για να φανερώσει το όνομα του Θεού Πατρός στους ανθρώπους, να φανερώσει την αγάπη του Θεού Πατέρα, που εκφράζεται μέσα από το πρόσωπο του Υιού του, που ήταν η ευδοκία του Πατρός ο Χριστός για τους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι άγγελοι τι έψαλαν, είναι της γεννήσεως, δόξα νυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Λοιπόν, επιβάλλεται λοιπόν να ζωγραφίσουμε τον Χριστό που σαρκώθηκε, έζησε, τον είδαμε με αυτή τη μορφή ανάμεσά μας στους ανθρώπους, περιγράφεται η μορφή του, γιατί έτσι διατρανώνουμε την πίστη μας, αλλά και τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντανακλούν τη δόξα της Αγίας Τριάδος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έφτασαν πάρα πολύ κοντά στην θεότητα, ενώθηκαν με τη θεότητα, μετέχουν στην αγιότητα του μόνο Αγίου Τριαδικού Θεού, λαμβάνουν από την αγιότητα του Θεού, λαμβάνουν φως από το φως του Θεού και το εκπέμπουν και το αντανακλούν, και αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας τους Αγίους τους αναπαραστούμε πάντοτε με φωτεινά στέλνα, δηλαδή και όχι σαν ένα καπελάκι από πάνω στο κεφάλι όπως κάνει, αλλά πανταχώθεν από όλα τα σημεία της κεφαλής εκπέμπεται φως. Γι' αυτό το φωτοστέφανο ξεκινάει, ας πούμε, από τους ώμους και καταλήγει στην κορυφή της κεφαλής του εικονιζομένου Αγίου. Είναι λοιπόν ανάγκη να πούμε ότι εμείς πιστεύουμε στη σάρκωση του Λόγου και οι Άγιοι είναι η δόξα της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντανακλούν αυτή τη δόξα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και στην Εκκλησία τι λέμε, αυτό που είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, έρχου και είδε, τι να δει ο άθεος, ο μη πιστός, ο άσχετος, τι να δει εμένα, εσένα. Εμείς είμαστε ένα μάτσο χάλια. Να δει τους Αγίους μας, οι οποίοι αντανακλούν τη δόξα της θεότητας. Γι' αυτό τους εικονίζουμε τους Αγίους. Και είναι λάθος να μας κατηγορούν ως εικονολάτρες. Δεν λατρεύουμε τις εικόνες. Ούτε λατρεύουμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Τα προσκυνούμε τιμητικά, όπως γιατί, για αυτό που ήταν, για αυτό που έκαναν, για αυτό που προσέφεραν, Και επειδή κατάφεραν να φτάσουν σε τέτοιο στάδιο που να προσεγγίσουν τη θεότητα του Αγίου Τριαδικού Θεού.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άλλωστε πρόκειται και για ιστορικά πρόσωπα, υπαρκτά πρόσωπα. Τι θα απαντούσαμε τώρα πιο συγκεκριμένα για εκείνους που θέτουν θέμα για την απεικόνιση της θεότητας. Λένε τον Θεό δεν τον είδαμε, δεν τον έχουμε δει.
1: Το Θεό δεν τον είδαμε. Τον είδαμε τον Θεό. Το Θεό τον δεν είδαμε, τον γνωρίσαμε λοιπόν. Έτσι. Και οι Απόστολοι λένε ότι ακούσαμε, ότι ήταν τα μάτια μας, ότι ψηλάφισαν τα χέρια μας. Mm-hmm. Δηλαδή. Και ο ίδιος ο Χριστός ομολογεί στον Φίλιππο, λέει: αν είδες εμένα, είδες και τον Πατέρα. Εντάξει. Γιατί ο Λόγος, ο Υιός είναι το απάβγωσμα του Πατρός. Τον είδαμε τον Θεό από αυτή την έννοια. Ο Θεός λοιπόν ήρθε, να το πω πιο εξειδικευμένα, ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησού Χριστός, ο Λόγος του Πατρός ήρθε και έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός και για να μας γνωρίσει στους ανθρώπους το Θεό, να μας γνωρίσει το Θεό Πατέρα, που είναι μόνο αγάπη, είναι μόνο αγάπη, έτσι, όχι έχει αγάπη, είναι αγάπη, έτσι λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεός αγάπη εστί, είναι. Δηλαδή η ουσία, το μπορούσα να το πω έτσι, είναι η αγάπη. Ήρθε λοιπόν να μας δείξει αυτή την αγάπη, να μας φανερώσει την αγάπη του Θεού Πατέρα ο Υιός, που έφτασε στο σημείο να ανέβει ο Υιός μέχρι του Σταυρού, να πεθάνει ατιμωτικά με πονίδι στο θάνατο πάνω στο Σταυρό, για να μας λευτερώσει εμάς από το βάρος της αμαρτίας και να μας ξαναδώσει αυτό που απολέσαμε δια της δικής μας αμαρτίας, την Αθανασία. Και να μας αποκαταστήσει έτσι, σχίζοντας το χειρόγραφο που λέμε και στους χαιρετισμούς, να μας αποκαταστήσει εν δυνάμει παιδιά του Θεού Πατέρα και εν δυνάμει έτσι κληρονόμος της Βασιλείας Του. Αυτό δεν δείχνει την αγάπη λοιπόν του Θεού Πατέρα που εκφράζεται μέσω του Υιού και κατανοείται εν Αγίω Πνεύματι.
0: Αυτό το τονίζουν και τα τροπάρια και οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, τη μεγάλη αυτή αλήθεια που μας είπατε.
1: Φυσικά. Πάντως,
0: στο διάλειμμα μου είπατε μια πολύ ωραία τροπάριο.
1: Ναι, το Θεό Πατέρα δεν τον είδαμε υπό την έννοια ότι ο Υιός δεν είναι σαρκωμένος. Έχουμε φυσικά θεοφάνειες Αγίας Τριάδος, έτσι. Για παράδειγμα, την ώρα της βαπτίσεως ακούγεται η φωνή του Πατρός από τον ουρανό, ξεκάθαρα το λέει το Ευαγγέλιο, που δεν λέει ψέματα το Ευαγγέλιο, έτσι. Λέει λοιπόν, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Έχουμε τη φωνή που μαρτυρεί την παρουσία του Πατρός, έχουμε τον Υιό παρόντα σωματικός μέσα στο νερό, στον ποταμό, και έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο εν είδη, δηλαδή με μορφή, όχι πως είναι Περιστέρι. Μην βάλουμε στο μυαλό μας ότι το Περιστέρι είναι το Άγιο Πνεύμα ή το Άγιο Πνεύμα είναι Περιστέρι. Παρουσιάζεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή σαν Περιστέρι. Όπως άλλη δεδομένη στιγμή παρουσιάζεται σε άλλη θεοφάνεια, όπως είναι η Μεταμόρφωση, με μορφή νεφέλης φωτεινής, η οποία επισκέπτεται το όρος Σταβόρ. Και πάλι έχουμε παρουσία του Θεού Πατρός σε εκείνη τη θεοφάνεια της Αγίας Τριάδος, πάλι με μορφή, ο οποίος προσέρχεται αυτή τη φορά και κάτι άλλο. Δεν λέει μόνο ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόξα, λέει αυτού ακούεται. Συμπληρώνει κι άλλο εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε παρουσιάσεις, φανερώσεις, ας το πω έτσι, της Αγίας Τριάδος, αλλά όχι με τη μορφή την οποία την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έτσι. Είναι μυστήριο. Μυστήριο, ακατανόητο. Δεν μπορεί ο πεπερασμένος νους μας, έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο, και είναι το παράδειγμα με το παιδάκι που συνάντησε, νομίζω ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν στην παραλία και είχε κάνει ένα λάκκο και κουβαλούσε με ένα κουβά θάλασσα, ναι, και το άδειασε μέσα στο λάκκο. Λέει, τι κάνεις υπέρβαση, θέλει να μεταφέρω τη θάλασσα στο λάκκο. Μα χωράει, παιδί μου, του λέει, η θάλασσα όλη μέσα σε ένα λάκκο. Η θάλασσα είναι, ας πούμε, απέραντη, υπό την έννοια πάρα πολύ μεγάλη, και δεν μπορεί να χωρέσει ένα λάκκο μέσα. Υπό την ίδια έννοια, ο πεπερασμένος νους μας δεν μπορεί να χωρέσει την απέραντη, ακατανόητη θεότητα. Γι' αυτό εμείς δεν επιχειρηματολογούμε από μόνοι μας, δεν συνοβατούμε, αλλά ακολουθούμε τα παραδεδομένα από την Αγία μας Εκκλησία, από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, όσα δογμάτισαν μέσω των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων.
0: Αυτά
1: και, και στο θέμα της αγιογραφίας Αγίας Τριάδος και της απεικόνισης και όλα αυτά τα οποία είναι ξεκάθαρα.
0: Αυτά τα παραδεδομένα τα κρατάν, τα τηρούν σήμερα οι υπόλοιπες χριστιανικές εκκλησίες, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες χρησιμοποιούν το σύμβολο της πίστης μας, άλλες ανατολικές εκκλησίες, και αν ναι, είναι αυτούσιο ή έχουν κάποιες διαφορές?
1: Για πάρα πολλούς αιώνες η Δυτική Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική, είχε προσθέσει μία φράση, έτσι, στο σύμβολο της πίστεως. Μόνο μία φρασούλα. και στο πνεύμα το Άγιο των Κύριων των Ζωπιών, το εκ πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενων.
0: Πρόσθεσαν εκείνοι.
1: Πρόσθεσαν εκείνοι. Yeah. Λοιπόν, αυτό που στα λατινικά λέγεται φίλιο όκβε. Φίλιο είναι ο Υιός και εκ του Υιού δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το απαγγέλουν χωρίς την προστίκη αυτή. Δηλαδή έχουν αρχίσει και το απαλήφουν αυτό. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσως η μοναδική εκκλησία που χρησιμοποιεί αυτούσιο το σύμβολο της πίστεως όπως και εμείς. Βέβαια υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ενότητα πίστεως επειδή το απαγγέλουν πλέον έτσι. Υπάρχουν και άλλες διαφορές, οι οποίες αν υπάρχει καλή θέληση όμως και εργαστούμε από κοινού για αυτά, με ταπείνωση, αφήνοντας τους εγωισμούς, μπορούμε να τις απαλείψουμε τις διαφορές, δεν είναι αγεφύρωτες, και να φτάσουμε σε αυτό για το οποίο ο Χριστός ο ίδιος προσευχήθηκε εκείνη τη νύχτα της αγωνίας στη Γεθσημανή, είναι πάντες όσοι εν, να είναι όλοι ένα. Μακάρι, με τη χάρη του Θεού, να επιτευχθεί αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Καθολικοί το χρησιμοποιούν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα απαλήφοντας την προστίκη φίλιο όκβε. Και μάλιστα πέρυσι, που γιορτάστηκαν τα 1700 χρόνια από την επέτειο της πρώτης Οικουμενικής Σύνοδου στην Νίκαια, και παραβρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, κ. Βαρθολομαίος, αλλά και ο Πάπας της Ρώμης, απήγγειλαν το σύμβολο της πίστεως έτσι όπως το λέμε και εμείς,
0: χωρίς την προσθήκη του
1: φίλιου. Ναι, επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα καλό πρώτο σημάδι, αλλά από μόνο του δεν οδηγεί κάπου που μα λέμε δόξα τω Θεώ γι' αυτό, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά. Αυτό θέλω να πω.
0: Οι προτεσταντικές εκκλησίες το χρησιμοποιούν το κείμενο αυτό.
1: Οι προτεσταντικές εκκλησίες απέχουν πάρα πολύ από τις αλήθειες της πίστεως μας, έχουν καταργήσει πάρα πολλά. Και ακόμη και αν το χρησιμοποιούν, που δεν νομίζω να το χρησιμοποιούν, τουλάχιστον οι αμερικάνικες προτεσταντικές εκκλησίες, δηλαδή εντάξει στην Ευρώπη η Ευαγγελική, η Λουθερανική, κάτι κρατούν κάποια πράγματα, αλλά στην Αμερική έχουν ξεφύγει εντελώς. Ακόμη και αν το χρησιμοποιούν, έχουν τόσο πολύ απομακρυνθεί από την Ορθόδοξη παράδοση και από την Ορθόδοξη διδασκαλία που δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Οι ανατολικές εκκλησίες, οι αρμένικες.
1: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, θα έλεγα, σε σχέση με τις μη χαλκιδόνιες εκκλησίες, όπως είναι δηλαδή η Κοπτική, η Αιθιοπική, οι Συρο-Ιακωβίτες, όλοι αυτοί ας πούμε, οι οποίοι είναι οι Αρμένοι, όπως είπες, είναι μονοφυσίτικες εκκλησίες. Είχαμε καταλήξει μετά από σαν εκκλησίες, δηλαδή Ορθόδοξοι και αυτοί όλοι, σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα, είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ουσιαστικά αποδέχτηκαν ότι αυτό που λέμε εμείς είναι η αλήθεια, αλλά πάντα μπαίνει ο διάβολος στη μέση, ο οποίος δεν θέλει την ενότητα. Νομίζω ότι όμως, εάν το κάνουμε θέμα προσευχής όλοι και το επιθυμίσουμε πραγματικά, μπορούμε να φτάσουμε σε ενότητα με αυτές τις εκκλησίες, οι οποίοι έτσι είχαν γίνει κάποιες μακρές συζητήσεις και θεολογικοί διάλογοι στη θεολογική σχολή Μάλαμπαρ στη Μέση Ανατολή. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Και αν θελήσουν και αυτές οι εκκλησίες, μπορούμε να φτάσουμε ακόμη και στην ενότητα της πίστεως. Δηλαδή στο κοινό ποτήριο, αυτό εννοώ. Γιατί η ενότητα της πίστεως είναι που προϋποθέτει το κοινό ποτήριο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μέσα στη λατρεία μας.
0: Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το σύμβολο της πίστεως μέσα στη λατρεία.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ότι είναι σε συγκεκριμένες κομβικές θέσεις.
1: Ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως αφού έχουν εξέλθει οι κατηχούμενοι, έτσι. Ακούσουν, επιτρέπεται οι κατηχούμενοι, δηλαδή τα υποψήφια μέλη, προς ένταξη μέλη της Εκκλησίας, μένουν μέχρι και τα αναγνώσματα ευαγγελικό και αποστολικό. Μετά τους απολύει ο λειτουργός, φεύγουν. Μετά προκειμένου να περάσουμε στην Αγία Αναφορά, δηλαδή στο κύριο μέρος, στο κατεξοχή μέρος της λειτουργίας, εκεί απαιτείται να δηλώσουμε όλη την πίστη μας. Και γι' αυτό όλοι μαζί απήγγειλαν τότε, και το κάνουν μέχρι σήμερα, mm-hmm. το σύμβολο της πίστεως. Δηλαδή, εάν δεν πιστεύεις αυτά που λέει η Εκκλησία, δεν μπορείς να παραμείνεις. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις σώμα και αίμα Χριστού και εκβάλλεσαι έξω. Γι' αυτό λοιπόν και έπρεπε να είναι μόνο οι βεβαιόπιστοι, αυτοί δηλαδή που είχαν ασπαστεί την πίστη και την είχαν εκφράσει μέσα από την Απαγγελία του Βουλού της Πίστεως, η δε λοιποί έδινε εντολή στους θυρωρούς, τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Μην τυχόν και περάσει κάποιος ο οποίος δεν είναι πιστός. Δεν μπορεί να συμμετέχει κανείς στη Θεία Λειτουργία, πολύ δε περισσότερο να συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία, εάν δεν εκφράζει την πίστη, τη δογματική της Εκκλησίας μας. Όπως επίσης είναι προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος της Εκκλησίας. Είπα βεβαιόπιστη. Δηλαδή, πριν τη βάπτιση, πρέπει να ομολογήσουμε τι πιστεύαμε.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Βέβαια, τώρα που έχουμε τον νηπίο βαπτισμό που έχει επικρατήσει, το απαγγέλει ο ανάδοχος, έτσι, ο νονός. Εκ μέρους του βαπτιζομένου. Εφόσον λοιπόν απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως και βεβαιωθεί η Εκκλησία ότι αποδέχεται αυτά που διδάσκει η Εκκλησία μας και συντάσσεται με την πίστη της Εκκλησίας, τότε τον δέχεται ως μέλος και τον βαπτίζει και τον χρεεί. Όπως επίσης σε μια άλλη κομβικής σημασίας στιγμή για την Εκκλησία είναι η χειροτονία ενός επισκόπου. Προκειμένου λοιπόν η Εκκλησία να προχωρήσει τη χειροτονία ενός νέου επισκόπου, ζητάει βεβαιώσεις. Τι πιστεύεις, του λέει. Mm-hmm. Και αφού βεβαιωθεί η Εκκλησία, έχοντας απαγγείλει ο υποψήφιος προς χειροτονία είναι επίσκοπος στο σύμβολο της πίστεως και εκφράσει την πίστη του στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και σε αυτά που διδάσκει η Εκκλησία, τότε έχει το ελεύθερο να προχωρήσει η Εκκλησία και να του δώσει τη χάρη της αρχιεροσύνης και να του εμπιστευτεί τη διαπίμαση ψυχών.
0: Πολύ κομβικός ο ρόλος της απαγγελίας του, πιστεύω. Ναι. Και στην χειροτονία ενός επισκόπου. Θεοφιλέστατε, ίσως η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Είδαμε ότι μία προσθήκη, το Φιλιόκβε, παραδείγματος χάρη, σε ένα τέτοιο σπουδαίο κείμενο, έγινε αφορμή ενός τεράστιου σχίσματος. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε εμείς με τα ορθόδοξα κείμενα, με την ανάγνωση, την ερμηνεία τους, την καταγραφή τους, με το κείμενο της Αγίας Γραφής και των υπόλοιπων θεολογικών συμβόλων που έχουμε?
1: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα ιερά κείμενα, δεν τα αλλοιώνουμε, δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Ούτε τα αντικαθιστούμε με λέξεις οι οποίες μας φαίνονται μας πιο καλύτερες.
0: Υπάρχει σχετική απαγόρευση από τους από
1: το τις λέει συνόδους. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Mm-hmm. Το ακούμε στο Ευαγγέλιο να λέει.
0: Αναφέρεστε.
1: Στο Ευαγγέλιο. Ναι. Το ξέρεις εσύ.
0: Ναι. Αναφέρεστε στο σημείο που λέει ότι να μην προσθέσουμε, να μην αφαιρέσουμε ούτε ένα.
1: Λοιπόν, λέει ότι. Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι, λέει, ευλογημένος, λέει το Ευαγγέλιο, εκείνος ο οποίος δεν θα προσθέσει, ούτε θα αφαιρέσει ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα τόνο. Τίποτα. Όπως τα παραλάβαμε. Όπως τα παραλάβαμε, πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενναίες. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι θεόπνευστα. Η Εκκλησία ασχολήθηκε πάρα πολύ προσεκτικά με το θέμα των λεγόμενων κανονικών βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έφτιαξε τον κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Υπήρχαν πάρα πολύ ωραία βιβλία, πολύ ωραία βιβλία. Έτσι, υπήρχε, ας πούμε, το απόκριφα του Ιακώβου του Δελφοθέου και άλλα. Η οποία μας η Εκκλησία είπε ότι αυτά δεν είναι θεόπνευστα βιβλία. Δηλαδή, είναι ωραίες αφηγήσεις. Δεν είναι ρήματα ζωής. Οπότε, δεν μπορώ εγώ αυτά τα οποία η Εκκλησία από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για 1700 χρόνια και πλέον τα έχει παραδώσει ως θεόπνευστα και τα διατήρησε μέχρι σήμερα, να έρθω και να επέμβω και να λιώσω προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάτι.
0: Έστω και καλοπροαίρετα.
1: Το Φιλιόκβε καλοπροαίρετα ξεκίνησε. Το Φιλιόκβε ξεκίνησε καλοπροαίρετα από τη Δύση, θέλοντας να αντιμετωπίσουν τις πλάνες του αριανισμού, νομίζοντας πως εάν έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται, εκπορεύεται μάλλον και εκ του Υιού, θα έδιναν κύρος στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Μπορεί να, κατά τη γνώμη τους, να προσέδιδαν κύρος στον λόγο, αλλά υποβίβαζαν το Άγιο Πνεύμα. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Δεν είμαστε καλύτεροι ούτε αγιότεροι από αυτούς τους Αγίους Πατέρες οι οποίοι τα συνέταξαν αυτά, επαναλαμβάνω, εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, μπορεί να μας σκανδαλίσει μια λέξη στο Ευαγγέλιο, και καμιά φορά και κάποιοι αδελφοί ιερείς απαλήφουν λέξεις ή μετατρέπουν σε μία άλλη λέξη στο Ευαγγέλιο, αφαιρώντας, ας πούμε, λέξεις
0: που μπορεί να έχουν υβριστική, ας πούμε, σημασία
1: στις μέρες μας. Αλλά τόσο ξέρουμε, τόσο κάνουμε. Όπως πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μου ένα περιστατικό, κάποιοι, κατά τη γνώμη μου, ευσεβείς κατά τα άλλα άνθρωποι, αλλά αμαθείς. Διακινούν κάποιες φωτοτυπίες ανάμεσα σε πιστούς που είναι προσευχές της εκκλησίας μας. Μου τις έδωσαν και εμένα. Παρατήρησα όμως ότι διορθώνουν τα κείμενα και διαγράφουν λέξεις ή τις αντικαθιστούν με άλλες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι όπως γράφησαν οι ψαλμοί και είναι καταγεγραμμένη μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Ψαλτήριο, δηλαδή είναι κανονικό βιβλίο της Εκκλησίας, δηλαδή εξασφαλίζεται η οπνευστία, έτσι πρέπει να τις χρησιμοποιούμε και ας μην κατανοούμε εμείς τι λένε. Αν θέλουμε να δούμε τι πραγματικά λένε και αν μας σκανδαλίζει μια λέξη ή μια ερμηνεία όπως εμείς την κάνουμε, ας τρέξουμε να δούμε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες που ερμηνεύουν την Παλαιά και τη Γενή Διαθήκη, και από εκεί θα ησυχάσει, θα καταλαγιάσει ο λογισμός μας. Εμείς εμπιστευόμαστε την Εκκλησία και ό,τι μας παρέδωσε. Δεν αντικαθιστούμε, δεν προσθέτουμε, δεν διαγράφουμε ως δαμποιήσει και διδάξει. Ούτως μέγας κριθείς, ως αφαιρέσει το γιώτα που είπαμε και ένα τόνο, ελάχιστος κληθείς στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό εφιστώ την προσοχή των αδελφών μας. Δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε τίποτα. Και ένα και, εδώ ένα γιώτα με ένα ύψιλον έκανε τη διαφορά στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ομοούσιος, ομοιούσιος. Ένα γράμμα. Γι' αυτό λοιπόν

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Το 1893 πήγε στο Κίεβο. Ανάμεσα στις πολλές περιγραφές του ταξιδιού αυτού υπάρχουν λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τον ίδιο τον πατέρα Ιωάννη. Έτσι ο ιερομόναχος Μιχαήλ αναφέρει τα εξής λόγια ενός αυτόπτου μάρτυρος του καθηγητού Σικόρσκι. Ατενίζοντας το θέαμα της φύσεως, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης γοητεύεται και προσεύχεται. Παραδίδεται σε βαθείς φιλοσοφικούς συλλογισμούς για τη δημιουργία του κόσμου. Ένας ποιητικός λυρισμός εχμαλωτίζει την ψυχή του με αφορμή το ωραίο που ατενίζει είτε στη φύση, είτε στην ιστορία, είτε στον άνθρωπο. Ο καθηγητής Σικόρσκι, σαν ψυχίατρος που ήταν, έγραψε από τη σκοπιά της επιστήμης του τον επόμενο χαρακτηρισμό του πατρός Ιωάννου, ενώ βρισκόταν ακόμη με τη ζωντανή ανάμνηση μιας συναντήσεώς τους. Παρέμεινα επί τρεις ημέρες συνεχώς κοντά του και είχα τη δυνατότητα να τον παρακολουθώ σε ποικίλες εκδηλώσεις. Μπορώ βέβαια να βεβαιώσω ότι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ο πατήρ Ιωάννης βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής πνευματικής διαγέρσεως, η οποία εκφράζεται άλλοτε με νοερά προσευχή, άλλοτε με ποιητικούς αυτοσχεδιασμούς και άλλοτε με βίωση υψηλών ιδανικών. Αυτή η πνευματική διέγερση που σπανίζει στον κοινό άνθρωπο είναι κάτι το συνηθισμένο σε αυτόν.

Οι εξωτερικές επιδράσεις τον βρίσκουν πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητος. Αντιμετωπίζει τους πάντας και τα πάντα με την θαυμαστή εκείνη πνευματικότητα που τόσο εκπλήσει και τόσο ευεργετεί. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η ειλικρίνεια, η πραότης και η μεγάλη αγάπη προς τον άνθρωπο. Κατά το ταξίδι στο Κίεβο και ειδικότερα καθώς επισκεπτόταν την πανσιόν Λεβασέσκη, διέσχισε ξαφνικά το ασφιχτικό πλήθος που τον περιέβαλε και κατευθύνθηκε προς μία κυρία την οποία συμβούλευσε παρηγορητικά. Η κυρία αυτή πραγματικά ζούσε τις ημέρες εκείνες δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες όμως ποτέ δεν είχε αποκαλύψει στον πατέρα Ιωάννη. Η περίπτωση αυτή σχολιάστηκε από πολλούς σαν εκδήλωση του προορατικού του χαρίσματος. Στις βιογραφίες του υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις που είναι δύσκολο να εξηγηθούν διαφορετικά. Ο ιερεύς Ηλίνσκι περιγράφει την επίσκεψη στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, στην οποία την εποχή εκείνη ευασίλευαν δυστυχώς ήθη τελείως ανάρμοστα. Οι ακαδημαϊκοί πολίτες σχεδόν όλοι εξεπλήρωναν τις καθαρά μορφωτικές απαιτήσεις της σχολής. Η συμπεριφορά τους όμως ήταν τελείως ανάγωγη. Έφταναν στο σημείο να κάθονται στο πάτωμα της εκκλησίας την ώρα της ακολουθίας και να διαβάζουν εφημερίδες ή να συζητούν. Διαστρέβλωναν βιβλικές διηγήσεις, προκαλούσαν αδιάκοπες ανομαλίες στη διοίκηση της Ακαδημίας και μερικές φορές έσπαγαν τα τζάμια στα παράθυρα του επιθεωρητού. Έλεγαν πολλοί ότι ο πατήρ Ιωάννης δεν θα ήθελε να επισκεφθεί ένα τόσο απειθάρχητο και άθλιο περιβάλλον. Αυτός όμως δεν εδίστασε. Αφού χαιρέτησε θερμά με τα λόγια «Χαίρετε φίλοι, αισθάνομαι χαρά που σας βλέπω», τους μίλησε την Ορθοδοξία, για τον Τσάρο, για την Σύνοδο, για την ανάγκη της εφαρμογής των εντολών της Εκκλησίας. Σκορπούσε άνετα τα λόγια του με τη βεβαιότητα ότι θα συντρωθούν στις ψυχές των ακροατών. Στη μεταλλική του φωνή φανερωνόταν επιμονή και πιστική δύναμη. Στο τέλος του λόγου ευχαρίστησε που τον άκουσαν και χαρακτήρισε τον εαυτό του ευτυχή για την επίσκεψη. Ωστόσο, η καχυποψία και ο σκεπτικισμός επεκράτησαν τελικά στην ψυχή των φοιτητών και ενώ ο πατήρ Ιωάννης δημιούργησε μέσα τους κάποια θρησκευτική συγκίνηση, στους περισσότερους γρήγορα μετεβλήθη σε μια καταστρεπτική κριτική ανάλυση της ομιλίας. Κυριάρχησαν οι σκέψεις πως συναναστρέφεται με υψηλούς κύκλους και την τάξη των πλουσίων, πως είναι αυστηρός και απότομος, πως έχει προσποίηση και κοσμικούς τρόπους, πως δέχθηκε να ασπαστεί αρχιερεύς στο χέρι του και άλλα. Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι στους οποίους η καλή εντύπωση της ομιλίας παρέμεινε σταθερή. Όμως αυτοί δεν εκδήλωναν έντονα τις απόψεις τους. Ασφαλώς αυτούς τους τελευταίους, τους σταθερούς, κατατάσσεται και ο συγγραφεύς των αναμνήσεων. Αργότερα, ο πατήρ Ηλίνσκι επισκέφθηκε τον πατέρα Ιωάννη στην Κροστάνδη, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κατέγραψε τις αναμνήσεις του από τη δεύτερη αυτή συνάντηση. Στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν τύπος απλότητος. Δεν διέκρινε κανείς ίχνος μεγαλοπρεπίας στην συμπεριφορά του. Έμοιαζε με τον πατέρα στις σχέσεις του με τα μέλη της οικογενείας. Έμοιαζε με τον υπεύθυνο μεταξύ συνεργατών που ασχολούνται με μια σπουδαία και σοβαρή εργασία.

πατήρ Ιωάννης διέσχισε τον ποταμό Βόλγα πολλές φορές. Υπάρχουν περιγραφές που αναφέρονται στα έτη 1893, 1894 και 1907. Επισκέφθηκε σχεδόν όλες τις πόλεις και πολλά χωριά που βρίσκονται κοντά στις όχθες του Πελωρίου ποταμού. Στην πόλη Σαράτοφ τον υποδέχθηκαν ο διοικητής και οι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας. Με πολλή δυσκολία διέσχισε το πλήθος και έφτασε στην Αρχιεπισκοπή. Ευλόγησε τον κόσμο μαζί με τον αρχιερέα από τον Εξώστη. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όχι μόνο ο ναός, αλλά και όλη η πλατεία ήταν πλημμυρισμένα από τον κόσμο. Ο πατήρ Ιωάννης επισκέφθηκε και την τοπική εργατική εστία που είχε οργανωθεί κατά το πρότυπο της Κροσταντικής. Κατά την αναχώρηση είχε παραταχθεί στην Αποβάθρα ένα στρατιωτικό απόσπασμα, ενώ ο λαός εκράβγαζε: «Ευχαριστούμε αγαπητέ, να ζήσεις πολλά χρόνια». Στο χωριό Αλεξέγεβα του νομού Σαράτοφ υπήρχαν πολλοί ρασκόλνικοι και αιρετικοί. Ο πατήρ Ιωάννης έστρεψε το κήρυγμα κυρίως προς αυτούς. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, μέσα στο ναό συζήτησε με τον αρχηγό των παλαιοπίστων αυτών σχισματικών, τον δημογέροντα του χωριού, και τον έπεισε να γίνει ορθόδοξος. Παρόμοιες επισκέψεις, σαν και αυτή του Σαράτοφ, έγιναν και σε πολλές άλλες πόλεις. Στην Σιμπίρσκ, πατρίδα του βιογράφου Ιερομονάχου Χαΐλ, το πλοίο που έφερνε τον πατέρα Ιωάννη έφτασε στις 12 τα μεσάνυχτα. Και όμως το συγκεντρωμένο πλήθος ήταν τεράστιο. Αφού τους ευλόγησε, απεσήρθη στην καμπίνα του. Πολλοί πιστοί διανυχτέρευσαν στην παραλία ανάβοντας φωτιές. Το πρωί απευθύνθηκε στο λαό με απλά λόγια. Ο ιερομόναχος Μιχαήλ, που ήταν τότε λαϊκός και σχεδόν άθεος, περιγράφει την ομιλία και την απήχηση που βρήκε στις ψυχές. Μιλούσε ειλικρινά και απλά. Είπε ότι χαίρεται που μας βλέπει, ότι εύχεται κάθε αγαθό για μας και ότι είναι ευτυχής που διαπιστώνει πως πιστεύουμε στο Θεό. Ο κόσμος κατασυγκινήθηκε. Τα μάτια γυάλισαν από δάκρυα ευτυχίας. Τότε ακριβώς και εγώ αναγεννήθηκα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό το βλέμμα του πατρός Ιωάννου, αυτός ο λόγος του, αυτός ο δακρυσμένος λαός ήταν για μένα το βασικό επιχείρημα για την πίστη στο Θεό, για την αλήθεια του χριστιανισμού, για τη δύναμη της Εκκλησίας. Για δεύτερη φορά ο συγγραφεύς είδε τον πατέρα Ιωάννη όταν ευλογούσε τον κόσμο από τον εξώστη του σπιτιού του νομάρχη. Με κατέπληξε η ολοκληρωτική απουσία κάποιας μικρής έστω υψηλοφροσύνης και προσποίησεως. Είχε πρόσωπο γεμάτο απλότητα και πατρική τρυφερότητα. Θυμάμαι ότι καθώς απομακρυνόμουν από τον μπαλκόνι, είπα σε ένα φίλο μου: «Είναι εντελώς απλός. Αυτές οι δεκάδες χιλιάδες του λαού δεν είναι ικανές να τον υποχρεώσουν να ανεβεί ούτε ένα εκατοστό σε ξυλοπόδρα. Αυτό σημαίνει πως πραγματικά είναι μέγας». Το 1892 ταξίδευσε στο Κούρσκ έπειτα από πρόσκληση του συμφοιτητού του Επισκόπου Ιουστίνου, που τον υποδέχθηκε στο σταθμό του τρένου. Όταν ο πατήρ Ιωάννης συλλειτούργησε με τον Επίσκοπο στον καθεδρικό ναό, ολόκληρη η πόλη μαζεύτηκε εκεί.

διασκίζοντας με το πλοίο του Άγιος Νικόλαος τα ποτάμια, τις διόρυγες και τις λίμνες της Βορείου Ρωσίας, μπορούσε να απολαμβάνει ασυνήθιστες φυσικές καλονές, βραχώδεις αχτές, τόπους σκεπασμένους με παρθένα δάση και με ποικίλη βλάστηση. Βεβαίνω ότι μέσα στο καράβι ξεκουραζόταν πλήρως. Ένας όμως συνεπιβάτης του αποκαλύπτει τα εξής: σχεδόν ποτέ δεν μένει αδρανής. Άλλοτε διαβάζει το Ευαγγέλιο, άλλοτε σημειώνει στο ημερολόγιο του, άλλοτε σχεδιάζει κάποιο κήρυγμα για την επόμενη ημέρα, εφόσον σχεδόν καθημερινά σταματούσε κάπου για να λειτουργήσουμε. Μόνο λίγες φορές περπατά στο κατάστρωμα, ατενίζει το πανόραμα της φύσης και εγωιτεύεται. Όταν μάλιστα αντικρίζει κανένα ιδιαίτερα εξαίσιο θέαμα, με προσκαλεί και μένα. Τα ταξίδια έπαιρναν συχνά μορφή θριαμβικής πορείας. Ολόκληρα χωριά, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα, έβγαιναν να τον προϋπαντήσουν. Ιδιαίτερα ασφαλώς το συγκινούσε το χωριό που γεννήθηκε. Η παρουσία του στο Σούρα σκόρπιζε χαρά σε όλους και πολύ περισσότερο στις δύο ηλικιωμένες πλέον αδελφές του, καθώς και στα ανήψια του. Στο γυναικείο μοναστήρι που θεμελίωσε εκεί εμόναζαν 120 μοναχές. Σε απόσταση 25 βερτσιών υπήρχε ιδιαίτερη γυναικεία σκήτη. Ο μεγάλος πέτρινος ναός του Αγίου Νικολάου που έχτισε εδέσποζε από μακριά. Οι Σουρανοί θαύμασαν και το υπέροχο παρεκκλήσι που οικοδόμησε πάνω από τον τάφο του πατέρα του. Στο σχολείο που ίδρυσε, οι 40 μαθήτριες ήταν ντυμένες όπως οι σπουδάστριες των ανωτάτων σχολών. Ο πατήρ Ιωάννης τις φιλοδορούσε με μικρά Ευαγγέλια, προσευχητάρια και άλλα θρησκευτικά βιβλία. Οι συζητήσεις του στο Σούρα ήταν απλές. Τον θεωρούσαν όλοι οικείο πρόσωπο. Σ' όποιο σπίτι έμπαινε, του ζητούσαν συμβουλές ή βοήθεια για όλα τα προβλήματά τους. Τον αγαπούσαν πολύ και συνήθιζαν να του δείχνουν ακόμη και τα καινούρια οικοκυρικά τους αποκτήματα. Κάποια φορά, καθώς επέστρεφε στην Κροστάνδη, σταμάτησε σε ένα χωριό που το μάστιζε μια φοβερή ανομβρία. Οι γύρω στέπες άναβαν από τη ζέστη. Ο πατήρ Ιωάννης κατέβηκε και άρχισε να ψάλει την παράκληση. Πριν τελειώσει η ακολουθία, μαζεύτηκαν τα σύννεφα και σε λίγο ήλθε η πολυπόθητη βροχή. Η γυναικεία μονή Λεουσένσκι, που βρισκόταν κοντά στην πόλη Τσερεπόβετς, δεχόταν συχνά τις επισκέψεις του πατρός Ιωάννου. Η ηγουμένη Ταϊσία, πνευματική του κόρη, έγραψε μια υπέροχη αυτοβιογραφία με πολλά κεφάλαια αφιερωμένα σε αυτόν. Ο γέροντας συγκέντρωνε μερικές φορές τις αδελφές για μελέτη και ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Κατά τις μηνιαίες μεταβάσεις του στη Μόσχα, ιερουργούσε συνήθως το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου και επισκεπτόταν πολλούς ασθενείς. Ταξίδευε με το νυχτερινό τρένο εξπρές. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε να συνοστίζονται πυκνά πλήθη πιστών σε μερικούς μεγάλους σταθμούς. Από την Μόσχα επήγαινε στη Λάβρα του Αγίου Σεργίου, την αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, η οποία εστέγαζε και τη Θεολογική Ακαδημία. Από ένα απόσπασμα των ανεκδότων από μνημονευμάτων του πατρός Τσερεβερίκοφ γνωρίσαμε το πώς ο πατήρ Ιωάννης λειτουργούσε στη Λάβρα. Παραθέτουμε ένα άλλο μικρό απόσπασμα του ιδίου συγγραφέως, στο οποίο περιγράφεται η συνάντησή τους σε ένα σαλόνι της Μόσχας. Στο σπίτι των Χλουντοβίχ συγκεντρώθηκαν πολλοί συγγενείς και φίλοι. Μετά την καθιερωμένη παράκληση εκάλεσαν τον πατέρα Ιωάννη στην τραπεζαρία για τσάι. Με την ευκαιρία αυτή τον πλησιάσαμε και του ζητήσαμε την ευλογία του, εγώ για την ιεροσύνη και ο φίλος μου για τη μοναχική ζωή. Μας ευλόγησε ενώ ήμεθα γονατιστή και μας ευχήθηκε. Μετά μας εκέρασε τσάι από το δικό του φλιτζάνι. Η τελευταία χειρονομία οπωσδήποτε θα προκαλούσε σε άλλους αντιδράσεις
ή τουλάχιστον εκπλήξεις. Άνθρωποι όμως μεγάλης πνευματικότητας δεν παρεξηγούν, διότι διακρίνουν σε παρόμοιες περιπτώσεις έκφραση μιας ιδιαίτερης προορατικότητας ή ενός εκτάκτου πνευματικού ενδιαφέροντος. Πραγματικά, ο ασυνήθιστα υψηλός βαθμός εσωτερικής καλλιεργίας έχει τάσεις να εμφανίζεται και με ασυνήθιστη μορφή. Έτσι, εκδηλώσεις κάποιας σαλότητος ή σαν οικίες τον πατέρα Ιωάννη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μη ομολογήσουμε ότι παρόμοιες εκδηλώσεις σαλότητος είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σκάνδαλα από μιμήσεις από τους ψευδοπροφήτες, περίπτωσης Ρασπούτιν, και απατηλές ερμηνείες μεταξύ φανατισμένων οπαδών, περίπτωσης Ιωαννητών, οι οποίοι θεωρούσαν τον ποιμένα της Χρωστάνδης σαν ενσάρκωση του Ιησού. Η Τίρκοβα Βίλιαμς αποθησάβρισε μια ζωντανή αφήγηση της επισκέψεως του πατρός Ιωάννου στο πατρικό της σπίτι. «Ήμουν νέα, απορροφημένη στην ιδιωτική μου ζωή και προκατηλημένη εναντίον του παράξενου κληρικού που συγκέντρωνε στην Κροστάνδη από όλη την Ρωσία χιλιάδες ανέργους, υποκριτές και ιστερικούς δυσιδαίμονες. Όταν ήλθε στο σπίτι και μου έριξε ένα βλέμμα με τα καθαρά και διαπεραστικά μάτια του, κάποια απαλή ανησυχία δημιουργήθηκε στην καρδιά μου. Ενθυμούμε ακόμη το φως αυτών των θαυμασίων οφθαλμών. Έλαμπαν σαν δύο καντήλια. Τέτοια συνεχή λάμψη δεν είχα ποτέ ξαναδεί. Μπορεί καμιά φορά και τα συνηθισμένα μάτια να ακτινοβολούν, να αστράπτουν, άλλοτε με σκοτεινές και άλλοτε με φωτεινές ακτίνες. Τα μάτια όμως του πατρός Ιωάννου ακτινοβολούσαν αδιάκοπα. Βέβαια, τότε δεν υποψιάστηκα. Δεν ήμουν ικανή να καταλάβω ότι η λάμψη στο ματιών του ήταν αντάβια εσωτερικής ακτινοβολίας. Έχουν γραφεί πολλά για τα γαλανά, στοχαστικά και ασυνήθιστα μάτια του πατρός Ιωάννου. Την μετάβασή του στο Βερολίνο την εκθέτει με περιληπτική μορφή κάποιος Αρσένιεφ. Το 1886 ο πατήρ Ιωάννης ήλθε στο Βερολίνο για την αλεφή του πατέρα μου, πριγκίπισσα Ορλόβα Δαβίδοβα, που την είχαμε κλείσει σε νευρολογική κλινική. Ο πατήρ Ιωάννης, αν και παρέμεινε 2 εβδομάδες στο Βερολίνο, μόνο μια φορά πήγε στην άρρωστη θεία μου. Η δαιμονισμένη πριγκίπισσα φώναζε φουγάζοντας αφρούς από το στόμα. «Γιατί ήλθε αυτός εδώ?» Απαιτούσε μάλιστα να μεταφράζονται στα ρωσικά γερμανικές αδιάνθρωπες φράσεις της. «Σηκώνει υπερβολικά βαρύ σταυρό. Είναι τραυματισμένη η ψυχή της. Υποφέρει, αλλά δεν αμαρτάνει, διότι το σώμα και το πνεύμα της είναι εχμάλωτα στον διάβολο», είπε λυπημένος ο πατήρ Ιωάννης. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, είχε επισκεφθεί και το 1885 το Βερολίνο για τον άρρωστο πρόξενο πρίγκιπα Σουβάλοφ.

Τον Οκτώβριο του 1894, με πρόσκληση της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας Ιωσιφίνοβα και της βασιλής των Ελλήνων Όλγας Κωνσταντίνοβνα, ο πατήρ Ιωάννης έφτασε στην Κρυμαία για να επισκεφθεί τον βαριά άρρωστο τσάρο Αλέξανδρο τον Τρίτο. Ο αυτοκράτορ τον δέχτηκε για πρώτη φορά στις 11 Οκτωβρίου. Στις 17 του μηνός ο πατήρ Ιωάννης τον κοινώνησε με τα άχρηντα μυστήρια. Στις 20 τον κάλεσε πάλι στο παλάτι. Ο ετοιμοθάνατος τσάρος είχε κοινωνήσει από τα χέρια του πνευματικού του πρωτοπρεσβυτέρου Γιάννησεφ. Φρόντισε να πάω στον άρρωστο τσάρο αμέσως μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, αφηγείται ο ίδιος ο πατήρ Ιωάννης. Παρέμεινα δίπλα του μέχρι την ίστατη στιγμή, αφού τον έχρισα με λάδι από την κανδύλα μιας θαυματουργού εικόνος, σύμφωνα με την ευλαβική επιθυμία του, θέλησε να τοποθετήσει τα χέρια μου στο μέτωπό του. Ευαρεστήθηκε και να μου πει: «Σας αγαπά ο λαός». «Μάλιστα, μεγαλειότατε, ο λαός μας με αγαπά. Σας αγαπά διότι γνωρίζει ποιος είστε και πόσο αξίζετε». Μετά την κρίση ασφυξίας και τη χρησιμοποίηση οξυγόνου, τον ρώτησα: «Μήπως δυσκολεύουν την μεγαλειότητά σας τα χέρια μου που ακουμπούν στο μέτωπό σας?» «Όχι, αισθάνομαι καλύτερα όταν εσείς μου κρατάτε το κεφάλι». Ένιωθε ανακούφιση ο αυτοκράτορ, διότι ήρθα κοντά του αμέσως μετά τη τέλεση της θείας λειτουργίας, κατά την οποία κράτησα στις παλάμες το τίμιο σώμα του Κυρίου και διότι εκοινώνησα τα άχρηντα μυστήρια.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο δεύτερο. Άγιον Όρος, Καυσοκαλύβια, 1918-1925. Μέρος τρίτο. Δύο-τρία χρόνια αργότερα έγινε μεγαλόσχημος. Την προηγούμενη μέρα είχα και μία ακόμη ξεχωριστή ευλογία. Έπρεπε να πάμε με τον γέροντά μου στη Μεγίστη Λαύρα για να πάρουμε άδεια για την κουρά. Ο ηγούμενος που έδωσε την άδεια ήταν πολύ άγιος. Εκεί που πηγαίναμε από το ασκητήριο του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου στη Λαύρα, κατά τη διαδρομή, για πρώτη φορά άκουσα το άρωμα το ουράνιο. Με πλημμύρισε η μυρωδιά και το είπα στον γέροντά μου. Εκείνος με απλότητα το άκουσε. Δεν είπε τίποτα και προχώρησε. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε, απλά. Για δεύτερη φορά άκουσα το άρωμα στα οστά του Αγίου Χαραλάμπους. Το βράδυ της κουράς μου, όλοι οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στο Κυριακό. Έκαναν αγρυπνία. Είπαν ωραία κατανυκτικά ψάλματα και εγώ ήμουν με λευκές κάλτσες, ανυπόδητος και γεμάτος κατάνοιξη. Έβαλα σε όλους μετάνοια. Προσκύνησα τις εικόνες και ο προεστός μου απίφθινε τις ειδικές ερωτήσεις του μεγαλοσχήμου. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα από τη συγκίνηση. Αφού τελείωσε η αγρυπνία, επήγαμε στο κελί. Ήμουν πολύ χαρούμενος, αλλά και σιωπηλός. Ήθελα να είμαι μόνος, μόνο Θεό. Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, δεν θέλεις ούτε να ψάλεις, ούτε να μιλάς. Ζητάς τη σιγή για να ακούεις καθαρά τη φωνή του Χριστού. Η ζωή του Αγίου Όρους είναι ζωή αγρυπνίας. Στην αγρυπνία, όταν γίνεται σωστά, όταν δηλαδή αυτοί που συμμετέχουν είναι ενωμένοι στην κοινή λατρεία, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα πνευματική που όλοι μπαίνουν εύκολα μέσα σε αυτή και υπέρχεται μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Λεπτύνει την ψυχή και δημιουργούνται οι πιο κατάλληλες προϋποθέσεις για πνευματική ανάταση και βαθιά επικοινωνία με τον Κύριο. Στο Άγιο Όρος, 2 η ώρα γίνεται ξεσηκωμός. Αισθανόμουνα δέος την ώρα εκείνη, η προσευχή αίσια τον τόπο, τον πνευματικό κόσμο. Να ποια είναι η αγάπη στον Χριστό. Εμένα στο Άγιον Όρος πολύ μου άρεσαν οι αγρυπνίες. Γινόμουνα άλλος άνθρωπος. Ήμουνα πάντα πολύ προσιλωμένος. Διέθετα μεγάλη αγάπη να ακούσω τα λόγια. Το μυαλό μου ούτε μία στιγμή δεν ήθελα να το κλέψει ο ύπνος. Δεν ίσταζα. Παρακολουθούσα με έρωτα. Όταν καμιά φορά καθόμουν στο στασίδι, δεν ακουμπούσα τη ράχη μου πίσω στο στασίδι για να μην αποκοιμηθώ. Και μετά την θεία λειτουργία πάλι δεν ήθελα να κοιμηθώ. Κυριαρχούσε η αγάπη. Γι' αυτό έμενα ξάγρυπνος.

Στο Κυριακό που πήγαινα για αγρυπνίες και ακολουθίες, εγνώρισα αγίους ανθρώπους. Ακούστε να σας πω για έναν κρυφό Άγιο. Πάνω από την καλύβα μας, πολύ ψηλά, ζούσε ένας Ρώσος, ο Γεροδημάς, σε μια πρωτόγονη καλύβα μόνος του. Ήταν πολύ ευλαβής. Ο Γεροδημάς έμεινε σχεδόν άγνωστος όλη του τη ζωή. Κανείς δεν αναφέρει το όνομά του ή για το χάρισμά του. Να φύγει από τη Ρωσία, ποιος ξέρει πόσες ημέρες διαδρομή έκανε. Τα άφησε όλα για να έρθει σε μια άκρη του κόσμου, στα καψοκαλύβια, και έζησε όλη τη ζωή του εκεί. Και πέθανε άγνωστος. Δεν ήταν κανείς εγωιστής. Όχι, όχι, αγωνιστής ήταν. Και να μην έχει κανένα δίπλα του να του πει 500 μετάνοιες έκανα σήμερα. Αυτό αισθάνθηκα. Ήταν μυστικός αγωνιστής. Ναι, ναι, είναι ένα τέλειο πράγμα αυτό. Ένα τέλειο, ένα ανιδιοτελές. Ανιδιοτέλεια, λατρεία, αγιοσύνη. Ενώπιος ενωπίο, χωρίς ανθρωπαρέσκεια. Ο δούλος το δεσπότη. Τίποτα άλλο απολύτως. Ούτε ηγούμενος, ούτε μπράβο. Ούτε γιατί αυτό είναι έτσι. Είδα έναν Άγιο ζωντανό, ναι, έναν άγνωστο Άγιο. Ο καημένος περιφρονημένος, ποιος ξέρει, όταν πέθανε, έπειτα από πόσες ημέρες θα το μάθαμε και ίσως μήνες, αν ήταν και χειμώνας. Πού να πήγαινε άνθρωπος εκεί ψηλά, στη λίθινη καλύβα του. Δεν τον έβλεπε κανείς. Πολλές φορές αυτούς τους ερημίτες τους βρίσκανε έπειτα από 1-2 μήνες μετά την κοίμησή τους. Το εκχύλισμα και το περίσσευμα της Χάριτος ήλθε σε μένα με τον ταπεινό όταν είδα αυτόν τον Γεροδημά στο Κυριακό να κάνει τις μετάνοιες του και να αναλύεται σε λυγμούς την προσευχή του. Με τις μετάνοιες αυτούνου τόσο πολύ τον επεσκίασε η Χάρις ώστε ακτινοβόλησε και σε μένα. Τότε ξέσπασε και σε μένα ο πλούτος της Χάριτος, δηλαδή υπήρχε και πριν με την αγάπη που είχα στον γέροντά μου, αλλά τότε αισθάνθηκα και εγώ την χάρη πάρα πολύ έντονα. Να σας πω πως μου συνέβηκε. Ένα πρωί, κατά τις 3:30, επήγα στο Καθολικό, στην Αγία Τριάδα για την ακολουθία. Ήταν νωρίς ακόμη. Δεν είχε χτυπήσει ακόμη το σήμαντρο. Κανείς δεν ήταν μέσα στην εκκλησία. Κάθισα στον πρόναο, κάτω από μια σκάλα. Ήμουν αθέατος και προσευχόμουν. Σε μια στιγμή, ανοίγει η πόρτα της εκκλησίας και μπαίνει ένας ψηλός και ηλικιωμένος μοναχός. Ήταν ο Γεροδημάς. Μόλις μπήκε, κοίταξε δεξιά, αριστερά. Δεν είδε κανένα. Τότε λοιπόν, κρατώντας ένα μεγάλο κομποσχήνι, άρχισε τις μετάνοιες, τις τρωτές, πολλές και γρήγορες, και έλεγε συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Σε λίγο έπεσε σε έκσταση. «Δεν μπορώ, δεν βρίσκω λόγια να σας περιγράψω τη συμπεριφορά του απέναντι στον Θεό. Κινήσεις αγάπης και λατρείας, κινήσεις θείου έρωτος, θείας αγάπης και αφοσιώσεως». Τον είδα να στέκεται, να ανοίγει τα χέρια του όρθιος, σε σχήμα σταυρού, όπως έκανε ο Μωυσής στη θάλασσα, και έκανε ένα πράγμα. Ουουου! Τι ήταν αυτό? Ήταν μέσα στην χάρη, έλαμπε μέσα στο φως. Αυτό ήταν. Αμέσως μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Δεν με είχε δει. Ακούστε με. Συγκινήθηκα και άρχισα να κλαίω. Ήρθε σε μένα τον ταπεινό και ανάξιο η χάρη του Θεού. Πώς να σας το πω, μου μετέδωσε την χάρη. Δηλαδή, η χάρη που είχε εκείνος ο Άγιος ακτινοβόλησε και στη δική μου την ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του τα πνευματικά. Λοιπόν, είχε πάθει έκσταση ο Γεροδημάς. Χωρίς να το θέλει το έκανε. Δεν μπορούσε να κρατήσει το βίωμά του. Ούτε και αυτό που λέω είναι σωστό. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Αυτό είναι κατάληψης υπό του Θεού. Αυτά δεν εξηγούνται. Καθόλου δεν εξηγούνται. Και άμα τα εξηγήσεις, πέφτεις πολύ έξω. Όχι, δεν εξηγούνται. Ούτε στα βιβλία αποδίδονται, ούτε γίνονται καταληπτά. Πρέπει να είσαι άξιος να τα καταλάβεις.

Στις 4 η ώρα χτύπησαν οι καμπάνες. Ο γεροδημάς μόλις άκουσε τις καμπάνες, έκανε μερικές μετάνοιες και σταμάτησε να προσεύχεται. Κάθεσε στο πεζούλι. Νομίζω πως είναι κτιστό το πεζούλι στον πρόναο. Και έρχεται ο Μακαρούδας. Έτσι τον έλεγαν τον Μακάριο, χαϊδευτικά. Ήταν γρήγορος και γλυκομήλητος. Αγγελούδι ήταν. Τι ωραία που άναβε τα καντήλια, τι ωραία που άναβε τον πολυέλαιο, τι ωραία πάλι που τα έσβηνε ένα-ένα, τι ωραία που έκανε τις μετάνοιες. Ζητούσε συγγνώμη δεξιά-αριστερά για να πάρει τα βιβλία να κανοναρχίσει. Πω, πω, πω, τον αγαπούσα. Άξιζε, γιατί είχε χάρη Θεού. Λοιπόν, μπήκε μέσα ο Μακάριος, ο Μακαρούδας, στον κυρίως ναό. Πίσω του άνοιξε την πόρτα ο γεροδημάς και μπήκε και αυτός μέσα. Στάθηκε λίγο να τακτοποιηθεί στο στασίδι του για την ακολουθία, νομίζοντας πως κανείς δεν τον είχε δει. Και εγώ χάθηκα μέσα από τη σκιά της σκάλας και κρυφά και δειλά μπήκα μέσα στον κυρίως ναό. Επήγα και προσκύνησα την Αγία Τριάδα. Μετά εγύρισα και στάθηκα παράμερα. Στο μεταφόβου Θεού πολλοί πατέρες κοινώνησαν. Έβαλα κι εγώ μετάνοια και μετέλαβα. Από τη στιγμή που μετέλαβα, μου ήλθε μία χαρά υπερβολική, ένας ενθουσιασμός. Μετά την ακολουθία, έβηγα στο δάσος μόνος μου, γεμάτος χαρά και αγαλίαση, τρέλα. Νοερός, έλεγα την ευχαριστία πηγαίνοντας για την καλύβα. Με πάθος έτρεχα μέσα στο δάσος, πηδούσα από τη χαρά μου, άνοιγα σε έκταση τα χέρια με ενθουσιασμό, δυνατά και φώναζα «Δόξασε ο Θεός! Δόξασε ο Θεός!» Ναι, τα χέρια μου μείνανε ξερά, γίνανε κόκαλο, ξύλο και ανοιγμένα ίσια σχημάτιζα με το σώμα μου σταυρό. Δηλαδή, αν με έβλεπες από το πίσω μέρος, θα έβλεπες ένα σταυρό. Το κεφάλι μου σηκωμένο προς τον ουρανό. Το στέρνο ετέντωνε με τα χέρια να φύγει για τον ουρανό. Το μέρος που είναι η καρδιά επήγαινε να πετάξει. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, το είχα πάθει. Πόση ώρα ήμουν σε αυτή την κατάσταση δεν ξέρω. Όταν συνήλθα, έτσι όπως ήμουν, κατέβασα τα χεράκια μου και σιωπηλώς με δάκρυα προχώρησα πάλι με βρεγμένα τα μάτια μου. Έφτασα στο κελί. Δεν εκολάτσισα κατά τη συνήθειά μου. Να μιλήσω δεν μπορούσα. Πήγα στην εκκλησία, αλλά όπως συνήθιζα να ψάλω διάφορα κατανοητικά, δεν έψαλα. Κάθισα στο στασίδι και έλεγα το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

Συνέχιζε εκείνη η κατάσταση, αλλά πιο ήρωμα. Με έπνιγε η συγκίνηση. Αναλύθηκα σε δάκρυα. Έφευγαν αβίαστα από τα μάτια μου, μόνα τους. Δεν τα ήθελα, αλλά ήταν συγκίνηση για την επίσκεψη του Θεού. Δεν σταμάτησαν ως το βράδυ. Δεν μπορούσα να ψάλω, να σκέπτομαι, να μιλώ. Και αν βρισκόταν άλλος εκεί, δεν θα του μιλούσα. Θα έφευγα, να είμαι μόνος. Ένα είναι βέβαιο, ο γεροδημάς μου μετέδωσε το χάρισμα της ευχής και το διορατικό, την ώρα που ίδιος προσευχόταν στον άθικα της Αγίας Τριάδος του Καθολικού των Καυσοκαλυβίων. Αυτό που έπαθα, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ούτε ποτέ επιθυμήσει, ούτε το περίμενα. Οι γέροντες δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ για αυτά τα χαρίσματα. Αυτή την παράδοση είχαν. Δεν με δίδασκαν με λόγια, μόνο με τη στάση τους. Διαβάζοντας τους βίους των Αγίων και των Οσίων, έβλεπα τα χαρίσματα που τους έδιδε ο Θεός. Οι πατέρες δεν έκαναν εκβιασμούς, δεν ζητούσαν σημεία, δεν ζητούσαν χαρίσματα. Εγώ δεν είπα ποτέ μου, πιστέψτε με, να έπαιρνα κάποιο χάρισμα από τον Θεό. Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Και αυτό που ποτέ δεν σκέφτηκα παρουσιάστηκε ξαφνικά και εγώ ποτέ δεν του έδωσα σημασία. Κατά το απογευματάκι της ίδιας ημέρας βγήκα από την εκκλησία. Κάθισα στο πεσούλι και κοίταζα κατά τη θάλασσα. Πλησίαζε η ώρα που συνήθως ερχόντουσαν οι γέροντές μου. Εκεί που κοίταζα μήπως έρθουν, τους είδα να προβάλλουν. Τους είδα να κατεβαίνουν κάτι μαρμάρινα σκαλιά. Αυτός όμως ο τόπος ήταν μακρινός. Δεν έπρεπε κανονικά να τον βλέπω. Τους είδα με την χάρη του Θεού. Ενθουσιάστηκα. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη και αυτό. Πετάγομαι έξω, τρέχω και τους φθάνω. Παίρνω τα δισάκια. «Πώς το ήξερες ότι ερχόμαστε?» λέει ο γέροντας. «Εγώ δεν μίλησα». Όταν εφτάσαμε όμως στο κελί, πλησιάζω τον μεγάλο γέροντα, τον πατέρα Παντελεήμονα, μυστικά και κρυφά από τον Παπαϊωνίκιο και του λέω: «Γέροντα, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Ενώ ήσασταν πίσω από το βουνό, εγώ σας είδα φορτωμένους και έτρεξα. Το βουνό ήταν σαν τζάμι και έβλεπα πίσω». «Καλά, καλά», λέει ο γέροντας. «Μη δίνεις σημασία σε αυτά, ούτε να το πεις πουθενά, γιατί ο πονηρός παρακολουθεί».

χάρισμα της διοράσεως, όπως σας είπα, ποτέ δεν το είχα επιθυμήσει. Ούτε όταν το έλαβα προσπάθησα να προχωρήσω, δηλαδή να το καλλιεργήσω. Δεν το έδωσα σημασία. Ούτε ζήτησα ποτέ, ούτε ζητώ από τον Θεό να μου αποκαλύψει κάτι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι αντίθετο με το θέλημά του. Αλλά μετά το γεγονός με το γέρο Δημά, άλλαξε εντελώς η ζωή μου, όλο χαρά και αγαλίαση. Ζούσα μέσα στα άστρα, μέσα στο άπειρο, στον ουρανό. Πρώτα δεν ήμουν έτσι. Από τότε που αισθάνθηκα την χάρη του Θεού, όλα τα χαρίσματα πολλαπλασιάστηκαν. Έγινα έξυπνος. Έμαθα τριαδικούς κανόνες, τον κανόνα του Ιησού, άλλους κανόνες. Μόνο που τους διαβάζανε και τους ψάλανε στην εκκλησία, τους μάθαινα απ' έξω. Το ψαλτήρι το έλεγα απ' έξω. Πρόσεχα και ορισμένους ψαλμούς που ταιριάζανε τα λόγια τους, να μην τους μπερδεύω. Όντως άλλαξα. Έβλεπα πολλά πράγματα, αλλά δεν μιλούσα. Δηλαδή, δεν είχα το δικαίωμα να το πω, δεν είχα πληροφορία. Όλα τα έβλεπα, όλα τα πρόσεχα, όλα τα ήξερα. Απ' τη χαρά μου δεν πατούσα στη γη. Τότε άνοιξε η μύτη μου και μύριζα τα πάντα. Άνοιξαν τα μάτια μου, άνοιξαν τα αυτιά μου. Από μακριά τα καταλάβαινα. Τα ζώα, τα πουλιά, τα ξεχώριζα όλα. Ήξερα από το κελάιδημα αν είναι κότσιφας, αν είναι σπουργίτη, αν είναι σπίνος, αν είναι αηδόνι, αν είναι κομπογιάνιδες, αν είναι τσίχλες. Όλα τα πουλάκια τα καταλάβαινα από τη φωνή τους. Τη νύχτα, ξημερώνοντας, χαιρόμουνα τη συναυλία που έκαναν τα αηδόνια, τα κοτσίφια, όλα, όλα. Έγινα άλλος, καινούριος, διαφορετικός. Ό,τι έβλεπα, το έκανα προσευχή. Το γύριζα στον εαυτό μου. Γιατί το πουλί ψάλει και δοξολογεί τον πλάστη? Ήθελα να το κάνω κι εγώ. Το ίδιο και με τα λουλούδια. Τα λουλούδια τα καταλάβαινα από τις μυρωδιές και το άρωμά τους το άκουγα από μισή ώρα μακριά. Παρατηρούσα τα χόρτα, τα δέντρα, τα νερά, τα βράχια. Α, με τα βράχια μιλούσα. Πόσα είχαν δει αυτά? Τα ρωτούσα και μου λέγανε όλα τα μυστικά των καυσοκαλυβίων. Κι εγώ συγκινιόμουν και κατανυγόμουν. Τα έβλεπα όλα με την χάρη του Θεού. Έβλεπα, αλλά δεν μιλούσα. Συχνά πήγαινα στο δάσος. Πολύ με ενθουσίαζε να περπατώ ανάμεσα από τις πέτρες και τα σχήνα, τα μικρά και τα μεγάλα δέντρα.

Μια μέρα, ένα πρωινό, επροχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα, δροσισμένα από την πρωινή δροσιά, λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχο. Δίπλα μου, κρύα νερά κυλούσαν, ήσυχα και έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο μέσα στην ησυχία, ακούω μια γλυκιά φωνή. Μεθυστική, να ψάλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά, απέναντι σε ένα κλαδί, βλέπω ένα πουλάκι. Ήταν αηδόνι. Και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λένε η γλώσσα του, φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι, το μικροσκοπικό, να κάνει κατά πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την ωραία φωνή και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω πω πω, να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια, τα ίδια κοινά δάκρυα της Χάριτος που κυλούσαν αβίαστα και τα οποία απέκτησα από τον Γεροδημά. Ήταν η δεύτερη φορά που τα δοκίμαζα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο και σκεπτόμουν γιατί το αηδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες, γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξελαρυγιάζεται, γιατί, για ποιο σκοπό? Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια, εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου φιλοσοφούσα. Αυτό το απέκτησα μετά το γεγονός με τον Γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το αηδονάκι? Και πόσα του είπα μες στη σιωπή? Αηδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει. Είναι τόσο απρόσιτο το μέρος. Πόσο ωραία κάνεις, χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λέει, αηδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε. Αηδόνι μου, μου δείχνεις με το κελάιδημά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πολλά, πάρα πολλά. Δεν είμαι καλά από υγεία να τα πω όπως θα νιώθω. Θα μπορούσα να γραφεί ένα ολόκληρο πεζογράφημα. Το αγάπησα πολύ το αηδόνι. Το αγάπησα και με ενέπνευσε. Σκέφτηκα, γιατί εκείνο και όχι κι εγώ? Γιατί εκείνο να κρύβεται και όχι κι εγώ? Και μου ήρθε στο νου ότι πρέπει να φύγω, πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί? Είχε αυτό κόσμο μπροστά του? Ήξερε ότι ήμουν εγώ και τα άκουγα? Ποιος τα άκουγε που ξελαριγιαζόταν? Γιατί πήγαινε σε τέτοια κρυφά μέρη? Αλλά και εκείνα τα ειδονάκια μέσα στο λόγκο, μέσα στη ρεματιά που βρισκόντουσαν τη νύχτα και την ημέρα, το βράδυ και το πρωί, ποιος τα άκουγε που ξελαριγιαζόντουσαν όλα? Και γιατί το κάναν αυτό το πράγμα? Και γιατί πηγαίνανε σε τέτοια κρυφά μέρη? Γιατί σπάζανε το λάριγκά τους? Ο σκοπός ήταν η λατρεία, το ψάλτσιμο στο δημιουργό τους, η λατρεία στον Θεό. Έτσι τα εξηγούσα. Όλα αυτά τα θεώρησα ότι ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε τον Θεό, τον πλάστη των απάντων, και δεν τα ακούγε κανείς. Ναι, κρύβονταν να μην τα ακούει κανείς, πιστέψτε με. Δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε, αλλά ποθούσαν μέσα στη μοναξιά, μέσα στην ησυχία, μέσα στην ερημιά, μέσα στη σιωπή να τα ακούει ποιος άλλος? Ο πλάστης των απάντων, ο δημιουργός του παντός, αυτός που τους χάρισε ζωή και πνοή και φωνή. Θα ρωτήσετε, είχαν μυαλό? Τι να πω, δεν ξέρω αν το έκαναν συνειδητά ή όχι. Δεν ξέρω, γιατί αυτά είναι πουλάκια. Μπορεί τώρα να είναι στη ζωή και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν πρέπει εμείς να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να μας παρουσιάσει ότι όλοι αυτοί ήταν άγγελοι του Θεού. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Πάντως κρύβονταν να μην ακούσει κανείς τη δοξολογία τους. Έτσι και για τους μοναχούς η ζωή εκεί, στο Άγιον Όρος, είναι άγνωστη. Ζεις με τον Γέροντα, τον αγαπάεις. Οι μετάνοιες, οι ασκήσεις, όλα γίνονται, αλλά ούτε τις θυμάσαι, ούτε κανείς λέει για σένα τι είναι αυτός. Ζεις τον Χριστό, είσαι του Χριστού. Ζεις μέσα σ' όλα και ζεις τον Θεό, ενώ τα πάντα ζουν και κινούνται. Εν το οποίο και διά του οποίου. Είναι δικές μου ελληνικούρες αυτές. Μπαίνεις μέσα στην άκτιστη εκκλησία και ζεις εκεί ως άγνωστος. Και ενώ αναλύεσαι για τους συνανθρώπους σου προσευχόμενος, μένεις άγνωστος σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς ίσως ποτέ να σε γνωρίσουν. Εγώ εκεί, το νου μου να φύγω, να ζητήσω από τον Γέροντα άδεια και ένα σακίμο παξιμάδια και να χαθώ για να υμνώ και να δοξάζω αδιαλείπτος τον Θεό. Αλλά σκεπτόμουν, πού να πάω? Δεν έχω μάθει καλά το εργόχειρο. Δεν μου το είχαν διδάξει. Ίσως φοβόντουσαν να μην φύγω. Αυτός ο φόβος κυριαρχούσε στο Άγιον Όρος. Δεν του μαθαίνανε του υποτακτικού να τελειώνει το εργόχειρο για να μην τους φύγει.
Ενώ είναι αέρας για τον μοναχό να ξέρει εργόχειρο, γιατί έχει τρόπο να πάρει το παξιμάδι του. Μου μπήκε λοιπόν στο νου αυτό το πράγμα, να φύγω στην έρημο, μόνος, μόνο Θεό, ανιδιοτελώς, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς. Το πιστεύετε? Από εκεί μου γεννήθηκε το ανιδιοτελές, το ακρεφνές, το τέλειο. Επέτυχα μερικοί ασκητές που χάθηκαν μέσα στην έρημο. Δεν επιδίωκαν ούτε κόσμο, ούτε τίποτα. Ανελείοντο σε δάκρυα προς τον Θεό και προσήφχοντο όλοι για την Εκκλησία. Όλοι εκόπτοντο πρώτα για τον κόσμο και την Εκκλησία και μετά για τον εαυτό τους.

Λοιπόν, εμένα, όπως σας είπα, μου καρφώθηκε ο σκοπός του Αηδονιού. Ποιος ο σκοπός να ξελαριγκιάζεται μέσα στην ερημιά? Η λατρεία, η υμνοδία, η δοξολογία στον Θεό, τον Δημιουργό. Γιατί λοιπόν να μην πάω στην έρημο να λατρεύω τον Θεό εν σιωπή, χαμένος από τον κόσμο και από την κοινωνία? Υπάρχει τελειότερο πράγμα? Όλα αυτά τα νοήματα τα είχα βγάλει από τα Αηδόνη. Πω, πω, πω, σχέδια που έκανα. Πώς θα πήγαινα στην ερημιά? Πώς θα χαιρόμουν? Πώς θα πέθαινα? Πω, πω, πω. Θα έτρωγα τα χόρτα, θα έκανα το ένα, το άλλο. Θα πήγαινα ως ακένδυτος και ως άγνωστος σε κανένα μοναστήρι. Να μου δίνανε κανένα παξιμάδι και θα το έτρωγα χωρίς να λέω που κάθομαι και που μένω και ποιος είμαι. Είχα κάνει ολόκληρο σχέδιο. Αυτό ήταν το μυστικό μου. Εγύρισα στο κελί, γεμάτος από όλα αυτά τα συναισθήματα και τα όνειρα. Τα εξομολογήθηκα στο γέροντα. Ο γέροντας εμηδίασε. Πλάνη μου, λέει, βγάλτε από το μυαλό σου, ούτε για να το ξανασκεφτείς, γιατί θα σου κόψουνε και την προσευχή αυτά τα πράγματα. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, είχα ένα μεγάλο καλό. Όταν εξομολογιόμουν στον γέροντα, τελείωνε την ίδια στιγμή και νιώθα μέσα μου μια μεγάλη χαρά. Ήταν, φαίνεται, η ευχή του γέροντα. Έτσι, ζούσα σαν υποτακτικός μέσα στον επίγειο παράδεισο του Αγίου Όρους. Ποτέ δεν θα ήθελα να φύγω από εκεί, αλλά το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό.

Ήταν μια μέρα βροχερή. Όταν σταμάτησε η βροχή, βλέπαμε από το εργαστήρι που εργαζόμασταν πολλούς πατέρες από άλλα κελιά να πηγαίνουν κατά τον Άγιο Νίφωνα να μαζέψουν σαλιγκάρια. Ο Παπαϊωαννίκιος έβλεπε τους πατέρες που περνούσαν και στενοχωριότανε. Ήθελε να πάω να μαζέψω κι εγώ. Του λέω: «Ο γέροντάς μου είπε να μην πάω». Ξεκίνησα και με γύρισε πίσω. «Άμα όμως θέλεις να πάω, εγώ θα κάνω υπακοή και θα πάω». Τότε και εκείνος μου λέει: «Πήγαινε. Σήμερα έχει πολλά σαλιγκάρια». Και εγώ αρπάζω τον τουρβά και τρέχω. Στην αρχή δεν έτρεχα για να μην με δουν οι γέροντές μου. Μετά που ξεμάκρυνα, το έβαλα στο τρέξιμο. Έφτασα ψηλά σε κάτι απότομα βράχια που δεν πηγαίναν ούτε αγριογούρουνα. Διότι τα αγριογούρουνα, όταν βρέξει, μαζεύονται όλα μαζί και τρέχουν να φάνε τα σαλιγκάρια. Τρεις ώρες μάζευα. Μάζεψα πολλά. Τον γέμισα τον τουρβά. Ήμουν καταϊδρωμένος και καθώς κατηφόριζα, ήταν απόγευμα και είχε δροσίσει η ατμόσφαιρα. Με πάγωσε ένας παγωμένος αέρας που κατέβαινε από τον άθος στη θάλασσα. Ο τουρβάς στον ώμο μου σκύψε και πάγωσε όλη η πλάτη μου από τα σάλια των σαλιγκαριών. Καθώς κατέβαινα μέσα από δύσβατα μέρη, έπρεπε να περάσω μία σάρα. Σάρες είναι τα άγρια μέρη που έχουν λιανολίθαρα. Όταν έφτασα στα μισά, άρχισε η σάρα ολόκληρη να φεύγει σαν ποταμός από την κορυφή του βουνού και να παρασέρνει πέτρες, βράχια κι άλλα. Το πλάτος ήταν περίπου 15-20 μέτρα. Τα πόδια μου βυθίστηκαν μέχρι το γόνατο. Αδύνατο να προχωρήσω. Φορτωμένος όπως ήμουν, με κίνδυνο να σκοτωθώ, φώναξα: «Παναγίτσα μου!». Στη στιγμή πετάχθηκα από μία όρατη δύναμη 20 μέτρα πιο πέρα. Στην απέναντι πλευρά της χαράδρας, πάνω σε κάτι μεγάλα βράχια, έτοιμα και αυτά να κυλήσουν προς τα κάτω. Την ίδια στιγμή από κάτω περνούσαν οι πατέρες που επέστρεφαν από τον Άγιο Νίφωνα και εκείνοι με τα σαλιγκάρια. Είδαν την Σάρα, όλο το κακό, και άρχισαν να φωνάζουν: μήπως ήταν κανείς εκεί?». Εγώ βρέθηκα μακριά από τον κίνδυνο, χωρίς να πάθω τίποτα. Μόνο τα παπούτσια μου, τα τσαρούχια μου δηλαδή, έμειναν στη Σάρα και τα πόδια μου ήταν γεμάτα αίματα. Οι πατέρες φωνάζανε πάλι, αλλά εγώ δεν μιλούσα. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα πάθει φοβία. Τους άκουγα, αλλά δεν αποκρινόμουν. Ο τουρβάς, απείραχτος στην πλάτη μου, θα ήταν πάνω από 80 οκάδες. Όταν συνήλθα, άρχισα να σκαρφαλώνω στον ένα βράχο, στον άλλο, μέχρι που έφτασα κάτω. Μόλις κατέβηκα κάτω, άλλος κίνδυνος. Βλέπω ένα φίδι να ξετυλίγεται μέσα από ένα μεγάλο φυτό που το λένε γαλαγκά. Πολύ τρόμαξα. Ο Θεός με γλίτωσε. Έφτασα στο κελί κατατρομαγμένος. Έπεσα κάτω. Διηγήθηκα στους γέροντες όσα μου συνέβησαν. Είχα πάθει τρόμο. Διηγήθηκα για τη Σάρα, για τα παπούτσια μου που χαθήκανε, για τα πόδια μου τα γεμάτα αίματα, για το φίδι. Ο γέροντας πολύ στεναχωρέθηκε και τιμώρησε τον Παπαϊωαννίκιο. Του έβαλε κανόνα να μην λειτουργήσει για πολλούς μήνες και εκείνος έκλαιγε για όσα συνέβησαν. Με εκείνο όμως το κρυολόγημα, εγώ έπαθα υγρά πλευρίτιδα και πονούσα πολύ. Δεν είχα διάθεση, δεν ήθελα να φάω. Ειδοποίησαν οι γέροντες και ήρθε ένας ψηλός, αγιότατος ασκητής, ο πατήρ Αντώνιος. Ήταν οσιοπατερίτης. Η εκκλησία του κελιού του ήταν επωνόματι των οσίων πατέρων των εναγεί όρη το άθο ασκησάντων, των ενασκήσει λαμψάντων. Αυτός έκανε και λίγο τον γιατρό. Ήρθε με είδε. Πάει στην καλύβη του και μου φέρνει ένα είδος δέρματος που το λένε εκδόριον και μου το βάζει πάνω στην πλάτη μου. Αυτό όλη τη νύχτα βίζαινε το υγρό της πλάτης μου. Την άλλη μέρα, κατά τις 10 η ώρα, παίρνει ένα ψαλίδι. Τα πολυμένει με ινόπνευμα και μου κόβει το εκδόριον που είχε γεμίσει υγρό και έγινε σαν μαξιλαράκι μαζί με το δέρμα μου. Ο πόνος μου εκείνη τη στιγμή ήταν αφόρητος. Η εξάντλησή μου πολύ μεγάλη. Λιποθύμησα. Και όταν συνήλθα λίγο, ένιωσα μεγάλη χαρά μέσα μου, γιατί μπορούσα και προσευχόμουνα. Άρχισα τότε να ψάλω. Από τον πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Έτσι που μ' άκουσε ο Παπαϊωαννίκιος, έρχεται κοντά μου, μ' αγκαλιάζει, με φιλεί στο μέτωπο και μου λέει: «Παιδί μου, να με συγχωρέσεις». Έρχεται ο γέροντας, του λέγει άγρια: «Α, τον στραβώ τον άνθρωπο». Εγώ δεν είχα όρεξη, δεν ήθελα να φάω. Έτρωγα πολύ λίγο και κάθε μέρα και χειρότερα. Πήγαινα για θάνατο. Φοβηθήκαν οι γέροντες, μήπως πεθάνω. Το ίδιο και ο πατήρ Αντώνιος που έκανε τον γιατρό. «Να φύγει το παιδί», λέει ο πατήρ Αντώνιος.

Εφτάσαμε λοιπόν στη Δάφνη. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Με ξαπλώσανε σε ένα δωμάτιο. Εκεί στεγαζόταν το ταχυδρομείο. Σε λίγο με πιάσανε φρικτή πόνη στα νεφρά. Έκλαιγα από τον πόνο. Έκλαιγε και ο Παπαϊωαννίκιος. Εγώ μέσα στον πόνο βρήκα τη δύναμη να τον παρηγορήσω. Μην κλαίεις, γέροντα, θα γίνω καλά. Δεν έχω τίποτα. Και εκείνος παρηγορούσε εμένα μες στο κλάμα λέγοντας: Μην κλαίεις, παιδί μου, θα γίνεις καλά. Ήλθε το καράβι, με έβαλε μέσα, με φίλησε στο μέτωπο και χωρίσαμε κλαίγοντας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και αφροσύνη να αγαλιάσουν διότι τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουνε μη ο Θεός και πνεύμα ευθασυγγένισουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλία στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλ μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν της ανέδω κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της ίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριο ως Μόσχους. Μακάρια μου μεν οδό, υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουν συν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλωτας έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάν σε, μη απώσεις με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένος συνότη τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατε μου. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασής σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου, μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον, ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίας σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις ηνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου, ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέση από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμον σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλο σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψοντε με και εμφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάση εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολήν σου, ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι εγαλείμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον όμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτή και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίου καφύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αιωρία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δι' των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα με τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως να βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσά του ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσε αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθεί και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε πρόσε επελεύσετε η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπε ον ψυχή μου. Μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα. Όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσει Χριστό το Θεό. Εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφώνα των θείων τη δόξη αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και Παρθένε ηκετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος αμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία Σιμών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς γερθήν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσοντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σχέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες ειρούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιοι ποιείς ευσεχείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ο δύσγαραν αμάρτητος, η μισή οδυνάμενος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργεί. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχάς των δούλων σου ενσίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση αγενέ Θεωτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήτρα της βασιλείας, τεσσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνία σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξό μου υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε
0: πάσης ελεήσον. Αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπερθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσταση μέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατενάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερίσας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και αναπάβων, ομοιελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνει σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής. Κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι κουμι άξιο σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπέσουσα εστί και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών διαφάτως σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, του σους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήποπε πραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ειναμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ειναμή χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγει των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούν θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε

0: Σύρια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωή φόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίου σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξ όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτό μενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσουμε ανάξιος, εάγκατο μίσος συνεισελθήνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Δόξαν υψής Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψής Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψής Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, καίσαι σωτηρία, αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγι σαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ούκα έστην ίεσης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκα έστην ειρήνη εν της σωστέας μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και εσάψαν οι μορροπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατακάθιν έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμην. Ό,τι έψωε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίεσης εν της αρκή μου. Εγκακώθην και ταπεινώθην έως φόρδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με η σκής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφός σου κρικούν και ως η άλλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το αυτό, εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σερευθύν επόδες μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι άλλοι γηδών με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσχοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ η ψυχή μου, πως απλώς ή σάρξουν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθην σου, σύ του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλεος υπερζωάς στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευρυστεί η ψυχή μου και χείλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευσβόν σου επί της στρωμνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ. Ότε γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς ροφέας, περίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό. Ό,τι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθησε μελέτων εισέ, ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα συγκέκριξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ουσού εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη, κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά το καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία εκαθέδοντας εν τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκριος στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντό με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέδωσα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσει η αιτρία αναστήσου και εξομολογήσονται έτσι. Μη διηγήσετε τη εντοτάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου αιτιαπολία. Μη γνωστήσετε εντοσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε την νεότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέδι ήλθω νεοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνε από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου ημέρα σε και έκλεξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου ει την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν μου πάσα τα συνταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσο ετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ, τα θερήματα αυτού. Δικτήριμο και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολύ έλεο, ούχε στέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα σανομία ημών επίηση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς ο μεπέχους είναι ανατολέα από δυσμόν εμάκρυνεν αφημώντας ανομίες ημών. Καθώς εκτήρη πατηρίους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνωτο το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε η μέρα αυτός, η άνθος του αγρού ούτως εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάωση την διαθήκην αυτού και μενημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτούν, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και ειδικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων αμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα στον χειρό σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρε μου η ψυχή μου ω γιάννη δροσή. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη Κύριου δαηθόμεν, η ελέησον εις άρχον ημίς, η σωτηρία σου ψηφόρημον, Κύριου δαηθόμεν. Η ελέησον. Υπέρντες ειρήνης ο Πατρικόδιος, τα θεία στον Αγίο Πατρό Εκκλησιών, Κύριε Σουβάντων, όσους του Κύριου δαηθόμεν. Η ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώδων εν αυτό, Κύριου δαηθόμεν. Η ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κύριου δαηθόμεν. Η ελέησον. Υπέρ του αρχιεπισκόπη μόνο ευγενείου του τμήμου πρεσβυτερίου της Επιστόδη Αγωνίας, παντός πλήρη και του λαού του Κυρίου δαηθόμεν. Η ελέησον. Υπέρ της ενωρίας ταύτης πάσης πόρεως χώρας και των πίστη που ήταν εν αυτές σου, Κυρίου Δαϊθόμεν.
2: Κύριε Ελέησον.
1: Υπερευκρασίας αέρων, φορείες των καρπών της γης και καιρών.

0: Ελέησου, μπέρδουρης την εϊμάς, αποβάσεις λείψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ελέησου.
0: Αντιλάβου σώσεν, ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη.
1: Κύριε Ελέησου.
0: Της Παναγίας Αφράντου, υπερευλεγμένη σε δόξου δεσποινήσιμων ο Θεοτόκου, και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίων, μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Όλα πρέπει, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Σπυρισσόν Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαριές που τα πάντα τώρα Αγίου πληγορεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών ο Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεστέσε. Η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες οικήσισέ με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσε άσμη. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίης με αγαλίασιν και ευρωσύνην, γαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξόν με. Τη δάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει τα σησίαν, εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν, δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.

και ασφαλεία σύνδεσμον τη συμπανάχραντε. Έστι τα θείαν όντως αληθώς περιέχει η πόλη σου ως κράτος αδιάσπαστον δύο και χέρι.

Σώσον ημάς αυθαρσίας εν δημάτου της θωράς γυμνοθέντας σου το αυθωρωτόκο πάντας εν έδισας εμνή

0: τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή του μόνο Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός μου και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Θεωτό και εκ της πανσέπτουσου σωρού προερχόμενη, ως εξέδεν ποτίζουσι το πρόσωπον της γης, χαρίτας προχέοντες της πιστός ετοιμώσιν, οθέν ανυμνούμεσαι και σεπτός εφημού.

0: λαβού όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη τη.
1: Η ελέησο.
0: Της Παναγίας Αφράνου, υπερευλογημένη σε δόξου δεσπότησης με Θεότο. Και η Παρθένε Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή μου, ο Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συγχαρία, βασιλεύση, ειρήνης και σωτήρη των ψυχών μου και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαία Ήθιος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Περιβολή εν πόεση πιστής αυθαρσίας Θεοχαρίτωτε αγνία δωρήσω την ιερόν αισθήτα σου μεθείς το ιερόν σώμα σου εσκέπασας σκέπη πάντων ανθρώπων εις πέρ την κατάθεση νεορτάζομεν πόθο και εκβόντες κράζομεν πιστός

άφου αυτής εν πίστη μακαρίσομεν και της ευθυνεστήτα προσπτυξόμεθα υπέρ των δεσπότην περιέσχουσα ως βρέφος ευάσταση φορέσαντα σάρκα δίσπερ των βρωτών υφήσης επήρθη προς την μετάρσιον ζωήν και βασιλείαν όθεν και γηθώτες κραυγάζομεν μεγαλοφόνος

Θέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Θεοτόκου εν βλαχέρνες, επιλέοντος του μεγάλου και βυρήνης της αυτού γυναικός. Δι' αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Κοίντου και μνήμη του εναγίης Πατρός Σιμών Ιού Βεναλίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

φίλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, ποινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε.

0: μας ο Θεός, εσύ η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας Αβραάμ, υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας που τα πάντα των Αγίων γνωρεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, ο Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σε μου συμπάσε δυνάμεις των ουρανών και συμβόξεων απέμπωση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν

οίκος αείφωτος, ενώ τε θησαύριστε της Θεόπαιδος, εστις τιμία τη χάρη τη προσέλθετε άνθρωποι, φωτισμόν και ηλασμόν εξ αυτής απαρίσαστε και βοήσατε.

Πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενελθώντες στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενων με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν.

0: Μόνο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Χριστό, το μόνο Μάρτιο, στο Βόσκο, στο Βόσκο, και την Αγία Σου Ανάσταση του Δοξάλου, συγκαλυφθώσω με το Σου, ονομάσω, ως το πάντα σε πιστεύω, προσκυνήσω, Χριστού, Αγία Ανάσταση. Υπογαρήθα δια του Σταυρού χαρά μου,

0: ζωμιόβριτων του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Αγιώνας
0: όσων ρέησουν και διαφύλαξουν ημάς, ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσαν τελεία Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, επισάγνει αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ο αγιασμός σου και εσύ τη δόξα να πέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς θα τη δόξα σου και θα εγγύσουν την άμυ. Και μη εγκαταλείπεις ημάς ελπίζοντας εκκλησία. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους σου ημών. Το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε να πει και πάντα όρημα

0: πάσχια του Θεατάρι και την Ανδρομία, πάντοτε νυν και αείπη σε όλους των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες παρακράτου και παραγωγικές αυτοκριτός, την άνθρωπη τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασία σου τιμή είναι πολλά και δυνάμει ένα σωμάτο, ηγεσία σου τιμή είναι δόξα.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Ιουλίου. Ανάμνησης της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν τες Βλαχέρνες. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λέοντος Πρώτου και της συζύγου του Βερίνης, δύο αδελφοί της ανώτερης αριστοκρατίας, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, που μόλις είχαν απαρνηθεί την αίρεση του Αρίου, αποφάσισαν να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Φτάνοντας στη Γαλιλαία, κατέλησαν στο σπίτι μιας γυραιάς γυναίκας ονόματι Άννας, εβραϊκής καταγωγής, αλλά ευσεβούς και ενάρετης, η οποία προσευχόταν νυχθημερών μιμούμενη την Άννα, θυγατέρα του Φανουήλ. Έχοντας παρατηρήσει ότι οι χριστιανοί έφερναν λαμπάδες και θυμίαμα στο ενδότερο μέρος του σπιτιού και ότι πλήθος αρρώστων και πενήτων περνούσαν εκεί τη νύχτα, οι ευγενείς προσκυνητές ρώτησαν την οικοδέσποινά τους να μάθουν την αιτία. Η Άννα ομολόγησε ότι η χάρη του Θεού επιτελούσε εκεί πλήθος θαυμάτων. Προφασίστηκε δε, στην αρχή, ότι επρόκειτο για ένα αρχαίο πατροπαράδοτο έθιμο. Καθώς εκείνη την παρεκάλεσε να πει περισσότερα, τους αποκάλυψε τελικά ότι βρισκόταν εκεί η αισθήτα της Θεοτόκου, την οποία είχε κληροδοτήσει η Παναγία τη στιγμή της κοιμήσεώς της σε μία από τις δύο Εβραίες θεραπενίδες της και η οποία περνούσε από γενιά σε γενιά πάντα στην φύλαξη μιας Παρθένου. Με δάκρυα συγκίνησης, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος ζήτησαν να περάσουν τη νύχτα στο μέρος εκείνο για να κάμουν ολονύκτια προσευχή. Εποφελούμενοι του ύπνου των παρευρισκομένων ασθενών, πήραν τα μέτρα του ξύλινου κυβωτίου που περιείχε το Άγιο Φόρεμα και αναχώρησαν από εκεί για τα Ιεροσόλυμα, υποσχόμενοι να περάσουν για να αποχαιρετήσουν την οικοδέσποινά τους στον δρόμο της επιστροφής. Αφού προσκύνησαν τους ιερούς τόπους της Αγίας Πόλεως, έβαλαν να τους φτιάξουν ένα όμοιο κυβότιο. Επιστρέφοντας στην Ευσεβή Εβραία, βρήκαν τον τρόπο να πάρουν κρυφά το κυβότιο όπου ήταν θησαυρισμένον το Άγιο Κοιμήλιο και να αφήσουν στη θέση του το άδειο που είχαν σκεπάσει με ένα πλούσιο χρυσοήφαντο κάλυμα. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, κατέθεσαν το ανεκτίμητο αυτό θησαύρισμα σε τόπο ονομαζόμενο Βλαχέρνες, που βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, έξω από τα τείχη, όπου έκτισαν ναό αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Μάρκο, με σκοπό να κρατήσουν κρυφό το γεγονός. Δεν μπορούσαν όμως να αποκρύβουν για πολύ ακόμη τον θησαυρό αυτό, εξαιτίας πολλών θαυμάτων που γίνονταν στην εκκλησία. Αφού αποκάλυψαν στον αυτοκράτορα ότι είχαν φέρει μαζί τους τον τίμιο αυτό θησαυρό, εκείνος όλο χαρά φρόντισε να κτιστεί ένα παρεκκλήσιο όπου κατετέθη το κυβότιο από το προσκύνημά τους που περιείχε την Αγία Αισθήτα ή Μαφόριον της Θεοτόκου. Εν συνεχεία το κυβότιο αυτό αντικαταστάθηκε από την Αγία Σωρό από άργυρο και χρυσό, στολισμένη με πολύτιμους λίθους. Λέγεται ότι η τιμία αισθήτα ήταν υφασμένη από λεπτό μαλλί, μονόχρωμο και μονοκόμματο, και ενώ η βασιλική αλουργίδα με την οποία ήταν τυλιγμένη είχε φθαρεί γρήγορα, εκείνη παρέμενε άθικτη ανά τους αιώνες, φανερώνοντας καθαρά το θαύμα της παρθενικής αυθορίας της Θεοτόκου.

του Αγίου Πατρόσιμων Ιου Βεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Αφού έλαβε εξαιρετική μόρφωση τόσο στα ελληνικά όσο και στα λατινικά γράμματα, ο εναγίης πατήρ ημών Ιου Βενάλιος αποσύρθηκε σε μονή κοντά στα Ιεροσόλυμα, όπου έζησε ειρηνικά μέχρι την εκλογή του στο θρόνο του Αγίου Ιακώβου. Καθ' όλη τη διάρκεια της 36χρονης επισκοπίας του, συνεχίζοντας τα εγχειρήματα που ο προκάτοχός του Άγιος Κύριλλος είχε αρχίσει να προωθεί, ο Ιου Βενάλιος είχε κύριο μέλημά του να επιβάλλει την αναγνώριση της αυτονομίας της εκκλησιαστικής του έδρας, όχι με βάση την αριθμητική σημασία της, αλλά ως μητέρας των εκκλησιών. Έχοντας καταντήσει μια ασήμαντη πολύχνη μετά την καταστροφή της από τους Ρωμαίους, η Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενη Έλια Καπιτολίνα, υπαγόταν εκείνα τα χρόνια εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Κεσαρίας της Παλαιστίνης, η οποία ανήκε στη δικαιοδοσία της Αντιοχίας. Λίγο μετά τη χειροτονία του, το 425, ο Ιου Βενάλιος άρχισε να εκδηλώνει τη διεκδίκηση αυτή, χειροτονώντας επίσκοπο τον Πέτρο, σαρακινό φύλαρχο που είχε προσαγάγει στη χριστιανική πίστη ο Άγιος Ευθύμιος, καθότι ο Πέτρος επεδείκνυε ιδιαίτερο ζήλο απέναντι στον μεγάλο αυτό Άγιο και στη λαύρα του. Κατά την Τρίτη Αγία Οικουμενική Σύνοδο, που συγκλήθηκε κατά του Νεστορίου στην Έφεσο, όπου έλαβε μέρος ως δεύτερος στη τάξη μετά τον Κύριλλο Αλεξανδρίας, αφού ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολεως, υποστηριζόμενος από τον αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Αντιοχίας, ήταν ο κατηγορούμενος, αποδείχθηκε ένθερμος υπέρμαχος της αληθινής πίστης και κατά την σύντομη φυλάκιση του Κυρίλλου έμεινε ο μόνος αρχηγός της Ορθόδοξης Μερίδας. Μετά την αναγνώριση της αληθινής πίστης από τον Αυτοκράτορα και την καθαίρεση του Νεστορίου, ο Άγιος Ιου Βενάλιος συμμετείχε στη χειροτονία του Αγίου Μαξιμιανού ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Τα χρόνια που ακολούθησαν έλαβε ενεργό μέρος στον εκκλησιαστικό βίο της Παλαιστίνης, η οποία χάρισε σημαντικές δωρεές της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας, εγκατεστημένης οριστικά στους Αγίους Τόπους μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Δευτέρου, εξοραίστηκε με λαμπρά ιερά και πλήθος μονών. Παραμένοντας πιστός στη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας για το πρόσωπο του Χριστού, ο Άγιος Ιου Βενάλιος αφέθηκε δυστυχώς να παρασυρθεί από τον διάδοχο εκείνου Διόσκορο και έλαβε μέρος στη ληστρική σύνοδο της Εφέσου, που οδήγησε στην άδικη καταδίκη του Αγίου Φλαβιανού και την αποκατάσταση του αιρετικού Ευτυχίου, ο οποίος κατοχύρωσε την αναγνώριση από τον Αυτοκράτορα της δικαιοδοσίας του σε όλη την Παλαιστίνη, τη Φινίκη και την Αραβία εις βάρος της Αντιοχίας. Για μικρό διάστημα όμως, διότι αμέσως μετά την ανάρρησή του στο θρόνο, η Πουλχερία και ο Μαρκιανός επιδόθηκαν εργοδός στην ακύρωση της ψευδοσυνόδου της Εφέσου και την τιμωρία των υπευθύνων. Κατά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Χαλκιδόνος, ο Άγιος Ιου Βενάλιος, αναγνωρίζοντας το σφάλμα του, πέρασε αμέσως στη μεριά της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης με όλους τους υποαυτών επισκόπους, αφήνοντας τον Διόσκορο μόνο κατηγορούμενο. Έδωσε την συγκατάθεσή του στον τόμο του Αγίου Λέοντος και έλαβε μέρος στην επιτροπή που συνέταξε την ομολογία πίστεως της Συνόδου στο ναό της Αγίας Εφημίας. Κρίνοντας πάνω στο θέμα της δικαιοδοσίας της Ιερουσαλήμ, οι πατέρες του άφησαν τη δικαιοδοσία στις τρεις Μητροπόλεις της Παλαιστίνης και αποκατέστησαν στην Αντιόχεια την Φινίκη και την Αραβία. Επιστρέφοντας όμως στην Παλαιστίνη, ο Άγιος αντιμετώπισε την βίαιη αντίθεση του λαού και των μοναχών που τον κατηγόρησαν ότι είχε προδώσει την ορθή πίστη, ομολογώντας μαζί με τη Σύνοδο δύο Χριστούς. Με την άφηξή του, μια αντιπροσωπεία μοναχών του πρότεινε να αποκηρύξει τη Σύνοδο. Η άρνησή του προκάλεσε απειλές για τη ζωή του και έτσι ο επίσκοπος υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει την υποστήριξη του Αυτοκράτορα. Η αντίθεση μετατράπηκε σε πραγματική εξέγερση που συνοδεύτηκε από πυρκαγιές, φόνους και λαιλασίες. Οι στασιαστές κήρυξαν έκπτωτο τον Ιου Βενάλιο και ο επικεφαλής των φανατικών μοναχών ονόματι Θεοδόσιος κατέλαβε επί 20 μήνες τον επισκοπικό θρόνο με την υποστήριξη της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας και της πλειονότητας των κατοίκων και των μοναχών. Ενώ όλη η Παλαιστίνη βρισκόταν σε ένα βρασμό,
μόνον η λαύρα του Αγίου Ευθυμίου παρέμενε ένα καταφύγιο της Ορθοδοξίας. Δεχόμενος όμως ο ίδιος αφόρητες πιέσεις από τον Θεοδόσιο, ο Άγιος Ευθύμιος υποχρεώθηκε να αποσυρθεί στην έρημο Ρουβά. Κατόπιν αιτήματος του Ιουβενάλιου, ο Αυτοκράτορας έγραψε στους μοναχούς επιθυμητική επιστολή, εξηγώντας ότι η Σύνοδος δεν είχε προδώσει σε τίποτε την Ορθοδοξία. Λίγο αργότερα, εξέδωσε διάταγμα, αποπέμποντας όλους τους επισκόπους που διόρισε ο Θεοδόσιος, ο οποίος καταδικαστή σε θάνατο, διέφυγε στην Αίγυπτο και κατόπιν στην Αντιόχεια. Το καλοκαίρι του 453 ο Άγιος Ιουβενάλιος αποκαταστάθηκε στον επισκοπικό θρόνο του με την επέμβαση του στρατού. Παρά την υποστήριξη όμως των πολιτικών αρχών, η κατάσταση παρέμεινε επισφαλής και πολλοί μοναχοί αποδείχθηκαν πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να αποδεχθούν κοινωνία μαζί του. Μονάχα μετά από 3 χρόνια ο πληθυσμός της Παλαιστίνης και οι μοναχοί υποτάχθηκαν κατά το παράδειγμα της Ευδοκίας, η οποία απευθυνόμενη στον Άγιο Σημεών τον Στυλίτη, παραπέμφθηκε από αυτόν στους υπέρμαχους της Ορθοδοξίας, τους Αγίους Ευθύμιο και Ιουβενάλιο. Ο Άγιος Επίσκοπος εξασφάλισε από τον Αυτοκράτορα αμνηστία για τους θασιαστές που είχαν εγκαταλείψει την Παλαιστίνη και απολαμβάνοντας σχετική ειρήνη, δύσκολα αποκτημένη, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 2 Ιουλίου 458.

0: των Αγίων Παύλου, Βίλωνος, Θέωνος και Ήρωνος, των εν Θεσσαλονίκη μαρτυρισάντων. Μνήμη του Αγίου Βασιλείου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Λάμπρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Φωτίου, Μητροπολίτου Μόσχας. Ελληνικής καταγωγής, ο Άγιος Φώτιος ορίστηκε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροπολίτης Κιέβου, η έδρα του οποίου είχε μεταφερθεί στη Μόσχα από τον προκάτοχο του Άγιο Πέτρο. Διοίκησε τη Ρωσική Εκκλησία με σοφία επί 20 έτη. Μία εβδομάδα πριν την μακαρία κοίμησή του, το 1430, εμφανίστηκε Άγγελος Κυρίου και του αποκάλυψε την ακριβή στιγμή της εκδημίας του από τον κόσμο τούτο. Μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Μεγάλου, Βοεβόδα της Μολδαβίας. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιουβενάλιου της Αλάσκας. Γεννημένος το 1761, ο Άγιος Ιουβενάλιος ήταν δόκιμος στη Μονή Κόνεβετς, όταν στρατολογούνταν οι Ιεραπόστολοι για την Αλάσκα. Δέχθηκε μαζί με τον αδελφό του Στέφανο την Αποστολή και χειροτονήθηκαν πρεσβύτεροι στην Αγία Πετρούπολη, καθοδόν προς τη μακρινή Αλάσκα. Έμπλεος Ιεροποστολικού Ζήλου, βάπτισε χιλιάδες αυτόχθονων Αλεούτων και τους κατήγησε στον νόμο του Θεού. Το καλοκαίρι του 1796, στις όχθες της λίμνης Ηλιαμίνα, δέχθηκε την επίθεση ομάδας αυτοχθόνων που τον εξέλαβαν για αγύρτη. Παραδόθηκε δίχως να προβάλλει αντίσταση, ζητώντας μόνο να αφήσουν σώους και αυλαβή στους συντρόφους του. Ιστορείται ότι καθώς οι φωνείς του ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, είδαν εύνης τον πατέρα Ιουβενάλιο να σηκώνεται και να τους ακολουθεί. Τα βέλη που εξφενδόνησαν πάνω στο καταπληγωμένο σώμα του δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Τρομοκρατημένοι οι αυτόχθονες έκαναν κομμάτια το πτώμα του και τράπηκαν σε φυγή. Στρεφόμενοι πίσω, από μακριά είδαν μια στήλη καπνού να υψώνεται από το Άγιο Λείψανο προς τον ουρανό. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 2 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 963 μετά Χριστόν, ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από τον στρατό αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: 1654 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τα Χανιά από τους Βενετούς.
0: 1715 οι Τούρκοι ανακτούν το φρούριο της Ακροκορίνθου από τους Βενετούς.
1: Σαν σήμερα, το 1778, πεθαίνει ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Με το έργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο», στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Στο επίσης σημαντικό έργο του «Εμίλιος», εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση αφενός και η δύναμη του παραδείγματος αφετέρου αποτελούν τις φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ενάρετο και ολοκληρωμένο άτομο.
0: Το 1823 με το νόμο Κάπα Σίγμα Ταφ επιβάλλεται από το εκτελεστικό με πρόεδρο τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης.
1: Σαν σήμερα, το 1825, οι Έλληνες επαναστάτες υπό τους Ιωάννη Κολοκοτρώνη, Ιωάννη Νοταρά, Ανδρέα Λόντο και Δημήτριο Πλαπούτα περικυκλώνουν την Αλωνίστενα και τρέπουν σε άτακτη φυγή 500 Αιγυπτίους, από τους οποίους 100 φωνεύονται.
0: Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το γνωστό νεοκλασικό κτίριο της Οδού Πανεπιστημίου.
1: Σαν σήμερα, το 1900, πραγματοποιείται η πρώτη πτήση με αερόστατο στη λίμνη Κωνσταντς της Γερμανίας.
0: Το 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Το 1919, συμμαχικός στρατός στέλνεται στη Σμύρνη και στον Πόντο, την ίδια στιγμή που ο Κεμάλ στρατολογεί την αντίσταση στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Πέρα.

0: Το 1942 οι Βρετανικές δυνάμεις σαρώνουν τον άξονα με επίθεση στο Ελ Αλαμέιν στη Βόρεια Αφρική.
1: Σαν σήμερα, το 1974, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με επιστολή του προς τον Έλληνα ομολογό του στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη, ζητεί την ανάκληση των Ελλαδιτών αξιωματικών από την Κύπρο.
0: Το 1976, μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Βόρειο και το Νότιο Βιετνάμ ενώνονται, δημιουργώντας ένα ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα το Ανόι. Ήταν χωρισμένο από το 1954.
1: Το 1985 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος εκτοξεύει μη επανδρομένο διαστημόπλοιο για να μελετήσει τον κομήτη του Χάλεϊ.
0: Σαν σήμερα το 2002, ο Αμερικανός πολυεκατομμυριούχος Steve Fawcett γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που καταφέρνει να ολοκληρώσει τον γύρο του πλανήτη με αερόστατο μόνος του, χωρίς στάση.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Αγία Παρθένος είναι το θαύμα του Θεού και είναι βέβαια ο καρπός και το αποκορύφωμα όλων των δικαίων όλης αυτής της γραμμής των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, το αποκορύφωμα της Αγιότητος. Γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο και πολύ, πολύ νεαρή, σε ηλικία περίπου τριών ετών, αφιερώθηκε στο Ναό του Θεού και έμενε στα Άγια των Αγίων. Και εκεί εδιδάσκεται τον νόμο και τους προφήτες από τους ιερείς του ναού. Και εκεί έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη η Αγία Παρθένος σε αυτή την νεαρή ηλικία. Κατέβασε το νου της στη βαθιά καρδιά της, ανακάλυψε τη βαθιά καρδιά. Και όπως λέει η Γραφή, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά καρδία βαθία και αίσθησης θεϊκή και νοερά. Και η Αγία Παρθένος, κατεβάζοντας το νου της στη βαθιά καρδιά της, εκεί συναντήθηκε και ενώθηκε με τον Θεό, με τη χάρη Του. Αλλά γνώρισε, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ένα άλλο μυστήριο. Ενώθηκε και με όλο το γένος του Αδάμ. Αισθάνθηκε εκεί στην προσευχή της, μέσα στην καρδιά της, την αχριότητα, τη φθορά από την αμαρτία όλου του γένους των ανθρώπων. Και εκεί τότε άρχισε μέσα στον ναό η προσευχή της μεσητείας της για όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει την Παναγία ως υπόδειγμα για τους ησυχαστές. Και οι ησυχαστές είναι εκείνοι οι ασκητές που αγωνίζονται νύχτα μέρα να περιορίσουν τον άειλο νου τους μέσα στο υλικό σώμα τους. Είναι εκείνοι οι ασκητές που προσπαθούν συνέχεια να εποάζουν την καρδία τους με το Πνεύμα του Θεού, να περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδίας τους το Πνεύμα του Θεού. Και όπως στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επιφερότανε πάνω από την άβυσσο και οτόκησε όλη την ποικιλόμορφη δημιουργία του σύμπαντος, έτσι και οι ησυχαστές όταν περιφέρουν το όνομα του Χριστού που είναι αχώριστο από το πρόσωπό του και την ενέργεια του προσώπου του, όταν το περιφέρουν πάνω από την άβυσσο της καρδιάς τους, έρχεται μια στιγμή που γίνεται το άνοιγμα της καρδιάς, εκόλαψη νέας ζωής, που γίνεται η αναγέννηση στον άνω κόσμο. Η Αγία Παρθένος είχε επιτελέσει αυτό στην τελειότητα, είχε ανακαλύψει αυτή τη ζωή μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εκεί μεσίτευε για όλους τους ανθρώπους. Κατά πρόνοια Θεού έπεσε η προσοχή της στο χωρίο του Ισαΐα που λέει «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ και αυτός σώσει τον λαόν αυτού από τον ανομιών αυτού» και όλα που διαβάζουμε τώρα αυτές τις μέρες τα Χριστούγεννα. Και όπως είπα, κατά πρόνοια του Θεού άναψε μια φλόγα μέσα της και όλο το είναι της Παναγίας, όλα τα νοήματά της μαζεύτηκαν σε ένα λόγο, σε μια μονολόγιστη ευχή με την οποία χτυπούσε την πόρτα του ουρανού αδιάλειπτα, αδιάκοπα. Και η προσευχή της ήταν, όπως λέει η παράδοση, «Αξίωσέ με, Θεέ, Κύριε ο Θεός, να γίνω η υπηρέτρια εκείνης της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλ». Και πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέγει «Όχι η υπηρέτρια, όχι η θεραπενής, αλλά η μητέρα του Εμμανουήλ». Με άλλα λόγια, η Αγία Παρθένος εταπείνωνε τον εαυτό της και προφητικά εξεπλήρωνε
των νόμων που έμελε να θεσπίσει ο Υιός της, ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Αυτή προφητικά είχε τοποθετήσει τον εαυτόν της στην οδό του Κυρίου, που είναι η κατάβαση και μετά η ανάβαση υπεράνω των ουρανών. Και επειδή τοποθέτησε τον εαυτό της στην οδό του Κυρίου και όπως είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός, βρήκε τον Κύριο και ενώθηκε με τον Κύριο. Είπε ένα γεννηθήτο, και αυτό το γεννηθήτο, όπως στην αρχή της δημιουργίας το γεννηθήτο του Λόγου του Θεού έφερε τα σύμπαντα στο είναι, έτσι και το γεννηθήτο της Παναγίας κατέβασε τώρα τον Δημιουργό στη γη. Έτσι βλέπουμε ότι είναι μεγάλο το θέμα της Αγίας Παρθένου. Και όπως διαβλέπουμε από τα λόγια του Ευαγγελίου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο επέβλεψε ο ύψιστος επί την Αγία Παρθένων, επέβλεψε επί την ταπείνωση αυτής. Και εκεί που ήταν, όπως αρχίσαμε να λέμε, στα Άγια των Αγίων, την επισκέφτηκε αυτός ο ουράνιος άρχοντας και της ανακοίνωσε και της είπε αυτό το λόγο. Εκείνη προσευχόταν να είναι η τελευταία γυναίκα στον κόσμο, η υπηρέτρια της μητέρας του Μεσσία, του Σωτήρος. Και εμφανίζεται εκεί ο Αρχάγγελος και της λέει εκείνα τα μεγάλα λόγια: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Δηλαδή την ανεβάζει πάνω από όλες τις γυναίκες στον κόσμο. Και η Αγία Παρθένος δικαίως ταράτεται, διότι δεν ήταν σύμφωνο με το πνεύμα της ταπεινώσεως που έφερε. Ταράχθη το πνεύμα της, αλλά δεν σαλεύθη η καρδία της. Και δεν θα μιλούσε η Αγία Παρθένος αν δεν κρυβόταν ένα μυστήριο πίσω από τη ζωή της. Δεν θα μιλούσε, δεν θα άνοιγε το στόμα της και θα έμενε το μυστήριο σε σιγημένον. Αλλά επειδή η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη αγάπη για την Παρθενία, όπως λέει η παράδοση, μπορούμε να προϋποθέσουμε ότι είχε κάνει όρκο και υπόσχεση στο Θεό να τηρήσει την Παρθενία. Και αυτό ήταν δυνατό σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, σύμφωνα με το βιβλίο των αριθμών. Αλλά έπρεπε αυτό να το βεβαιώσει ο πατέρας της γυναικός και ο μνήστορας. Αλλιώς δεν ίσχυε η υπόσχεση της Παρθενίας. Και αυτό είχε γίνει από τους δικαίους γονείς της Αγίας Παρθένου και είχε γίνει αποδεκτό και από τον Άγιο Ιωσήφ των Δίκαιων. Και αν δεν αγαπούσε τόσο πολύ η Αγία Παρθένος την Παρθενία, δεν θα μιλούσε. Αλλά ο πόθος και η αγάπη της για την Παρθενία και η ζωή που είχε μέσα στα Άγια των Αγίων την ανάγκασε να εκφέρει ένα μικρό λόγο. «Πώς εστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω». Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτόν εφόσον δεν γνωρίζω άνδρα? Και είναι μεμνηστευμένη. Πρόκειται να νυμφευθεί. Δεν θα είχε νόημα αυτός ο λόγος να τον πει εάν δεν είναι αυτό που είπαμε, που μας, για το οποίο μας μιλάει η παράδοση, ότι προηγήθηκε η υπόσχεση. Ούτε πάλι ο Ιωσήφ θα εταράζε το εάν δεν εγνώριζε από την υπόσχεση που είχε γίνει και την είχε δεχτεί ότι επρόκειτον για έναν άθρον Παρθενίας εκεί στην Αγία Παρθένο. Και έτσι όταν ο Αρχάγγελος έδωσε επεξηγήσεις στην Αγία Παρθένο ότι πνεύμα Άγιον θα επέρθει σε αυτήν, πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσιση, όταν της έδωσε τις εξηγήσεις πώς θα γίνει, ότι θα γίνει με τη χάρη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε η Αγία Παρθένος
είπε το γεννηθήτομι κατά το ρήμα σου, είπε το αμήν δηλαδή στο λόγο αυτό. Και όπως ξέρουμε, λόγος των ουρανίων δυνάμεων δεν έρχεται, δεν έρχεται σε άνθρωπον χωρίς να συνοδεύεται και από δύναμη, από θεϊκή δύναμη. Και ούτε επιστρέφει ο λόγος του Θεού κενός, αν δεν επιτελέσει το έργο του, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Έτσι, τότε έγινε αποδεκτός ο λόγος του Ευαγγελισμού και η Αγία Παρθένος συνέλαβε. Και έπρεπε να γεννήσει Υιόν, έπρεπε να φυλαχθεί ο όρκος της υποσχέσεως και να τηρηθεί ο νόμος του Μωυσέως που λέει ότι άνθρωπος, επαναλαμβάνει τη λέξη άνθρωπος, όσα λέει, όποιον όρκον προφέρεις ενώπιον του Θεού και όποια υπόσχεση δώσεις στο Θεό και όποιο ορισμό ορίσεις μπροστά στο Θεό, πρέπει να τον εκτελέσεις μέχρι τέλους, αλλιώς είναι βεβήλωσης, λέει ο νόμος του Μωυσέως. Έπρεπε όλα αυτά να εκπληρωθούν. Και συνέλαβε η Αγία Παρθένος και ο Ιωσήφ αγνοούσε το μυστήριο. Και η Αγία Παρθένος δεν μίλησε. Δεν μίλησε στον Ιωσήφ και τα σημάδια της κοιήσεως γινόντουσαν με τον καιρό και πιο φανερά. Και για την Αγία Παρθένο αυτό εσήμαινε κίνδυνο θανάτου, διότι να συλλάβει ζωή χωρίς να είναι ύπανδρη εσήμαινε λιθοβολισμόν, θάνατον με λιθοβολισμόν. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ εταράτθετο, διότι ήταν δίκαιος. Δεν ήθελε να πάρει στο σπίτι του μια που συνέλαβε χωρίς άνδρα. Πάλι το πρόσωπο της Αγίας Παρθένου ενέπνεε τέτοια ιερότητα και τέτοιο φόβο και τέτοια θεϊκή λάμψη και παρουσία που δεν τολμούσε, παρόλο ότι πέρασε ο λογισμός από το νου του να την παραδειγματίσει, δεν τολμούσε να κάνει αυτό. Γι' αυτό ούτε το ένα κάνει ούτε το άλλο και αποφασίζει λάθρα απολύσει αυτήν. Δηλαδή τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τον νόμο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Και αυτό ήταν το σημάδι του ανθρώπου που ήταν δίκαιος. Δίκαιος στη γλώσσα της γραφής σημαίνει τον άνθρωπο που ζει πάνω από τους νόμους της φύσεως και άγεται από το Πνεύμα του Θεού. Και η Αγία Παρθένος κρατάει το μυστικό και δεν λέει τίποτε στο μνήστορα Ιωσήφ, παρόλο ότι ήταν ο πιο έμπιστος, ο πιο κοντινός της άνθρωπος, τον οποίον εμπιστεύτηκε την διαφύλαξη, την προστασία της παρθενίας της, ωστόσο δεν ομιλεί για το μυστήριο, διότι τέτοιο γεγονός ήταν ανήκουστο. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δει ανάσταση νεκρών, θεραπεία λεπρών και πολλά θαύματα που προεικόνιζαν τα ερχόμενα, αλλά πουθενά δεν βλέπουμε παρθενική σύλληψη, παρόλο ότι υπήρχαν προφητείες, αλλά όχι γεγονότα. Όχι προφητείες με γεγονότα. Έτσι, τηρεί σιωπή η Αγία Παρθένος και δεν ομιλεί γι' αυτό, διότι αν ομιλούσε θα σήμαινε ότι ομιλούσε στον Ιωσήφ από ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή από ανθρώπινο φόβο. Και τέτοια παρακίνηση δεν είχε από το Θεό. Έτσι αφήνει το πράγμα στο Θεό. Και ο Ιωσήφ ταράτεται. Και η Παρθένος είναι σε δύσκολη θέση. Σιωπά η Αγία Παρθένος και σιωπά και ο Αρχάγγελος που ευαγγελίστηκε αυτό το μεγάλο γεγονός και δεν έρχεται να λύσει αυτή τη νέα ταραχή που γίνεται στην Αγία Παρθένο όπως την πρώτη. Ταράζεται ο Ιωσήφ, σιωπά όμως και αυτός ο δίκαιος, σιωπά και ο φύλακας άγγελος του Ιωσήφ και δεν έρχεται να αποκαλύψει το μυστήριο στον Ιωσήφ,
αμέσως, παρόλο ότι αυτός κινδύνευε με τη σύγχυση του νου του, και σιωπά και ο Θεός, ο εξαποστέλων τους αγγέλους. Γιατί αυτός ο ακατανόητος άθλος της σιωπής? Ξέρετε, για να είναι ένα δοχείο τέλειο, πρέπει ό,τι χύνεται μέσα σε αυτό το δοχείο, ό,τι άρωμα χυθεί μέσα σε αυτό το δοχείο, να μην σπαταλάτε, να μην υπάρχει διαρροή και ούτε εξάτμιση, και να είναι το δοχείο ισχυρό, που να αντέχει και στη ζέστη και στο ψύχος και στο χτύπημα, και τίποτε να μην το θράβει. Έτσι αυτό γυρεύει και η χάρις του Θεού. Στο δοχείο που χύνεται η χάρις του Θεού, αυτό το δοχείο πρέπει να είναι τόσο τέλειο ώστε να φυλάγει να φυλάγει την χάρη και να την έχει μέσα σφραγισμένη, και να μην διαρρέει αυτή η χάρις και να μην εξατμίζεται. Να τη φυλάγει με σιωπή, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με ταπείνωση. Και αυτό το τέλειο δοχείο ήταν η Αγία Παρθένος. Όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεον επιστολή του, πρέπει να έχουμε το μυστήριο της πίστεως, να φέρουμε το μυστήριο της πίστεως μέσα μας εν καθαρά συνειδήσει, δηλαδή σφραγισμένον, χωρίς καμιά διαρροή, ούτε από φόβο, ούτε από καινοδοξία. Και άμα ακολουθήσουμε όλο τον βίο της Αγίας Παρθένου, θα δούμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο, αυτό το μυστήριο της σιωπής της. Και στη χαρά, και στο φόβο, και στη λύπη. Για παράδειγμα, την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού, ο ουρανός και η γη ενώνονται και οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν και ψάλλουν το οσανά εν της υψής της, δόξα εν υψής της Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Οι ποιμένες έρχονται και διηγούνται το θαύμα στην Αγία Παρθένο. Οι μάγοι έρχονται και προσφέρουν δώρα. Δεν είχε λόγο και η Αγία Παρθένος να πανηγυρίζει μαζί με αυτούς? Ο Ευαγγελιστής λέγει ότι δεν είπε ούτε ένα λόγο, αλλά τα πάντα συνέβαλε και διετήρη μέσα στην καρδιά της. Μετά, όταν έφερε να παρουσιάσει τον Κύριον στον ναό, στο ιερό, και τους δέχτηκε ο Θεοδόχος Σιμεών και είπε αυτή τη φοβερή και απειλητική προφητεία στην Αγία Παρθένο, ότι έμελε να διέρθει την ψυχή της ρομφαία, και Παρθένος μένει ατάραχος. Είπε επίσης μεγάλους λόγους εκεί, ότι αυτός θα είναι η σωτηρία των εθνών, η δόξα του Ισραήλ, το φως και η αποκάλυψη του λαού του Θεού. Που αυτά τα λόγια ήταν τεχνικοί όροι που εσήμεναν ότι αυτός είναι ο σαρκοφόρος Θεός, είναι ο σωτήρας του κόσμου, αυτός για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες του Ισραήλ. Και όμως ούτε σε αυτά η Αγία Παρθένος ανοίγει το στόμα της και λέγει, πάλι ο Ευαγγελιστής επαναλαμβάνει, ότι όλα τα ετήρη τα εφύλατε μέσα στην καρδιά της η Αγία Παρθένος. Την ίδια σιωπή τηρεί η Αγία Παρθένος την ημέρα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ξέρετε, όταν ο Κύριος ανέβαινε το Γολγοθά, γυναίκες λέει τον ακολουθούσαν και ήσαν οδυρώμενες και εκόπτοντο, δηλαδή εθρηνούσαν αυτό που επρόκειτο να συμβεί στο Χριστό. Και ο Κύριος στράφηκε προς τα πίσω και τις βλέπει που να κλαίνε και τους λέει, μη κλαίτε για μένα, μάλλον να κλαίτε για τα παιδιά σας, για σας τις ίδιες και για τα παιδιά σας. Ανέβηκαν στον Γολγοθά, σταυρώθηκε ο Κύριος
Και όπως μας διηγείται ο απτόπτης μάρτυρας αυτής της Σταυρώσεως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η Παρθένος στεκόταν δίπλα στο Σταυρό, αλλά δεν αναφέρει ούτε ένα ρήμα της Αγίας Παρθένου. Ενώ λέει ότι όλοι οι παραπορευόμενοι και όλοι οι συμπαραγενόμενοι, αυτοί που ήρθαν να δούνε μέχρι τέλους τι θα γίνει, δεν άντεχαν, λέει, να δούνε την θεωρία του Εσταυρωμένου, δεν άντεχαν, και έτυπτον τα στήθη τους, εκτυπούσαν τα στήθη τους και έφευγαν. Και μόνη μπορούσε να μένει η Αγία Παρθένος. Ήταν τόσο φοβερή και λυπηρά αυτή η στιγμή που κανένας δεν μπορούσε να την αντέξει. Μόνο η Αγία Παρθένος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στεκότανε δίπλα στο Σταυρό εκείνη την ώρα που ο ήλιος αρνείτο να δώσει το φως του και η γη σκοτίστη και τα μνημεία των νεκρών άνοιξαν και οι πέτρες εράγησαν και όλα τα υπερφυσικά αυτά γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ώρα. Και η Παρθένος στεκότανε με σιωπή, με σιγή, δίπλα στο Σταυρό. Δεν είχε λύπη η Παρθένος, δεν είχε θλίψη στην καρδιά της. Σύμφωνα με τους λόγους των Αγίων μας που λένε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο πιο οδυνηρή, πιο οδυνηρός είναι ο πόνος στην καρδιά του ανθρώπου. Και η Αγία Παρθένος που είχε τη μεγαλύτερη αγάπη για τον Υιόν της και Θεόν της, τον Κύριον Ιησού, είχε τον πιο μεγάλο, τον πιο βαθύ πόνο. Και όμως δεν επρόφερε λέξη. Εβύθιζε το πέλαγος της θλίψεως της μέσα στο πέλαγος της σιωπής, της ταπεινώσεως, της εμπιστοσύνης, της πίστεως, ότι αυτός ο Υιός της θα μέλει να αναστηθεί εκ των νεκρών. Και έμενε ασάλευτη η Αγία Παρθένος, ο στέλιον σκεύος εκλογής. Έτσι και σε αυτά τα γεγονότα του Ευαγγελισμού βλέπουμε ότι η Αγία Παρθένος ετηρούσε πλήρη σιγή και με αυτό έδειχνε ότι εφύλαγε και κρατούσε στερεά μέσα της των λόγων και θεών που συνέλαβε και ότι τον αγαπούσε πάνω από το μνήστορα που διάλεξε για προστασία της, πάνω και ακόμα από τη ζωή της, πάνω από κάθε άνθρωπο και πάνω από τη ζωή της. Ο θάνατος ελιμένετο τη ζωή της, αλλά η πίστη της και η αγάπη της για αυτόν που έφερε μέσα της ήταν πιο δυνατά από τον θάνατο. Γι' αυτό και σιωπούσε και παραδιδότανε στα κρίματα του Θεού, στα κρίματα της Αγίας Προνοίας Του. Από αυτά τα λίγα που είπαμε μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Πρώτον, όταν σε ένα θέμα της πίστεως δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή ή όταν υπάρχει ένα θέμα της πίστεως και δεν το κατανοούμε, να μην πολυπραγμονούμε όπως η Αγία Παρθένος δεν έκανε, αλλά να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε να μας δώσει τη λύση και την ερμηνεία εκείνος που λαλεί σε μας εν παραβολές, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός δηλαδή, που ελάλησε σε μας εν παραβολές, σε εκείνον να προσευχόμαστε και εκείνον να υπομένομεν μέχρι που εκείνος να ευδοκίσει και να ζωοποιήσει μέσα στην καρδιά μας το ρήμα εκείνο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, το νόημα εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε και να μας το γνωρίσει με την δύναμη του Πνεύματός Του και με τη ζωντανή πείρα δηλαδή. Βλέπουμε κάτι που μας φαίνεται άδικο, για παράδειγμα, και όχι ορθό. Δεν πρέπει να σπεύδουμε να διορθώσουμε τον άλλον ή να τον ελέγξουμε ή να τον κρίνουμε, όπως δεν έκανε ο Άγιος και Δίκαιος Ιωσήφ, διότι τότε υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε στο ίδιο παράπτωμα του Φαρισαίου που κατέκρινε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και μόνο δίκαιο έβλεπε τον εαυτό του. Αλλά πρέπει να υπομένουμε αυτό και να προτιμούμε μάλιστα να αδικούμαστε παρά να αποδείξουμε τη δική μας δικαιοσύνη. Κάνουμε ένα έργο για παράδειγμα, μια άλλη εφαρμογή. Κάνουμε ένα έργο είτε στην εκκλησία είτε στην κοινωνία. Και αυτό το έργο μας υποβάλλεται σε διαστραμμένες κρίσεις
και σε συκοφαντία. Δεν πρέπει εμείς να σπέβδουμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας, την αρετή μας, να σαρπίσουμε την αρετή μας, διότι κινδυνεύουμε να τη μολύνουμε με την καινοδοξία. Καλύτερα να παραδιδόμαστε στα κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού. Καλύτερα να εκαίουμε την καρδία μας στον Θεό που βλέπει τα κρυφά της καρδίας και μέχρι που Εκείνος να φέρει το κρίμα μας εις μεσημβρίαν, όπως λέει ο Ψαλμός, και να μην σπέβδουμε εμείς να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Όλα τα σκάνδαλα στην ιστορία της Εκκλησίας μας από τις αρχές μέχρι τώρα είναι διότι οι άνθρωποι σπέβδουν να δικαιωθούν. Δεν αφήνουν τη δικαίωση στον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, είναι τι μάλλον αδικήστε. Γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να αδικηθείτε, παρατρέχετε σε δικαστήρια, λέει στους Κορινθίους. Έτσι, καλύτερα να σιωπούμε, καλύτερα να υπομένουμε με σιωπή μέχρι που να μας δικαιώσει ο Θεός. Και τότε η δικαίωσή μας θα είναι δοξασμένη δικαίωση. Θα εξάξει το κρίμα μας, λέει ο Ψαλμός, εις μεσημβρία. Δηλαδή, το φως θα είναι τόσο δυνατό τότε. Ενώ εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε μόνο να αμαρτήσουμε και να πέσουμε στην υπερηφάνεια. Πολλές φορές, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ευδαιμονία στη ζωή μας. Και ο Θεός πλαταίνει την καρδιά μας από ευτυχία και από ευημερία. Πρέπει ακόμα και τότε να μην σπέβδουμε επί το στόμα τιμών, όπως λέει η Γραφή, και να μην πλαταίνει το στόμα μας, αλλά μόνο να πλαταίνει η καρδία μας μπροστά στον Θεό. Όσοι γνωρίζουν την δύναμη του Λόγου, εκείνοι χρησιμοποιούν τον Λόγο με φιδόν, δηλαδή οικονομούν τον Λόγο. Η Αγία Παρθένος βλέπουμε ότι τα λόγια της ήταν λίγα και έπρεπε να πει μερικά λόγια για να φανεί ότι ο λόγος που συνέλαβε εκφράστηκε και με το στόμα της Αγίας Παρθένου, αλλά και εν καιρό ήρθε και ο σαρκοφόρος, αφού δανείστηκε σάρκα από αυτήν, ο σκαρπός κοιλίας. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, 10 υπονοήματα μακαρίσω εν την καρδία μου και ένα ερώ επί της γλώσσης μου. 10 νοήματα του Θεού θα αρπάξει η καρδιά μου με την προσευχή, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, η Σοφία του Σιράχ, και ένα θα ανεβάσω στη γλώσσα μου. Τέτοια οικονομία έκαναν εκείνοι που γνώριζαν τη δύναμη του Λόγου. Διότι ο Λόγος έχει μεγάλη δύναμη. Εάν τα σύμπαντα ήρθαν στο είναι με τον Λόγο του Θεού, το Λόγο Κυρίου, οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Εάν όλη η χτίση ήρθε στο είναι με τον Λόγο του Θεού και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, πρέπει και ο λόγος ο ανθρώπινος να έχει δύναμη.

με την ενέργεια του Λόγου του Θεού. Τότε ο Λόγος του ανθρώπου γίνεται εξίσου θαυμαστός όπως ο Λόγος του Θεού, διότι μετέχει της ενεργείας εκείνου του Λόγου του Θεού. Και το πιο μεγαλύτερο θαύμα του Λόγου, του ανθρώπινου Λόγου, είναι ότι έγινε μέσω του σαρκοθέντος Θεού. Έγινε μέσω με το οποίο μας παρέδωσε την αποκάλυψη του Θεού. Βλέπετε πόση δύναμη και πόση αξία έχει ο Λόγος του Θεού και πόσο ψηλά πρέπει να κρατούμε τον Λόγο του Θεού και να μην τον κατεβάζουμε χαμηλά και με την επιπολαιότητά μας να το θρηματίζουμε για να τον παίρνει ο άνεμος με την μάταιη αργολογία. Ο Λόγος έχει μεγάλη σημασία και μας λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο ότι κάθε λόγο που γεννούμε εμείς στον κόσμο, αυτός ο λόγος θα ζήσει μέχρι την έσχατη κρίση, μέχρι την έσχατη ημέρα της κρίσεως του Θεού, και ανάλογα ή θα μαρτυρήσει τη δικαίωσή μας ή θα καταμαρτυρήσει σε μας, δηλαδή θα μας κατακρίνει. Έχει μεγάλη σημασία ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει και μας λέγει να μην εξέρχεται λόγος σαπρός από το στόμα μας, αλλά μόνο λόγος που να μεταδίδει χάρη της ακούση. Λόγος, ο κάθε λόγος που γεννούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο προς τον αδερφό μας, να μεταδίδει χάρη προς τον αδερφό μας και να πληροφορεί την καρδιά του με χάρη. Και τότε βέβαια αυτός ο λόγος θα παραμείνει μέχρι την έσχατη κρίση για τη δικαίωσή μας. Πολλές φορές βλέπουμε στην Αγία Γραφή ότι όσοι εγνώριζαν την δύναμη της σιωπής και την δύναμη του λόγου έκαναν μεγάλα θαύματα. Βλέπουμε στην περίπτωση του Μωυσέως. Ο Μωυσής σιωπούσε μόνο ευώα το πνεύμα του προς το Θεό και ο Θεός έκανε το θαύμα, έσχιζε τη θάλασσα για να περάσει ο λαός του Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί διατάζει 7 μέρες τους Ισραηλίτες να παραμείνουν σε σιγή και προσευχή, και την 7η ημέρα ηχούν οι σάρπιγγες και πέφτουν τα τείχη της Ιεριχώ. Και ο άνθρωπος όταν μένει σε αυτή τη σιωπή, προσκαρτερεί σε αυτή τη σιωπή μπροστά στο Θεό, τότε ενεργείται μέσα στην ψυχή του δύναμη και πέφτουν τα τείχη που περιτυχίζουν την καρδιά του, που είναι σαν δεσμά και δεν αφήνουν την καρδιά του ελεύθερη να στραφεί προς το Θεό και να στρέψει όλο το είναι του ανθρώπου προς το Θεό. Και βλέπουμε επίσης αυτή την ωραία κουλτούρα, την ωραία πνευματική καλλιέργεια και στην περίπτωση του Ιώβ. Ήρθαν οι φίλοι του, οι θεολόγοι της εποχής εκείνη, να τον παρηγορήσουν και 7 μέρες εκαθόντουσαν και έβλεπε ο ένας τον άλλο και μετρούσαν την καρδιά ο ένας του άλλου, και την 7η μέρα μίλησαν και εκείνοι, μίλησε και ο Ιώβ, και ο λόγος τους ήταν σαν μια θύελλα, ήταν σαν να ευρώντισε ο ουρανός. Έτσι πρέπει να έχουμε αυτό υπόψη μας και με σιωπή να παραδίδουμε τη ζωή μας στο Θεό, ώστε να έχει δύναμη αυτή η παράδοση της ζωής της Παναγίας στα κρίματα του Θεού, στην πρόνοια του Θεού. Έδωσε σε αυτή τη δύναμη ώστε με ένα μόνο γεννηθήτο, που είπε η Αγία Παρθένος, να κατεβεί ο Δημιουργός πάνω στη γη. Συγχωρέστε με αυτά τα λίγα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της Επανομαζωμένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Λουκάν, Άγιον Ευαγγέλιον. Κατά Λουκάν, κεφάλαιον πρώτον. Επειδή περ πολλοί επεχείρησαν ανατάξαστε διήγησιν περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του λόγου, έδοξε καμή, παρικολουθικότι άνωθεν πάσιν ακριβώς, καθεξής συγγράψε κράτηστε Θεόφιλε, ή να επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλεια. Εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, και η γηνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και ούκ είναι αυτής τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ειν στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσε εις ελθόνης των ναών του Κυρίου. Και παν το πλήθος είναι του λαού προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και εταράχθη Ζαχαρίας ειδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου, και η γηνή σου Ελισάβετ γεννής Ιόνση, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην. Και έστε χαράση και αγαλίασης, και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνων και σύ και ραούμι ποιοι, και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού, και πολλούς των Ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, επιστρέψε καρδίας πατέρων επί τέκνα, και απειθείς εν φρονήσει δικαίων. Ετοιμάσαι Κυρίω λαών κατεσκευασμένων». Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, «Κατά τι γνώσω με τούτο? Εγώ γάρι μη πρεσβήτης, και η γηνή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής». Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, «Εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλην λαλή σε πρόσε, και ευαγγελίσας θέση ταύτα. Και ιδού έσαι σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε, άχρης ημέρας γέννητε ταύτα, άνθον ούκ επίστευσα στις λόγεις μου, ή την εσπληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και θαύμαζον εν τον χρονίζειν αυτό εν τον ναό. Εξελθόν δε ούκ η δύνατο λαλήσε αυτής. Και επέγνωσαν ότι οπτασίανε ώρα και εν τον ναό. Και αυτό συνδιανέβων αυτής και διέμενε κοφός. Και εγένετο ως επλήστησανε η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύταστας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ τη γηνή αυτού και περιέκρυβενε αυτήν μήνας πέντε. Λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ' επίδεν αφιλήν τον ειδόσμο εν ανθρώπης. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ή όνομα Ναζαρέτ, προς Παρθένων με μνηστευμένην Ανδρή, όνομα Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξήν». Η δε ιδούσα διεταράχθη επί το λόγο αυτού και διελογίζεται ο ποταπός ή ο ασπασμός ούτους. Και είπεν ο άγγελος αυτή, «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό, και ιδούς η λήψη εν γαστρή, και τέξει ιών, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας, και Υιός υψής του κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός, τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλους». Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω?» Και αποκριθείς ο άγγελος, είπεν αυτή, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμη υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού.
Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνληφία ιών εν γύρι αυτή, και ούτω μην έκτωσε στην αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Είπε δε Μαριάμ, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Αναστάσα δε Μαριάμ εν τις ημέρες ταύτες, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρδισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρδισε το βρέφος εν αγαλιάσαι εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρά Κυρίου». Και είπε Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν, μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησέ μη μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν γενεών της φοβουμένης αυτών. Επίησε κράτος εν βραχίον η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνησθήνε ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Τη δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν ιών. Και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού με ταυτής και συνέχερον αυτή. Και εγένετο εν τη ογδόη ημέρα ήλθον περί τεμήν το πεδίον και εκάλουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτερα αυτού είπεν, ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης. Και είπον προς αυτήν, ότι ουδείς εστίν εν τη συγγενεία σου ως καλείτε το ονόματι τούτου. Ενένευον δε το πατρί αυτού το τι αν θέλει καλείστε αυτόν. Και ετήσας πινακίδιον έγραψε λέγον, Ιωάννης εστί το όνομα αυτού, και θαύμασαν πάντες. Ανεόχθηδε το στόμα αυτού παρά χρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των θεών. Και εγένετο επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς, και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλεί το πάντα τα ρήματα ταύτα, και έθεν το πάντες οι ακούσαντες εν η καρδία αυτών λέγοντες, τι άρα το πεδίον τούτο έστε, και χείρ Κυρίου είν μετ' αυτού. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον, «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίνεν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιώνος προφητών αυτού. Σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκχειρός πάντων των μισούντων ημάς, ποιήσε έλεος μετά των πατέρων ημών και μνηστήνε διαθήκης Αγίας αυτού. Όρκον ονόμωσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, του δούνε ημίνα φόβος, εκχειρός των εχθρών ημών ρισθέντας, λατρεύειν αυτόν ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Και σύ παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γαρ προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσε οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού εν αφέσει αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους Θεού ημών, εν είσαι επεσκέψε το ημάς ανατολή εξύψους. Επιφάνετης εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε πεδίον, ύφξανε και εκρατεού το πνεύματι, και είναι εν τεσερήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ». Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε,
αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι όσα διδάχτηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευθεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες τα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε τη στενοχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την ντροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάν. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ, υπρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη, μόλις τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριά μου. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο:
πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γερατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.» Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μία δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες.» Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος.» Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ' όσους με δέους τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντας από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά.» Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, ήρθαν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα Ζαχαρίας, όπως λεγόταν ο πατέρας του. Η μητέρα του όμως είπε: «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης.» Τότε της είπαν: «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό.» Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί. Αυτός ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε: «Ιωάννης είναι το όνομά του.» Και όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν, τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν: «Τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό, γιατί πραγματικά τον προστάτευε ο Θεός.» Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, πλημμύρισε από Πνεύμα Άγιο και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια: «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Άγιων προφητών του. Με αυτόν θα μας σώσει από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούν. Έδειξε την ευσπλαχνία τους προγόνους μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη του.
τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει, αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών μας, να τον λατρεύουμε άφοβα, σαν άνθρωποι που του ανήκουμε και πράττουμε το σωστό ενώπιόν του σ' όλη μας τη ζωή. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του, κάνοντας γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρηση των αμαρτιών τους, γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία. Έκανε να ανατύλει για μας ένας φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από το θανάτου τη σκιά, και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης. Το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ζούσε στις ερημιές ως την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία Ανεπτικών Πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Λίγο πριν από τον επίλογο του βιβλίου που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Σάβα, θα συνεχίσουμε με μερικά ακόμη θαύματά του. Όπως επίσης θα δούμε στη συνέχεια πώς όριζε ο Άγιος την ακέραιη και ανεπίληπτη μοναχική πολιτεία. Ο κύριος Μικαίς Τηλιακός διηγείται. Πριν από μερικά χρόνια είχα κάνει λαρυγγεκτομή στην Ελλάδα. Από τότε εξακολουθούσα να κάνω κάθε 6 μήνες έναν έλεγχο. Σε ένα από τα συνηθισμένα μου ταξίδια, κάποιος γνωστός μου υπέδειξε την Αγγλία. Καλό θα ήταν να πήγαινες και εκεί, σε αυτούς τους γιατρούς, να πάρεις κάποια γνώμη. Πήγα πράγματι με συνοδεία τα παιδιά μου. Εκεί ο καθηγητής, ένας άριστος ενδοκρινολόγος, μου υπέδειξε κάποια θεραπεία πολύ βαριά. Στις τελευταίες ημέρες της θεραπείας υπέφερα τρομερά. Συγκεκριμένα ένα βράδυ με έπιασε τρομερή δυσφορία, με αποτέλεσμα να με πάνε σε αθλία κατάσταση στην κλινική. Εκεί οι γιατροί δεν μπόρεσαν να μου παράσχουν καμιά βοήθεια, λέγοντάς μου ότι ό,τι μπόρεσαν να μου κάνουν, μου το έκαναν. Στην απελπιστική μου κατάσταση, κλαίγοντας με όλη μου την ψυχή, παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα και σε κλάσματα δευτερολέπτου, ενώ όλοι οι γιατροί και οι νοσοκόμες έστεκαν δίπλα μου, μην ξέροντας τι να μου κάνουν για να με ανακουφίσουν, ακούστηκε από το στήθος μου ένας δυνατός κρότος, όπως ανοίγουν μια σαμπάνια. Και ενώ η τρύπα που έχω στο λαιμό μου είναι τόσο μικρή, ίσα να αναπνέω, βγαίνει από μέσα μου μια άμορφη μάζα πηχτού αίματος σε μέγεθος πορτοκαλιού που χτύπησε στο γραφείο του γιατρού. Οι γιατροί τα είχαν χάσει. Αυτό ήταν. Ανέπνευσα ελεύθερα και είπα «Τώρα είμαι καλά. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Σε ευχαριστώ, Άγιε μου, Σάβα».

Είμαι η Φωκαΐνα Σκανδαλιάρη του Ιωάννου και γράφω αυτό το ζωντανό θαύμα που μου έγινε στην Αμερική, στο Τάρπον, Φλόριδα. Έφυγα από την πατρίδα μας Κάλυμνο με τον άντρα μου και τα 4 παιδιά. Όταν πήγαμε βέβαια, χωρίς να γνωρίζουμε ξένη γλώσσα, χωρίς δουλειά και χωρίς προστασία, κάθε μέρα δεν έπαβα να παρακαλώ το Χριστό μας και όλους τους Αγίους και ιδιαιτέρως τον Άγιο μας Σάβα, που μία μέρα μας τα έφερε τόσο ωραία. Πρώτα είχαμε υγεία και καλές δουλειές. Ο άντρας μου και τα παιδιά μου δούλευαν. Εγώ κρατούσα τις οικονομίες. Με τη χάρη του Αγίου Σάβα, αγοράσαμε οικόπεδο και αρχίσαμε με τον Άγιο Σάβα προστάτη να χτίζουμε από τα θεμέλια μέχρι το τέλος. Όταν ήλθαμε στη Σκεπή, τα ξύλα ήταν βαριά και ο άντρας μου και τα δυο μου αγόρια που ήταν μικρά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Πήγε ο άντρας μου να φέρει δυο ανθρώπους να τους βοηθήσουν. Εγώ όμως παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα, έπιασα το θυμιατό και θυμιάτισα την εικόνα του Αγίου και του έλεγα: «Έλα, βοήθησε τον άντρα μου να βρει ανθρώπους για να τελειώσει». Κάποια στιγμή έρχεται το παιδί μου και φωνάζει: «Μαμά, χτυπάει ένας γέρος κάπου 80 χρονών την πόρτα. Θέλει να μας βοηθήσει στη σκεπή του σπιτιού μας». Ήλθε και ο άντρας μου με ένα άλλο παιδί. Άρχισε ο γέρος να ανεβαίνει πάνω στη σκεπή σαν να πετούσε. Μέχρι το μεσημέρι ήταν το σπίτι σκεπασμένο. Άλλοι θα έκαναν 3 μέρες να το σκεπάσουν. Όταν τελείωσαν, ο άντρας μου και εγώ τους κάναμε φαγητό να φάνε. Ο γέρος δεν ήθελε να φάει, μόνο βιαζόταν να φύγει. Ο άντρας μου του έδινε 40 δολάρια για την εργασία. «Εγώ», είπε, «ήλθα να σας βοηθήσω, όχι να πληρωθώ». Του δώσαμε ζεστό ψωμί, ντόπιο σπιτικό, που το πήρε με ευχαρίστηση και έφυγε σαν αστραπή χωρίς να τον ξαναδούμε. Γι' αυτό δοξάζω τον Άγιο Σάβα, που από τόσο μακριά, όταν τον φωνάξεις, έρχεται. Δεν θα πάψω να θυμιάζω και να τον δοξολογώ.

11 Ιουλίου 1995. Το όνομά μου είναι Κλεάνθη Φίρμστον από το Κέμπες της Αμερικής. Είμαι μέλος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Θέλω με μεγάλη ευλάβεια να ευχαριστήσω τον Παντοδύναμο Χριστό και όλους τους Αγίους μας και τον Άγιο Σάββα μας της Καλύμνου για το θαύμα που έκανε και σε μένα. Ευλογημένος ο Άγιος μας. Είναι κοντά 2 χρόνια που υπέφερα από καρκίνο. Όταν οι γιατροί με εγχείρησαν, ο όγκος στην κοιλιά μου ήταν μεγάλος, σαν ένα μικρό πεπόνι. Έκανα χημειοθεραπεία για 18 μήνες. Εγχειρίστηκα 3 φορές και την τελευταία φορά ο γιατρός έμεινε κατάπληκτος, λέγοντας ότι αυτό ήταν θαύμα. Είμαι καθαρή τελείως από καρκίνο. Τώρα θα σας πω πώς έγινε το θαύμα αυτό. Όταν έμαθα ότι είχα καρκίνο, δεν απογοητεύτηκα. Είχα πίστη στο Θεό ότι θα γινόμουν καλά. Μετά από την εγχείρηση, ήρθα στο σπίτι μου και το βράδυ είδα στον ύπνο μου έναν καλόγερο να έρχεται από πολύ μακριά. Φορούσε ρούχα καμωμένα από τσουβάλι. Την άλλη μέρα ήρθε στο σπίτι μου η εξαδέλφη μου, η Ειρήνη Αθανασίου Κουντάρα, και μου λέει: «Άνοιξε το στόμα σου». Της λέω: «Γιατί?». Και αυτή με επιμονή μου ξαναλέει: «Άνοιξε το στόμα σου». Και μου βάζει στο στόμα μου λάδι. Της λέω: «Τι είναι αυτό?». Μου είπε: «Είναι του Αγίου Σάββα και θα σε κάνει καλά». Εγώ συγκινήθηκα και έκλαψα. Της διηγήθηκα το όνειρο που είδα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου Σάββα για το θαύμα που μου έκανε και τώρα είμαι καλά. Δεν θα πάψω ποτέ να το λέω σε όλο τον κόσμο και να δοξάζω το όνομά του και να τον ευχαριστώ πάντοτε. Να τον παρακαλώ για αγάπη σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Άγιε μου, Σάββα.

Η κυρία Μαρία Σπανού μας διηγείται. Στις 18 Νοεμβρίου του 1996 πήγα να κατεβώ κάτω από έναν τοίχο. Εκεί γλίστρησε το δεξί μου πόδι. Αμέσως με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αφού μου έβγαλαν ακτίνες, είδαν ότι το είχα σπάσει και το είχα βγάλει από τη θέση του σε δύο σημεία. Μετά με έβαλαν στο χειρουργείο για να μου το γυρίσουν και να μου το βάλουν στη θέση του. Εκεί με νάρκωσαν και μου το έβαλαν σε νάρθηκα μέχρι να δουν πώς θα πάει για να μου το βάλουν μετά σε γύψο. Όταν τελείωσαν, με μετέφεραν στο δωμάτιο όπου θα έμενα. Εκεί μόλις άρχισα να συνέρχομαι, προσπάθησα να προσανατολιστώ για να δω σε ποιο σημείο ήταν η εκκλησία του Αγίου Σάβα για να τον παρακαλέσω να με βοηθήσει, γιατί πίστευα ότι αυτός μπορούσε. Το ίδιο βράδυ, όταν έφυγαν όλοι από το δωμάτιο και έμεινα μόνη με το σύζυγό μου, άρχισα να κάνω το σταυρό μου και να προσεύχομαι για να με βοηθήσει. Μετά από λίγο έγειρα το κεφάλι μου. Τότε ένιωσα δύο χέρια να μου αγγίζουν το πόδι και να μου το τρίβουν σαν να μην υπήρχε ο νάρθηκας. Τότε απόρησα και είπα από μέσα μου πώς αυτός ο γιατρός μπορεί και μου τρίβει έτσι το πόδι μου και επιμένει στο σημείο που ήταν το σπάσιμο χωρίς να πονώ. Όσο εγώ τα σκεφτόμουν αυτά, εκείνος στο τέλος μου σταυρώνει το πόδι και μου λέει «Τώρα είσαι εντάξει». Και τα χέρια του, ενώ όσο μου το έτριβε ήταν στεγνά, στο τέλος έβγαζαν ένα άρωμα σαν μύρο. Αμέσως ανοίγω τα μάτια μου και ρωτώ τον σύζυγό μου. «Ποιος ήταν αυτός ο γιατρός με τα μαύρα που μου έτριψε το πόδι και μόλις βγήκε έξω από την πόρτα?» Εκείνος μου είπε «Κανένας δεν ήρθε να σε βρει. Εγώ τότε έκανα τον σταυρό μου, αλλά όλα αυτά δεν έλεγα να φύγουν από το μυαλό μου». Την άλλη μέρα, όταν έβγαλα τις ακτίνες, κανένας δεν πίστευε ότι το πόδι μου είχε έρθει στη θέση του τόσο ωραία. Όταν γύρισα πίσω στο δωμάτιό μου, είδα τυχαία ότι έξω από την πόρτα ήταν η εικόνα του Αγίου Σάβα. Αμέσως κατάλαβα ποιος ήταν ο γιατρός που με επισκέφθηκε το προηγούμενο βράδυ.

Πάτερ Ιερομόναχε Αυγουστίνε. Είμαι η Παυλίνα Χρήστου από την Κύπρο. Ήθελα να σας γράψω κι εγώ με τη σειρά μου κάτι που συνέβη στην οικογένειά μου και σε μένα και να ευχαριστήσω τον Άγιο Σάββα. Ήταν Σάββατο 29 Τρίτου 97 πρωί, την ώρα που συνήθως ξυπνούσα καθημερινώς, όταν άκουσα κάποιον να μου λέγει με δυνατή φωνή «Ένα Γιάννη το μωρό, ο Άγιος Σάββας θα το Γιάννη». Εν τω μεταξύ είδα πως είχα δίπλα μου στο κομωδίνο μου κάποιον γέρο με άσπρα γένια. Εκρατούσε κάτι σαν κόλλες με μεγάλα γράμματα στο ένα χέρι και στο άλλο σαν πένα. Όταν ξύπνησα, κοίταξα να δω τι συμβαίνει μέσα στην κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν είδα τίποτε. Εν τω μεταξύ, το μωρό της αδελφής μου της Κίκας, ο Δημήτρης, 9 ετών, ήταν μέσα στο νοσοκομείο με όγκο στην κοιλιά και του έκαναν χημειοθεραπεία. Όταν πήρα την αδελφή μου τηλέφωνο και της είπα το όνειρό μου, αυτή με ρώτησε αν ήξερε ότι κάποιο γνωστή τους που μένει στην Κάλυμνο τους έστειλε ζώνη από τον Άγιο Σάββα. Να εξηγήσω ότι την είχε στη μέση του μωρού, χωρίς να ξέρω όμως εγώ τίποτα. Το μωρό μας είναι καλά τώρα. Έγινε. Δοξασμένο το όνομα του Αγίου Σάββα. Τον ευχαριστώ και εγώ και η οικογένειά μας όλοι. Τώρα με τη βοήθεια του Θεού θα έλθουν να ευχαριστήσουν τον Άγιο Σάββα από κοντά. Παυλίνα Χρήστου, Κύπρος.

Σεβαστή ηγουμένη Κυπριανή, λαμβάνω το θάρρος με δάκρυα στα μάτια, η αμαρτωλή δούλη του Θεού, να σας περιγράψω το θαύμα που έγινε στο γιο μου, τον Ιωάννη Καρδούλια, από την Αμερική. Ήταν πολύ υγιής, λεβέντης. Στη ζωή του δεν αρρώστησε. Τώρα τον βρήκε αυτό το μικρόβιο της θανατηφόρου αρρώστιας, ο καρκίνος. Πήγε στους γιατρούς και το εξακρίβωσαν. Όταν το έμαθα εγώ η μητέρα του, καθώς και ο ίδιος, αλλά και όλοι στο σπίτι, πήγαμε να τρελαθούμε. Τον έχω μονάκριβο. Οι γιατροί τον εγχείρησαν. Ο καρδιολόγος μας είπε ότι πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία. Αυτή η θεραπεία είναι κάτι το τραγικό. Τι περνά ο άνθρωπος. Το παιδί μου και όλοι μας κλαίγαμε. Και έλεγε, πώς να πάω εγώ στο νοσοκομείο να τραβήξω αυτά όλα, ενώ είμαι τόσο καλά και δεν αισθάνομαι τίποτα. Εγώ με θάρρος και με πίστη προσευχόμουν στο Χριστό πρώτα, μέχρι και την παραμονή που θα πηγαίναμε να κάνει την θεραπεία. Εν τω μεταξύ, είχα γράψει σε εσάς και μου στείλατε το λαδάκι και την Αγία Ζώνη. Με δάκρυα στα μάτια και με πίστη, έκανε την προσευχή του και διαβάζαμε τα θαύματά του. Την ίδια νύχτα, βλέπει ένα όνειρο. Σαν να ήταν στην όχθη ενός ποταμού και ήθελε να πάει απέναντι. Αλλά ο ποταμός ήταν γεμάτος από φίδια μεγάλα, μικρά, όλα τα είδη. Απέναντι στην άλλη όχθη ήταν ένας γέρος κοντός, καλόγερος, και μπροστά του είχε ένα τραπεζάκι σαν γραφείο. Το μέτωπό του έλαμπε. Σηκώθηκε και φώναξε. «Γιάννη, έλα απέναντι, κοντά μου». Ο γιος μου του έλεγε, «Δεν μπορώ. Φοβάμαι τα φίδια. Θα με φάνε. Δεν μπορώ». «Μην φοβάσαι. Θα σε βοηθήσω εγώ». Και ήλθε κοντά του. Του έπιασε το χέρι και του λέει, «Πάτα πάνω στα φίδια». Τότε μαζί με τον καλόγερο πάτησαν πάνω στα φίδια, τα οποία έμειναν στο έδαφος νεκρά. Όταν πήγε στο τραπεζάκι που έλαμπε, τον ρώτησε, «Ποιος είσαι?» Ο γέρος του λέει, «Είμαι ο Άγιος Σάβας. Εσύ με φώναξες και ήλθα». Του λέει ο Γιάννης, «Σε ξέρω. Η μαμά μου έχει στο μαξιλάρι μου την εικόνα σου και το βιβλίο σου». Έκανε τη θεραπεία χωρίς να μείνει κανένα κακό σύμπτωμα, χωρίς εμετό, αιμορραγίες, διάρρεια. Ο γιατρός ήταν Άραβας από το Πακιστάν. Ένα μήνα κράτησε αυτή η κατάσταση. Ο γιατρός περίεργος ρωτούσε το Γιάννη για την υγεία του. Μια μέρα είδε τις εικόνες στο κρεβάτι του Γιάννη και λέει, «Τι είναι, Γιάννη, αυτές οι φωτογραφίες?» «Είναι Άγιος», είπε ο Γιάννης, «και εγώ και η μητέρα μου προσευχόμαστε». Ο γιατρός τότε είπε, «Μπράβο, Γιάννη, οι Άγιοι βοηθούν, το βλέπω. Είναι θαύμα. Πρώτη φορά είδα να μην πειράξει το φάρμακο». Τρεις γιατροί μας είπαν ότι η αρρώστια εξαφανίστηκε και τώρα το παιδί μου είναι τελείως καλά. Μεγάλη χάρη του Αγίου Σάβα που έδωσε την υγεία στο παιδί μου. Θα τον ευγνωμονούμε όσο ζούμε. Ελένη Καρδούλια.

χριστιανή πριν από το γάμο μας και βαφτίστηκε Αλεξάνδρα. Για 4 χρόνια προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε ένα παιδί. Κάναμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τα ιατρικά τεστ, ό,τι ήταν ιατρικά δυνατόν, καθώς επίσης και θεραπείες, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Προσκυνήσαμε αρκετές θαυματουργές εικόνες Αγίων. Ακόμη προσπαθήσαμε αρκετές φορές να υιοθετήσουμε ένα παιδί, πηγαίνοντας ακόμη και μέχρι τη Μόσχα για αυτό το σκοπό, αλλά πάντα χωρίς επιτυχία. Αρκετά χρόνια πηγαίναμε στην Πάτμο. Εκεί ο Κύριος άκουσε την προσευχή μας, βάζοντας στο δρόμο μας τον πατέρα Ηλία από το μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Αυτός μας οδήγησε στον ιερομόναχο του βράχου της Αποκάλυψης, ο οποίος προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα της Αγίας Άννας με τη συμμετοχή μας. Την επόμενη χρονιά η σύζυγός μου φόρεσε μία ζώνη, ευλογημένη από την Αγία Άννα, και ο πατέρας Ηλίας μας προσκάλεσε να πάμε στο νησί της Καλύμνου με σκοπό να ζητήσουμε και την βοήθεια του Αγίου Σάβα. Πράγμα το οποίο και κάναμε με πίστη. Ανεβήκαμε στο μοναστήρι και προσευχηθήκαμε μπροστά στον Άγιο Σάβα. Αφήνοντας εκείνη τη χρονιά τον πατέρα Ηλία, αυτός μας είπε: «Φεύγετε με μία μεγάλη ελπίδα». 2 μήνες αργότερα, η Αλεξάνδρα περίμενε τον Γιάννη Βαπτιστή. Η σύζυγός μου και εγώ αποδίδουμε τη γέννηση του γιού μας στη χάρη του Αγίου Σάβα. Θεέ μου, Ιησού Χριστέ, με τις προσευχές μέσω του Αγίου Σάβα, ελέησον ημάς τους φτωχούς σου δούλους.

αφού αναφερθήκαμε σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές σε κάποια από τα πάμπολα θαύματα του Αγίου Σάβα, αξίζει να δούμε πώς όριζε ο Άγιος την ακέραιη, χωρίς τίποτα επιλείψιμο, μοναχική πολιτεία. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος φυλάτει παρθένο και αμόλυντο το σώμα και το στόμα του. Έχει την ψυχή του περίλυπο και ενθυμείται ακαταπαύστος τον θάνατο. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος είναι αληθινά ταπεινός και επιθυμεί να τον περιφρονούν πάντες. Πιστεύει ότι ο Θεός είναι δυνατός να σηκώσει εκ μέσου αυτών πανανθρώπινο σκάνδαλο. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος νέκρωσε το δικό του θέλημα και παρέδωσε την επιμέλεια και προστασία του στον εν κυρίω διδάσκαλο και πνευματικό του πατέρα. Ένας τέτοιος θα σταθεί εκ δεξιών του εσταυρωμένου. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος πενθεί και κλαίει τις αμαρτίες του και δεν φροντίζει να σκέπτεται ξένες αμαρτίες. Ούτε κατακρίνει κάποιον, ούτε οργίζεται, αλλά υπομένει με ευχαρίστηση κάθε ζημία και περιφρόνηση για να έχει παρησία στον Θεό, τον ουράνιο Κριτή και Πατέρα πάντων. Μοναχός υπήκοος και ταπεινός, είναι απαλλαγμένος από θυμό, οργή, ανυπομονησία και κατάκριση. Ο απλός και άκακος μοναχός γίνεται εκουσίως ως το ανόητο ζώο, το οποίο και συνήθισε να υποτάσσεται χωρίς εξέταση και εναντιότητα σε εκείνον που τον οδηγεί για να το κυβερνά όπως εκείνος θέλει. Οι μοναχοί οφείλουν και υπομένουν, δίχως ταραχή, με πολλή ευχαρίστηση, όλες τις επερχόμενες θλίψεις, γιατί προσκλήθηκαν από το Θεό για να γίνουν κοινωνοί των παθημάτων και της δόξης Του. Δεν αρμόζει σε μοναχούς, των οποίων το καθήκον είναι να πενθούν για τις αμαρτίες τους, δεν τους ανήκει, λέγω, να σπουδάζουν και να βυθολογούν για υψηλά και θεολογικά νοήματα και ζητήματα, τα οποία αφανίζουν τα δάκρυα και την ευλάβεια. Αλλά πρέπει να γίνονται όμοιοι με εκείνους, τους καταφρονεμένους.

ξένους, όπου κάθονται πάνω στην κοπριά και φορούν παλιόρασα και κλαίνε τις αμαρτίες τους. Μη ζητάς να μαθαίνεις μεγάλα και ακατανόητα, διότι αυτά δεν χρειάζονται για τη σωτηρία σου. Γι' αυτό απόφευγε από αυτά, για να ακολουθήσεις εσένα η ωραιοπρόσωπος ταπείνωσης και να σε συναριθμίσει στην αιώνιο των αήλων αγγέλων ομίγυρη. Τα γνωρίσματα των αληθινών μοναχών, πάνω στα οποία σαν σε κανόνα πρέπει να ρυθμίζουν τους εαυτούς τους όσοι θέλουν να ευχαριστήσουν τον Κύριο, είναι αυτά: η υποταγή, η ακτιμοσύνη και η παρθενία. Εκτός της οδού αυτής, αδύνατο για το μοναχό να προκόψει. Εκείνος που πορεύεται χωρίς αυτά, μάταια, μοχθή. Δόξα το Αγίο Θεό.

Εδώ κάπου ολοκληρώνεται το αφιέρωμα της εκπομπής μας στον μεγάλο Άγιο Σάββα της Καλύμνου. Και είναι όντως μεγάλος, γιατί με τις κακουχίες, τις νηστείες, τις προσευχές, τους σκληρούς πειρασμούς, τις ποικίλες ασκήσεις, την εκμυδένιση του εγώ και την απόλυτη υποταγή μπροστά στο θείο θέλημα, όχι μόνο ευαρέστησε το Θεό, αλλά δόξασε τον άγγελο στη γη και τον άνθρωπο στον ουρανό, ενώ ταυτόχρονα αγωνίστηκε και νίκησε τον κόσμο και τον χρόνο. Ας τον επικαλούμαστε με πίστη. Ας είναι για όλους μας φωτεινή πηξίδα που θα δείχνει το δρόμο στην πορεία της επίγειας ζωής μας. Ευχαριστώ όλους εσάς που μαζί μας ακολουθήσατε τα χνάρια του. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά το σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που φιλοξενεί την εκπομπή μας, καθώς και τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη για την πάντοτε πολύτιμη στήριξή του. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε, εν Κυρίω.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Σε απόσταση 22 περίπου χιλιομέτρων προς τα νότιο-δυτικά της πόλης του Ρεθύμνου βρίσκεται το χωριό Άγιος Κωνσταντίνος, απλωμένο σε ένα καταπράσινο υψίπεδο κατάφυτο από ελαιόδεντρα, αμπέλια, οποροφόρα δέντρα σε υψόμετρο 250 μέτρων.

Η ονομασία του χωριού οφείλεται στην δίκλητη βασιλική του Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι ο πολιούχος Άγιος του χωριού και χρονολογείται από το 1315.

Το Βόρειο Κλήτος τιμάται στον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη και τον Νότιο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου με μεταβυζαντινές εικόνες του 1730 έως 1770.

Στο ναό σώζονται παλαιάδες σκοπότηρα, καθώς και άλλα αξιόλογα κειμήλια. Στο πέτρινο κοδονοστάσιο είναι λαξευμένη η χρονολογία 1863.

Άγιος Κωνσταντίνος αναφέρεται στην Κρέτα Σάκρα του Φλαμίνιου Κορνέλιου. Αφιερωτές της εκκλησίας ήταν και η Βυζαντινή οικογένεια των Βλαστών και μάλιστα το 1950 βρέθηκε ένα χρυσό δακτυλίδι με το οικόσημο των Βλαστών από την Ευαγγελία Μανούσακα, το οποίο ζύγιζε 12 δράμια. Η γυναίκα το φύλαγε για αρκετό καιρό, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών το έδωσε στον αρχαιολόγο Νικόλαο Πλάτωνα, διευθυντή του Μουσείου Ακροπόλεως. Το δακτυλίδι αυτό εκτίθεται σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου.

Ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου είναι, όπως λέει το Κοπαναριό, 1863 χτισμένο, λέει το Κοπαναριό, οπότε είναι τότε ο ναός. Υπήρχε πιο πρώτα εδώ πέρα ένας μικρότερος ναός, ο οποίος φανώς γκρεμίστηκε και έγινε μετά αυτός ο δίκλητος ναός. Πολύ μεγάλος για το χωριό, αναλογικά. Το χωριό ήταν πάντα ένα μικρό χωριό και πάντα σε ανταγωνισμό με το διπλανό χωριό. Καλός ανταγωνισμός, ας πούμε, όχι κακός. Και ίσως γι' αυτό κάνει ένα πολύ μεγάλο ναό που δεν αντιστοιχεί με τους κατοίκους, που είναι ένα ιστορικό χωριό με γραμματιζόμενους ανθρώπους πάντα, το γραμμάτων άνθρωποι και τις αντίθεσεις άνθρωποι. Οι ναοί εκείνη του 19ου αιώνα δεν είναι αγίου χρωπούντανε, είναι δηλαδή νεωτερισμός μετά να πιάσεις και να βάλεις, ενώ πρέπει να αφήσει να φαίνεται αυτά τα αρχιτεκτονικά, όλα τα παράθυρα, δηλαδή είναι όλα ένα κόσμημα και χαίρεσαι να το βλέπεις. Εδώ μέσα έχει 7 Παναγίες που πιάνουν όλες τις εποχές και φτάνουν μέχρι την παλιότερη, την Παναγία την Οδηγήτρια, που πρέπει να είναι η πιο παλιά εικόνα εδώ μέσα, που είναι, πρέπει να είναι 16ο-17ο αιώνας.

Στην βόρειο-δυτική πλευρά του Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται και η ωραία εκκλησία που τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου με το εντυπωσιακό καμπαναριό και το πέτρινο προσκυνητάρι δίπλα στην είσοδο της εκκλησίας.

Κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν φέουδο της οικογένειας των Αρχοντορωμαίων Χορτάτσιδων. Σύμφωνα με το μεσαιωνικό θρύλο που δημιουργήθηκε τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας. Σύμφωνα με αυτόν τον μεσαιωνικό θρύλο, ο αυτοκράτορας Αλέξιος I Κομνηνός παραχώρησε την Κρήτη σε 12 αρχοντόπουλα του Βυζαντίου προκειμένου να εδραιώσει την Βυζαντινή κυριαρχία στο νησί. Η δημιουργία του θρύλου έγινε από ισχυρές οικογένειες γεωκτημόνων προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια και τις περιουσίες που απολάμβαναν κατά την Βυζαντινή περίοδο και για το σκοπό αυτό κατασκεύασαν μια σειρά εγγράφων τα οποία είχαν όλα την χρονολογία 1182 και την υπογραφή του αυτοκράτορα Αλέξιου που αναφέρεται ως πορφυρογέννητος και του γιου του Ισάκιου. Η υπογραφή διατυπώνεται ως εξής: ο χριστιανικότατος βασιλεύς και η μέτερος Υιός Ισαάκιος και ημείς ο πατήρ αυτού Αλέξιος. Ο γερμανός βυζαντινολόγος Γκέραλτ Έρνστ, όταν εξέδωσε τα έγγραφα αυτά, άλλαξε την χρονολογία από 1182 σε 1092 για να ταιριάζει με την βασιλεία του αυτοκράτορα Αλέξιου I που διήρχεσε από το 1081 έως το 1118. Αλλά και πάλι τα έγγραφα δεν συμφωνούσαν με την πραγματικότητα, διότι ο Αλέξιος I δεν ήταν πορφυρογέννητος, αλλά ούτε και ο γιος του Ισαάκιος που είχε γεννηθεί μετά το 1088 και ήταν μόλις 4 ετών μπορούσε να ηγηθεί εκστρατείας το 1092. Αλλά ακόμη και ο αυτοκράτορας Αλέξιος II Κομνηνός, που γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1169 και ήταν πορφυρογέννητος, δεν ήταν δυνατόν να είχε υπογράψει τα έγγραφα αφού δεν είχε κανένα γιο Ισαάκιο, διότι δεν απόκτησε παιδιά, καθώς βρήκε τραγικό θάνατο με στραγγαλισμό σε ηλικία 14 ετών, πιθανότατα από τον θείο του Ανδρόνικο I Κομνηνό που τον διαδέχθηκε. Εμείς όμως γνωρίζουμε από τα έγκυρα στοιχεία της ιστορίας μας ότι οι Βυζαντινοί αρχοντορωμαίοι της Κρήτης απέκτησαν τα προνόμια και τα φέουδά τους με επαναστάσεις και αίμα εναντίον των Ενετών και όχι με χρυσόβουλα.

Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, ο Άγιος Κωνσταντίνος, λόγω του θαυμάσιου κλίματος, αποτελούσε θέρετρο αναψυχής για τους ενετούς, αλλά και πολλοί ενετοί άρχοντες διέμεναν εδώ μόνιμα. Γι' αυτό και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χωριού παρουσιάζουν μια όψη βενετσιάνικη. Εκτός από τους ενετούς, στον Άγιο Κωνσταντίνο κατοικούσαν και οι οικογένειες των αρχοντορωμαίων Χορτάτζιδων, Βλαστών και Μουσούρων μέχρι το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821. Τότε, σύμφωνα με την παράδοση, αναχώρησε ο τελευταίος Μουσούρος για την Κωνσταντινούπολη.

Στον Άγιο Κωνσταντίνο υπήρχε μέχρι το 1942 η έπαυλη του Φραγκίσκου Μπαρότσι με το οικόσημο της οικογένειας, την οποία φωτογράφησε ο Ιταλός ιστορικός τέχνης Γιουζέπε Γκερόλα και περιέλαβε στο έργο του «Βενετικά μνημεία της νήσου Κρήτης». Δυστυχώς το μνημείο αυτό δεν σώζεται σήμερα. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, οι κάτοικοι του χωριού υποχρεώθηκαν να χτίσουν στρατόνα για τους Γερμανούς στρατιώτες με οικοδομικά υλικά των μισοερυπωμένων σπιτιών τους και ό,τι είχε απομείνει από την Βίλα Μπαρότσι. Ο ρεθυμνιώτης ποιητής και ζωγράφος Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής στο έργο του «Κρητικός πόλεμος» δηλώνει στους στίχους του τον Άγιο Κωνσταντίνο ως χωριό του Μπαρότσι. Και του Μπαρότσι το χωριό, τον Άγιο Κωνσταντίνο και τσιβιτσίλες τα νερά και το νερό εκείνο.

Η τοποθεσία Βιτσίλες που αναφέρει ο Μπουνιαλής βρίσκεται στα ανατολικά του χωριού. Ένας ιδυλιακός τόπος με ένα εντυπωσιακό αιωνόβιο πλάτανο να δεσπόζει στην περιοχή. Εδώ ο Φραγκίσκος Μπαρότσι είχε κατασκευάσει μια κρίνη στην οποία υπήρχε εντυχισμένη μια πέτρινη επιγραφή με την χρονολογία 1509 που ανέφερε. Ο Φραγκίσκος Μπαρότσι, γιος του Ιακώβου, διαμόρφωσε την πηγή σε τόπο αναψυχής των γονέων και των φίλων του. Η επιγραφή βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Ρεθύμνου. Την κρίνη Μπαρότσι επισκέφθηκε το 1834 ο Άγγλος περιηγητής Ρόμπερτ Πάσλεϊ, την οποία αναφέρει στο δίτομο έργο του «Ταξίδια στην Κρήτη». Σε αυτό εδώ τον τόπο, όπου υπήρχε παλαιότερα πηγή νερού, δίπλα ήταν 12 καθίσματα, πέτρες τετράγωνες, ακόμα διακρίνουμε εδώ 4 από αυτές, όπου η Ακαδημία, τα μέλη της Ακαδημίας στον Βίβη, 12 μέλη, έρχονταν σε αυτόν τον τόπο, λαμπρά μυαλά που άνοιξαν φωτεινούς δρόμους εκείνη την περίοδο της πρώτης αναγέννησης της Κρήτης. Αλλά δυστυχώς σήμερα ο τόπος αυτός έχει εγκαταλειφθεί και καταλήγουν εδώ τα λίμματα ενός γειτονικού χωριού. Κάποτε θα πρέπει να καταλάβουν οι υπεύθυνες υπηρεσίες και η τοπική αυτοδιοίκηση ότι τέτοιοι τόποι αποτελούν κεφάλαιο πολύτιμο της ιστορίας μας και θα πρέπει να προσεχθούν όπως αξίζει, διότι είναι ιστορία συνολικά της Κρήτης και ιστορία ενός τόπου αλλά και μιας προσωπικότητας του Φραγκίσκου Μπαρότσι που άφησε το όνομά του στην ιστορία με λαμπρά γράμματα και ιδιαίτερα εκείνη την εποχή προσέφερε το φως της γνώσης σε μια εποχή σκοταδισμού. Εδώ λοιπόν συγκεντρώνονταν και συζητούσαν τα θέματα τα οποία είχαν στην ημερήσια διάταξή τους σε αυτό το ιδυλιακό μέρος, δίπλα σε αυτό το αιωνόβιο πλάτανο.

Στον Άγιο Κωνσταντίνο σώζονταν παλαιότερα και τα ερείπια ενετικού νομισματοκοπίου, το οποίο ήταν απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και αυτό αποτέλεσε οικοδομικό υλικό για τον γερμανικό στρατόνα.

Ο Φρανγίσκος Μπαρότσι ήταν ένα φωτισμένο πνεύμα μέσα στο σκοτάδι της εποχής του. Μαθήτευσε δίπλα στον λόγιο κωδικογράφο Ανδρέα Δόνο, που ήταν επίτροπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κρήτη, από τον οποίο διδάχτηκε λατινικά και ελληνικά. Στις 30 Νοεμβρίου 1553 πήγε στη Βενετία προκειμένου να εγκριθεί ως ευγενής και να καταστεί μέλος του Μεγάλου Συμβουλίου και το 1556 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και σπουδάζει μαθηματικά, φιλοσοφία και αστρονομία. Μετά το πέρας των σπουδών του παρέμεινε στο Πανεπιστήμιο ως καθηγητής μέχρι το 1560 και συγχρόνως εκδίδει το πρώτο του βιβλίο που ήταν μια πραγματεία σχετικά με τα σχόλια του Πρόκλου στα στοιχεία του Ευκλήδη. Στην Ιταλία ο Μπαρότσι διατηρούσε επαφές με εξέχουσες προσωπικότητες και λόγιους της εποχής και γίνεται μέλος της Ακαδημίας των Ποτέντι των Δυνατών. Επιστρέφοντας στο Ρέθυμνο, ιδρύει με τον Ιωάννη Βεργίτσι και τον Δανιήλ Φουρλάνο την Ακαδημία των Βίβη, που σημαίνει των ζωντανών, των ασυμβίβαστων, που ήταν ο πρώτος πνευματικός σύλλογος που ιδρύθηκε τα νεότερα χρόνια στην Ελλάδα, και στις 4 Ιανουαρίου 1562 ο Φρανγίσκος Μπαρότσι εκφωνεί τον εναρκτήριο λόγο της Ακαδημίας των Βίβη στη Λότζια του Ρεθύμνου μπροστά σε ένα πλήθος πνευματικών ανθρώπων και των ενετικών αρχών σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα. Στο μακρύ εναρκτήριο λόγο του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ακαδημία είναι σύναξη ενάρετων ανθρώπων που με τη βοήθεια του Θεού και την σωστή οργάνωση θέτει σκοπό την απόκτηση της αρετής. Η Ακαδημία έχει ως σκοπό της το πλατωνικό ιδεώδες. Είναι συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας, της πατρίδας του κάλους και της επιστήμης. Οι Έλληνες είναι σκλαβωμένοι στους Τούρκους, αλλά στέλνουν τα παιδιά τους στην Ιταλία να σπουδάσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να βοηθήσουν τον τόπο τους να αποκτήσει την ελευθερία του. Η Ελλάδα, αλλά προπαντός η Κρήτη, είναι η δική μου πατρίδα και νιώθω υπερήφανος. Στο Ρέθυμνο διαπρέπουν άνθρωποι των γραμμάτων, της σοφίας και των επιστημών. Με την ίδρυση της Ακαδημίας θα ωφεληθεί ολόκληρη η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη, που αποτελεί το καλύτερο κομμάτι. Το Ρέθυμνο πρέπει να νιώθει αγαλίαση όπου γίνεται η έδρα της Ακαδημίας και όλοι χαιρόμαστε».

Ο Φραγκίσκος Μπαρότσι παντρεύτηκε το 1562 την Ελιζαμπέτα, με την οποία απέκτησε ένα γιο τον Τζάκομο και μια κόρη τη Φιορντελίζα. Μετά τον ξαφνικό θάνατο της σύζυγου του το 1568, αναχωρεί για την Βενετία, όπου θα παντρευτεί ξανά το 1572 την Φλωρίντα Φλωρίτο, κόρη του κόμη της Πράτα Τζοβάνι Φλωρίτο, παίρνοντας πρίκα 5.000 χρυσά δουκάτα. Από τον γάμο αυτό απέκτησε ένα γιο τον Ανδρέα, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1573 στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλη αυτή την περίοδο ο Μπαρότσι παρουσιάζει ένα αξιόλογο συγγραφικό και εκδοτικό έργο στη Βενετία. 4 πονήματα σχετικά με τις μαθηματικές θεωρίες του Ευκλήδη και του Αρχιμίδη, τις προφητείες του Νοστράδαμου, την περιγραφή της νήσου Κρήτης, μια κοσμογραφία με την οποία αντιτάσσεται στο ηλιοκεντρικό μοντέλο του Κοπέρνικου, υποστηρίζοντας ότι η Γη είναι το κέντρο του κόσμου, και το περίφημο έργο «Χρησμοί του Λέοντος Σοφού».

0: Η αφοσίωσή του στη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, την αστρονομία, τις ανθρωπιστικές σπουδές, την επιστήμη και την έρευνα κίνησε το μίσος της ιεράς εξέτασης που ήθελε τους ανθρώπους σε κτηνώδη κατάσταση για να μπορεί να τους ποδηγεί. Το 1587 δικάστηκε από την ιερά εξέταση στην οποία προείδρευε ο ίδιος ο Πάπας Σίξτος Πέμπτος με την κατηγορία της μαγείας. Έφτασε στα πρόθυρα της πυράς, όπως ο Γαλιλαίος και ο Τζορντάνο Μπρούνο, που κάηκε τελικά στην πυρά. Ευτυχώς για τον Παρότσι, του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 50 χρυσών δουκάτων που υποχρεώθηκε να καταβάλει εφάπαξ στους Λατίνους Επισκόπους Κρήτης και Ρεθύμνου, καθώς και δημόσια αποκήρυξη των απόψεών του στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Βαθύτατα απογοητευμένος, επέστρεψε στην έπαυλή του στον Άγιο Κωνσταντίνο το 1588, όπου τον περίμενε μια νέα απογοήτευση. Ο γιος του Ανδρέας παντρεύτηκε την Κατερούτσα Κιώτσα, κόρη ενός εκ των μεγαλύτερων εχθρών του στην Κρήτη. Επιστρέφει τότε στη Βενετία, όπου και πέθανε το 1604 από αποπληξία. Μετά τον θάνατό του, ο ανιψιός του Τζάκομο Μπαρότσι πούλησε την τεράστια και πολύτιμη βιβλιοθήκη του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο σεληνιακός κρατήρας πρόσκουρσης που βρίσκεται στα απόκρημνα νότια υψίπεδα της Σελήνης ονομάστηκε προς τιμήν του κρατήρας Μπαρόκιους. Ο Φραγκίσκος Μπαρότσι ήταν μια λαμπρή εξαίρεση μέσα στο σκοτάδι των ανθρώπων της τάξης του.
1: Κυρίως από τον 16ο αιώνα έχουμε πολλές πληροφορίες λόγω του Φραγκίσκου Μπαρότσι, ο οποίος ήταν εδώ, είχε την κατοικία του. Δεν ξέρουμε αν γεννήθηκε εδώ ή στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα τη βιβλιοθήκη του ερχόταν και διάβαζε εδώ πέρα από ό,τι λέγεται, ας πούμε. Και μάλιστα υπάρχουν διάφοροι θρύλοι σχετικά με αυτόν. Υπάρχει ένα πηγάδι στην αυλή του. Και υπάρχει ένα θύλος ότι επειδή αυτός ασχολούνταν με την αστρονομία, παύλα αστρολογία την εποχή εκείνη, ότι μαζεύει τσιδεμόνους στις βιτσίδες που είχε το περιβόλι του, κατεβαίνει από το πηγάδι και είχε μια υπόγεια σύρεγγα και πηγαίνει και συναντά τους διαβόλους εκεί πέρα. Βέβαια, αυτό ήταν ο θρύλος πιθανόν σε σχέση με την ασχόληση του Μπαρότσι με την αστρονομία, αστρολογία και με τη μαγεία. Ας σημειωθεί ότι καταδικάστηκε από την ιερά εξέταση. Μάλιστα υποχρεώθηκε να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό χρηματικό την εποχή εκείνη. Έχασε τα προνόμια του ως ευγενής της Βενετίας και ταπεινώθηκε παρουσιαζόμενος την εποχή εκείνη στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, φορώντας ένα κίτρινο χιτώνα και να ζητώντας με ξυλαίωση το ότι είχε ασχοληθεί με την μαγεία. Και μάλιστα ένα καιρό έμεινε εξόριστος στο Χάντακα τότε, μη έχοντας καθόλου προνόμια τα οποία είχε πει μπροστά ως Βενετός ευγενής. Και είχε πολλές περιπέτειες, τελικά και πολλές, είχε μάλιστα πολλές αντιπαραθέσεις με μια άλλη οικογένεια, τους Λομπάρτους στο Ρέθυμνο. Αυτό ήταν και τελείως κακούργοι από ό,τι φαίνεται στη βιβλιογραφία. Είχε πολλές δίκες μαζί του. Ο ίδιος βέβαια ήταν, έπαμε να είναι ένας σκληρός Βενετσιάνος. Αναφέρεται ότι τους εργάτες, τους οποίους, δηλαδή τους αγκαρευόμενους εργάτες που ήθελε στη δουλειά του, τους μάζευε από το βράδυ, τους μαντάρωνε στην αυλή και τους έπαιρνε το πρωί να πάνε στη δουλειά.

0: Το 1415 που πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης, ο Φλωρεντινός ιερομόναχος Χριστόφορος Μποντελμόντι κάνει μια γλαφυρή περιγραφή από την επίσκεψή του στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ύστερα από μια σύντομη διαδρομή, φτάνουμε σε μια πεδιάδα από όπου διακρίνουμε το χωριό του Αγίου Κωνσταντίνου. Περνούμε εκεί τη νύχτα για να μπορέσουμε να παρευρεθούμε στην εορτή της επομένης. Είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε όταν μέσα στη νύχτα, ερχόμενοι από τις κατοικίες τους με τις γυναίκες τους, φτάνουν όλοι οι χωρικοί. Κατεβαίνουν στην πεδιάδα, ο ένας πίσω από τον άλλο, κρατώντας πυρσούς και τραγουδώντας. Φτάνουν με θόρυβο στον Άγιο Κωνσταντίνο και πριν να μπουν στην εκκλησία, κάνουν 3 ή 4 φορές το γύρο της με τα ζώα τους και τα πράγματά τους. Έπειτα κατασταλάζουν σε μια άκρη του ισιώματος αυτοί που έρχονται από την Πάνω Σύμβρητο. Μετά την ομιλία του ιερέα τους, βρίσκουν ένα πιο άνετο μέρος. Από την άλλη πλευρά, όσοι ήρθαν από την Κάτω Σύμβρητο, κατασκηνώνουν κάτω από τα πλατάνια. Ενώ όλος ο κόσμος χαίρεται, οι νέοι βάζουν τα δυνατά τους να ξεπεράσουν τους συντρόφους τους στην παλέστρα και στο τόξο με τον ήχο τυμπάνων κάτω από τα βλέμματα των γερόντων. Αυτοί, ασκώντας την εξουσία, τιμούν τον νικητή και θέτουν στο κεφάλι του ένα στεφάνι από πράσινα φύλλα ελιάς. Στεφανώνουν επίσης τις γυναίκες που διακρίθηκαν στο χορό με στεφάνι καμωμένο από όλων των ειδών τα λουλούδια. Γέροι αυτοί οι Ρωμαίοι είναι ντυμένοι όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού. Οι οικογένειές τους παντρεύονται μεταξύ τους για να μην αναμειχθεί το αίμα αυτής της παλιάς αρχοντιάς με αίμα ανθρώπων ξένων προς τη γενιά τους. Και όταν ένας άνθρωπος γεννιέται σε αυτές τις οικογένειες, μιλούν γι' αυτό μόνο με λόγια τιμητικά και δεν πάβουν να τον αποκαλούν ως το θάνατό του Κύριο. Παρευρισκόταν σε αυτή τη γιορτή μεγάλο πλήθος χριστιανών που έπειτα επέστρεψαν στα σπίτια τους τραγουδώντας όλοι μαζί. Η τύχη το έφερε να γυρίζουμε μαζί με μερικούς από αυτούς προς τα βουνά σκεπασμένα με πράσινο και μακρινά λιβάδια. Καθώς προχωρούμε, ένας άνθρωπος από τη συντροφιά, πιο σοφός από τους άλλους, μας δείχνει μια φλέβα αργύρου, χρυσού και κασίτερου. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας στον Άγιο Κωνσταντίνο κατοικούσαν ελάχιστοι Τούρκοι. Στην απογραφή των Αιγυπτίων του Μοχάμεντ Άλι, το χωριό είχε 40 χριστιανικές και 10 τουρκικές οικογένειες, ενώ στην απογραφή του 1881 είχε 262 χριστιανούς κατοίκους και ένα Τούρκο. Στον Άγιο Κωνσταντίνο ήταν η έδρα της Επαναστατικής Επιτροπής που μεταφέρθηκε αργότερα στο χωριό Μαργαρίτες, όπου και διαλύθηκε. Στην Επανάσταση του 1821, στην περιοχή μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου και Ρουστίκων, οι Τούρκοι αποδεκατίστηκαν από τους κρητικούς επαναστάτες Εμμανουήλ Ρουστικιανό, Ιωάννη Δρουλίσκο, Μανουσέλη και Δελγιανάκη.
1: Ο Παπαβασίλης πάει στην εκκλησία το πρωί την Κυριακή να λειτουργήσει. Σε λίγο φτάνουν από την μικρή γωνιά αγγελιοφόροι, του λένε έρχονται οι Τούρκοι. Βγάζει τα ράσα, σταματά τη λειτουργία, αρπάζει το τουφέκι, κατεβαίνουν, δίνουν μάχη στο μέχρι γωνιά και στη συνέχεια γυρίζει πίσω και αποτελειώνει τη λειτουργία.
0: Από τα χρόνια της τουρκοκρατίας δημιουργήθηκε ένας θρύλος στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον οποίο οι κάτοικοι του χωριού διηγούνται ως πραγματικό γεγονός. Γύρω στο 1800, αρχηγός και άρχοντας του χωριού ήταν ο Μουσούρος, που είχε προσωπικές διαφορές με τον Τούρκο αγά της περιοχής, ο οποίος ήθελε να τον σκοτώσει. Μια μέρα ο Τούρκος αγάς πήρε τις πιστόλες του, καβάλισε το άλογό του και πήγε στον Άγιο Κωνσταντίνο για να σκοτώσει τον Μουσούρο.
1: Ο Μουσούρος ήταν ένας μεγαλοκτηματίας μας στην περιοχή. Τον είχε βάλει στο μάτι ένας γεννήτσαρας στο Ρέθυμνο. και παίρνει το άλογο του, έρχεται να τον καθαρίσει. Φτάνει λοιπόν στην είσοδο του χωρίου που είναι η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία τότε ήταν μικρή. Ήταν δίκλητη μένα, αλλά μικρή. Και μόλις πλησιάζει το άλογο, σταματάει και κάνει πίσω συνέχεια. Πίσω δεν μπορούσε να μπει στον δρόμο. Φεύγει λοιπόν ο Γενίτσαρος, πάει από την άλλη μεριά του χωριού, που είναι σήμερα από την μεριά του Αρτού που ήρθατε, να μπει στο χωριό, το άλογο πάει κάνει πίσω. Φεύγει από εκεί και πηγαίνει από τη μεριά του Μούντρους, που είναι το νεκροταφείο εδώ νότια, το άλογο κάνει πίσω. Αυτό θα υποψιάστηκε, λέει, καπετάν Κωνσταντή, άφησε με να μπω. Και εκεί αν πού όλα στο νου μου, δεν το κάνω. Μπαίνει λοιπόν, χτυπάει την πόρτα του Μουσούρου, κατεβαίνει αυτός με τις σοβράχες, βλέπει τον Γενίτσαρο, τρομάζει, του λέει μη φοβάσαι, ή θα σκοτώσω. Αρχίνος ο Κωνσταντής που είναι κοντά εδώ πέρα στο σπίτι σου, δεν μ' άφηνε να μπω. Του έκανα το λόγο μου πως θα μπω και δεν παθαίνεις, δεν παθαίνεις, βάλε με πιο μία ρακή. Έπαινε και ρακή εδώ πέρα που ήταν μουσουλμάνος. Τέτοιες ιστορίες μικρές υπάρχουν, ας πούμε, σχετικά με το χωριό.

Τον επόμενο χρόνο ο Μουσούρος έκανε ένα μεγάλο πανηγύρι στις 21 του Μάη, καλώντας όλους τους χριστιανούς και από τα γύρω χωριά για να ευχαριστήσει τον Άγιο Κωνσταντίνο που του έσωσε τη ζωή.

Στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου συναντούμε το βυζαντινό εκκλησάκι του 14ου αιώνα του Αγίου Γεωργίου με θαυμάσιες στιχογραφίες που σώζονται σε καλή κατάσταση.

0: Τώρα βρισκόμαστε στον ναό του Αγίου Γεωργίου στον Αρτό. Ο Αρτός είναι ένα παλιό χωριό καταστρεμμένο από τους Τούρκους το 1560 που μπήκαν οι Τούρκοι και διώξαν τους Ενετούς. Πέρασαν από εδώ και καταστρέψαν όλο το χωριό και μείνανε τρεις εκκλησίες, ο Χριστός, η Παναγία και ο Άγιος Γεώργιος εδώ πέρα.
1: Την δεκαετία του 80, που είχε επισκεφτεί το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, ο διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου Στυλιανός Αλεξίου εντυπωσιάστηκε από τις τοιχογραφίες του ναού και τον αποκάλεσε «Καπέλα Σιξτίνα της Κρήτης».

Σε παλαιότερα χρόνια, οι βοσκοί της περιοχής έφερναν εδώ τα κοπάδια τους την ημέρα της εορτής του Αγίου για να ευλογηθούν και στη συνέχεια άρμεγαν τα πρόβατα και μοίραζαν το γάλα στους προσκυνητές. Ένα έθιμο που το συναντούμε και σε άλλα χωριά του νομού Ρεθύμνης, όπως την Αργυρούπολη και την Ασίγωνια. Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στα αρχαία γαλάξια, μια γιορτή που έκαναν οι πρόγονοί μας κατά τον μήνα Ελαφιβολιώνα προς τιμήν της μεγάλης μητέρας Ρέας Κυβέλης. Οι νέοι της πόλης πρόσφεραν στο βωμό της θεάς γάλα και σιτάρι μέσα σε μια χρυσή ιδρία και από το μείγμα αυτό προήρθε ο παραδοσιακός ξινόχοντρος.

Γύρω από το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου υπήρχε ο οικισμός Αρτός που καταστράφηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το 1583, στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας, ο Αρτός είχε 157 κατοίκους, αλλά μετά την καταστροφή του από τους Τούρκους δεν αναφέρεται πλέον και μόνο μερικά σκόρπια ερείπια υπάρχουν στην περιοχή. Προς τα δυτικά του Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου που αποτελεί ενιαία κοινότητα με τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αναφέρεται το 1577 από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι με την ονομασία Σαν Τζόρτζι Μεσοχωρίτη και ο ενετός χαρτογράφος και μηχανικός οχυρωματικών έργων Φραγκίσκος Μπασιλικάτα αναφέρει το χωριουδάκι το 1630 Σαν Τζόρτζι Ντεϊ Μπαρότσι, Άγιος Γεώργιος του Μπαρότσι. Ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου, όπως και ο Άγιος Κωνσταντίνος, ήταν φέουδα της οικογένειας Μπαρότσι και σώζεται από εκείνα τα χρόνια μια τεράστια θολωτή αίθουσα που ονομάζεται Τερσανάς, την οποία οι ενετοί χρησιμοποιούσαν ως φυλακή. Στην επανάστασή του Δασκαλογιάννη το 1770, οι κάτοικοι του Αγίου Γεωργίου εξισλαμίστηκαν και στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν ένα τουρκοχώρι με αγάδες και μπέιδες όπως ο Αχμέτ Αγάς, ο Σελίμ Αγάς, ο Μπραήμ Μπέις και άλλοι. Εκείνα τα χρόνια ο οικισμός έκλεινε την είσοδό του με δύο τεράστιες για την εποχή πόρτες για να προστατεύουν τους μπουρμάδες από την οργή των γύρω χωριών. Στη δυτική πλευρά του οικισμού βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες που διακρίθηκαν και άφησαν τα σημάδια τους στην ιστορία. Ο Γεώργιος Ακόραφος γεννήθηκε το 1775 και ήταν από τα πρώτα μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1821 και στις επαναστάσεις που ακολούθησαν μέχρι το 1829. Στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζενίας το 1827 προτάθηκε από την αντιπολίτευση για κυβερνήτης της Ελλάδος αντί του Καποδίστρια, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε. Πέθανε στην Αθήνα το 1865.
1: Επίσης έχουμε μεγάλες προσωπικότητες. Ο Σακόραφος ήταν ένας κλασικός φιλολόγος της εποχής, ο οποίος υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση. Είχε αφήσει πάρα πολλά χειρόγραφα τα οποία είναι ανέκδοτα, έργα τα οποία είναι ανέκδοτα ολόκληρα. Τα έχει μάλιστα αυτή τη στιγμή η ανεψιά του υπό την κατοχή της. Από εδώ όμως κατάγεται ο παππούς του, ο Γεώργιος Σακόραφος, ο οποίος είναι από τους μεγάλους πλαστικούς του 1921 και μάλιστα στην δεύτερη εθνοσυνέλευση είχε προταθεί να γίνει ο κυβερνήτης του κράτους της θέσης του Καποδίστρια. Μεσοδάβησαν όμως οι διάφορες διεθνείς πολιτικές επιρροές όπως είναι συνήθως και εξεδέγει ο Καποδίστριας, όχι ο Σακόραφος. Ο Σακόραφος ήταν πολύ, όπως λέγεται, πολύ ήπιος και συγκαταβατικός άνθρωπος και πιστεύω ότι βέβαια δεν είχε το ύψος ούτε την εμβέλεια του Καποδίστρια, αλλά η συγκαταβατικότητα του, τέλος πάντων, ο ήμερος χαρακτήρας του θα είχε προϋπόθεση να αποφύγουν πολλά όσα συνέβησαν μετά με τις συγκρούσεις που ακολούθησαν με το φόνο του Καποδίστρια κλπ.
0: Από τον Άγιο Κωνσταντίνο ήταν και ο γνωστός αγωνιστής Γεώργιος Μαραγκουδάκης, που ήταν από τα ενεργά μέλη της Κρητικής Επανάστασης. Προβιβάστηκε στο βαθμό του Πεντακοσίαρχου από το Γενικό Αρχηγείο της Επαρχίας Ρεθύμνης και της Προσωρινής Διοίκησης Κρήτης το 1878. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες, στις οποίες διακρίθηκε για τη γενναιότητά του.

Από την οικογένεια των Μπαρότσι του Αγίου Κωνσταντίνου καταγόταν και ο προδότης του Χάνδακα Ανδρέας Μπαρότσι. Αντίθετα με τον Φραγκίσκο Μπαρότσι που πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες με το έργο του στην πνευματική αναγέννηση της Κρήτης, ο Ανδρέας Μπαρότσι έμεινε στην ιστορία ως το πλέον μισητό πρόσωπο για τους ενετούς, διότι εξαιτίας του η Βενετία έχασε τη μεγαλύτερη και πιο ευημερούσα αποικία της. Η εξέχουσα εμπορική της θέση στη Μεσόγειο είχε πληγεί ανεπανόρθωτα και το θησαυροφυλάκιό της είχε εξαντληθεί, έχοντας ξοδέψει περίπου 4.253.000 χρυσά δουκάτα μόνο για την υπεράσπιση του Χάνδακα. Λέγεται ότι ο Πάπας Κλήμης VIII αρρώστησε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους όταν άκουσε την οδυνηρή είδηση της πτώσης της Κάνδια και πέθανε τον Δεκέμβριο του 1669 από ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, οι ενετοί δεν συγχώρησαν ποτέ την προδοσία του Ανδρέα Μπαρότσι. Η απώλεια του βασιλείου της Κρήτης ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στην κυριαρχία και τα εμπορικά συμφέροντα της Βενετίας. Το Νοέμβριο του 1671, οι μεγάλοι εξεταστές του δικαστηρίου της Βενετίας πήραν μια αμήλικτη απόφαση. Να εξοντωθεί πάση θυσία ο προδότης του Χάνδακα, Ανδρέα Μπαρότσι. Για τον δόγη της Βενετίας, Ντομένικο Κονταρίνι II, ήταν θέμα τιμής η παραδειγματική τιμωρία του τέρατος, όπως τον αποκαλούσε. Σύντομα, ένας απεσταλμένος του δόγη έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον ενετό πρέσβη Γκουιρίνι. Του παρέδωσε την απόβαση των μεγάλων εξεταστών και ένα φιαλίδιο με δραστικό δηλητήριο. Στις 5 Μαΐου 1681 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ο νέος πρέσβης της Γαλινοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ένας από τους πιο ξακουστούς διπλωμάτες. Ο νέος δόγης, Αλβίζο Κονταρίνι, τον είχε εξουσιοδοτήσει να δαπανίσει οποιοδήποτε ποσό χρειαζόταν προκειμένου να βγάλει από τη μέση τον Μπαρότσι. Ο Ντονάτο στρατολόγησε ένα πλήθος πληροφοριοδότες και πράκτορες που είχαν γίνει σκιά του προδότη και γνώριζε κάθε στιγμή που βρισκόταν και τι έκανε. Τον Απρίλιο του 1682 οι άνθρωποι του Ντονάτο κατάφεραν να ποτίσουν τον Μπαρότσι με το νέο δραστικότατο δηλητήριο που είχε παραλάβει ο πρέσβης από το δικαστήριο της Βενετίας. Ο Μπαρότσι έπεσε βαριά άρρωστος, με εσωτερική αιμορραγία και φλογώσεις στο πρόσωπο. Οι γιατροί υπέθεσαν ότι πρόκειται για κακοήθη πυρετό και ο ίδιος, ο Ντονάτο, κάλεσε τον χειρουργό της πρεσβείας και του έδωσε εντολή να προβεί σε τομές και καυτηριάσεις περισσότερο για να επιδεινώσει την κατάστασή του παρά για να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγες ημέρες, ο εφιάλτης της Βενετίας πέθανε. Στην κηδεία του παρέστησαν οι Φράγκοι μοναχοί της σχολής της Θείας Ευχαριστίας και ο Λατίνος επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θέλησε από ευσπλαχνία να εκπροσωπήσει την λατινική παροικία. Η δίκαιη τιμωρία του προδότη σκόρπισε χαρά στη Βενετία και οι μεγάλοι εξεταστές συνέστησαν στον Ντονάτο να μην είναι καθόλου φιδωλός στις αμοιβές που θα έδινε στους συνεργάτες του. Αυτός ο δραστήριος και ικανότατος πρέσβης, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ήταν που ανακάλυψε και την κριτική καταγωγή της Ρεθυμιωτοπούλου.

0: που άφησαν τα χνάρια τους γενιές ολόκληρες κριτικών και προσπαθείς να ψηλαφίσεις πίσω από την εικόνα την ψυχή αυτού του τόπου. Τότε που σε σκοτεινούς αιώνες σκλαβιάς μετριούνται οι αγώνες και οι θυσίες των απλών χωρικών της Κρήτης που ανέδειξαν από τις φαμελιές τους επαναστάτες, οπλαρχηγούς και καπεταναίους με ένα μόνο κυρίαρχο πόθο, την ελευθερία του τόπου τους για να τον χαρούν ελεύθερες οι επόμενες γενναίες των παιδιών τους. Αυτή είναι η ιερή προσταγή της θυσίας τους που είναι γραμμένη με το αίμα τους στα περήφανα βουνά της Κρήτης. Και τούτη η προσταγή καλεί τον καθένα να σταθεί απέναντι στο χρέος του.
1: Στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Γνωρίζει ο Θεός τον εαυτό του και τα δημιουργήματά του. Γνωρίζουν και οι αγγελικές δυνάμεις το Θεό. Γνωρίζουν και όσα έχει δημιουργήσει, αλλά δεν γνωρίζουν το Θεό όπως Αυτός γνωρίζει τον εαυτό Του, ούτε τα δημιουργήματά Του όπως τα γνωρίζει ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό Του από την μακάρια ουσία Του. Τα δημιουργήματά Του τα γνωρίζει με τη σοφία Του, με την οποία και μέσω της οποίας δημιούργησε τα πάντα. Οι αγγελικές όμως δυνάμεις γνωρίζουν το Θεό με τη μετοχή των ενεργειών Του, ενώ Αυτός είναι πέρα από κάθε μετοχή, και τα δημιουργήματά του με τη θεωρητική τους εξέταση. Τα δημιουργήματα βρίσκονται έξω από το νου. Αυτός δέχεται όμως μέσα του τη θεωρητική τους γνώση. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον αιώνιο και άπειρο και απερίγραπτο Θεό, ο οποίος χάρισε στα όντα την ύπαρξη και την ευδαιμονία και την αιωνιότητα. Η λογική και νοερή ουσία μετέχει στον Άγιο Θεό και με την ίδια την ύπαρξη και με την ικανότητα για την αγαθή ύπαρξη, δηλαδή την αγαθότητα, τη σοφία και τη χάρη της αιώνιας υπάρξεως. Έτσι λοιπόν γνωρίζει το Θεό. Τα δημιουργήματά Του τα γνωρίζει με την κατανόηση, όπως είπαμε, της δημιουργικής σοφίας που παρατηρείται σε αυτά, η οποία είναι στο νου ως απλή εικόνα, χωρίς υπόσταση. Ο Θεός, αφού δημιούργησε τη λογική και νοερή ουσία, μετέδωσε σε αυτή τέσσερις από τις θείες ιδιότητές Του, από άκρα αγαθότητα, οι οποίες συντηρούν, φυλάγουν και διασώζουν τα δημιουργήματα. Αυτές είναι η ύπαρξη, η παντοτινή ύπαρξη, η αγαθότητα και η σοφία. Από αυτές, τις δύο πρώτες παραχώρησε στην ουσία,

ενώ τις δύο άλλες, την αγαθότητα και τη σοφία, τις παραχώρησε στην ελευθερία να αποφασίζουν με σκοπό εκείνο που είναι αυτό στην ουσία να γίνει η λογική χτίση κατά μετουσία. Γι' αυτό και λέγεται ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και ως όν έγινε κατ' εικόνα του όντος και ως παντοτινό όν κατ' εικόνα του παντοτινά όντος. Αν και δεν είναι χωρίς αρχή όπως ο Θεός, είναι όμως χωρίς τέλος. Ως αγαθός είναι καθομοίωση του αγαθού και ως σοφός καθομοίωση του σοφού, έχοντας κατά χάρη τις ιδιότητες που ο Θεός έχει από τη φύση του. Κατ' εικόνα Θεού είναι κάθε λογική η φύση, ενώ καθομοίωση του μόνο η αγαθή και σοφή. Όλη η λογική και νοερή ουσία διαιρείται σε δύο, στην αγγελική και ανθρώπινη φύση. Και όλη η αγγελική φύση πάλι διαιρείται σε δύο γενικές προαιρέσεις και ομάδες, σε άγιες και ακάθαρτες, δηλαδή στους Αγίους Αγγέλους και στους ακάθαρτους δαίμονες. Η ανθρώπινη φύση έχει διαιρεθεί σε δύο γενικές προαιρέσεις μόνο, σε ευσεβείς και ασεβείς. Ο Θεός, καθώς είναι αυτούπαρξη και αυτοαγαθότητα και αυτοσοφία, ή μάλλον, για να πούμε όλη την αλήθεια, είναι και πάνω από όλες αυτές τις ιδιότητες, δεν έχει τίποτε απολύτως το αντίθετο σε αυτές. Τα χτίσματα όμως, που έχουν στο σύνολό τους καταμετοχή και χάρη την ύπαρξη και τα λογικά και νοερά που έχουν επιπλέον και την ελευθερία για αγαθότητα και σοφία, έχουν αντίθετα. Δηλαδή, στην ύπαρξη έχουν αντίθετη τη μη ύπαρξη και αντίθετα στην αγαθότητα και τη σοφία έχουν την κακία και την αγνωσία. Και το να υπάρχουν αυτά ή να μην υπάρχουν είναι στην εξουσία του Δημιουργού. Το να μετέχουν όμως την αγαθότητα και τη σοφία του ή όχι εξαρτάται από τη βούληση των λογικών χτισμάτων. Οι Έλληνες σοφοί, λέγοντας ότι προαιωνίως συνυπάρχει με το Θεό η ουσία των όντων και ότι μόνο οι ιδιότητές τους δέχτηκαν την ύπαρξη από Αυτόν, λένε ότι στην ουσία δεν υπάρχει τίποτε ενάντιο και εναντίωση υπάρχει μόνο προς τις ιδιότητες. Εμείς όμως λέμε ότι μόνο η Θεία Ουσία δεν έχει τίποτε το αντίθετο επειδή είναι αιώνια, άπειρη και χαρίζει την αιωνιότητα στα άλλα όντα. Ενώ στην ουσία των όντων είναι αντίθετο η ανυπαρξία και είναι στην εξουσία του κυρίως όντως το να υπάρχει αυτή η αιώνια ή να μην υπάρχει. Επειδή όμως ο Θεός δεν ανακαλεί τα χαρίσματά Του, γι' αυτό τα όντα και υπάρχουν πάντοτε και θα υπάρχουν, συγκρατούμενα από την παντοκρατορική δύναμη, αν και η ουσία τους έχει ως αντίθετο την ανυπαρξία όπως είπαμε, γιατί από αυτήν ήρθε στην ύπαρξη και εξαρτάται από τη βούληση του Θεού το να υπάρχει αυτή ή να μην υπάρχει. Όπως το κακό είναι στέρηση του αγαθού και η άγνοια είναι στέρηση της γνώσεως, έτσι και το μειόν είναι στέρηση του όντος και στέρηση όχι του κυρίως όντος, γιατί το όν δεν περιέχει καμία εναντιότητα, αλλά αυτού που είναι όν κατά μετοχή. Και οι στερήσεις του αγαθού και της γνώσεως προέρχονται από την κακή προαίρεση των δημιουργημάτων, ενώ η στέρηση του όντος, της υπάρξεως, βρίσκεται στη βουλή του Δημιουργού, ο οποίος θέλει από αγαθότητα να υπάρχουν τα όντα και πάντοτε να ευεργετούνται από Αυτόν. Όλα τα δημιουργήματα, άλλα είναι λογικά και νοερά και δέχονται ενάντιες ενέργειες, δηλαδή αρετή και κακία, γνώση και αγνωσία, και άλλα είναι διάφορα σώματα που δημιουργήθηκαν από ενάντια μεταξύ του στοιχεία, δηλαδή από γη, αέρα, φωτιά και νερό. Τα πρώτα είναι εντελώς ασώματα και άειλα, αν και μερικά από αυτά είναι ενωμένα με σώματα, ενώ τα άλλα έχουν σύσταση μόνο από ύλη και μορφή. Όλα τα σώματα κατά φύση είναι ακίνητα, κινούνται όμως από την ψυχή, άλλα από λογική ψυχή, άλλα από άλογη, άλλα από ανέστητη. Από τις ψυχικές δυνάμεις, η μία είναι θρεπτική, η άλλη φανταστική και παρορμητική, η άλλη λογιστική και νοητική. Τα φυτά μετέχουν μόνο στην πρώτη. Τα άλογα ζώα μετέχουν και στη δεύτερη μαζί με την πρώτη. Οι άνθρωποι μετέχουν και στις τρεις. Και οι δύο πρώτες δυνάμεις είναι φθαρτές, ενώ η τρίτη είναι άφθαρτη και αθάνατη. Οι αγγελικές δυνάμεις μεταδίδουν μεταξύ τους θείο φωτισμό
και στην ανθρώπινη φύση μεταδίδουν ή από την αρετή τους ή από τη γνώση που έχουν. Η αρετή που μεταδίδουν είναι η θεομίμητη αγαθότητά τους με την οποία και τον εαυτό τους και τις όμοιές τους και τις κατώτερές τους δυνάμεις ευεργετούν και τις κάνουν θεόμορφες. Από τη γνώση τους πάλι μεταδίδουν ή κάποια γνώση περί Θεού υψηλότερη, καθώς λέει η Γραφή, «Εσύ Κύριε είσαι ο ύψιστος τους αιώνες», ή κάποια βαθύτερη γνώση περί των ασωμάτων, ή ακριβέστερη περί των υλικών όντων, ή τελειότερη περί της θείας πρόνοιας, ή σαφέστερη περί της κρίσεως. Ακαθαρσία του νου είναι πρώτον η ψευδής γνώση, δεύτερον η άγνοια κάποιου από τα γενικά, εννοώ σε σχέση με τον ανθρώπινο νου, γιατί είναι ιδίωμα αγγέλου το να μην αγνοεί τίποτε από τα μερικά. Τρίτον, το να έχει εμπαθείς λογισμούς. Τέταρτο, να συγκατατίθεται στην αμαρτία. Ακαθαρσία της ψυχής είναι το να μην ενεργεί κατά φύση. Από αυτό γεννιούνται στο νου οι εμπαθείς λογισμοί. Και ενεργεί κατά φύση όταν οι παθητικές δυνάμεις της, δηλαδή ο θυμός και η επιθυμία, μένουν απαθείς κατά την προσβολή των πραγμάτων και των αντίστοιχων νοημάτων. Ακαθαρσία του σώματος είναι η διάπραξη της αμαρτίας.

Αγαπά την ησυχία εκείνος που δεν επηρεάζεται από τα κοσμικά και αγαπά όλους τους ανθρώπους εκείνος που δεν αγαπά κάτι ανθρώπινο και έχει γνώση του Θεού και των θείων εκείνος που δεν σκανδαλίζεται από άλλον είτε για αμαρτίες είτε για συμπερασμούς από υποψίες. Μεγάλο πράγμα το να μην έχει κανείς πάθος προς τα πράγματα. Όμως πολύ μεγαλύτερο από αυτό είναι να μένει απαθής προς τα νοήματά τους. Η αγάπη και η εγκράτεια κρατούν το νου απαθή και απέναντι των πραγμάτων και απέναντι των νοημάτων τους. Ο νους του θεοφιλούς ανθρώπου δεν πολεμά εναντίον των πραγμάτων ούτε των νοημάτων τους, αλλά εναντίον των παθών που συνδέονται με τα νοήματα των πραγμάτων. Για παράδειγμα, δεν πολεμά εναντίον της γυναίκας ή εναντίον εκείνου που τον λύπησε, ούτε εναντίον των φαντασιών τους, αλλά εναντίον των παθών που συνδέονται με τις φαντασίες. Όλος ο πόλεμος του μοναχού με τους δαίμονες είναι να χωρίσει τα νοήματα από τα πάθη. Διαφορετικά, δεν μπορεί να βλέπει τα πράγματα με απάθεια. Άλλο είναι το πράγμα, άλλο το νόημα και άλλο το πάθος. Και πράγμα είναι, για παράδειγμα, ο άντρας, η γυναίκα, ο χρυσός. Νόημα είναι η απαθής ενθύμησή τους. Πάθος είναι η φιλία παράλογη, η μίσος ασυλλόγιστο κάποιου από τα προηγούμενα. Εναντίον λοιπόν του πάθους είναι η μάχη του μοναχού. Νόημα εμπαθές είναι ένας λογισμός σύνθετος από πάθος και νόημα. Ας χωρίσουμε το πάθος από το νόημα και θα απομείνει ο λογισμός απαθής και θα τα χωρίσουμε αν θέλουμε με την πνευματική αγάπη και την εγκράτεια. Οι αρετές χωρίζουν το νου από τα πάθη. Οι πνευματικές θεωρίες χωρίζουν το νου από τα απαθή νοήματα, ενώ η καθαρή προσευχή φέρνει το νου προς τον ίδιο το Θεό. Οι αρετές είναι για τη γνώση των δημιουργημάτων, η γνώση για εκείνον που την απόκτησε. Εκείνος που έχει τη γνώση την έχει για το Θεό, ο οποίος γνωρίζεται χωρίς να γνωρίζουμε πώς και γνωρίζει πέρα από κάθε γνώση. Ο Θεός που είναι πέρα από κάθε πληρότητα, δεν έφερε στην ύπαρξη τα δημιουργήματα γιατί είχε ανάγκη από κάτι, αλλά για να απολαύσουν αυτά το Θεό μετέχοντάς τον αναλόγως και αυτός για να εφρανθεί για τα έργα του, βλέποντάς τα να εφραίνονται και να χορταίνουν αδιάκοπα από εκείνα που δεν χορταίνονται. Ο κόσμος έχει πολλούς στοχούς στο πνεύμα, αλλά όχι όπως πρέπει, και έχει πολλούς που πενθούν, αλλά από χρηματική ζημία ή θάνατο τέκνων. Έχει και πολλούς πράους, αλλά σε σχέση με τα ακάθαρτα πάθη. Και πολλούς που πεινούν και διψούν, αλλά για να αρπάζουν τα ξένα και να κερδίζουν με αδικία. Έχει και πολλούς ελεήμονες, αλλά προς το σώμα και σε εκείνα που αφορούν το σώμα. Και πολλούς καθαρούς στην καρδιά, αλλά για χάρη της χαινοδοξίας. Έχει επίσης ειρηνοποιούς, αλλά που υποτάσσουν την ψυχή στο σώμα και πολλούς που διώκονται, αλλά ως άτακτοι. Επίσης πολλούς που ονειδίζονται, αλλά για αισχρά αμαρτήματα. Μακάρι όμως είναι εκείνοι που ενεργούν έτσι και πάσχουν μόνο για τον Χριστό. Και γιατί είναι μακάρι? Γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών και αυτοί είναι που θα δουν τον Θεό. Ώστε δεν είναι μακάρι επειδή ενεργούν έτσι και πάσχουν, γιατί και αυτοί που προαναφέραμε κάνουν το ίδιο, αλλά επειδή κάνουν και πάσχουν όλα αυτά για τον Χριστό. Σε ό,τι κάνουμε, ζητείτε από το Θεό ο σκοπός για τον οποίο το κάνουμε, όπως πολλές φορές το είπαμε, αν δηλαδή το κάνουμε για Αυτόν ή για κάτι άλλο. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε το αγαθό, να μην έχουμε σκοπό την ανθρωπαρέσκεια, αλλά το Θεό, ώστε αποβλέποντας Αυτόν, να τα κάνουμε όλα για Αυτόν, για να μην υποφέρομαι και τον κόπο και χάνομαι και την ανταμοιβή. Κατά την ώρα της προσευχής διώξε από το νου σου και τα ψηλά νοήματα των ανθρώπινων πραγμάτων και κάθε θεωρία των δημιουργημάτων, για να μην φαντάζεσαι τα κατώτερα και ξεπέσεις από τον ασύγκριτα ανώτερο σε από όλα τα όντα. Αν αγαπήσουμε αληθινά τον Θεό, με την αγάπη αυτή διώχνουμε τα πάθη. Η αγάπη προς Αυτόν είναι το να προτιμούμε Αυτόν από τον κόσμο και την ψυχή από το σώμα, καταφρονώντας τα κοσμικά πράγματα και αφιερώνοντας όλον τον χρόνο μας σε Αυτόν με εγκράτεια, αγάπη, προσευχή, ψαλμωδία και τα όμοια. Αν αφοσιωθούμε στο Θεό για πολύ καιρό και φροντίζουμε για τη θεραπεία του παθητικού μέρους της ψυχής, δεν θα παρασυρθούμε πλέον από τις προσβολές των λογισμών, αλλά κατανοώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αιτίες τους
και κόβοντάς τις γινόμαστε πιο διορατικοί, ώστε να εκπληρώνεται σε μας το ψαλμικό. Το μάτι μου θα παρατηρήσει τους εχθρούς μου και θα ακούσει το αυτί μου αυτούς που ξεσηκώνονται δόλια εναντίον μου. Όταν βλέπεις το νου σου να αναστρέφεται με ευσέβεια και δικαιοσύνη μέσα στα νοήματα του κόσμου, να ξέρεις ότι και το σώμα σου παραμένει καθαρό και αναμάρτητο. Όταν όμως βλέπεις το νου σου να ασχολείται με καταδιάνια αναμαρτίες και δεν τον εμποδίζεις, να γνωρίζεις ότι και το σώμα σου δεν θα αργήσει να πέσει σε αυτές. Όπως το σώμα περιβάλλεται από τα πράγματα, έτσι και ο νους περιβάλλεται από τα νοήματα. Και όπως το σώμα πορνεύει με το σώμα της γυναίκας, έτσι και ο νους πορνεύει με το νόημα της γυναίκας διαμέσου της φαντασίας του σώματός του, γιατί βλέπει τη μορφή του σώματός του κατά διάνοια ανενωμένη με τη μορφή της γυναίκας. Επίσης και τη μορφή αυτού που τον λύπησε την εκδικείται κατά διάνοια με τη μορφή του δικού του σώματος. Παρόμοια συμβαίνει και με τα άλλα αμαρτήματα, γιατί ό,τι ενεργεί το σώμα στον κόσμο των πραγμάτων, το ίδιο κάνει και ο νους στον κόσμο των νοημάτων. Δεν πρέπει να φρίξουμε και να εκπλαγούμε για να μας φύγει το μυαλό μας που ο Θεός και Πατέρας δεν κρίνει κανένα, αλλά όλη την κρίση την έδωκε στον Υιό και ο Υιός λέει «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε». Όμοια και ο Απόστολος Παύλος «Μην καταδικάζετε για κάτι άλλο, καταδικάζεις τον εαυτό σου». Όμως οι άνθρωποι, αφού σταμάτησαν να κλαίνε για τις αμαρτίες τους, αφαίρεσαν την κρίση από τον Υιό και σαν να είναι αναμάρτητοι, κρίνουν και καταδικάζουν ο ένας τον άλλο. Ο ουρανός έμεινε κατάπληκτος από αυτό. Η γη έφρηξε, αυτοί όμως μένουν ανέστητοι και δεν τρέπονται. Εκείνος που ασχολείται με τις αμαρτίες των άλλων ή και από υποψίες μόνο κρίνει τον αδελφό, δεν έκανε ακόμα αρχή στη μετάνοια, ούτε εξετάζει να βρει τις δικές του αμαρτίες που είναι πράγματι πιο βαριές και από τα σίκο το μολύβι. Ούτε κατάλαβε ακόμη πόσο ο άνθρωπος γίνεται ανέστητος, αγαπά τα μάτια και επιδιώκει το ψεύδος. Γι' αυτό σαν άνθρωπος χωρίς μυαλό που περπατεί στο σκοτάδι, παραβλέποντας τις δικές του αμαρτίες, φαντάζεται τις αμαρτίες των άλλων, είτε είναι πραγματικές, είτε είναι υποψίες δικές του. Η φιλαυτία, όπως έχει πολλές φορές λεχθεί, γίνεται αιτία όλων των εμπαθών λογισμών. Από αυτή γεννιούνται οι τρεις καθολικότατοι λογισμοί της επιθυμίας, ο λογισμός της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της κενοδοξίας. Από τη γαστριμαργία γεννιέται ο λογισμός της πορνείας, από την κενοδοξία ο λογισμός της υπερηφάνειας. Οι άλλοι εμπαθείς λογισμοί, δηλαδή της οργής, της λύπης, της μνησικακίας, της κατακρίσεως και η λυπή, ακολουθούν αυτούς τους τρεις. Αυτά τα πάθη λοιπόν δένουν το νου μαζί με τα υλικά πράγματα και τον τραβούν κάτω στη γη, καθώς βρίσκονται πάνω του σαν μια βαρύτατη πέτρα, ενώ εκφύσεως ο νους είναι ελαφρότερος και πιο ευκίνητος και από τη φωτιά. Αρχή όλων των παθών είναι η φιλαυτία, τέλος η υπερηφάνεια. Φιλαυτία είναι η παράλογη αγάπη προς το σώμα. Εκείνος που την έκοψε ΣΥΡΙΖΑ έκοψε μαζί της και όλα τα πάθη. Όπως οι κατασάρκα γονείς έχουν ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά τους, έτσι και ο νους συνδέεται φυσικώς με τους λόγους του. Και όπως όσοι γονείς αγαπούν παθολογικά τα παιδιά τους και ακόμη κι αν είναι εντελώς καταγέλαστα από όλους, αυτοί τα θεωρούν πως είναι τα πιο ικανά και τα πιο ωραία. Έτσι και στον άφρονα νου, οι λόγοι του, ακόμη κι αν είναι οι πιο χειρότεροι από όλους, του φαίνονται φρονιμότατοι. Στο σοφό όμως νου δεν φαίνονται έτσι οι λόγοι του. Αλλά όταν νομίζει ότι είναι αληθινή και καλή, τότε μάλιστα δεν πιστεύει στην κρίση του, αλλά βάζει άλλους σοφούς να κρίνουν τους λόγους και τους λογισμούς του, μην τυχόν προσπαθεί ή προσπάθησε μάταια και από αυτούς παίρνει τη βεβαίωση. Όταν νικήσεις κανένα από τα ατιμότερα πάθη, παραδείγματος χάρη την γαστριμαργία, ή την πορνεία ή την οργή ή την πλεονεξία, ευθύς σου έρχεται ο λογισμός της κενοδοξίας. Αν τον νικήσεις και αυτόν, σου έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας. Όλα τα αισχρά πάθη, όσο κυριαρχούν στην ψυχή, διώχνουν από αυτή το λογισμό της κενοδοξίας. Όταν όμως όλα αυτά νικηθούν, τότε τον επαναφέρουν σε αυτήν.

Η καινοδοξία και όταν άλλοτε διώχνεται και όταν άλλοτε παραμένει γεννά την υπερηφάνεια. Και όταν διώχνεται προκαλεί την ίεση, ενώ όταν παραμένει φέρνει την αλαζονία. Την καινοδοξία την αφανίζει η κρυφή πνευματική εργασία. Την υπερηφάνεια την αφανίζει το να αποδίδει ο αγωνιστής στο Θεό τα κατορθώματα. Εκείνος που κρίθηκε άξιος να λάβει γνώση του Θεού και δοκίμασε γνήσια την ειδονή που προέρχεται από αυτήν, αυτός καταφρονεί όλες τις ειδονιές που γεννιούνται από το επιθυμητικό. Εκείνος που επιθυμεί τα επίγεια επιθυμεί ή τροφές ή σαρκικές ειδονές ή ανθρώπινη δόξα ή χρήματα ή κάτι άλλο σχετικό με αυτά. Κι αν ο νους δεν βρει κάτι ανώτερο για να μεταφέρει σε αυτό την επιθυμία του, δεν θα πιστεί ποτέ να καταφρονήσει τα παραπάνω. Και ασυγκρίτως ανώτερο από αυτά είναι η γνώση του Θεού και των θείων. Εκείνοι που καταφρονούν τις ειδονές, τις καταφρονούν ή από φόβο, ή από ελπίδα, ή από πνευματική γνώση, ή από αγάπη προς το Θεό. Η γνώση των θείων χωρίς Άγιο Πάθος δεν καταπίθει τελικά το νου να καταφρονεί τα υλικά, αλλά μοιάζει με απλό λογισμό αισθητού πράγματος. Γιατί είναι δυνατό να βρει κανείς πολλούς ανθρώπους με πολλή γνώση και εν τούτης να κυλιούνται στα σαρκικά πάθη σαν χείρι στη λάσπη. Γιατί αφού με κάποια επιμέλειά τους καθαρίστηκαν λίγο και επέτυχαν τη γνώση, ύστερα αμέλησαν και έγιναν όμοιοι με τον Σαούλ, ο οποίος ενώ κρίθηκε άξιος για την βασιλεία, επειδή έζησε ανάξια, εκδιώχθηκε από αυτήν με φοβερή οργή. Όπως ο ψηλός λογισμός των ανθρώπινων πραγμάτων δεν εξαναγκάζει το νου να καταφρονεί τα θεία, έτσι και η ψηλή γνώση των θείων δεν πείθει τελικά να καταφρονήσει κανείς τα ανθρώπινα. Γιατί η αλήθεια τώρα υπάρχει ως σκιά και σε εικασίες και γι' αυτό χρειάζεται το μακάριο πάθος της Αγίας Αγάπης, η οποία δεσμεύει το νου με τις πνευματικές θεωρίες και τον πείθει να προτιμά τα άειλα από τα υλικά και τα νοητά και θεία από τα αισθητά. Εκείνος που έκοψε τα πάθη και έκανε ψηλούς τους λογισμούς του, δεν έπεται ότι οπωσδήποτε και τα έστρεψε προς τα θεία, αλλά μπορεί να μην έχει πάθος μήτε για τα ανθρώπινα, μήτε και για τα θεία. Αυτό συμβαίνει στους πρακτικούς μόνο και που δεν έχουν αξιωθεί ακόμη να αποκτήσουν τη γνώση. Αυτοί απέχουν από τα πάθη ή από το φόβο της κολάσεως ή για την ελπίδα της βασιλείας. Στη ζωή αυτή στηριζόμαστε στην πίστη, όχι στην αίσθηση και έχουμε την αρετή αμυδρά όπως μέσα σε καθρέφτη. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη να ασχολούμαστε πολύ με τα θεία, ώστε με την πολυχρόνια και εμπεριστατωμένη μελέτη να αποκτήσουμε συνήθεια των θείων θεωριών που δύσκολα αποσπάται. Αν κόψουμε τις αιτίες των παθών και ασχοληθούμε με τις πνευματικές θεωρίες για λίγο μόνο χωρίς να επιμείνουμε σε αυτές και να τις κάνουμε κύριο έργο μας, εύκολα πάλι ξαναγυρίζουμε στα σαρκικά πάθη χωρίς να κερδίσουμε τίποτε άλλο από γυμνή γνώση και ίηση. Το τέλος της είναι ο σκοτισμός σιγά σιγά και της ψηλής γνώσεως και το ολοκληρωτικό παραστράτημα του νου προς τα υλικά. Αξιοκατηγόρητο πάθος αγάπης απασχολεί το νου με τα υλικά πράγματα, ενώ αξιέπαινο πάθος αγάπης τον δένει με τα θεία. Γιατί έχει συνήθεια ο νους στα πράγματα με τα οποία ασχολείται πολύ καιρό σε αυτά και να απλώνεται. Και σε εκείνα που απλώνεται, σε εκείνα αναστρέφει την επιθυμία και την αγάπη, είτε στα θεία και συγγενή του και νοητά, είτε στα πράγματα και τα πάθη της σάρκας. Ο Θεός έκτισε τον ορατό και τον αόρατο κόσμο και ο ίδιος έπλασε και την ψυχή και το σώμα. Κι αν ο ορατός κόσμος είναι τόσο ωραίος, πόσο ωραίος άραγε είναι ο αόρατος, κι αν ο αόρατος είναι ωραιότερος από τον ορατό, πόσο τους ξεπερνά και τους δύο ο δημιουργός τους Θεός. Αν λοιπόν ανώτερος από όλα τα δημιουργήματα είναι ο δημιουργός όλων των καλών, με ποιο λόγο ο νους εγκαταλείπει το καλύτερο και ασχολείται με τα χειρότερα απ' όλα, δηλαδή με τα πάθη της σάρκας, ή είναι φανερό, επειδή αυτά από τη γέννησή του τα συναναστράφηκε και τα συνήθισε, ενώ το Θεό, τον ανώτερο απ' όλα και πάνω απ' όλα, δεν τον γνώρισε ακόμη τελείως. Αν λοιπόν με πολύ καιρή άσκηση στην εγκράτεια των ειδονών και με τη μελέτη των θείων, λίγο-λίγο τον χωρίσουμε από αυτή τη σχέση με τα πάθη,
τότε εκτείνεται προς τα Θεία και σιγά σιγά προοδεύει και γνωρίζει τη θεϊκή αξία του. Και τέλος, όλο τον πόθο του τον μεταφέρει στο Θεό. Εκείνος που λέει χωρίς πάθος τα αμαρτήματα του αδελφού, το κάνει για δύο αιτίες. Ή για να το διορθώσει ή για να ωφελήσει άλλο. Αν δεν τα λέει για καμιά από τις δύο αυτές αιτίες, είτε στον αδελφό είτε στον άλλο, τότε ή τον υβρίζει ή τον εξευτελίζει. Και δεν θα ξεφύγει την εγκατάλειψη του Θεού, αλλά θα πέσει ή στο ίδιο ή σε άλλο παράπτωμα. Και αφού ελεγχθεί και εξευτελιστεί από άλλους, θα κατατροπιαστεί. Άνθρωποι που διαπράττουν την ίδια αμαρτία δεν το κάνουν όλοι για τον ίδιο λόγο. Για παράδειγμα, άλλο είναι να αμαρτάνει κανείς από συνήθεια και άλλο γιατί τον παρέσυρε μια ξαφνική παρόρμηση. Αυτός ούτε πριν είχε την αμαρτία στο νου του, ούτε έπειτα, αλλά και πάρα πολύ υποφέρει για αυτό που έκανε. Αντίθετα, εκείνος που αμαρτάνει από συνήθεια και πρώτα δεν έπαβε κατά διάνοια να αμαρτάνει και μετά την αμαρτία την ίδια διάθεση έχει. Εκείνος που εργάζεται την αρετή από καινοδοξία είναι φανερό ότι και την γνώση για λόγους καινοδοξίας την επιδιώκει. Αυτός ούτε λέει ούτε κάνει κάτι για πνευματική οικοδομή των άλλων, αλλά σε όλα κυνηγά την δόξα εκείνων που τον βλέπουν ή τον ακούνε. Το πάθος του ενδέχεται όταν μερικοί από αυτούς τον κατηγορήσουν για τα έργα του ή για τα λόγια του. Τότε λυπάται υπερβολικά, όχι διότι δεν ωφελήθηκαν εκείνοι που τον άκουσαν, γιατί δεν ήταν αυτός ο σκοπός του, αλλά γιατί εξευτελίστηκε.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπύλι και μαλακώνει η καρδιά του. Ο Θεός ξέρει φυσικά σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας μας, αλλά επειδή εμείς δεν ξέρουμε, επιτρέπει να δοκιμαστούμε για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να βρούμε τα πάθη που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις την ημέρα της κρίσεως. Γιατί και να παρέβλεπε τα πάθη μας και να μας έπαιρνε όπως είμαστε στο παράδεισο, και εκεί πάλι θα δημιουργούσαμε προβλήματα. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να δημιουργεί εδώ πειρασμούς για να μας ξεσκονίζουν, ώστε να ταπεινωθεί και να εξαγνιστεί η ψυχή μας με τις θλίψεις, οπότε μετά μας χαριτώνει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από την πίκρα που γεύεται κανείς με χαρά για τον Χριστό που πικράθηκε για να μας σώσει. Ο χριστιανός πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα όταν τον βρίσκει κάποια δοκιμασία χωρίς να έχει δώσει ο ίδιος αφορμή. Λέμε καμιά φορά στο Θεό: «Θεέ μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εν λευκό σου παραδίδω τον εαυτό μου για να τον κάνεις άνθρωπο». Οπότε και ο Θεός πάει να με κάνει όχι μόνο άνθρωπο, αλλά υπεράνθρωπο, και αφήνει το διάβολο να έρθει να με πειράξει και να με ταλαιπωρήσει. Τώρα με τον καρκίνο βλέπω τα τερτύπια του και γελάω. Βρε το διάβολο, εσείς ξέρετε με τι σαπούνι πλένει ο διάβολος τον άνθρωπο όταν ο Θεός επιτρέπει να τον πειράξει για να δοκιμαστεί? Με τους αφρούς της κακίας του. Έχει καλό σαπούνι. Όπως η γκαμίλα βγάζει αφρούς όταν θυμώνει, έτσι κάνει και ο διάβολος σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μετά τρίβει τον άνθρωπο όχι για να φύγουν οι λεκέδες του και να εξαγνιστεί, αλλά από κακία. Και ο Θεός όμως αφήνει το διάβολο να τρίβει τον άνθρωπο ίσα ίσα μέχρι να φύγουν οι λεκέδες και να καθαρίσει. Αν άφηνε να τον τρίψει όπως τρίβουν τα ρούχα, θα τον ξέσχιζε. Γέροντα, μπορούμε να λέμε για τους διάφορους πειρασμούς που συμβαίνουν στη ζωή μας ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού? Όχι. Να μην μπερδεύουμε το θέλημα του Θεού με τον πειρασμό και με όσα φέρνει ο πειρασμός. Ο Θεός αφήνει το διάβολο ελεύθερο μέχρι σε ενό σημείου να πειράξει τον άνθρωπο, και τον άνθρωπο τον αφήνει ελεύθερο να κάνει το καλό ή το κακό. Δεν φταίει όμως ο Θεός για το κακό που θα κάνει ο άνθρωπος. Ο Ιούδας λόγου χάρη ήταν μαθητής του Χριστού. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν θέλημα Θεού να γίνει προδότης? Όχι. Αλλά ο ίδιος ο Ιούδας επέτρεψε στο διάβολο να μπει μέσα του. Κάποιος είπε σε έναν ιερέα: «Πάτερ, σε παρακαλώ, κάνε ένα τρισάγιο για τον Ιούδα». Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε: «Εσύ, Χριστέ, είσαι άδικος. Έτσι ήταν θέλημά σου, να σε προδώσει ο Ιούδας. Γι' αυτό τώρα βοήθησέ τον». Μετρημένες είναι οι περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστούν μερικοί ευλαβείς για να έρθει σε συνέστηση κάποιος που έχει άσχημη ζωή και να μετανοήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διπλό μισθό. Δίνει δηλαδή ο Θεός τη δυνατότητα σε μερικούς οι οποίοι με τις δοκιμασίες που περνούν εξοφλούν σε αυτή τη ζωή αμαρτίες και γκρινιάζουν παράλογα, να βοηθηθούν από την υπομονή αυτών που ενώ δεν έσφαλαν ταλαιπωρούνται αλλά δεν γονγίζουν. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ καλός, πολύ ευλαβής οικογενειάρχης βρίσκεται στο σπίτι του με την οικογένειά του και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτει το σπίτι, πλακώνει όλη την οικογένεια και μετά από φοβερή ταλαιπωρία πεθαίνουν όλοι. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Για να μην γονγίζουν οι άλλοι που φταίνε και τιμωρούνται.
Γι' αυτό όσοι σκέφτονται τους μεγάλους σταυρούς των δικαίων, ποτέ δεν στενοχωριούνται για τις δικές τους μικρές δοκιμασίες. Βλέπουν ότι ενώ έσφαλαν στη ζωή τους, εν τούτης υποφέρουν λιγότερο από τους δικαίους, γι' αυτό λένε σαν τον καλό ληστή: «Αυτοί δεν έκαναν τίποτε και υπέφεραν τόσο, εμείς τι πρέπει να πάθουμε». Δυστυχώς όμως μερικοί μοιάζουν με το ληστή που σταυρώθηκε εξ αριστερών του Χριστού και λένε: «Πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι και δες τι έπαθαν». Υπάρχουν και περιπτώσεις, αυτές είναι πολύ σπάνιες, που επιτρέπει ο Θεός από αγάπη να βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες μερικούς πολύ εκλεκτούς αγωνιστές για να τους στεφανώσει. Αυτοί είναι μιμητές του Χριστού. Βλέπετε, στην Αγία Συγκλητική, επειδή βοηθούσε πνευματικά πολλές ψυχές με τις νουθεσίες της, πήγε ο διάβολος να την εμποδίσει από αυτό το έργο. 3,5 χρόνια έμεινε άφωνη από την αρρώστια της. Άλλοτε πάλι κάποιος πραγματικός μιμητής του Χριστού ζητάει ως χάρη από το Θεό να συγχωρήσει σφάλματα των συνανθρώπων του, να τους απαλλάξει από την δικαία του οργή και να τιμωρηθεί αυτός αντί αυτών, ενώ δεν φταίει ο ίδιος. Αυτός πολύ συγγενεύει με τον Θεό και πολύ συγκινεί το Θεό η μεγάλη αυτή αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από την χάρη που του κάνει και χαρίζει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει να έχει και μαρτυρικό τέλος κατά το επίμονο αίτημά του. Συγχρόνως όμως του ετοιμάζει και το καλύτερο αρχοντικό παραδεισένιο παλάτι με ακόμη μεγαλύτερη δόξα, διότι πολλοί άνθρωποι τον είχαν αδικήσει με την κατόψιν κρίση τους, που νόμιζαν ότι ο Θεός τον τιμώρησε για τις δικές του αμαρτίες.

Γέροντα, οι δοκιμασίες πάντοτε ωφελούν τους ανθρώπους. Εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζει κανείς τις δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση, βρίζουν το Θεό όταν τους βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. «Γιατί να το πάθω εγώ αυτό», λένε. «Να, ο άλλος έχει τόσα καλά. Θεός είναι αυτός». Δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Ενώ οι φιλότιμοι λένε «Δόξα το Θεό». Αυτή η δοκιμασία με έφερε κοντά στο Θεό. Ο Θεός για το καλό μου το έκανε. Και ενώ μπορεί πρώτα να μην πατούσαν καθόλου στην εκκλησία, μετά αρχίζουν να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός τους πολύ σκληρούς τους φέρνει κάποια στιγμή με μια δοκιμασία σε τέτοιο φιλότιμο που μόνοι τους παίρνουν μεγάλη στροφή και εξιλεώνονται με τον πόνο που νιώθουν για όσα έκαναν. Γέροντα, πρέπει να λέμε «Δόξασε ο Θεός» όταν όλα πηγαίνουν καλά? Μα αν δεν λέμε το «Δόξασε ο Θεός» στις χαρές, πώς θα το πούμε στις θλίψεις? Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές? Αλλά όταν είναι αχάριστος κανείς, δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Για μένα είναι θανάσιμο αμάρτημα. Ο αχάριστος με τίποτε δεν ευχαριστιέται. Για όλα γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Στην πατρίδα μου τα φάρασα χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε γιατί ήθελε πετιμέζι. Η μάνα της, τι να κάνει, πήγε και ζήτησε από τη γειτονιά. Αυτή μόλις πήρε το πετιμέζι, έβαλε πάλι τα κλάματα. Χτυπούσε τα πόδια της κάτω και φώναζε «Μαμά, θέλω και γιαούρτι». «Τέτοια ώρα, παιδάκι μου, πού να βρω το γιαούρτι?» της λέει η μάνα της. «Όχι, θέλω γιαούρτι». Πήγε, υποχρεώθηκε η καημένη σε μια γειτόνισσα, της έφερε και γιαούρτι. Το παίρνει η κόρη και βάζει πάλι τα κλάματα. «Τώρα γιατί κλαις?» τη ρωτάει η μάνα της. «Μαμά, τα θέλω ανακατεμένα». Τα παίρνει η μάνα, τα ανακατεύει. Αυτή βάζει πάλι τα κλάματα. «Μαμά, δεν μπορώ να τα φάω έτσι, θέλω να τα ξεχωρίσω». Οπότε την περιέλαβε στα σκαμπύλια η μάνα της και ξεχωρίστηκε το πετιμέζι από το γιαούρτι. Έτσι θέλω να πω, κάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε κατά πόδι τον δειλό διάβολο, ο οποίος θα συμμαζέψει τα ταγκαλάκια του και θα γίνει μαύρος καπνός, γιατί θα του έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο.

να συγκρίνουμε τη δοκιμασία μας με τη μεγαλύτερη δοκιμασία του άλλου. Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας, αρκεί να τη συγκρίνουμε με τη δική μας δοκιμασία, για να διακρίνουμε τη μεγάλη διαφορά και τη μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός και επέτρεψε μικρή δοκιμασία σε εμάς. Τότε θα τον ευχαριστήσουμε, θα πονέσουμε για τον άλλον που υποφέρει πιο πολύ και θα κάνουμε καρδιακή προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός. Μου έκοψαν λόγου χάρη το ένα πόδι, δόξασε ο Θεός να πω, που έχω τουλάχιστον ένα πόδι, του άλλου του έκοψαν και τα δύο. Και αν ακόμη μείνω ένα κούτσουρο, χωρίς χέρια και πόδια, πάλι να πω, δόξασε ο Θεός που περπατούσα τόσα χρόνια, ενώ άλλοι γεννήθηκαν παράλυτοι. Εγώ, από τη στιγμή που άκουσα ότι ένας οικογενειάρχης έχει 11 χρόνια αιμορραγία, είπα, τι να κάνω εγώ, κοσμικός άνθρωπος αυτός, και να έχει 11 χρόνια αιμορραγία, να έχει παιδιά, να πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάει στη δουλειά. Και εγώ ούτε 7 χρόνια δεν συμπλήρωσα που έχω αιμορραγίες. Αν σκέφτομαι τον άλλον που υποφέρει τόσο πολύ, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ενώ αν σκέφτομαι ότι εγώ υποφέρω και οι άλλοι είναι μια χαρά, ότι σηκώνομαι τη νύχτα κάθε μισή ώρα επειδή έχω πρόβλημα με το έντερο και δεν μπορώ να κοιμηθώ, ενώ οι άλλοι κοιμούνται ήσυχα, δικαιολογώ τον εαυτό μου αν γονγίζω. Εσύ αδελφή, πόσο καιρό έχεις τον έρπιτα? 8 μήνες γέροντα. Βλέπεις, ο Θεός σε άλλους τον αφήνει 2 μήνες, σε άλλους 10 μήνες, σε άλλους 15. Καταλαβαίνω, είναι μεγάλος ο πόνος. Μερικοί φτάνουν σε απόγνωση. Ένας κοσμικός όμως που έχει έρπιτα 1-2 μήνες και από τον πολύ πόνο απελπίζεται, αν μάθει ότι ένας πνευματικός άνθρωπος τον έχει έναν χρόνο και κάνει υπομονή και δεν γονγίζει, τότε αμέσως παρηγοριέται. Βρε, λέει, εγώ τον έχω 2 μήνες και έφτασα στην απελπισία. Ο άλλος ο καημένος έναν χρόνο τον έχει και δεν μιλάει. Εγώ κάνω και αταξίες, ενώ εκείνος ζει πνευματικά. Οπότε βοηθιέται χωρίς συμβουλή.

0: οι θλίψεις που μας προξενούν οι άνθρωποι. Γέροντα, όταν κάποιος υπομένει κατά Θεόν τις θλίψεις και τις αδικίες που του προξενούν οι άνθρωποι, αυτή η υπομονή τον καθαρίζει από τα πάθη? Αν τον καθαρίζει, λέει, τον λαμπικάρει. Μα υπάρχει ανώτερο από αυτό? Έτσι μπορεί να εξοφλήσει αμαρτίες. Βλέπετε έναν εγκληματία, τον δέρνουν, τον κλείνουν στη φυλακή. Κάνει εκεί το μικρό κανόνα του και αν ειλικρινά μετανοήσει, γλιτώνει την αιώνια φυλακή. Μικρό πράγμα είναι να εξοφλήσει με αυτήν την ταλαιπωρία έναν αιώνιο λογαριασμό. Κάθε θλίψη να την υπομένετε με χαρά. Οι θλίψεις που μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια που μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Βλέπετε στους μακαρισμούς ο Χριστός δεν λέει «Μακάρι έστε όταν επενέσωσιν ημάς», αλλά «Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς». Και μάλιστα ψευδόμενοι. Όταν ο ονειδισμός δεν είναι δίκαιος, αποταμιεύει κανείς. Ενώ όταν είναι δίκαιος, ξοφλάει. Γι' αυτό όχι μόνον πρέπει να υπομένουμε αγόντιστα αυτόν που μας πειράζει, αλλά και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην υπομονή. Οι συκοφάντες βέβαια εργάζονται συνεργαζόμενοι με το ταγκαλάκι. Αλλά ο δυνατός αέρας συνήθως σπάζει και ξεριζώνει τα ευαίσθητα δέντρα που δεν έχουν βαθιές ρίζες. Ενώ όσα έχουν βαθιές ρίζες, τα βοηθάει να προχωρήσουν τις ρίζες τους πιο βαθιά. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους που μας κακολογούν και να ζητούμε από το Θεό να τους δίνει μετάνοια, φωτισμό και υγεία και να μην αφήνουμε μέσα μας ούτε ίχνος μίσους για αυτούς. Να κρατούμε μόνον την πείρα από τον πειρασμό. Να πετούμε όλα τα φαρμάκια και να έχουμε υπόψη μας τα λόγια του Οσίου Εφραίμ. Εάν συμβεί συκοφαντία και με τα ταύτα φανερωθεί το καθαρόν της συνειδήσεώς σου, μη ψιλοφρόνη, αλλά δούλευε το Κυρίο εν ταπεινοφροσύνη, το λυτρουμένο σε από συκοφαντίας ανθρώπων, ή να μη πέσεις πτώμα εξαίσιον.
1: Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας θα βλέπουμε αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχθάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι. Και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί, διότι η στήριξη των ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει των εσωτερικών άνθρωπων και την κοινωνία ευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις τη μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον.

0: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θυσία του Ζαχαρία Παπαντονίου, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Μόλα της τα 75, η γριά, η πυρέτρια, η θιαμαρίτσα, κάθε που τελείωνε τη δουλειά της, ξεκινούσε να βρει την γειτόνισσα και να κουβεντιάσει. Γίνονται και τέτοια. Σημαίνει στον ουρανό και κάποια ώρα που ξεκουράζονται τα γέρικα δουλικά. Όταν παρατάξουν τα πλημμένα πιάτα σε άψοχη γεωμετρία, στήσουν τη σκούπα στη γωνιά, ορθή κοκέτα, σφίξουν το ρομπινέτο έτσι που να μην βγάζει γρή ούτε σταγόνα, όταν φέρουν τον ήλιο να ειδεί το πρόσωπό του στην κατσαρόλα και δώσουν στην κουτάλα, στη στάμνα και στις πατσαβούρες την επίσημη στάση του συνεδρίου που τοποθετήθηκε και είναι έτοιμο να συζητήσει, τότε ξεκινούν για κάπου, για την κοινωνία. Η κοινωνία για τη Θεία Μαρίτσα ήταν η γειτόνισσα, λίγα βήματα μακριά. Κουβέντιζαν και οι δυο στον κήπο, καθισμένες κάτω από την μεγάλη ελιά. Η γειτόνισσα έλεγε πολλά, η Θεία Μαρίτσα λίγα. Να κατηγορήσει δεν ήταν η δουλειά της. Να μιλήσει για τους δικούς της, πέθαναν όλοι. Ο άντρας της εδώ και 30 χρόνια, ο μοναχογιός της εδώ και 20. Ύστερα από αυτά δεν μπορεί να συμβαίνει τίποτα και οι άνθρωποι λένε λίγα. «Να ζητήσεις από την κυρά σου τους μισθούς σου», της έλεγε η γειτόνισσα. «Τι να τσουκάμω, να τους έχεις άραχλη κομπόδεμα. Άνθρωποι είμαστε, δεν ξέρουμε τι μας βρίσκει. Τι να μην βρει παιδί μου, η μένα του κούτσουρου», της απαντούσε η γριά με τα ρουμελιώτικά της, σαν να ήρθεν αυτή η στιγμή από το βελούχι. «Ό,τι είχε να μη βρει, μαθές, μη βρει. Η κιό πόει να μη βρει από εδώ και παρακάτ, του ξέρεις ποιο θα είναι. Λες κι μη λαθέψει κιός που θα να έρθει. Δεν λαθεύει κιός. Κουνήσου», της έλεγε γειτόνισσα τρομαγμένη. «Κι να κουνηθώ και αν μη κουνηθώ. Η κιό που είναι γραμμένο, η κία παν», και σήκωσε το κεφάλι για να δείξει το τεράστιο αρχείο του Θεού, γιατί τον φανταζόταν όλο να σημειώνει ονόματα και ημερομηνίες και όλο να σιάζει τα χαρτιά σε μυριάδες ντουλαπάκια, «και όπου είναι γραμμένο, λέω, δεν σβιέται». Μα η γειτόνισσα όλο την σκουντούσε να αποκτήσει κομπόδεμα και η Θεία Μαρίτσα της απαντούσε: «Αχα,

Σαν να πούμε, περίμενε. Ήξερε πως το σεντούκι της δεν θα το πάρει μαζί. Και έπειτα δεν ήξερε αριθμητική. Ξέχασε πόσους μισθούς είχε να λάβει. Λεφτά δεν μπορούσαν να σταθούν στα κοπιασμένα της δάχτυλα, γιατί έφευγαν σαν το νερό. Για να μην υποψιαστούν τα αφεντικά, φώναζε στους ζητιάνους που κουδούνιζαν στην πόρτα. «Τσακίδια αναγέννητη, μέρα μεσημέρια κουνιά!» Και κρυφά τους έβαζε τις οικονομίες της στο χέρι, φωνάζοντας άλλη μια φορά τάχα θυμωμένη. «Και όπως σου λέω, εδώ είναι σπίτ, δεν είναι του μοναστήρι της Ατάρνας!» 32 χρόνια δούλευε σε τούτο το σπίτι. Πήρε τα παιδιά του από τη φασκιά, τα κούνησε, τα μεγάλωσε, τις έφαγαν κάτι οικονομίες που είχε. Τώρα που φύγαν, τα συλλαγάται και κλαίει. Έκλαψε και όλη την οικογένεια. Έχει σε δάκρυα στην κουζίνα που δεν τα είδε κανένας. Είδε το σπίτι να αρχίζει με χαρές και να τελειώνει στραβά και ανάποδα. Ο πατέρας έμαθε στα τρία παιδιά του όλη την ηθική. Τα πήγε σε λαμπρά σχολεία. Νύχτα και μέρα τα ορμήνευε πως είναι καλύτερο να δικηθούν παρά να δικήσουν. Τους έδωσε το παράδειγμα μιας ζωής έντιμης, περήφανης, της δικής του. Από όλα αυτά έγινε το αντίθετο. Ο ένας γιος έκαμε μια ύποπτη δουλειά στην Αθήνα, μια πλαστογραφία στη Ρουμανία, ένα διπλό γάμο στην Αμερική, ώσπου χάθηκε. Η θιά Μαρίτσα κλαίει γι' αυτόν. Ο άλλος γιος δεν έκαμε τίποτε, ούτε καλό ούτε κακό. Γυρίζει ακόμα να βρει επάγγελμα. Η θιά Μαρίτσα εκεί, άξαφνα που πλένει τα πιάτα, θυμάται που εδώ και χρόνια του φορούσε μια γαλάζια ποδίτσα και την πιάνουν τα δάκρυα. Μόνο η κόρη από τα τρία παιδιά βρίσκεται στο σπίτι. Είναι ζωντοχήρα. Μεγαλόπρεπη ακόμα νέα, μαραμένη όμως. Από άγνοια του εαυτού της παντρεύτηκε με ένα νέο που είχε πάρει το πράγμα στα σοβαρά και είχε ονειρευτεί να διαιωνίσει το είδος του. 2 μήνες έπειτα ο νέος είδε πως ο μόνος καπνός της εστίας του ήταν αυτός που έβγαζαν τα χείλη της γυναίκας του βαμμένα με ένα φλογερό βερμιγιόν, πιο κόκκινο και από το φέση του παππούλη του. Η νέα κάπνιζε σαν αναμένη Έτνα και το σοβαρότερο έργο της ήταν να παίρνει στο ντιβάνι απάνω σε πλήθος χρωματιστά μαξιλάρια στάση γάτα σαποράτσα. Καπνίζοντας σε αυτή τη θέση ώρα πολύ κατόρθωνε να μην σκέφτεται τίποτα. Το κατόρθωμα τρόμαξε το νέο και το διαζύγιο ήρθε τρέχοντας. Η νέα γυναίκα άρχισε τότε να διασκεδάζει την ανία της πίνοντας τσάγια χωρίς ζάχαρη και παίζοντας χαρτιά. Ήταν από τις κοσμικές γυναίκες που κατέχουν λαμπρά το φαινόμενο των πραγμάτων που ξεφίλησαν το τελευταίο ρομάντσο που περιμένουν να διαβάσουν τον όμηρο σε φιλμ και είναι πάντα έτοιμες να γεμίσουν την κενή θέση στο καρέ του πόκερ. Είχαν εξαιρετική αντοχή στα ξενύχτια. Συχνά ο ήλιος, προβαίνοντας από τον ημιτό, την έβρισκε ακόμα στο χαρτί και στην αποχρωματισμένη βαφή του προσώπου της φιλοτεχνούσαν απίθανες αποχρώσεις από μενεξελή, κεραμιδί και κίτρινο, καθώς και εξαίσιες αποσυνθέσεις στην μορφή των ηλικιωμένων συντρόφων της, τέτοιες που θα ενθουσίαζαν ένα ντεκαντάν, θαυμαστή του σιτεμού και της καταστροφής. Τις πρωινές αυτές ώρες βρέθηκε πολλές φορές χαμένη, χωρίς να μπορεί να πληρώσει. Χρωστούσε και από προτίμηση στους άνδρες. Δεν είχε καλή ιδέα για αυτούς. Το ύφος όμως κάποιας μεγαλοπρέπειας που της ήταν φυσικό, τρόμαζε τους παίκτες και στο τέλος καταντούσε να τρέπονται αυτοί που είχαν να λάβουν. Έτσι τα χρέη που έπιανε έπεφταν με μεγαλοπρέπεια στην σιωπή και στη λύθη, καθώς οι μεγάλες πράξεις και οι λαμπρές δύσεις. Ένα απόγευμα, πρωί για αυτήν, έπειτα από τέτοια νυχτερινή δημιουργία, ξύπνησε, ντύθηκε και ακινήτησε στο τιβάνι με το σιγαρέτο της, παίρνοντας το ύφος του βαθύτατου στοχασμού που έχουν οι γυναίκες του καλού κόσμου όταν είναι αργοξυπνημένες και χαμένες. Άξαφνα χτύπησε η πόρτα και παρουσιάστηκε ένας μεσόκοπος. Ήταν ο γνωστός ξενοδόχος σε κάποια λουτρόπολη. «Καλημέρα, κυρία Στάσα», είπε με τη βαριά του φωνή. «Μπα, πώς από εδώ?» «Σας παρακαλώ, κυρία», είπε αυτός ακίνητος και ατάραχος, «να μου δώσετε πίσω τα ασημένια κουταλάκια που μου κλέψατε το καλοκαίρι». Δεν έπεσε τίποτε από τη στάχτη του σιγαρέτου της. Δεν άλλαξε την θέση της. Τον κοίταξε. «Δεν άκουσα καλά», είπε. «Θα σας το ξαναπώ.
Το καλοκαίρι που ήρθατε στο ξενοδοχείο και καθίσατε, μου έκλεψαν 8 κουταλάκια, 3 μαχαιράκια του βουτύρου και 5 φλιτζάνια του τσαγιού με τα πιατέλα. Η καμαριέρα μου είπε τώρα πως τα πήρατε του λόγου σας, σιγά σιγά, ένα-ένα. Με καταλάβατε? Ήρθα να σας τα ζητήσω με το καλό. «Θα μέθησες», του είπε. «Πίνω μόνο νερό. Λοιπόν, τι αποφασίζετε, κυρία?» «Θα μέθησες», ξαναείπε αυτή. «Καλά, σας χαιρετώ. Ξέρετε το όμως πως θα γυρίσω απόψε για να πάρω τα σερβίτσια και δεν θα είμαι μοναχός μου». Η Στάσα χάλασε τέλος την πόζα της γάτας. Σηκώθηκε. Τα πράγματα ήρθαν αυτή τη φορά χοντρά, βάζοντας μπροστά της ένα γερό Πελοποννήσιο, μια φορά πεταλωτή, έπειτα μετανάστη, τώρα ξενοδόχο σε Λουτρόπολη, που έμαθε τον κόσμο και έρχεται να πάρει το δίκαιο του. Ναι, είχε κλέψει το σερβίτσιο το καλοκαίρι που κάθισε στο ξενοδοχείο του. Ρωτιέται η ίδια τώρα γιατί μια γυναίκα του κόσμου, περήφανη και με το λούσο της Ανίας, καθώς αυτή, γλίστρησε σε μια ταπεινή πράξη. Και δεν το βρίσκει. Μήπως έφταιγε το σχήμα? Αυτό το άψυχο, η τσάντα της γυναίκας, πολλές φορές μπαίνει στη ζωολογία, ζει το πετσί της, ανοίγει το τεράστιο στόμα της και θέλει να χάψει ό,τι παίρνεται εύκολα, πεινά για ασημένια κουταλάκια και κάποτε ωρέγεται μεγαλύτερες μπουκές, φλιτζάνια. Το μεγάλο στόμα της τσάντας γίνεται εικόνα επίμονη που θέλει να ζωντανέψει και να κυνηγά τις άδειες ζωές σαν τη δική της. Τώρα η Στάσα περπατεί και συλλογιέται. Να γυρίσει τα κλεμμένα, θα μαθευτεί. Να τα κρατήσει, αδύνατο. Και ενώ στριφογυρνούν μπροστά της λύσεις και δισταγμοί σούσουρα από βαμμένα χείλη, φίδια βγαλμένα από φιλικές καρδιές, ενώ βλέπει τη ζωή της να κόβεται με τα λεπιδάκια της κοινωνίας και να ψάχνεται σαν πτώμα του ανατομίου και ακούει να κλείνουν οι πόρτες στον ερχομό της, άξαφνα πρόβαλε στον τρομαγμένο νου της ένας ίσκιος μαυροφόρας γριάς, μια ποδιά, ένα μαύρο μαντίλι, μια πατσαβούρα που κάνει και αστράφτουν τα πιάτα, δυο μάτια που κλαίνε για όλους, ένα φτωχό σεντούκι. Α, τι χρήσιμο που είναι αυτό! Και φαντάστηκε την γριά υπηρέτρια να έρχεται σε αυτήν την ιστορία, καθώς σε απέραντο χιόνι ο σκύλος του Αγίου Βερνάρδου που ψάχνει για τον βυθισμένο. Αμέσως ντύθηκε, φώναξε τη μητέρα της και της είπε το σχέδιό της. Λίγα λόγια, κοφτερά και αποφασιστικά. «Πώς να της το ζητήσω της έρημης γριάς τέτοιο πράγμα?» είπε η μητέρα σηκώνοντας τα χέρια στον ουρανό. Η κόρη της δεν απάντησε. Ξαναβρήκε το παράστημά της και ξεκίνησε για το ραντεβού των χαρτιών. «Θιά Μαρίτσα», είπε με σβησμένη φωνή στην υπηρέτρια η μάνα της Τάσας, «μου ανάστησες και τα τρία παιδιά». «Τα παιδάκια μου, η ώρα τους η καλή», είπε η θιά Μαρίτσα και βούρκωσαν τα μάτια της. «Και τη Στάσα μου». «Και τη Στάσα, καλή της ώρα». «Ήσουν πάντα η Άγια γυναίκα». «Ωχ, λιμάρα μου κυρά, ο Άγιος είναι Άγιος. Τι Άγιος είναι να έχω εγώ του κούτσουρου? Ο Άγιος Σεραφείμ να μη συγχωρέσει και ο Άγιος Παντελήμωνας και η Άγια Βαρβάρα, δόξα σοι Θεέ μου. Εγώ είμαι για την κουζίνα και για του κακάβ, είμαι για του πλισταριό». «Έχω μεγάλο λόγο να σου πω, θιά Μαρίτσα. Ύστερα από αυτό που θα σου ζητήσω, δεν έχω παρά να πάω ίσια στον πνευματικό». Και της το είπε. Η θιά Μαρίτσα το ίδιο βράδυ άνοιξε στον ξενοδόχο το σεντούκι της, το πιο άδειο που βρέθηκε από τον καιρό που υπάρχουν δούλες, και αφού σταυροκοπήθηκε για την απίστευτη τιμή που έλαβε αυτό το ρημάδι, να κλείσει για μια στιγμή πράματα σημαίνια, τα παράδοκε, χωρίς να πει λέξη. Σαν να τα είχε αυτή κλεμμένα, παίρνοντας το ύφος γυναίκας που είναι από καιρό συνηθισμένη στην κλοπή. Η Στάσα εξακολούθησε να είναι μέλος της κοινωνίας και κράτησε την υπόλοιψή της. Δύο μέρες ύστερα η θιά Μαρίτσα, σαν τελείωσε την κουζίνα, ξεκίνησε πάλι για την κοινωνία. Πήγε στην ελιά. Η γειτόνισσα δεν ήταν εκεί. Προχώρησε για το σπίτι της γειτόνισσας. Έβλεπε θαμπά. Μολατά αυτά της φάνηκε πως η πόρτα έκλεισε στον ερχομό της. Χτύπησε. Κανείς. Την φώναξε. Τίποτα. Λοιπόν μαθεύτηκε. Η θιά Μαρίτσα γύρισε αργά πίσω. Δεν χρειάστηκε δά για τόσο μικρό πράγμα να είναι η φήμη τέτοια που την παρισταίνει ο Βυργίλιος, τέρας φτερωτό ανάμεσα ουρανού και γης, με αμέτρητα μάτια, αυτιά, γλώσσες και φτερά, για να φέρνει παντού το ψέμα και την αλήθεια. Όχι. Η φήμη εδώ ήταν μια κότα που μπόρεσε και πέταξεν ίσα ίσα ως την γειτονική αυλή.
Αρκετό ήταν αυτό. Δεν πήγε πιο πέρα από την γειτόνισσα. Η γειτόνισσα που ήταν για την θιά Μαρίτσα όλη η κοινωνία πήρε την αυστηρή και άψογη στάση της. Η γριά γύρισε και κάθισε στην μεγάλη ελιά. Ήταν καταμόναχη. Τα άδεια παράθυρα των σπιτιών την κοίταζαν. Οι καμινάδες ψηλά δυο-δυο την κουσκουσούρευαν. Οι στήλοι του τηλέγραφου ψήλωναν περισσότερο για να ειδούν ποιος έκλεψε τα κουταλάκια. Οι σωλήνες του νερού, τα κεραμίδια, τα μπαλκόνια πήραν πρόσωπο. Να, να, να μάτια, μύτες, δόντια, γέλια, φοβέρες. Η θιά Μαρίτσα τρόμαξε. Μα η ελιά που άνθιζε και κάρπιζε μαζί, γιατί ήταν ακόμα καλοκαίρι, φύσηξε γύρω στην γριά ένα από τα βαθύτερα χάδια που μπορεί να δώσει η ψυχή δέντρου σε αδικημένο. Γιατί η ελιά την γνώριζε χρόνια μαθές τη θιά Μαρίτσα. Και αφού τα γαλάζια της κλαριά πήραν στο φως του ήλιου μεγάλες ασημένιες αναλαμπές, ράντισαν τη γριά με ανέγκυχτο άσπρο λουλούδι, ψηλό πράσινο καρπό και ανάλαφρα φύλλα. Τότε της φάνηκε της θιά Μαρίτσας πως την αρεβωνιάζουν, λέει, κάτι τέτοιο. Της φάνηκε πως δεν θα γυρίσει ποτέ στις κατσαρόλες και στην πατσαβούρα. Τα παράθυρα των σπιτιών κλείσανε και δεν την κοίταζαν. Οι καμινάδες χάσανε την κουσκουσουριά τους. Τα μπαλκόνια πέσανε. Τα μάτια, οι μύτες, τα δόντια που την περιγελούσαν αφανίστηκαν. Δεν έμειναν, λέει, στον ουρανό παρά τα σύννεφα, πέρα, σύννεφα στρογγυλά, αργοτάξιδα, σύννεφα χιόνι, συνοδεία ξεκινημένη που περπατούσε για να φτάσει χωρίς άλλο στον θρόνο του Κυρίου. Κι η γριά, βλέποντας κατά εκεί, ασάλευτη καθώς ήταν στην ρίζα της ελιάς, σταύρωσε στην ποδιά τα χέρια της, γεμάτα ρόζους, χαντάκια, γραφές, ολόκληρες ιστορίες φωτιάς, νεροχύτη και σκάφης. Κούνησε λίγο το κεφάλι και μουρμούρισε. «Τώρα θα έρθω

Βαθίαν θυελώδη νύχτα προς όρθρον βαθύν. Όβρος εκόπας ενέφνης και δαιμονιώδης τυφών κρατεός άνεμος εφύσισε και έπαυσεν ο κατακλυσμός του νερού, αφού επί τρεις ώρας είχε κάμει να πλεύσει όλων των χωρίων εις την κοιλάδα την παράλιον. Ο μέγας χύμαρος εις το μέσον της ωραίας λεκάνης εξεχύλισε, παρέσυρε δύο γεφύρας, επλημμύρισεν εις όλα τα χαμόγια και τα σπιτάκια των πτωχών και έκαμε να κολυβούν γυναίκες και παιδεία και κτίνη εις τον καταράχτην των βαθύν. Το νερόν υψώθη έως τα πατώματα των πτωχικών οικειών. Οι περισσότεροι των κατοίκων επρόφθασαν να φύγουν εις τα υψηλά και τα μετέωρα. Ό,τι η δύνατο να διακρίνει της εις το στήλβον εκείνον σκότος ή το μόνον εν χάος πλωτών. Δεν εφαίνεται πλέον άστρων ούτε πουλια, ούτε πετεινό σελάλι, ούτε ορολόγιε σήμαινε. Εφαντάζε τότε ότι η νύχτα εκείνη του φθήνοντος Νοεμβρίου δεν έμελε ποτέ να τελειώσει. Εύνης, περί τα μεσάνυχτα, οικούστη μεγάλη εξωτική κραυγή. Πι-πι-πι-πι-πι-πι-πι. Η φωνή εκείνη ή το ανεξήγητος. Καμία πτωχή γραία δεν θα ήτο ικανή να φωνάξει τέτοιαν ώρα της πάπιες της. Έτινες άλλος τα ήχον ευρύτη χαράντων και καθώς εβεβαίωνεν εις χωρικός, ως της έλεγεν ότι ξεύρει απ' αυτά, βεβαίως εκιμώντο πλέουσε εις των νερών. Η φωνή εκτάκτως οξία ή το ίση με τον ήχον 10 συρίγκων και δεν είναι δύνατο να είναι ανθρωπίνη. Κατά την λογικότεραν φανήσαν τότε εξήγησιν, αυτός ο άρχον του σκότους είχε τολμήσει να προβάλλει το άσχημον ρίχος του από καμίαν θηρίδα του ζωφερού αγνώστου, μέσα εις το υγρόν εκείνον έρευος και μη δυνάμενος να κρύψει την μαύρην χερεκακίαν του, διότι έβλεπε τους ανθρώπους να πλέουν ως να είχον μεταμορφωθεί εις το γένος των ισών, έριξε την κραυγήν εκείνην του πικρού σαρκασμού προς την ταλέπορον ανθρωπότητα. Τέλος, με τα μακράς ώρας, μέγας άνεμος τυφών μανιωδώς εφύσισεν. Εσήγησεν ο μονότενος ρίβδος της βροχής. Ο βαθύς ρόγχος των κυμάτων αντύχει τώρα από τον λιμένα και ο φρενιαστικός συρριγμός των τροχαλιών και η βάναυσος κλαγή των αλύσεων, τας οποίας εξέσυρε και έπαιζε η τρικυμία. Σημά εις 5 ή 6 ογκώδη σκάφη, ασφαλώς αραγμένα, ένα μικρόν κότερο, νέο σκαρί, εφαίνεται να σαλεύει εις τον γνώφων των βαθύν ανάμεσα εις το δασκαλιό, το βραχώδες χθαμαλών εισίδιων και εις των παλαιών μόλων, δίπλα εις τα ριχά, τα απλούμενα εκείθεν των εκβολών του χυμάρου. Στην γμήν τεινά, όταν ο άνεμος είχε φτάσει εις το έπακρον της λύσης του, κρότος οξύς οικούστη από το κότερον, ως της εξεχώριζε και από τον ρόχθον των κυμάτων και από τους συρριγμούς των τροχαλιών. Ήτον ως κραυγή αγωνίας. Δύο ή τρεις θαλασσινοί κατοικούντες εις το παραθαλάσσιον, σημά εις την προκυμαίαν, είχαν ανοίξει τα παράθυρά των και κοίταζαν ανήσυχοι τα χυμαζόμενα πλοία. Ούτε ενόησαν τι εσήμεναν η κραυγή ή ο κρότος αυτός. Ο Ις τότε φώναξε προς τον γείτονά του. «Ποιος να πάει, καπετάν Στέργιο, να φωνάξει αυτόν τον μήτρο τον νιόγαμπρο? Δεν το βλέπω καλά το κότερο». «Ποιος να πάει, καπετάν Νικόλα?» απήντησε να παθήσει ο Στέργιος. «Αλλιάς τον καημένο το φραγκούλα», είπε ο πρώτος ο μιλήσας. Οι δύο ναυτικοί ήσαν με τα νυχτικά των. Άλλος ήξευραν ότι ο διοκτήτης του μικρού σκάφους είχε συνήθεια να κοιμάται κατοίκον, η δε οικία του δεν είχε το πλεονέκτημα να είναι παραθαλασσία. Το κότερο ήταν νέο σκαρί και ο καπετάνιος του ήταν νιόγαμπρος. Μόνος υπήρχε εντός του πλοίου ο σύντροφός του γεροναυτικός, ο κότσος ο Φραγκούλας, ως της είχε έργο να φυλάγει το πλοίο. Μόλις εξέφερεν ο ονομαστής καπετάν Νικόλας των ελαφρών εκείνων ταλανισμών και ως απάντησης εις το αλή εκείνων, φοβερός τριχμός και κρότος με τα οξέως συρριγμού αντίχησε. Ήταν ως καγχασμός θαλασσίου δαίμονος εις το σκότος. Μέσα εις την πάλιν των στοιχείων και εις των ποικίλων οριμαγδών, άπειρο νόμα και μη εξισκημένων οτίων, τίποτε δεν θα ει δύνατο να διακρίνει.
μόνον οι δύο πλοίαρχοι από τα παράθυρά των πάρα αυτά ενόησαν και αφήκαν διπλήν κραυγήν. «Πάει το κότερο», είπε με τα λιθούς πόνου ο Νικόλας. «Κρίμαστο, κρίμας». «Τύφλα», είπε ανάλγητος, αυστηρός τιμητής ο Στέργιος. Το πρωί όλοι έμαθαν ότι η τρικυμία εξέσυρε τα σαγγύρας του μικρού κοτέρου και το πλοίον έγινε άφαντον μαζί με τον κότσον του Φραγκούλαν, το μόνον επ' αυτού ναυάτην. Ευρέθησαν την ΕΣ δια να υπάγουν να κράξουν τον πλοίαρχόν του, του οποίου η οικία ευρίσκετο ένα δρομίσκον παραμέσα από την προκυμαίαν. Αλίτο αργά πλέον. Απόπειρα είχε γίνει με μίαν μεγάλην σκαμπαβίαν, με εξ κοπία να πλεύσωσει προς το νότιον μέρος εις το στόμιον του λιμένος, με τον λυσόντα άνεμον τον πνέοντα από της ξηράς, αλλά δεν μπόρεσαν να μπουκάρουν ή την να κατευθυνθώσουν προς τα εκεί. Το πλοίον είχε γίνει άφαντον. Την επαύριον είχε γίνει ευδεία. Δεν υπήρχε πλέον ή μικρά φουσκοθαλασσιά και ελαφρά πνοή, ομοία με τον πείσμον αγρισμόν του μετακόπου κατασυγαστέντος εξαγριωμένου σκύλου. Όλοι εσυλληπούντο των νεαρών καπετάν μήτρων και όλοι έκαμνον όπως συνηθίζουν οι ναυτικοί ή κατά πρόσωπον ή όπισθεν των νότων τα σαμιλίχτους εκ των υστέρων επικρίσιστον. Βέβαια, ο Μήτρος ήταν νέος κυβερνήτης. Έως τότε είχε ταξιδεύσει επί χρόνους ως ναύτης εις μεγάλα πέλαγα με τη σκούναν του πατρός του. Επόμενον ήταν να είναι ατζαμής και να μην ξεύρει καλά ούτε από αχτοπλοίαν ούτε πώς να σιγουράρει το πλοίον του εις τον λιμένα, αφού μάλιστα εκοιμά το κατοίκον. Νιόγαμβρος, νέος καρύ. Αλίας το Φραγκούλα. Ναι, ο Φραγκούλας ήταν γέρος και μπορεί να ήταν σχεδόν ανίκανος. Παράξενος, στραβός, μισοπάλαβος, αλήθωρος, αλόκοτος και αλόφρον. Τον είχε διώξει η γυναίκα του. Επίτηνα χρόνων έμενε εις ένα κατόγι διαψυχικών. Επήγαινε με τις βάρκες εις ψάρευμα ή μικρούς ναύλους, αλλά συνήθως εξενυχτούσε στο κατόγι. Τέλος, όταν έφτιασε το κότερο ο Μήτρος, ως της ήτο δεύτερος ανεψιός του, τον προσέλαβεν ως τακτικόν συμπλωτήρα, άμα και νιοφύλακα. «Προς τι να υποχρεώνεσαι», του είπε, «Μπάρμπα, να κοιμάσαι στο ξένο κατόγι αφού καλύτερα για σένα, σε έδιωξεν η γυναίκα σου. Έλα να κοιμάσαι μέσα στο κότερο, κάτω στην πλώρη που κάνει μεγάλη ζέστη, ζεύκη και καλοπερασιά». Ο καημένος ο κότσος, ο λίγας ημέρας πριν, είχε συμβεί στην κηδείαν ενός παλαιού γειτόνος του να εισέλθει στον ναόν, ενώ εψάλε το νεκρόσιμο ακολουθία. Δεν ήταν τακτικά φυλακόλουθος. Μερικοί τον επείραζαν και τον έλεγαν φαρμασόνων. Αλλά αυτός ήταν εξ ιδιοσυγκρασία σκεπτικός, ιδιότροπος εν τη ασυνειδήτο φιλοσοφία του. Δήλθεν άνωθεν του χορού πρώτων βαθμίδων του βήματος και πλησίασεν εις ένα νέον δημοδιδάσκαλον, ώστις εσυνήθιζε να ψάλει, και κατά την κηδείαν αυτήν ίστατο αριστερά, βοηθών τους ιερείς εις των στίχων «Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του δούλου σου», τον οποίον επανελάμβανεν εκ περιτροπής ο ψάλτης. Ο Φραγκούλας αλοκότωσε, γέλασε και είπε με φωνή σχεδόν ακουστή: «Ανάθεμα στην ψυχήν του δούλου σου, τι λες, δάσκαλε?» Ο ψάλτης το ένευσε μόνο να σιωπήσει και με κυκλοτερές βλέμμα προς τους άλλους, τους εσύστησε να μην δώσουν προσοχή, δια να μην γίνει χασμωδία. Ο Φραγκούλας με το λίγον και πάλιν επανέλαβε: «Τι τους ψέλνετε, τι τους κάνετε νάνι-νάνι, όλοι στα ανάθεμα θα πάμε». Ο διδάσκαλος και πάλιν το ένευσε αυστηρός και ο κότσος απεμακρύνθη. Και με το λίγας ημέρας επέπρωτο, ο γέρον ούτος ναυτικός, ώστις την πρωίαν εκείνην, τις είδε, με την πένθυμον εκείνην ευθυμίαν του, άλλην πρόθεσιν ίσως δεν είχεν, η μη να υποδείξει το μάταιον και το συνθηματικόν και το αγοραίον πάσης ανθρωπίνης συνηθίας, ως και αυτής της νεκροσύμου πομπής. Ο γέρον ούτος, ώστις δεν ήτο ημαρμένο να αξιωθεί ούτε της εσχάτης παραμυθίας, ούτε της κηδεύσεως, έμελε να είδει όλη την φοβεράν, την δαιμονιώδη πομπήν όλων των στοιχείων του ουρανού,
των ανέμων, των κυμάτων, τη φρικώδη συνοδείαν ορχουμένην μανιωδώς περί την γυρεάν κεφαλήν του, γύρω εις την λευκήν ακτένης των κόμην του. Και έμελεν εν τριγμό αλύσεων και τροχαλιών και αρμένων να καταποντιστεί εις το κύμα, άψαλτος, ασαβάνωτος, αμυρολόγητος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Ταξιδεύοντας το χρόνο, κατάλαβα πως τα πρώτα βυρσοδεψία ήταν στην πόλη του Ηρακλείου, τη μεγάλη πόλη της Κρήτης. Ωστόσο, ο πλούτος αυτού του επαγγέλματος στο Ηράκλειο είναι μετρήσιμος μόνο κατά το παρελθόν. Ουσιαστικά, οι βυρσοδέψεις της πόλης των Χανίων κατάφεραν να νικήσουν το πέρασμα του χρόνου και να διατηρήσουν ένα από τα πιο παλιά επαγγέλματα που εξάσκησε ο άνθρωπος.
1: Ήτανε πολλές κατεργασίες, αλλά πιάσαμε με το βελανίδι.
2: Τα παραλαβαίναμε, τα βάζαμε σε χαβούζα περίπου μία εβδομάδα, γιατί σημαίνει μαλακώσουνε. Η χαβούζα ήταν σαν γούρνα.
1: Τα στεγνώναμε, είχαμε σίδερα και τα είχαμε κυκλικά καβαλέτα, τα λέγαμε.
2: Τα τραβούσαμε μετά από εκεί, τα βάζαμε σε μία βαρέλα. Νερό είχε μέσα και βάζαμε και ασβέστη με ένα σουλφούρ, ένα υλικό, και γύριζανε τουλάχιστον 2 μέρες για να φύγει το μαλλί. Έφευγε το μαλλί, τα κλαίναμε καλά, τα βγάζαμε μετά από τη βαρέλα, τότε τα βάζε ο σύζυγος στο ξύλο που σας είπα που λέγεται καβαλέτο, με ένα σπαθί, και τα καθάριζε ακόμα καλύτερα από εκεί. Μετά τα βάζαμε στα βελανίδια για 2-3 μέρες, το ξεβαρελιάζαμε, τα αφήναμε και σούρωνε. Το κρεμνούσαμε πάνω από τη σβερκάλια. Όταν βλέπαμε ότι ήταν λίγο στραγγισμένα, τα κατεβάζαμε.
1: Μετά από το χειμώνα, κέρωνε. Μπορούσαμε να τα αφήσουμε και να είναι όξο μια μέρα, δυο, δεν ξέρω. Να διαλύσουμε τώρα εκεί, ντεγρά. Έχω τα βαρέλια για όξο, τώρα. Ντεγρά σε το ψαρέλαιο από την Ορβηγία. Και βάναμε και λίγο λίπος, ξύγι. Τα ζεσταίναμε, τα ανακατεύαμε και γίνονταν ένα πίχτο σαν βούτυρο. Εκεί τώρα είχε η μεγαλύτερη τέχνη του δέρματος που δούλευε. Με κάτι φτιαράκια κάναμε έτσι και τα ανοίγαμε το δέρμα πάνω σε ένα μάρμαρο και του βάζαμε 2-3 με βρούτσες.
2: Και τα περνούσαμε από ένα στρωτήρι. Λέγεται ένα μηχάνημα τόσο και ήταν στρωτηράκι με ρεύμα. Το ξανακρεμούσαμε και στέγνωνε. Όταν βλέπαμε ότι ήταν καλά στεγνωμένο, το κατεβάζαμε. Αν μας φαινόταν κάποιο που δεν είχε στεγνώσει, το βάζαμε στον ήλιο για κάμποση ώρα, τα μαζεύαμε μετά. Μετά είχαμε ένα μηχάνημα που λεγόταν χίλιδας. Ένα πολύ μακρύ, βάζαμε το δέρμα πάνω και το σπρώχναμε από σιγά σιγά με το ξύλο. Ένα ξύλο είχε, όταν έφτανε στην άκρη του δέρματος, το σταματούσαμε και γύρισε πίσω. Και αυτό γινόταν συνέχεια μέχρι που τα τελειώναμε. Μετά αρχίζαμε, τα καθαρίζαμε. Από γύρω-γύρω βγάζαμε το σκάρτο που ήταν. Αν θέλαμε να τα κάνουμε σόλο δέρματα, κόβαμε το σβερκάλι, πρώτα την άκρη, την κοιλιά, μετά το σβερκάλι. Και αφήναμε το κοπόνι σκέτο. Τα κάναμε δέματα, είχαμε γραφείο απάνω, τα στέλναμε στην Αθήνα. Όλοι οι βυρσοδέψεις. Και τα στέλνανε εκεί και τα πουλούσαμε από εκεί. Πουλούσαμε και από εδώ βέβαια, αλλά περισσότερο από πάνω. Τη βακέτα την αφήναμε ολόκληρη. Απλώς λίγο-λίγο την καθαρίζαμε.
1: Το 80% αυτά τα μαυροκόκκινα έφευγανε Θεσσαλονίκη, η Ήπειρο πάνω.

0: μεγαλύτερη άνθηση της βρυσοδεψίας ήταν στα Κανιά. Είχε βρυσοδεψία και στο Ρέθυμνο, που συνεχίζει ακόμα ένας, και στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο έφυγε, σταμάτησε τα βρυσοδεψία γύρω στο 77-78 κλείσανε.
1: Οι περισσότεροι βυρσοδέψεις λοιπόν βρίσκονται εκεί, στα Χανιά, κουβαλώντας την τεράστια ιστορία του δέρματος, και έπειτα ακολουθεί το Ρέθυμνο. Δίπλα στη θάλασσα που ήταν χρήσιμη για το πρώτο στάδιο επεξεργασίας, αρκετοί εργάστηκαν κοπιαστικά, μα ξέφυγαν από τη φτώχεια.
0: Οι βυρσοδέψεις κίνησης της εποχής, γιατί πάντα υπήρχε η συναλλαγή με τις τράπεζες, θεωρόταν οι καλύτεροι πελάτες της τράπεζας. Η βαριά βιομηχανία της Κρήτης ήταν τα βυσοεψία. Η μεγαλύτερη βιομηχανία εκείνη της εποχής ήταν τα βυσοεψία. Και λέγανε, δεν γινότανε βέβαια, απλώς το λέγανε, ότι ο διευθυντής της τράπεζας σηκωνότανε να κάτσει ο βυσοδέψης. Γιατί ήταν σεβαστή και κινούσανε πάρα πολύ χρήμα. Γιατί ήταν εισαγωγές και διακινούσαν πάρα πολύ χρήμα εκείνη την εποχή.
2: Ο πατέρας μου την κατοχή έπαιρνε μια άμαξα, πήγαινε μέσα σε ένα κασάπι, είχε σφάξει ένα μοσχάρι και το έπαιρνε τη βρολιά. Πηγαίναμε στα βυσοδευσία και παίρναμε και αρνόρυφα. Μετά τώρα φεύγαμε, παίρναμε την άμαξα, δεν είχε άλλο τρόπο να κατεβούν από όσοι είχαν δουλειές, παίρναμε την άμαξα, σε αγοράς από έξω. Είχε δύο, τρεις, τέσσερις άμαξες και μπαίναμε στην άμαξα με τα πράγματα που ψηνήσαμε και τα φέραμε σε βρυσοδεψία.

0: Μετά άρχισε μία γαδιούσα πάλι, λόγω που μπήκε το πλαστικό, πήγανε πίσω, πολλοί φύγανε από τη δουλειά, ξανά μπήκανε μετά από σιγά σιγά, ξανά ήρθε στο δέρμα στην επιφάνεια. Φτιάζονταν πάρα πολλά τα... Εδώ στα Χανιά τα πιο πολλά βρυσοεψία κάνανε σολοδέρματα. Τα σολοδέρματα ήταν, φεύγανε, πηγαίνανε Αθήνα, γινόταν παπούτσι, πηγαίνει το παπούτσι σε όλο τον κόσμο. Μεγάλες εξαγωγές, Ρωσία, Αμερική, Κίνα. Από εκεί και πέρα άρχισε η βιομηχανία να φεύγει από την Ελλάδα και αρχίσαμε, πήραν μία άλλη μορφή τα βρυσοεψία και ασχοληθήκαν πιο πολλά με τον τουρισμό.
1: Δύσκολη περίοδος άρχισε πριν 20 χρόνια. Αρχίσαν και κλείναν ένας. Εμείς στέλναμε πάνω τα δέρματα και μας έλεγε αυτός ο αφεντικός που τα στέλναμε. Απρίλιο, Μάιο και σταματούσε η δουλειά. Ήταν, λέει, η εποχή της ημελιτζάνας. Δηλαδή να τρώμε τις μελιτζάνες, γιατί λεφτά δεν υπήρχαν. Μέχρι τον Αύγουστο ξεκινούσε πάλι το χειμερινό.

0: Από τότε δηλαδή που θυμάμαι ενεργά τον εαυτό μου, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια σημαντική αναβάθμιση στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Έχουμε όμως σημαντική αναβάθμιση στο περιβαλλοντικό εξοπλισμό. Πλέον τα βρυσοδεψία έχουν γίνει πιο φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και προς τις οικίες που βρίσκονται γύρω τους, μιας και η περιοχή παίρνει τεράστια ανάπτυξη. Και έτσι συνεχίζουμε σε αυτό το πλάνο. Πάντα επιμένουμε στο παραδοσιακό χειροποίητο φυτικό δέρμα, το οποίο είναι το μοναδικό σημείο στον κόσμο που παράγεται. Συνολικά τώρα να σας περιγράψω ότι η διαδικασία παραγωγής είναι μια τεράστια διαδικασία παραγωγής. Σκεφτείτε ότι απαρτίζεται από 76 διαφορετικές διαδικασίες επιμέρους για να βγει ένα τελικό προϊόν. Όλες τις εξοπλίστων είναι μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χειρονακτικές. Προσπαθούμε να τηρήσουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα, ώστε ανά εβδομάδα να πραγματοποιούνται ίδιες διεργασίες για να εκμεταλλευτούμε τις φυσικές συνθήκες, τις φυσικές επιρροές, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο αέρας, όπου το Σαββατοκύριακο τα δέρματα πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο, που δεν εργαζόμαστε, γιατί τα δέρματα δεν μπαίνουν σε κάποιο στεγνωτήριο, στεγνώνουν με φυσικό τρόπο. Παλαιότερα στεγνώναμε τα δέρματα στον ήλιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο το πρόγραμμά μας στηρίζεται στον καιρό, σε φυσικά φαινόμενα, τέλος πάντων. Τη διαφοροποίηση στα χανιώτικα δερμάτινα προϊόντα την κάνανε στην ουσία τα βρυσοδεψία των χανίων, που επιμείνανε μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη μορφή δέρματος και δεν πέσανε, ας πούμε, στην παγίδα στο να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους εισάγοντας χημικά μέσα, βαρέα μέταλλα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το χρώμιο και άλλα, τα οποία είναι εννοείται βλαβρά για τον άνθρωπο, γνωρίζετε τώρα, και όλο και παραπάνω χώρες αρχίζουν και κάνουν πιο αυστηρούς τους νόμους τους όσον αφορά την εισαγωγή του δέρματος λόγω τούτου. Τα τελικά προϊόντα τα στέλνουμε κυρίως σε βιοτεχνίες σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό, κυρίως όμως σε Ελλάδα, γι' αυτό είναι και φημισμένο το, ας πούμε, το ελληνικό σανδάλι από φυτικό δέρμα, είναι πάρα πολύ γνωστό. Όπως και η τσάντα, όλα γενικότερα τα δερμάτινα προϊόντα γίνανε γνωστά λόγω του δικού μας δέρματος στην ουσία. Διότι το δέρμα μας είναι το φυσικό, το παραδοσιακό δέρμα, και αυτό τα έκανε ξεχωριστά. Και γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, και στα Χανιά, πάνω στη Βανάδικα, ένας δρόμος ολόκληρος αφιερωμένος στο δέρμα. Και τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται για να επισκεφθούν αυτόν τον δρόμο. Δεν οραματίζομαι να κάνω μια μεγάλη βιομηχανία. Οραματίζομαι να κάνω μια βιομηχανία η οποία θα είναι επισκέψιμη από τον απλό κόσμο. Θα μπορεί να έρθει να δει, να γνωρίσει αυτό το επάγγελμα, το οποίο μας έκανε γνωστούς στην ουσία σε όλο τον κόσμο. Να γνωρίσει αυτό το επάγγελμα που εξαιτίας του πήρε το όνομα όλη αυτή η περιοχή και γέμισε με αυτά τα απίστευτα πολιτιστικά μνημεία πλέον, τα οποία είναι και εκμεταλλεύσιμα βέβαια από τον κόσμο και έχει ομορφύνει την πόλη των Χανίων. Θα ήθελα γενικότερα, οραματίζομαι, να παραμείνει ταυτότητα των βρυσοδεψίων όπως ήταν από το 1952 που ξεκίνησαν από τον παππού μου.
1: Έφτα ποτάμια σβήξαν και τρεις καημοί.
2: Παρατεταγμένα στην παραθαλάσσια ζώνη και μέσα από εικόνες ερήμωσης, τα ταμπάκικα των Χανίων μαρτυρούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της οικονομίας μιας άλλης εποχής. Περπατάω στην είσοδό τους από την πλευρά του δρόμου, αλλά και από τη μεριά της θάλασσας, και θαυμάζω τόσο το αρχιτεκτονικό τους αποτύπωμα, όσο και τα απομεινάρια μιας άλλοτε ακμάζουσας βιοτεχνίας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ο σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» και το κεφάλαιο «Η πρώτη αιτία των νοσημάτων». Λέγοντας ότι με την αμαρτία ο άνθρωπος εισέρχεται σε μία παραφύση κατάσταση, εννοούμε ότι αποστρεφόμενος στο Θεό αποστρέφεται τον εαυτό του, ζει παράπλευρα αυτού που είναι κατ' ουσία, δε διάγει το βίο για τον οποίο πλάστηκε και αντίθετα σκέπτεται και ενεργεί το κατά ξένο τρόπο προς τον αληθινό προορισμό του. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος ζει τότε σε μία κατάσταση αλωτρίωσης. Ο Άγιος Ειρηναίος γράφει: «Η αποστασία και φύση του Θεού όντας απειλωτρίωσιν ημάς παραφύσιν». Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας διαπιστώνει την ίδια κατάσταση αλωτρίωσης, αν και εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο, παρατηρώντας ότι «αφούν γάρ παρεύει ο Αδάμ την εντογήν, ως ψυχή ετέρα μετά της ψυχής εστί». Ο Άγιος Αθανάσιος διαπιστώνει ότι η ψυχή που βρίσκεται σε κατάσταση αμαρτίας, κατογίγων και εις τα χείρονα εαυτήν εξάγειν ήρξετο, αποστραφίσα και επιλαθωμένη εαυτήν είναι κατ' εικόνα του αγαθού Θεού, ουκ έτη των Θεών λόγων καθών και γέγονεν ωρά. Αποστρεφόμενος στο Θεό, ο άνθρωπος στερεί τον εαυτό του από το θείο προορισμό για τον οποίο είχε την υπόσχεση του Θεού και όπως διατυπώνει με ενεργή τρόπο ο Κλήμης του Αλεξανδρεύς, εις άνθρωπον υποφέρεται, ογισθένει προς τα κάτω και βυθίζεται δηλαδή. Πέφτει επομένως σε κατάσταση υπανθρώπου, καθώς όπως έχουμε δει η πραγματική ανθρωπότητα υπάρχει μόνο στην θεανθρωπότητα. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι αληθινός άνθρωπος μόνο εν το Θεό, όντας άνθρωπος Θεός εν πνεύματι καθομοίωσιν του Χριστού. Έτσι οι πατέρες συγκρίνουν συχνά την κατάσταση του πεπτοκότος ανθρώπου με αυτή των ζώων. Επί παραδείγματι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέγει ότι αποθέμενος πότε το θείον είδος ο άνθρωπος προς την ομοιότητα της αλόγου φύσεως εθηριώθη. Ο Άγιος Μάξιμος δε σημειώνει ότι ο άνθρωπος παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, τα αυτά αυτής κατά πάντα τρόπων και ενεργών και ζητών και βουλόμενος και πλέον εισαλογίαν έχουν του καταφύσιν λόγου προς το παραφύσιν την άμυμψην, δηλαδή αλλαγή, τη μεταλλαγή. Καθώς ο άνθρωπος έχει αποστρέψει από το Θεό το πνεύμα του, αυτό στερείται της Θείας Ζωής με αποτέλεσμα να παλιδονοδεί ανάμεσα σε μια κατάσταση αναισθησίας, σε σκότους και να παρουσιάζεται ως σαν νεκρό. Ο άνθρωπος βαδίζει κατά αυτόν τον τρόπο έως ότου χάσει κάθε αίσθηση της πνευματικής του λειτουργίας, οπότε και αποκόπτεται πλέον από αυτή, η οποία αποτελούσε την κύρια διάσταση της ύπαρξής του και έδινε φως, ζωή, νόημα και συνοχή σε όλες τις δυνάμεις του και η οποία του επέτρεπε επίσης να αυξάνει εν το Θεό. Καταπίπτει λοιπόν ευνηδιαστικά στο πιο χαμηλό σημείο της ύπαρξής του και δεν διαθέτει πλέον παρά ένα ελάχιστο τμήμα των αρχικών δυνατοτήτων του. Ήταν άνθρωπος πλήρης ως προς το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα, τώρα είναι μόνο ψυχικός και σωματικός. Πάβει λοιπόν μέσα στην ίδια τη δομή της ύπαρξής του και την ακολουθία των δυνάμεών του να είναι

ο πλήρης και ολοκληρωμένος άνθρωπος και καταλήγει πλέον να είναι μόλις το εν έκαστο ή το ένα χιλιοστό του ανθρώπου. Η σύγκριση αυτή είναι παραπολική, χωρίς ουσιαστική σημασία, γιατί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος ανταλλάσσει το άπειρο και επενδύει στην πολύ περιορισμένη προοπτική του πεπτοκότος ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται ατελής, ο Άγιος Ειρηναίος παρατηρεί. Εάν δε υστερήσει τη ψυχή το πνεύμα, ψυχικός όντως, ότι ούτως και σαρκικός καταληφθείς ατελής έστε. Στο εξής, αυτό το μικρό, στενόχωρο και προφανώς κλειστό κόσμο ζει ο άνθρωπος, οδηγώντας μία παγινοδούσα ύπαρξη στη διάσταση του πεσμένου της είναι. Η ψυχή του και το σώμα του πάβουν να προσλαμβάνουν την αληθινή ζωή, αυτή τη θεία από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τη μεταδίδει, υφίστανται το πνευματικό θάνατο. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ειρηναίος, «Εκ τριών όντων ο τέλειος άνθρωπος συνέστηκεν, σαρκώστε και ψυχής και πνεύματος, και του μεν σώζοντος και μορφούντος, ο εστί το πνεύμα, του δε σωζωμένου και μορφωμένου, ο εστίν η σάρξ, του δε μεταξύ τούτων υπάρχοντος, ο εστίν η ψυχή. Ιούν το σώον και μορφούν η ζωήν μη έχοντες, ούτι εκότος εσύ και κληθίσονται αίμα και σάρξ, άτε μη έχοντες το πνεύμα του Θεού εν αυτής, δια τούτο δε και νεκροί ούτι υπό του Κυρίου ήρυνται. Άφεται γάρφησή τους νεκρούς, θάπτην τους εαυτού νεκρούς, δια το μη έχειν αυτούς το πνεύμα το ζωοποιούν των άνθρωπων». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ξεκινώντας από διαφορετική αφετηρία, καταγγίγει στο ίδιο συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συνέπεια της αμαρτίας. Καθά περί του σώματος παρά της ψυχής εγκατάληψης και ο ταύτης παρά αυτής χωρισμός θάνατος εστί του σώματος, ούτω και η της ψυχής παρά Θεού εγκατάληψης και ο εξαπτής τούτου χωρισμός θάνατος εστί ψυχής. Έτσι κι αν ακόμη ο πεπτοκός άνθρωπος πιστεύει ότι ζει και μάλιστα μερικές φορές σκέπτεται ότι ζει έντονα, στην πραγματικότητα ζει ως νεκρός, είναι ζωντανός νεκρός. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος περιγράφει με συγκεκριμένο τρόπο την κατάσταση των πεπτοκότων ανθρώπων, όπως αυτή εμφανίζεται στον προοκισμένο και με πνευματική διάκριση άνθρωπο. Όμως, όσοι ζουν και υφίστανται την κατάσταση της αμαρτίας δεν έχουν αίσθηση και συνείδηση του γεγονότος αυτού. Ο άνθρωπος εξαιτίας του αμαρτήματός του παραδίνεται σε διάφορα είδη κακών συμφορών και δυστυχιών που κατά βάση δεν ανήκουν στη φύση του ούτε τον επηρεάζουν όσο ζούσε σε συμφωνία με αυτή. Εμφανίστηκαν όμως ως συνέπειες του σφάλματός του και αποτελούν την τιμωρία του που προπάντων περιλαμβάνει την απώλεια του πνευματικού κέντρου της ύπαρξής του, το διαμεγισμό και τη διάσπαση της ψυχής του, την απώλεια των αρχέγονων της δυνάμεων, την αναστάτωση και αταξία, τη διαστροφή και την έκπτωση όλων του των δυνάμεων και την είσοδο στην κατάσταση της ασθένειας και της οδύνης. Η τιμωρία ουδόλως επιβάλλεται από το Θεό, αλλά προέρχεται φυσικά και αναγκαία από την πτώση. Και όταν ο Θεός αναγγέλει στον Αδάμ και την Εύα τα δεινά που θα υποστούν λόγω της παράβασης της εντολής, δεν τα δημιουργεί αλλά τα αναγγέλει και τα περιγράφει. Ο ψαλμοδός διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείται εις βόθρον, ον ηργάσετο. Επιστρέφει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει ότι η φύση τιμωρεί όσους επιδιώκουν να την καταπιέσουν στο βαθμό που παραδίδονται σε ένα παραφύση τρόπο ζωής. Δεν διαθέτουν πλέον όλες τις δυνάμεις της φύσης όπως αυτή η ίδια τους τις είχε δώσει. Να λοιπόν οι άνθρωποι μειωμένοι κατά την ακεραιότητά τους και έτσι τιμωρημένοι. Ο Άγιος Μάξιμος και πάλι διαπιστώνει ότι με το αμάρτημα η ανθρώπινη φύση προς εαυτήν ασπόνδωση είχε των πόλεμων. Και υπό την έποψη αυτή μπορεί κάποιος να πει ότι η αμαρτία ισοδυναμεί με πραγματική αυτοκτονία για τον άνθρωπο. Οι πατέρες διαπιστώνουν ότι εξάπαντος είναι το γεγονός αφροσύνης το πρώτον, ότι ο άνθρωπος ζημιώνει τόσο σοβαρά τη φύση του δεύτερον, ότι ενεργεί
εναντίον των πιο βασικών συμφερόντων, ως ότου ακροτηριάσει τον εαυτό του και βυθίσει την ύπαρξή του εντελώς τον πόνο, το μη είναι και τον θάνατο. Τρίτον, ότι αποστρέφει την ευθονία της ζωής και της τέλειας μακαριότητας που του προσέφερε η αρχική του κατάσταση, με αυτή την αφορμή ο Άγιος Δωρόθεος της Γάζης γράφει: «Διατί ανεπέσαμεν ισόν την αθλειότητα ταύτην, ούδια την απόνοιαν ημών, αλλά πόθεν. Ούκ εκτίστη ο άνθρωπος εν πάση τρυφή, εν πάση χαρά, εν πάση αναπαύση, εν πάση δόξη. Ούκ είναι το παραδείσο, εκέλευσε. Μη ποιήσει τόδε και επίησε. Λοιπόν ο Θεός ειδών την ανέδειαν, εκείνη λέγει. Ούτως μωρός εστίν ούτως ούκ είδε χαρίνε. Αν οι πατέρες θεωρούν το αμάρτημα καθεαυτός πράξη απόνοιας και αφροσύνης, θεωρούν εξίσου ως κατάσταση αφροσύνης και αλογίας το καθεστώς της αμαρτίας, στο οποίο ζει πεπτοκίας ανθρωπότητος. Στο σημείο αυτό συχνά ακολουθούν την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα τον Απόστολο Παύλο, που γράφει σχετικά με αυτούς που παραμένουν μακριά από το Θεό. Εματαιώθησαν εν τις διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν. Για να δηλώσουν το προπατερικό αμάρτημα και τις συνέπειες του, οι πατέρες χρησιμοποιούν ακόμη συχνότερα ιατρικές κατηγορίες. Επιβεβαιώνω ότι το αμάρτημα συνιστά βαρύτατο νόσημα που επιδρά σε όλο το είναι του ανθρώπου και του στερεί την αρχαίγονη υγεία του. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, αφού θυμηθεί ότι η εν υγεία ποτέ νοητή του ανθρώπινων, ανακαλείται στη μνήμη τη στιγμή της πτώσης και διαπιστώνει ότι εκ τούτου το επιθανάτιο νόσημα η αμαρτία τη ανθρωπίνη είναι στη φύση. Με το ίδιο νόημα ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Αφού γάρ το πονηρό πιστεύσας ο Αδάμ τα εαυτού τον δεσπότην περιείδε το αγαθόν και την γνώμη διεστράφει και η ψυχή και την υγεία εκείνην απόλαση και την ευεξίαν, εξ εκείνου και το σώμα συνέβη τη ψυχή και ήρμοσε και συνδιεστράφει». Με παρόμοιο τρόπο εκφράζεται και ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, λέγοντας ότι «νενώσει και νουν η φύση στην αμαρτία δια της παρακοής του ενός. Ηρώστησεν η ανθρώπου φύση εν Αδάμ δια της παρακοής την φθοράν». Όλες οι δυνάμεις του ανθρώπου δημιουργήθηκαν για να στραφεί προς το Θεό και να ενωθεί με Αυτόν. Όμως με το αμάρτημα απέκλειναν από αυτό το φυσικό σκοπό τους και από τότε λειτουργούν παραφύση. Κινούνται και περιπλανώνται σε αντίθετες κατευθύνσεις από αυτή του αληθινού προορισμού τους, ενεργώντας έτσι κατά τρόπο άτακτο, παράλογο, άτοπο, ανόητο και άφρονα. Βλέπουμε τώρα ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της νόσου και του εκφυγισμού των ανθρώπινων δυνάμεων, όταν ο Θεός εγκαταγείπει πάντα άνω και κάτω γίνεται. Παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις δε επιβεβαιώνει άμεσα ότι χρησιμοποιώντας παραφύσιν τις δυνάμεις της ψυχής του, ο άνθρωπος είναι άτοπος, δηλαδή μωρός, παράλογος, ανόητος και αλόκοτος, δηλαδή ασυνήθης της φύσης, παράξενος, ξένος και παράδοξος. Θα μπορούσαμε να πούμε και αλωτριωμένος, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ως μηδέν ανυπήν αξίως την αδυνηθήνε την ατοπίαν. Και καταγγίζει ο Άγιος Γρηγόριος: «Καθάπεργαρ ήτης εν αλλάξ οπλιζόμενος αναστρέφει μεν το κράνος, ώστε καγκύπτην το πρόσωπον και ο πίσω, να ενευκένε των λόφων τους δε πόδας έχει ο ενθόρακη και τας νημίδας εφαρμόζει το στήθι, και όσα της αριστεράς έστει τη δεξιά μεταλαμβάνει, την δε των δεξιών όπλης είναι το ευωνήμο προσρύπτη, όπερ ούν παθήν οικός εν πολέμω των διού των πολίτην, τούτο και παρά των βίων πάσχην οικός το συγκεχισμένον την γνώμη και την χρήση των δυνάμεων της ψυχής υπαμείβοντα».

Η παθολογία του πεπτοκόντους ανθρώπου. Πρώτον, η παθολογία της γνώσης. Η διαστροφή και η έκπτωση της γνώσης και των οργάνων αυτής. Οι πατέρες διαπιστώνουν ότι η γνώση και τα όργανα της γνώσης του πεπτοκόντους ανθρώπου νοσούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναρωτιέται: «Τι δάν ή η ψυχής λογικής υγεία το γνωστικό νοσούσης?» Κατά βάση, η συγκεκριμένη ασθένεια συνίσταται στην άγνοια του Θεού. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, ο Αδάμ την της οικίας αιτίας ενώσης εν άγνοια. Πράγματι, επισημαίνει ότι ως περιγεία και νόσος προς το σώμα θεωρείται του ζώου ούτως και γνώσης και αγνωσία προς το νουν. Παρόμοια, ο Ευάγριος θεωρεί την άγνοια του Θεού ως την πιο βασική και πρωταρχική νόσος της ψυχής, ενώ αντίθετα ο Θαλάσσιος αποφαίνεται ότι υγεία ψυχής γνώσης. Ο νους του ανθρώπου πραγματικά έχει πλαστεί εκ φύσεως για να αναζητεί τα θεία πράγματα και να τίνει στη γνώση του Θεού. Η του νόος δύναμη στέλιος έστε, δηλαδή υγιής, όταν ο νους λειτουργεί όπως αρμόζει στη φύση του. Αποστρεφόμενος στο Θεό καθίσταται ασθενής, γιατί πάβει να δρά σύμφωνα με το φυσικό σκοπό του και λειτουργεί εναντίον της φύσεως. Γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος προσδιορίζει της λογιστικής δυνάμεως παράχρησης εστίν αγνωσία και αφροσύνη. Καθώς η ανθρώπινη ψυχή γέγονεν εις το οράν των Θεών και υπ' αυτού φωτίζεσθε, με το αμάρτημα διαστρέφεται αληθινά, αποστρέφεται το Θεό και τα πνευματικά όντα για να στραφεί προς τα αισθητά όντα και να θεωρεί πλέον μόνο αυτά. Ωστόσο, το αμάρτημα για τον άνθρωπο δεν έγκυται στη θεώρηση των αισθητών όντων. Ο Θεός του δώρησε το νου όχι μόνο για να οδηγεί τον άνθρωπο προς τη γνώση του, αλλά και για να γνωρίσει τα δημιουργήματα αισθητά και νοερά. Επομένως, ο Αδάμ πριν την πτώση του γνώριζε τα δημιουργήματα εξ απόψεως πνευματικής. Θεωρούσε κατά φυσικό τρόπο ότι οι πατέρες ονομάζουν πνευματικούς λόγους ή ισοδύναμα τα κατανοούσαν μέσα από τις σχέσεις τους προς τον δημιουργό τους. Τα γνώριζε ως έχοντα εν αυτό την αρχή και το τέλος τους, τα έβλεπε καθ' ολοκληρία εν το Θεός, λαμβάνοντα από αυτόν την ύπαρξη και τις ιδιότητές τους, και έβλεπε σε αυτά το Θεό παρόντα δια των ενεργειών του. Γιατί όπως ο Άγιος Μάξιμος υπογραμμίζει, όλος γάρ ο νοητός κόσμος, όλο το αισθητό μυστικός της συμβολικής είδεση τυπούμενος φαίνεται της οράν δυναμένης, και όλος όλο το νοητό ο αισθητός γνωστικός κατά νουν της λόγης απλούμενος εν υπάρχουν εστίν. Εν εκείνο γάρ ούτως της λόγης εστί, κακίνος εν τούτο της τύπης, και το έργον αυτόν εν, καθώς αν ή τροχός εν τροχό. Φυσήν ο θαυμαστός των μεγάλων θεατής Εζεκιήλ περί των δύο κόσμων ημελέγων και πάγιν, τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε. Φυσήν ο θείος Απόστολος, δηλαδή ο Παύλος. Και ή καθοράτε δια των φαινομένων τα μη φαινόμενα, καθώς γέγραπτε, πολλό δίκαι δια των μη φαινομένων της θεωρία πνευματική προς ανέχουση τα φαινόμενα νοηθήσατε. Τον γάρ νοητών ή δια των αρατών συμβολική θεωρία, των ορωμένων εστί δια των αοράτων πνευματική επιστήμη και νόησης. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι ο Αδάμ ήταν ακόμη προορισμένος υπό τον όρο της πνευματικής του αύξηση να θεωρεί τα δημιουργήματα εξ υπόψεως αυτού του Θεού, να αποκτά για αυτά γνώση ως Θεός, αλλού κ' άνθρωπος την αυτήν έχουν το Θεό κατά χάρη των όντων με τα σοφίας είδησιν, δια την προσθέωση του νου και της σοφίας μεταποίησιν. Και θα μπορούσε πλέον να αναφωνήσει με τον σοφό Σολομώντα: «Αυτός γαν μη έδωκε των όντων γνώση να ψευδεί, δεν εσείς τα συγκόσμου και ενέργειαν στοιχείων αρχήν και τέλος και μεσότητα χρόνων φύση ζώων, πνευμάτων βίας και διαλογισμούς ανθρώπων, διαφοράς φυτών και δυνάμεις οριζών, όσα τέστη κρυπτά και εμφανιέγνων, η γάρ πάντων τεχνίτης δίδαξε με σοφία». Σε αυτό το επίπεδο, το αμάρτημα και το κακό για τον Αδάμ και όσους τον μιμήθηκαν είναι το ότι αγνώρισαν το Θεό και θεώρησαν τα όντα ανεξάρτητα από Αυτόν. Δεν τα κατανόησαν πνευματικά μέσα στην νοητή πραγματικότητα, η οποία εκδηλώνεται εκεί με την αποκάλυψη των θείων ενεργειών σε αυτά, αλλά σαρκικά στη μοναδική αισθητή τους έκφανση. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, περί του οποίου ομιλεί το βιβλίο της Γενέσεως και το οποίο ο Θεός είχε απαγορεύσει στον Αδάμ να αγγίξει επί ποινή θανάτου, αντιπροσωπεύει των ορωμένων την κτήση, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, σημειώνοντας: «Ξύλων του καλού μεν προσιγορεύθη,
Έχουσα γνώση θεωρουμένη πνευματικός, κακούδε γνώση λαμβανωμένη σωματικός. Παθών γαρ γίνεται διδάσκαλος της σωματικής αυτής μεταλαμβάνουση, των θείων αυτής λήθη είναι πάγους. Ο Θεός απαγορεύοντας τον άνθρωπο να φάει από τον καρπό του δέντρου, του υποδείχνει τον κίνδυνο που διέτρεχε να εισέρθει σε ένα δεύτερο τύπο γνώσης, τον οποίο μέχρι τότε αυτός αγνοούσε. Όφιλε πρώτα να αυξηθεί γνωρίζοντας τον δημιουργό του και κατόπιν μόνον θα μπορούσε να απολαύσει την ορατή δημιουργία χωρίς βλάβη ή ζημιά. Ο Αδάμ όμως ακολούθησε πρόωρα αυτή τη διαδικασία και λόγω της κατάστασης της νηπιότητός του αποδείχθηκε ανίκανος να προσλάβει πνευματικά τη γνώση και έπεσε στο αμάρτημα. Με το αμάρτημα κλείνουν τα πνευματικά μάτια του Αδάμ και ανοίγουν στη θέση του στα μάτια της σάρκας. Ο Οριγένης σημειώνει ότι οι πρωτόπλαστοι είχαν δύο ειδών μάτια. Τα πρώτα ανοίγουν με το αμάρτημα, τα άλλα χρησιμεύαν στον Αδάμ και την Εύα για να βλέπουν πριν ανοίξουν τα πρώτα. Ανακαλώντας τη μνήμη αυτά τα σαρκικά μάτια, δηλαδή το συγκεκριμένο σαρκικό τρόπο θέασης της πραγματικότητας, λέγει η Γραφή. Και διενύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο. Και προσδιορίζει αμέσως ότι τότε ο Αδάμ και η Εύα έγνωσαν ότι γυμνήσαν στο ίδιο, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος γιατί πόνει το σχόλιο. Έγνωσαν δε αυτούς γυμνούς ούτως ούτων από ενδύματος, αλλά τη γυμνή της των θείων θεωρίας γεγόνασι και προς τα ενάντια την διάνοιαν μετίνεγκαν. Παρόμοια και ο Άγιος Σημειών επισημαίνει την εκτροπή του ανθρώπου από την αρχαίγονη γνώση του και την έκπτωσή του λέγοντας αντί της θείας και πνευματικής γνώσεως την γνώση της αρχικήν ο άνθρωπος εκομίσα του. Εκτυφλωθείς γάρ τους της ψυχής οφθαλμούς και της ανολέθρου ζωής εκπεσών της σωματικής ενέβλεψεν οφθαλμής. Ας σημειώσουμε ότι το κλείσιμο των πνευματικών ματιών δεν προκλήθηκε από το άνοιγμα των σαρκικών ματιών. Το αντίστροφο συμβαίνει. Με την άγνοια του Θεού έπαψε να υπάρχει η κατά Θεόν γνώση, οπότε παίρνει τη θέση της η σαρκική γνώση. Ο Άγιος Μάξιμος προσδιορίζει το κακό ως εξής. Το τίνιν κακόν εστίν η άγνοια της αγαθών των όντως αιτίας. Ήτις το μεν νουν πληρώσασα το ανθρώπινον, την αίσθησιν δε τρανός διανύξασα, της μεν θείας γνώσεως παντελώς αυτών αποξένωσεν, της δε των αισθητών εμπαθούς επλήρωσε γνώσεως. Ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος επιβεβαιώνει ότι «Η μη γαρ πρώτον της του Θεού γνώσεως και θεωρίας εξέπεσεν, ου κάνει στην γνώση ταύτην κατήχετο», τη αρχική δηλαδή. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο νους, παύοντας να γνωρίζει το Θεό και γενικά τα πνευματικά ή νοητά όντα, εξακολουθεί ωστόσο να είναι φιωρέας και κάτοχος κάποιας γνώσης, καθώς συνεχίζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φύσης του να βρίσκεται σε κίνηση. Από τότε λοιπόν λαμβάνει ως αντικείμενο τα αισθητά και πιο συγκεκριμένα τα όντα θεωρούμενα αποκλειστικά στην αισθητή του έκφανση, τα οποία στο εξής είναι τα μόνα που θα μπορούν να γίνονται αντιληπτά με το νου επειδή έχει απαρνηθεί, αρνηθεί ή γυσμονήσει τα υπόλοιπα. Ο Άγιος Μάξιμος το αποδεικνύει λέγοντας «Πάσα ανθρώπινος νους πλανόμενος και της καταφύσιν απονεύων κινήσεως, περιπάθος και αίσθησιν και αισθητά ποιείται την κίνησιν, ουκ έχουν άλλο θυπεί κινήστε, της προς Θεόν φυσικός φερούσης κινήσεως διαμαρτήσας». Ενώ προοπτικά οι γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου λάμβαναν το φως από το πνεύμα και έτσι γνώριζαν το κατά τη φύση τους και το κατά τη φύση των όντων μετά την απομάκρυση από το Θεό. Και οι γνωστικές δυνάμεις θα υποταγούν στις αισθήσεις το εξής και από αυτές θα λαμβάνουν κάθε πληροφορία. Γενόμενος παραβάτης και αγνώντας το Θεό, ο άνθρωπος συνέζεξε όλη την οικητική του ισχύ στις αισθήσεις, γράφει ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος. Από τότε ο νους του ανθρώπου βρίσκεται αγκισοδεμένος με τον κόσμο. Ο νους μάλιστα δεν αφήνεται να οδηγείται μόνο από την αίσθηση, αλλά εξίσου και από όλες τις εμπαθείς επιθυμίες που εμφανίζονται στην ψυχή ως συνέπεια της άγνοιας. Ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης χαρακτηρίζει την άγνοια ως την πάντων των κακών αιτίαν, αποκοινούμε τη λύθη του Θεού και τη ραθυμία προς αυτόν. Οι τρεις αυτές αρνητικές τάσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αμοιβαία στηριζόμενες θεωρούνται από τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη και ακολούθως από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ως οι τρεις δυνατοί του διαβόλου γίγαντες, τα βαρύτερα και εσώτερα της ψυχής πάθη, εξαιτίας των οποίων τα λοιπά της κακίας πάθη υπονοστούμενα ενεργεί και ζει και ενισχύει εντες ψυχές.
Στην κατάσταση της αμαρτίας η γνώση του ανθρώπου έχει παραδοθεί στα πάθη και προσδιορίζεται από αυτά κατά την αρχή και το τέλος της. Τα πάθη πραγματικά έχουν ισχύν εχμαλωτήσε την διάνοια εις αυτά. Με την άγνοια, τη ραθυμία και την κύφη του Θεού, καθώς και με την υποταγή του ανθρώπινου νου σε όλα τα υπόλοιπα πάθη, ο νου σκοτίζεται, τυφλώνεται, μετεωρίζεται εν πάση τη γη, βυθίζει την ψυχή στο σκοτάδι και οδηγεί τον όλο άνθρωπο σε έναν κόσμο σκότους και γνώφου. Επιπρόσθετα γίνεται βαρύς και παχύς αφού έχει κυριευθεί από τα αισθητά και οπωσδήποτε αδύναμος να διακρίνει ορθά και να γνωρίσει πραγματικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ως περί εν σκότη ουκ ίσαση των πραγμάτων τη φύσιν και καθάπερ οι εναμαρτίες ζώντες πεπείρονται και ούδη αγιογνώσκουση τα φαινόμενα αλλά προς τα σκιάς ως προς την αλήθεια αντρέχουσιν. Από την πλευρά του ο Άγιος Ισαάκ υπογραμμίζει ότι τα πάθη καταστρέφουν τη φυσική υγεία του νου ως ότου την καταστήσουν αδύναμο για κάθε πνευματική γνώση. Εάν μη ο νους υγιής η εντυφύση ούκα ενεργεί αυτό η γνώσης. Ως περί σωματική αίσθησης όταν εξαιτιών βλαβή αποστρέρεται της οράσεως. Ο Άγιος Σημεών ο νέος το λόγος αναφωνεί «Ω Θεέ μου, τι δε τα ρώμενα ή ποι νουκ έχω, πώς αιματιώθημεν άνθρωποι πάντες και κρίσιν ορθή νουκ έχομεν των όντων. Και ουκ αίσθηση δυσχερές εχμαλωτήσεις είναι εν πάση ώρα από τον γηίνων», επισημαίνει ο Άγιος Ισαάκ. Οπότε ο άνθρωπος ουκ απέχει αεί εκ των παγίδων της πλάνης και παράγει ασθενείς λογισμούς. Από τότε ο άνθρωπος αποκτά γνώση πλησιέστερη στις γνώσεις των ζώων παρά σε αυτή του αληθινού ανθρώπου. Ο Κλήμης του Αλεξανδρεύς γράφει ότι ο άνθρωπος παρά των λόγων εξαμαρτών ή κότος άλογος νομιστής οικάζεται εκτείνεσιν. Παρόμοια ομιλεί και ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος για τον πεπτοκότο άνθρωπο επισημένοντας. Τότε παραφύσιν κινούμενος ου λογικός αλλά αλόγος ζήκεται σε στήσεις υπαραξίαν δουλεύων και την φυσική του νόος απολέσας ενέργειεν της ανοήτης κτίνες συνομιούται και τούτης εν τίτη αυτή συμπαραβάλλεται διοικήσει ως του λογικού θανόντος εν αυτό και του αλογότερου μέρους της ψυχής αυτού δια της τί αυτής διοικήσεως εκνικήσαντος. Σταματώντας ο άνθρωπος να βλέπει το Θεό στα όντα και τα όντα εν το Θεό, χάνει την έννοια των κακοινών αρχής και τέλους τους, πάβει να τα συναμβάνει στην προστατική ενότητά τους. Αποκτά λοιπόν για τα όντα μια γνώση κατακαιρματισμένη, διαιρημένη και σύνθετη. Και αν ακόμα έχει την τάση να ενοποιήσει και πάει τη γνώση του, δεν μπορεί να τα παράξει παρά μόνο με τεχνικά προϊόντα δια του λόγου του. Ο λόγος του όμως πλέον δεν έχει πνευματική πληροφόρηση και η τελευταία του καταφυγή είναι να θεμελιώσει την άσκηση και γυμνασία του σε αυθαίρετες αρχές που ορίζει μόνος του. Εναλλακτικά θεμελιώνει την άσκηση του λόγου σε παρατηρήσεις στις διαισθήσεις των αισθητών που δεν εμφανίζουν κανένα χαρακτήρα αντικειμενικότητας καθώς έχουν σχέση με τη διεστραμμένη αντίληψη των αισθητών που έχει ο πεπτοκός άνθρωπος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της Επανομαζωμένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμώνα Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ευλόγηση των Άρτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Στην ιστορία των προσκυνημάτων της Αγίας Γης, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η σύστασή του ανάγεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με μαρτυρίες αποστολικών συγγραφέων, πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων έγινε ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο οποίος εσυστηματοποίησε την Θεία Λατρεία στο υπερόον της Αγίας Ιών. Συνέταξε στην ελληνική την πρώτη Θεία Λειτουργία και συνέβαλε σημαντικός στην Αποστολική Σύνοδο που συνήλθε στα Ιεροσόλυμα περί το 50 με 51 μετά Χριστόν, η οποία διεκήρυξε την αυτοτέλεια του χριστιανισμού και την ελευθερία του από τον Μωσαϊκό νόμο. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν είχε τραγικές επιπτώσεις. Το 251, στον διωγμό των χριστιανών επί Δεκίου, αλλά και στους διωγμούς οι οποίοι ακολούθησαν έως το 313, ο χριστιανισμός προσέφερε πλήθος μαρτύρων. Από τον 4ο αιώνα, τα Ιεροσόλυμα συγκεντρώνουν την προσοχή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και η Εκκλησία επανευρίσκει την έγκλη της και την ακτινοβολία της με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και την ίδρυση μεγαλοπρεπών ναών στα Πανάγια προσκυνήματα. Η ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως και των υπολείπων ιερών χτισμάτων στο Γολγοθά και στο σημείο Νευρέσεως αναδεικνύουν την Ιερουσαλήμ σε πανχριστιανικό κέντρο. Ενδιαφέρον έδειξε και ο αυτοκράτορ Ηράκλειος, ο οποίος με τους νικηφόρους πολέμους του εξεδίωξε τους Πέρσες, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό και προχώρησε στην ανοικοδόμηση των ιερών χτισμάτων. Περίφημος είναι η θεολογική διδασκαλία του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Το 1099 οι σταυροφόροι εισέρχονται στην Ιερουσαλήμ. Οι Έλληνες μοναχοί παραγωνίζονται. Τον 14ο αιώνα, Φραγκισκανοί κατορθώνουν να διεισδύσουν στα προσκυνήματα.

η παρακμή του Βυζαντίου και η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών το 1453 δυσκεραίνει περισσότερο τη θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ένταση του αγώνος εκόπασε στο μέσο του 19ου αιώνα με την υπογραφή της Συνθήκης των Προσκυνημάτων. Όλο το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα το Πατριαρχείο εισήλθε σε μια λαμπρά περίοδο ανασυγκροτήσεως και αναγεννήσεως. Όλος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος με επικεφαλής το ελεύθερον πλέον ελληνικό κράτος συνέβαλε με δωρεές και πολλαπλές χρηματικές βοήθειες σε αυτόν τον αγώνα της αναδημιουργίας. Εξάλλου μοναχοί και δωρητές, μέλη του Πατριαρχείου, αγόρασαν εκτάσεις, έκτισαν εκκλησίες, ανακαίνισαν και επανίδρυσαν τα ερυπωμένα μοναστήρια, δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη οικονομική βάση για την υπόσταση του Πατριαρχείου. Σήμερα, με τις ευθύνες, την μακρόχρονη ιστορία του και την τεράστια κληρονομιά του, υψώνεται φωτεινό και υπερήφανο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, γνωρίζοντας πως πρέπει να συνεχίσει και στο μέλλον τον ιερό προορισμό του.

Ας γνωρίσουμε όμως τώρα την αγιοταφική αδελφότητα. Η Ιερή Αγιοταφική Αδελφότητα είναι μια μοναστική πολιτεία που αποτελείται από το Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, σήμερα Θεόφιλον τον Τρίτο, τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τους Αρχιμανδρίτες, τους Ιερομονάχους, τους Διακόνους και Μοναχούς που υπηρετούν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, φυλάσσουν τα προσκυνήματα και επιβλέπουν την τάξη και την ευκοσμία τους. Πρόδρομοι της σημερινής Αγιοταφικής Αδελφότητας ήταν το Τάγμα των Σπουδαίων ή των Σπουδαίων της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Αυτή ήταν μια ομάδα μοναχών και κληρικών που άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από τον Πανάγιο Τάφο και τον Φρικτό Γολγοθά γύρω στο 326 μετά Χριστόν, με μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη των Αγίων προσκυνημάτων, τη συνεχή λατρεία και την πνευματική ζωή γύρω από αυτά. Από πληροφορίες προσκυνητών, περιηγητών της εποχής, μαθαίνουμε ότι οι σπουδαίοι τελούσαν καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο νυχτερινές ακολουθίες. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει ότι τον 4ο αιώνα υπήρχαν μοναχοί στον Φρικτό Γολγοθά που τελούσαν αδιαλείπτως την Θεία Λειτουργία. Στο πέρασμα των αιώνων, εξαιτίας των πολλών εχθρικών κατακτήσεων, καταστροφών και διωγμών, οι αγιοταφίτες πατέρες έδωσαν μεγάλους αγώνες προκειμένου να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τα χτίσματα, τα σκεύη και όλα τα ιερά κοιμήλια. Μεγαλύτερους όμως αγώνες χρειάστηκε να δώσουν προκειμένου να μείνει το προνόμιο της φύλαξης των προσκυνημάτων σε Έλληνες μοναχούς. Το δικαίωμα αυτό έχει δοθεί στους Έλληνες από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γι' αυτό και όλοι όσοι διετέλεσαν Πατριάρχες Ιεροσολύμων ήσαν Έλληνες. Άλλωστε και οι κατά καιρούς κατακτητές, χαλίφιδες και σουλτάνοι με επίσημα έγγραφά τους αναγνώριζαν την ελληνική κυριότητα των προσκυνημάτων και την ελληνικότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, οι Οθωμανοί Τούρκοι βασάνισαν και ταλαιπώρησαν πολύ τους αγιοταφίτες Έλληνες, αλλά και τους ελληνικής καταγωγής προσκυνητές που βρέθηκαν τότε στα Ιεροσόλυμα. Άρχισαν να επιβάλλουν περισσότερους φόρους, να απειλούν πως θα δεσμεύσουν τα προσκυνήματα και θα προβούν σε μαζικές σφαγές των Ορθοδόξων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκποίηση πολλών πολυτίμων αφιερωμάτων και τη σύναψη υπέρογκων δανείων προκειμένου να ικανοποιηθεί η απέτηση των Τούρκων. Ευκαιρία όμως για διεκδίκηση στην κυριότητα των Παναγίων προσκυνημάτων βρήκαν και άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπως οι Αρμένοι, οι Σύροι, οι Κόπτες και οι Λατίνοι. Έφτασαν μάλιστα και στο σημείο να ζητήσουν να διεκδικήσουν την κυριότητα και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ασφαλώς, οι διεκδικήσεις αυτές συνεχίζονται και μέχρι σήμερα, παρά τις διεθνείς συνθήκες που έχουν ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Η Αγιοταφική Αδελφότητα, με την παρουσία της, το έργο της, τις προσπάθειές της, τις μέρημνες, τους αγώνες, τις θυσίες και τους κινδύνους ανάμεσα σε δύο περίπου χιλιετίες, έχει καταφέρει να διατηρήσει την ελληνικότητα του Πατριαρχείου και την ελληνική κυριαρχία πάνω στα σπουδαιότερα και περισσότερα προσκυνήματα. Επίσης, διατήρησε στο πέρασμα των χρόνων άδολη την δογματική και λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αντιμετώπισε τις αιρέσεις μονοφυσιτών, μονοθελητών, αντιχαλκιδονίων, νεοριγενιστών και πελαγιανών που αποσκοπούσαν να αρπάξουν τον θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανέκαθεν ήταν και είναι ο ηγούμενος της αδελφότητας. Έδρα της Αγιοταφικής Αδελφότητος είναι το μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερουσαλήμ, ο ναός του οποίου χρησιμοποιείται και ως πατριαρχικός ναός. Το σήμα της αδελφότητας είναι το σύμπλεγμα των γραμμάτων ΤΑΦ και ΦΗ, που σημαίνει φύλακες ΤΑΦ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως της σημερινής Αγιοταφικής Αδελφότητος είναι η λειψανδρία. Γι' αυτό η ευθύνη είναι μεγάλη για εμάς τους Έλληνες, κληρικούς και λαϊκούς, και θα πρέπει να πυκνώσουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο οι προσκυνητές προς ενίσχυση των πατέρων που κρατούν πνευματικές θερμοπύλες. Και αν είναι δυνατό, να επανδρωθούν τα μοναστήρια.

παρουσία άλλων Ορθόδοξων λαών στους Αγίους Τόπους. Στο πέρασμα των αιώνων εμφανίστηκαν στην Αγία Γη προσκυνητές και μοναστικές αδελφότητες και από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως η παρακάτω. Οι Ορθόδοξοι Ήβυρες παρουσιάστηκαν στην Αγία Γη από τον 4ο αιώνα σαν απλοί προσκυνητές, ή μοναχοί ή κληρικοί. Τον 11ο αιώνα εμφανίστηκε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού οργανωμένη μοναστική αδελφότητα Ιβύρων. Στους Ήβυρες οι Μαμελούκοι έδωσαν πολλά δικαιώματα. Ένα από αυτά ήταν στο Γολγοθά. Τον 15ο αιώνα όμως άρχισε η παραχμή τους, επειδή δημιούργησαν πολλά χρέη τα οποία δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν. Άρχισαν τότε να πουλούν τα μοναστήρια σε διάφορες χριστιανικές κοινότητες και στο τέλος εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ.

Οι Σέρβοι Ορθόδοξοι άρχισαν να επισκέπτονται την Αγία Γη από τις αρχές του 13ου αιώνα. Το 1303 ο βασιλιάς της Σερβίας Στέφανος Ουρόχ αγόρασε από τους Έλληνες το μοναστήρι των Αρχαγγέλων στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το παρεχώρησε στους Σέρβους μοναχούς και λειτουργούσε και ως ξενώνας για τους Σέρβους προσκυνητές. Το 1504 οι Σέρβοι μοναχοί κατέλαβαν τη λαύρα του Αγίου Σάβα και την μετέτρεψαν σε κοινόβιο. Όμως και αυτοί, λόγω χρεών, διέλυσαν την αδερφότητα και το 1623 εγκατέλειψαν τη λαύρα και το μοναστήρι των Αρχαγγέλων και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Οι Ρώσοι Ορθόδοξοι, μετά τον εκχριστιανισμό της Ρωσίας τον 10ο αιώνα, άρχισαν να έρχονται στην Αγία Γη ως απλοί προσκυνητές ή για να μονάσουν σε ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια. Ήταν πάντα στο πλευρό του ελληνοορθόδοξου πατριαρχείου στις δύσκολες στιγμές του. Μετά την πτώση του Βυζαντίου το 1453, η Ρωσία, ως το μόνο ανεξάρτητο ορθόδοξο χριστιανικό κράτος, ανέλαβε επίσημα την κηδεμονία και την προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παλαιστίνη. Για το σκοπό αυτό έγιναν διάφορες ρωσικές εκκλησιαστικές αποστολές στην Παλαιστίνη. Στη διάρκεια αυτών των αποστολών χτίστηκαν πολλά ρωσικά μοναστήρια, όπως στο Όρος των Ελαιών, στην Ορεινή και στη Γεστημανή, το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όμως και η επανάσταση των Μπολσεβίκων περιόρισαν τη δράση της ρωσικής αποστολής στην Αγία Γη και διέκοψε την προσέλευση Ρώσων προσκυνητών.

Οι Ορθόδοξοι Ρουμάνοι άρχισαν να έρχονται στην Αιγαία Γη τον 15ο αιώνα. Κατά τους δύσκολους καιρούς, 17ος με 18ος αιώνας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, ο ρουμανικός λαός προσέφερε πολλές δωρεές και βοήθησε πολύ στην επικράτηση της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη. Η επίσημη Ρουμανική Αποστολή εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1914. Σήμερα, στην Ιερουσαλήμ, εκτός από τους Ορθοδόξους, υπάρχουν και άλλα χριστιανικά δόγματα και τάγματα. Έτσι έχουμε μονοφυσίτες, δηλαδή Αρμένοι, Κόπτες, Σύρο-Ιακωβίτες, Συριανοί, Αιθίωπες, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατινόριθμοι, Ελληνόριθμοι, δηλαδή Ουνίτες, Μαρονίτες και Χαλδεΐκοι και άλλοι, Προτεστάντες και Αγγλικανοί Ευαγγελικοί. Οι Αρμένοι και οι Λατίνοι έχουν δικές τους παρησίες.

Συμπερασματικά λοιπόν, για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λοιπόν ότι το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι η αρχαιότερη εκκλησία, αφού ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και θεωρείται ως η μήτρη των εκκλησιών. Πρώτος επίσκοπος υπήρξε ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ενώ από τις πρώτες δεκαετίες του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα τον επισκοπικό θρόνο κατέλαβαν Έλληνες επίσκοποι. Τα ιστορικά γεωγραφικά όρια του Πατριαρχείου εκτείνονταν από την έρημο της Συρίας και την Πετραία Αραβία, ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, μέχρι τη Μεσόγειο και από τη Γαλιλαία μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, δηλαδή τους χώρους όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Κατά τη μακραίωνη ιστορία, παρόλο που γνώρισε, όπως είπαμε, μεγάλες καταστροφές, αγωνίστηκε για να διατηρήσει και να διασώσει τη χριστιανικότητα και την αγιότητα των Παναγίων προσκυνημάτων και Αγίων τόπων, αλλά και τις αιώνιες αλήθειες και την πνευματική κληρονομιά που μας παρέδωσε ο Κύριός μας. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι τέταρτο στη σειρά των Πατριαρχείων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Πρώτα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, Κωνσταντινούπολεως, αμέσως μετά Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπάγονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Ισραήλ και της Ιορδανίας, αλλά και η Ιερά Μονή Σινά, που είναι όμως ανεξάρτητη διοικητικά. Σήμερα το πίμνιο του Πατριαρχείου αποτελείται από ελάχιστους Έλληνες και αυτό πρέπει να μας απασχολεί, και από Παλαιστίνιους Ορθοδόξους όπως και από Ρώσους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαρους και άλλες εθνότητες.

το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί το παλαιό ημερολόγιο. Επικοινωνεί με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου, όπως και η Ρωσία, η Σερβία, η Γεωργία και το Άγιον Όρος, που και αυτοί ακολουθούν το ίδιο ημερολόγιο. Και σημερινός Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 2005 είναι ο Θεόφιλος ο Τρίτος. Σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε, θα λέγαμε, στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμων Πούλο, μέσω ηχητικού μηνύματος που μας έστειλε βάσει αιτήματός μας. Όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτη μας εκπομπή, στηριζόμαστε στην προσπάθειά μας αυτή σε δύο πυλώνες, θα λέγαμε, δηλαδή στα έργα βιβλία δύο εκλεκτών συγγραφέων. Ο ένας εκ των δύο λοιπόν είναι ο πατήρ Παντελεήμων Πούλος, τέος ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και το πόνημά του είναι το ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρος Σινά. Όπως και ο κύριος Κόκορης, που είναι ο άλλος συγγραφέας, έτσι και ο πατήρ Παντελεήμων Πούλος, με πολύ χαρά όταν επικοινώνησα μαζί του και του ανέφερα τη σκέψη μου για την πραγματοποίηση αυτής εδώ της εκπομπής, δέχτηκε να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω το βιβλίο του. Μάλιστα, μου προσέφερε και τη νέα έκδοση αυτού, που περιέχει περισσότερα στοιχεία, ως δώρο, και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δέχτηκε λοιπόν την πρόσκλησή μας να μας μιλήσει στην εκπομπή για την σχέση του με τους Αγίους Τόπους, μιας και πάρα πολλές φορές έχει επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, και να μας αναφέρει και ένα βασικό πρόγραμμα με το οποίο και εμείς μπορούμε, πηγαίνοντας στους Αγίους Τόπους, να δούμε και να βιώσουμε ως προσκυνητές αυτά που πρέπει. Και όλα αυτά βασισμένα βέβαια στην εμπειρία του. Ο λόγος λοιπόν στον λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Παντελεήμων Πούλο.

Λίαν αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ πατέρα Ιωάννη, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθεια που ξεκινάτε με την εκπομπή σας Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, να ενημερώσετε τους ακροατές σας για το πώς μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία, τη λαχτάρα και τον πόθο της καρδιάς τους και να αξιωθούν να γίνουν προσκυνητές του Παναγίου Τάφου και όλων των πανιέρων και πανσεβάσμιων προσκυνημάτων. Θα ήθελα ακόμη να σας ευχαριστήσω για την ευγενή πρόσκλησή σας να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις, βιώματα και εμπειρίες που απέκτησα από τις πολλές φορές που αξιώθηκα να πατήσω τα Άγια Μέρη. Αιτία βεβαίως και αφορμή να γνωρίσω τους Αγίους Τόπους στάθηκε ο Λίαν αγαπητός και αείμνηστος φίλος μου και αδελφός Γεώργιος Μιστακίδης. Ήταν το Πάσχα του έτους 1974 όταν πήγα για πρώτη φορά. Από τότε ο Θεός με αξίωσε να πάω πάνω από 400 φορές και να ξεναγήσω εκατοντάδες γκρουπ. Τη διακονία μου αυτή την εκτελώ όχι για να αποκομίσω οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο όφελος, αλλά μόνο και μόνο για να γεμίσω την ψυχή μου και να δώσω ό,τι μπορώ περισσότερο για την πνευματική ωφέλεια του πλησίον. Παλαιότερα το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους είχε μεγάλη χρονική διάρκεια. Συγκεκριμένα, οι προσκυνητές ξεκινούσαν από την πατρίδα τους με την αρχή της 40ης των Χριστουγέννων, φτάνοντας όμως στα Ιεροσόλυμα, αφού εόρταζαν τα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ, τα Θεοφάνεια στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ευαπτίστη ο Κύριος, τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα πάθη του Κυρίου στο φρικτό Γολγοθά και την Ανάσταση στον Πανάγιο Τάφο. Επίσης την ανάληψη εις το όρος των ελαιών και την Πεντηκοστή εις την Αγία Σιών. Τότε έπαιρναν μαζί τους το Άγιο Φως και πολλές άλλες ευλογίες και επέστρεφαν εις την πατρίδα τους. Εκεί τους υπεδέχονταν κλήρος και λαός με δεήσεις ευχαριστηρίους προς τον Πανάγαθον Θεόν, με κοδωνοκρουσίες, με εξαπτέρυγα και λαμπάδες. Συγκινημένοι με δάκρυα στα μάτια τους, έδιναν το Άγιο Φως και ευχόντουσαν σε όλους να γίνουν και αυτοί με τη χάρη του Θεού πολύ σύντομα προσκυνητές. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και τα περισσότερα προσκυνήματα γίνονται αεροπορικώς. Για να επισκεφθεί ο προσκυνητής τα Άγια προσκυνήματα στην Παλαιστίνη απαιτούνται το λιγότερο 5 ημέρες.

Αυτή η μέρα αφιερώνεται στα προσκυνήματα εντός της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Ξεκινούμε από τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα προσκυνήματα εντός και εκτός του Ναού της Αναστάσεως. Την Οδό του Μαρτυρίου και αν έχουμε χρόνο και όλα τα μοναστήρια που υπάρχουν μέσα στην παλαιά πόλη. Η δεύτερη ημέρα αφιερώνεται στην περιοχή της Βηθλεέμ και στα πέριξ αυτής, καθώς και στην Αγία Σιών. Η τρίτη ημέρα αφιερώνεται εις τον τάφο της Παναγίας, την ανάληψη του Κυρίου εις το όρος των ελαιών, τη Βιθανία με τον Λάζαρο και τα μοναστήρια της Ιεριχούς, καθώς και τον τόπον βαπτίσεως του Κυρίου. Εν συνεχεία επισκεπτόμεθα το φρέαρ του Ιακώβου στη Σαμάρια. Η τέταρτη ημέρα αφιερώνεται στα μέρη της Γαλιλαίας. Είναι το βορειότερο τμήμα του Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται η λίμνη της Τιβεριάντος, η Καπερναούμ, το όρος των Μακαρισμών, η ευλογία των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων, το Θαβόρ, η Κανά, η Ναζαρέτ και πολλά άλλα προσκυνήματα. Η πέμπτη ημέρα αφιερώνεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, βεβαίως εάν το επιθυμούν οι προσκυνητές, και αρχίζομαι από το βορειότερο μέρος που είναι η Πτολεμαΐδα, μετά τη Χάιφα, το Καρμήλιον όρος που συνδέεται με τον προφήτη Ηλία και τη σφαγή των 450 ιερέων της Εσχήνης, την αρχαία Κεσάρια, την Ιώπη, την Αρημαθέα, τη Λίδα και αν οι συνθήκες επιτρέπουν και την περιοχή της Γάζας που έχει πολλά προσκυνήματα και έχει αναδείξει πάρα πολλούς Αγίους η περιοχή αυτή. Βεβαίως όλα αυτά, πατέρα Ιωάννη, περιλαμβάνονται αναλυτικά στο βιβλίο μου «Ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στον όρος Σινά». Πρόκειται για μία πολύμοχτη και πολυετή προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να συγκεντρώσουμε όλες τις γραπτές και προφορικές παραδόσεις που ακούσαμε από σοφούς και ευλαβεστάτους γέροντες και διάφορες άλλες πηγές. Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου είναι ότι έχει πολλές αναφορές σε συναξάρια των Αγίων που έζησαν στην Αγία Γη ή συνδέονται με αυτή, στα ευαγγελικά αναγνώσματα αλλά και στους ανάλογους ύμνους που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα, που είναι έργων του ευλαβεστάτου και λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού του υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, κυρίου Χαραλάμπους Μπούσια. Και πάλι σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και σας εύχομαι δύναμη και επιτυχία στο έργο σας. Ήθε αυτή η εκπομπή σας να αποβεί εις δόξαν Θεού και σωτηρία των ευλαβών ακροατών σας.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η κατήχηση. Πιάσανε τη βορεινή πλευρά του βουνού και άρχισαν να κατεβαίνουν. Ήθελαν να φτάσουν γρήγορα στο χωριό, γιατί ήξεραν πως η αγωνία της Λιάκαινας θα ήταν μεγάλη. Πράγματι, σαν πάτησαν στο ίσιωμα του κάμπου, την είδαν να τους περιμένει στο μονοπάτι γεμάτη αγωνία. Μόλις τους είδε, σταυροκοπήθηκε και κοιτάζοντας τον ουρανό είπε πολλές φορές: «Χίλιες δόξες στο όνομά σου, ύψιστε!» Σαν την ανταμώσανε από κοντά, τους ρώτησε ανήσυχη: «Ήν τα πάθατε, παιδιά μου, και δεν ήρθατε οψές και πόθανα από την αγωνία μου? Εθόρουνα και τα μαύρα σύννεφα και τις αστραπές και κακόβαλα. Για κιόνα δεν εκατεβήκαμε? Ήπιασέ μας κακοκαιριά και ύστερα νύχτωσε και δεν ήθελα να μπούμε σε κίνδυνο κατεβαίνοντας το βουνό. Καλά εκάμετε, μα εγώ η Έρμη είπα να κακά στο μυαλό μου. Ελάστε να μου τα πείτε πως επεράσετε». Πέρασαν μέσα στο σπίτι και κάθισαν γύρω από το τραπέζι λέγοντας τα της περιπέτειας του βουνού, εκτός από τη μαγεία της αγάπης και του έρωτα που έζησαν. Όμως η Λιάκαινα τους έβλεπε να λάμπουν και συνέχεια τους σταύρωνε, λέγοντας και κανένα «φτού» για να ξορκίσει το κακό. Ύστερα τη ρώτησαν για τον Σύφη. Τους είπε πως τον είδε πριν φύγει για του Καλλιεργομιχάλη. Είπε της πως θα γύριζε το ίδιο βράδυ και τώρα μάλλον θα είναι στου παπά. «Τότε σας κάτσετε έπαε να πάω στου παπά που τον εθέλω και θα γυρίσω ντε λόγο», τους είπε ο Μαθιός. «Να πας, παιδί μου, εγώ θα κάτσω με την κόρη μου έπαε να πούμε τις κουβέντες μας». Κάθισαν να πούν τα δικά τους σαν μάνα και κόρη η Λιάκαινα και η Νεριμάν και έφυγε ο Μαθιός για το σπίτι του ιερωμένου. Εκεί συνάντησε την Παπαδιά που σαν τελείωσε με τα αγκαλιάσματα και τις χαρές που του έκανε αφού δεν τον είχε δει την προηγούμενη μέρα, του είπε πως ο παπάς πήγε στην εκκλησία και ο Σύφης ξανάφυγε για να δει την αγαπημένη του με το ξημέρωμα. Χαμογέλασε καταλαβαίνοντας τη λαχτάρα του αδελφού του να βρεθεί κοντά σε αυτήν που αγαπά. Πήρε τον δρόμο για την εκκλησία και ανοίγοντας την πόρτα βρήκε τον παπά να μιλά δυνατά, σαν να κάνει διάλογο με κάποιον άγνωστο. Βρισκόταν μπροστά στην εικόνα της Αγίας που κρατούσε τα στέφανα. Μόλις όμως κατάλαβε πως κάποιος μπήκε, σταμάτησε και έκανε πως καθάριζε το ξύλο της. «Ε, Παπαγιάννη, ο Μαθιός είμαι». «Ω, παιδί μου, να, εδάλεγα της Αγίας πως δεν πρόλαβα να τη ζητήξω να σε φέρει και σε έφερε την ίδια μέρα. Μεγάλη χάριτζη». Αγκαλιάστηκαν οι δύο άντρες και ύστερα ο Μαθιός με την προτροπή του ιερωμένου ασπάστηκε τις εικόνες ανάβοντας και το κερί του. Κάθισαν κατόπιν σε δύο στασίδια για να τα πούν. Ο Μαθιός του είπε για την περιπέτεια στο βουνό και την συνάντηση με τον Αγαθάγγελο και τέλος πως η Νεριμάν θέλει να γίνει χριστιανή. Τότε ο ιερέας γονάτισε και προσκύνησε πάλι την εικόνα της Αγίας Τριάδος και δίπλα αυτήν της Θεοτόκου, θεωρώντας πως η απόφασή της να βαπτιστεί χριστιανή είναι θαύμα του Τριαδικού Θεού. «Πρέπει να την οδηγήσω στα της πίστεως μονοπάθια, παιδί μου, και θα αρχίσω από σήμερα την κατήχηση και σε μια όλια καιρό θα τη βαφτίσω». «Παπά μου, εδά να το κάμεις, όσο πιο γλίγορα τόσο καλύτερα». «Άκου, παιδί μου, και να θέλω δεν μπορώ εδά. Πρέπει να περάσει ο λίγος καιρός για να μπορεί να βαφτιστεί. Θα σου πω το απόγευμα, αν προλάβω να επικοινωνήσω με τον δεσπότη πώς θα γεννεί». «Παπαγιάννη, ο γέροντας Αγαθάγγελος μου είπε να σου πω να την κατηχήσεις και να τη βαφτίσεις ο γλίγορα». Ο ιερωμένος τότε έπιασε τα γένια του, σημάδι πως προβληματίστηκε με τον τελευταίο λόγο. «Τότε σας, παιδί μου, πρέπει να βιαστούμε. Για να σου πει ετσά ο ερημίτης, κάποιον λόγο θα έχει.
Δεν λαθεύει στα λόγια του ούτε αυτός, ούτε ο γερονούφριος της σπηλιάς, και εύχομαι ο πάτερ Ιγνάτιος να τους μοιάσει και να τους ξεπεράσει στην αγιοσύνη. Ο Μαθιός συγκινήθηκε με τα λόγια του ιερωμένου, αναλογιζόμενος τον μικρό του αδελφό, γέροντα και ασκητή, σαν τους προορατικούς και διορατικούς γέροντες που είχε γνωρίσει. «Πότε θα φύγεις για το βουνό, παιδί μου?» τον ρώτησε ο παπάς. «Δεν βιάζομαι. Θέλω να φύγω ήσυχος, πως όλα τα εμπόδια με την ερημάν έχουν τελειώσει. Αν και είπε ο ασκητής πως ένα θηρίο ντόπιο που έμεινε ακόμα θα μας κεντρήσει. Μπας και μπουνε εμπόδια από τη θρησκεία της ή τη δική μας ή από τσιντόπιους τσιτουρκοκριτικούς. Κατέωγο, παιδί μου, εγώ δεν έχω τέτοιο χάρισμα σαν τους γεροντάδες. Αλλά αφού το ανάφερες, να βιαστούμε. Ετούτε σας τσιμέρες θα την εκάμω με τη βάφτιση. Θα ρω πως είναι σχεδόν έτοιμη και η ίδια για το μυστήριο, αφού η Λιάκαινα τσιδίδαξε τον Χριστό με τα έργα και τις πράξεις της, και όχι με τα λόγια. Για κιόνα θα κάμω με ογλίγορα την παραγγελιά του ασκητή, μα και την επιθυμία της ίδιας». Ο ιερωμένος ήξερε από τον δεσπότη του, μα και από τους παλιούς παπάδες τη διαδικασία, αφού αρκετοί μουσουλμάνοι, συνήθως τουρκοκριτικοί με χριστιανική συνείδηση, βαπτίζονταν και έτσι έστω στα κρυφά διατηρούσαν τη χριστιανική τους ιδιότητα. Ήθελε να πάρει όμως και την έγκριση του Μητροπολίτη και σκέφτηκε να του στείλει μήνυμα με τον Αλμπαντάκη. Έτσι, φεύγοντας από την εκκλησία με τον Μαθιό, ξεκίνησε την ίδια μέρα να δουλεύει το σχέδιό του. Πήγαν μαζί στο σπίτι της Λιάκαινας, όπου ήταν και η νεαρή Τουρκάλα. «Νεριμάν», μου είπε ο Μαθιός, «πως θέλεις να γίνεις χριστιανή, αλλά θέλω να το ακούσω και από σένα. Μου μίλησες βέβαια εχθές, μα δεν με είχες βεβαιώσει. Θέλεις πραγματικά να έλθεις στην εκκλησία του Χριστού? Θέλεις να βαφτιστείς?» «Θέλω, παπά μου, με όλη μου την καρδιά». Ο ιερέας γύρισε κατά τη μεριά της Λιάκαινας. «Ετότες, παιδί μου αγγελικό, θα πρέπει να τσικάμεις κατήχηση και θα ανέρχομαι κι εγώ τα βράδια για να κάνω το ίδιο πιο εντατικά και πιστεύω πόσο γλίγορα θα είναι έτοιμη για το μυστήριο». «Ιντάνε, παπά μου, τουτινά η κατήχηση που θες να κάνω. Εγώ η κακομήρα δεν κατέχω γράμματα. Μπορώ να κάνω τη δασκάλα εδώ στα γεράματα?» Γέλασε δυνατά ο παπάς, μα και ο Μαθιός με τα λεγόμενα της γριάς. «Θα τσιμιλήσεις για την πίστη μας, σε ό,τι πιστεύεις εσύ, αγγελικό, για τον Θεό των πατέρων μας, για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους μας, για τα θαύματα της πίστης μας. Και είμαι σίγουρος πως θα είσαι η καλύτερη δασκάλα και κατηχήτρια». «Θα τσιπώ, παπά μου, όσα κατέχω και ο Θεός να με φωτίσει να είμαι καλή κατεχήτρα». «Κατηχήτρια, παιδί μου αγγελικό, κατηχήτρια», είπε γελώντας ο ιερωμένος και ξαναείπε σοβαρά. «Λοιπόν, ακούσετε πώς θα γεννεί. Ο Σύφης θα φέρνει και το Μαρινιό και τη Μάνατζη, την Καλλιεργομιχάλαινα, που είναι καλή στα εκκλησιαστικά κάθε απόγευμα ή το πρωί, όποτε τους βολεί. Θα είναι και αυτός με τον Μαθιό. Θα γεννείται ομάδα και άλλοι θα διαβάζουν τα κοιτάπια που θα σας εδώσω, άλλοι θα μιλούνε και άλλοι θα προσεύχονται για να φωτίζει ο Θεός να λέτε το σωστό. Θα στείλω και τον καπετάνο Δημήτρη να βοηθήσει, αφού είναι και αυτός σε άλλη ανώτερη κατήχηση. Και κάθε βράδυ θα βλέπουμε τα αποτελέσματα και αναλόγως θα βαδίζομαι, ή τα λέτε?» «Εντάξει, παπά μου», λέει ο Μαθιός. «Φτάνει να μην κρατήσει ετούτον άκιαν ένα χρόνο, γιατί καήκαμε. Άμα σου πω, παιδί μου, πως παλιά κρατούσε η κατήχηση 3 χρόνια, ίντα θα πεις. Όπως σας τα είπα, υπολογίζω σε λίγες μέρες θα γεννεί το μυστήριο κατ' οικονομίαν λόγω εκτάκτων συνθήκων». «Εντάξει, παπαγιάννη, όπως θες θα γεννεί». Έφυγε ο παπάς γιατί ήθελε να έχει και την ευλογία του επισκόπου του και πήγε να βρει τον Αλμπαντολευτέρη για να του δώσει μήνυμα για τον προϊστάμενό του αρχιερέα.
Ο Μαθιός έμεινε με τις δύο γυναίκες και αισθανόταν ο ευτυχέστερος των ανθρώπων, αφού η νεριμάν του θα γινόταν χριστιανοί και θα ήταν ελεύθεροι να ενώσουν τις ζωές τους, όταν θα το επέτρεπαν οι δύσκολες, όπως διαμορφώνονταν συνθήκες στο νησί. Ο παπάς βρήκε τον Αλμπαντάκη και του έδωσε την παραγγελία για τον Μητροπολίτη του Κάστρου. Ύστερα συντόνισε τους υπόλοιπους και μόλις ήρθε η νύχτα άρχισε η πρώτη ιερά βεγγέρα με τη συμμετοχή και του Σύφη και της Μαρίνας. Η Νεριμάν βρήκε μια καλή φίλη στο πρόσωπο της τελευταίας και βλέποντας όλους να πασχίζουν σαν να ήταν η οικογένειά της με αγάπη να εκτελέσουν την παραγγελία του παπά, έκανε προσπάθεια να εμπεδώσει τις συνήθειες και τα πιστεύω των χριστιανών. Άρχισε δειλά-δειλά να κάνει τον σταυρό της, βλέποντας τη Λιάκαινα να κάνει εκατοντάδες καθημερινά. Άρχισε να φιλεί τις εικόνες με ευλάβεια. Η καρδιά της είχε γλυκαθεί από τον Χριστό και είχε φωτίσει με περίσσια χαρά το πρόσωπό της. Είχε ανθίσει ο κήπος της καρδιάς της και έβγαζε χαμογελαστά ρόδα στα χείλη της. Μαζί της και οι άλλοι μάθαιναν, πέρα από αυτά που ήξεραν, κάθε μέρα όλο και κάτι καινούριο που συμπλήρωνε όσα γνώριζαν για τον Χριστό και την Εκκλησία Του, για τους πατέρες και την Ορθοδοξία. Τις νύχτες ερχόταν και ο καπετανοδημήτρης που έλεγε, χωρίς να τα διαβάζει, με ακρίβεια, ολόκληρα κεφάλαια της Καινής Διαθήκης, κάνοντας τον παπά να λέει: «Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία Κυρίου πίστη, σοφίζουσαν ήπια». Ο παπάς, με απλά λόγια, προσπαθούσε να της εξηγήσει για τον Τριαδικό Θεό των Ορθόδοξων και πώς γίνεται τρία πρόσωπα να είναι ενωμένα σε μία ουσία. Με πολλή προσευχή, ο Θεός βοήθησε να μπουν στην ψυχή της. Το πρωί, η Λιάκαινα έλεγε ιστορίες από θαύματα που έζησε ή άκουσε, αλλά και για το πώς περνούσε τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης από παιδί μέχρι σήμερα. Το απόγευμα αναλάμβαναν ο Σύφης με τη Μαρίνα και τον Μαθιό και το βράδυ ο παπάς με τον καπετανοδημήτρη συμπλήρωναν τον κύκλο της ημέρας. Τις περισσότερες φορές συμμετείχε και η παπαδιά με τη μάνα της Μαρίνας. Οι βεγγέρες περιείχαν όμως και ψυχαγωγία, ιστορίες, ανέκδοτα και ενίγματα, καμιά φορά και τραγούδια. Έφερναν ο καθένας και διάφορα καλολοίδια, όπως ονομάζουν στην Κρήτη τα διάφορα συνοδευτικά της τσικουδιάς, που έχουν όμως κάποια γλυκύτητα, όπως γλυκά ζυμώματα και οφτέρια, όπως λένε την αποξηραμένη μου στα λευριά, τις σταφίδες, τα σίκα, αλλά και τους ξηρούς καρπούς. Τσικουδιά για τους άντρες και ρακόμελο για τις γυναίκες ήταν απαραίτητο στο τέλος κάθε συνάντησης. Το κάθε βράδυ μοναδικό και ανεπανάληπτο. Η χαρά του Χριστού, αφού αυτός ήταν το επίκεντρο των συνάξεων, φαινόταν στα πρόσωπα όλων. Έτσι δέθηκαν μεταξύ τους όλοι και προπάντων η Νεριμάν, που δεν διέφερε πλέον σε τίποτα από τις υπόλοιπες. Ο δεσπότης του Κάστρου μήνυσε στον παπά ότι αφήνει στην κρίση του το θέμα, αλλά να προσέξει τις τυχόν αντιδράσεις ή και το μένος από πλευράς των ομοεθνών της, ακόμα και την εκδίκηση. Στο τέλος της τρίτης εβδομάδας όλα ήταν έτοιμα για το μυστήριο. Ο παπάς αποφάσισε να το κάνει την επόμενη του Τιμίου Σταυρού, στις 15 του Σεπτέμβρη, εορτή του μεγαλομάρτυρα Νικήτα. Έξω από το χωριό, στα νότια, βρίσκεται ένα ξοκλήσι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εκεί ο Παπαγιάννης σκέφτεται να βαπτίσει τη νεαρή Οθωμανή μέσα σε μια μεγάλη πελεκητή γούρνα ποτίσματος των ζωντανών που υπάρχει δίπλα. Ο παπάς, όσο πλησίαζε η μέρα, ενίσχυε την προσευχή του. Ήθελε να τα φέρει ο Θεός ομαλά και θεωρούσε θαυμαστό γεγονός τη μεταστροφή στην Ορθοδοξία κάποιου μουσουλμάνου. Έφτασε η μέρα του Τιμίου Σταυρού και όλα ήταν έτοιμα για το μυστήριο που θα γινόταν την επαύριο. Μετά την εκκλησία σε όλο το χωριό υπήρχε η μυρωδιά του βασιλικού.
όλων τα χέρια κρατούσαν από ένα κλονάρι που το μετέφεραν για ευλογία στο σπιτικό τους. Εκείνη τη μέρα όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι είχαν μαζευτεί στις Λιάκαινας. Η Νεριμάν ήταν το επίκεντρο της αγάπης τους. Η ημέρα ήταν νηστίσιμη και όλοι είχαν φέρει διάφορα τρόφιμα ξηροφαγίας, από ξηρούς καρπούς μέχρι όσπρια μουσκεμένα στο νερό. Το απόγευμα ήρθε ο παπάς και όλοι έκαναν προσευχή και έψαλαν τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Σταυρό. Ήθελε ο ιερωμένος να γίνουν όλα σωστά για να έχει με την ευλογία του Θεού αίσια έκβαση η μεταστροφή στην Ορθοδοξία της νεαρής Οθωμανής. Οι εντολές του εισακούστηκαν μέχρι κεραίας. Ο ιερέας όμως ήθελε να υπάρχει εναλλαγή στην όλη διαδικασία και για να μην υπάρχει αίσθηση κούρασης χαλάρωνε τον ρυθμό όταν έπρεπε. Μετά τους ύμνους τους εκκλησιαστικούς ακούγονταν παραδοσιακά τραγούδια, ριζίτικα και μαντινάδες. Άρχιζε πρώτος και τον ακολουθούσαν όλοι. Εύθυμες ιστορίες και ανέκδοτα περασμένων χρόνων ακούγονταν από τους παλιούς και ακολουθούσε το γέλιο των παρευρισκομένων. Βράδυ-βράδυ έφτασε και ο Αλμπαντολευτέρης κομίζοντας μήνυμα του Σταυρουλογιώργη. «Καταφτάνω ταχυτέρου λίαν με 30 οπλοφόρους. Θέλω να μοιραστώ με τον αδελφοχτό μου τη χαρά. Η ώρα η καλή. Μαζί μου Μιχάλης και Μανολιός». Η είδηση σκόρπισε ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Ο παπάς πριν μερικές μέρες φρόντισε να ενημερώσει τον καπετάνιο του Ψιλορίτη για το γεγονός και του ζητούσε προστασία θέλοντας να εξασφαλίσει στα σίγουρα ότι δεν θα συμβεί κάτι αρνητικό που θα είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του μυστηρίου. Ο Μαθιός ενθουσιάστηκε μόλις άκουσε την είδηση για την παρουσία του αδελφοχτού του καπετάνιου. Όταν μάλιστα άκουσε και το «Η ώρα η καλή» που είχε εκείνος γράψει στο μήνυμά του, μία σκέψη σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του. Να παντρευτούν με την Νεριμάν αμέσως μετά το μυστήριο της βάπτισης. Μα αμέσως την κατάπνιξε, αισθανόμενος πως ένας γάμος τώρα θα ήταν εμπόδιο στον αγώνα που έχει ταχθεί για τη λευτεριά της αγαπημένης του Κρήτης. Η Νεριμάν τον κοίταξε και του χαμογελούσε, σαν να του έλεγε πως η αγάπη της γι' αυτόν θα ήταν αναλύωτη στον χρόνο και πως θα περίμενε όσο χρειαζόταν για αυτήν τη χαρά.

Ξημέρωσε και η μέρα που περίμεναν όλοι. Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα του Γότθου, έγραφε το Αγιολόγιο. Λίαν πρωί χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του μετά από πολύ καιρό ο Μιχάλης, που είχε μαζί του και τον Μανολιό. Η παπαδιά, που τον περίμενε από τα πρώτα λαλήματα, του άνοιξε και τον αγκάλιασε όλο χαρά. Τα μικρά αδέλφια του κρεμάστηκαν στον λαιμό του και ο παπάς καμάρωνε, σκουπίζοντας τα μάτια του από τη συγκίνηση. Ύστερα αγκάλιασε τον γιο του και εκείνος ενθουσιασμένος δεν κρατήθηκε και τον σήκωσε στον αέρα, κάνοντάς τον να αναρωτηθεί πώς ανδριώθηκε έτσι ξαφνικά. Ήρθε και η σειρά του Μανολιού να μπει θριαμβευτικά. «Χίλια καλώς ορίσαμε οι φίλοι σου, παπά μου! Και αδέ χωρεί το σπίτι σου, απάνω στον καφά μου!» «Γεια σου, παιδί μου Μανολιό, με τα χωρατά σου!» τον καλωσόρισε ο ιερωμένος. «Όλους σας χωρεί το σπίτι μου!» Λίγο έκατσαν και τράβηξαν μετά για την εκκλησία του Σωτήρος, όπου θα γινόταν η λειτουργία και θα ακολουθούσε η βάπτιση. Εκεί τους περίμενε ο Σταυρουλογιώργης με τους άντρες του. Χαιρέτησε τον παπά πρώτος, αγκαλιάζοντάς τον σταυρωτά, και ύστερα ακολούθησαν οι υπόλοιποι, φιλώντας του το χέρι. Δύο από τους άντρες του είχαν ετοιμάσει παραδίπλα για να ανάψουν εστίες, όπου θα έψιναν αντικριστά τα σφαχτά που είχαν φέρει από το βουνό για να γιορτάσουν το γεγονός. Ήρθε σε λίγο και ο Σύφης με τη Μαρίνα και όλο το σόι του Καλλιεργομιχάλη. Όλοι περίμεναν να έρθει η Νεριμάν με τον Μαθιό και τη Λιάκαινα. Πριν ξεκινήσει ο όρθρος, κατέφτασαν. Η νεαρή Οθωμανή φορούσε ένα φόρεμα λευκό με κεντήματα και, όπως ήταν τα μαλλιά της ριγμένα στους ώμους, έμοιαζε σαν να έβγαινε από ένα εικονογραφημένο παραμύθι. Ο Μαθιός χαμογελούσε λίγο αμήχανα, αφού όλων τα βλέμματα είχαν πέσει επάνω τους. Γρήγορα όμως ξεπέρασε την αμηχανία του, αφού άρχισε τα αγκαλιάσματα με τον αδελφοχτό του, τον Σταυρουλογιώργη και τους υπόλοιπους. Ο παπάς κάλεσε την Ερημάν πριν να αρχίσει τον όρθρο και της διάβασε μία ευχή και έδωσε οδηγίες για τη βάπτιση. Έδειχνε λίαν σοβαρός και φαινόταν σαν να ήθελε να τελειώσει το μυστήριο με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ανελάμβανε τέτοια υποχρέωση. Τους είπε ότι θα κάνει τη βάπτιση κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όπως γινόταν και τα πρώτα χρόνια, ώστε να μεταλάβει στο τέλος η νεοφώτιστη των αχράντων μυστηρίων και να αξιωθεί να λέγεται χριστιανή. Είχαν έλθει και αρκετοί χωριανοί, όσοι έμαθαν πώς θα γίνει η βάπτιση. Οι περισσότεροι από περιέργεια, καθώς δεν είχαν ξαναδεί βάπτιση Οθωμανού σε χριστιανό. Σαν τέλεψε ο όρθρος, άρχισε η προετοιμασία για το μυστήριο. Έφεραν την Ερημάν δίπλα στην είσοδο του ναού και ο παπάς άρχισε να φυσά και να σφραγίζει με το χέρι το στήθος της και να λέει τρεις φορές: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Και άρχισε να κάνει δέηση, έχοντας το χέρι του στο κεφάλι της Νεριμάν, λέγοντας τον Κύριο να σκεπάσει τη δούλη του και να τη γράψει στο βιβλίο της ζωής του και να την ενώσει με την πείμνη της κληρονομίας του. Άρχισε κατόπιν τις ευχές που λέγονται εξορκισμοί. Εξόρκιζε και επιτιμούσε τον διάβολο και τον έδιωχνε στο πύρτο εξώτερον από τη δούλη του Θεού, τη μέλουσα να βαπτιστεί. Ύστερα την έστρεψε προς τη δύση και τη ρώτησε τρεις φορές αν αποτάσει τον σατανά και αυτή απάντησε: «Αποτάσομαι». Και μετά πάλι τρεις: «Απετάξω τον σατανά, απεταξάμιν», λέει αυτή. Τη γύρισε μετά προς την Ανατολή και τη ρώτησε πάλι τρεις φορές αν συντάσσεται τον Χριστό και η Νεριμάν απάντησε: «Συντάσσομαι». Είπε κατόπιν το «πιστεύω» στην ερώτηση αν πιστεύεις αυτόν. Όταν την προέτρεψε να προσκυνήσει τον Κύριο, εκείνη αποκρίθηκε: «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν
και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιων και αχώριστων. Ύστερα ακολούθησε η καθαυτή τελετή του βαπτίσματος. Αγιάστηκε το νερό και ευλογήθηκε το λάδι. Η Νεριμάν έστεκε μπροστά από τη μικρή δεξαμενή με το αγιασμένο νερό και αφού αλήφθηκε με το λάδι, μπήκε ολόκληρη στο νερό με το άσπρο της φόρεμα 3 φορές. «Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Ειρήνη», έλεγε σε κάθε κατάδυση ο παπάς, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα. Εξηγούσε κάθε φορά όσα γίνονταν και τη σημασία τους. Στο καθαγιασμένο νερό ο πιστός καθαρίζεται από κάθε αμαρτία. Το λάδι με το οποίο αλήφεται, όπως ο αθλητής της πάλης, σημαίνει πως θα παλέψει ενάντια στο κακό. Το κόψιμο των μαλλιών από 4 σημεία σε σχήμα σταυρού συμβολίζει ότι ο νέος χριστιανός ανήκει πλέον στον Χριστό, όπως οι δούλοι στην αρχαία εποχή που με την κουρά τους ανήκαν στον Κύριό τους. Εξηγούσε ο παπάς και όλοι παρακολουθούσαν με ευλάβεια και κατάνοιξη. Ύστερα ακολούθησε το μυστήριο του χρίσματος. Μετά την κατάλληλη ευχή, ο παπάς έχρισε την νεοφώτιστη με Άγιο Μύρο, κάνοντας το σημείο του σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν». Η πράξη της χρήσης είναι γνωστή, όπως εξήγησε, από την Παλαιά Διαθήκη. Βασιλιάδες, ιερείς και προφήτες χρείονται πριν αναλάβουν το έργο τους. Ήταν σημάδι κλίσης και αφιέρωσης στον Θεό. Δεν φτάνει που ξαναγεννηθήκαμε, πρέπει και πνευματικά να προοδεύσουμε. Ο καθένας μας, ως μέλος της Εκκλησίας, πρέπει να είναι βασιλιάς που κυριαρχεί στα πάθη του, ιερέας που προσφέρει στον Κύριο πνευματικές θυσίες, καθώς και προφήτης που διδάσκει τους συνανθρώπους του. Επειδή αξιωθήκαμε να χρηστούμε όπως ο Χριστός που χρήστηκε ως άνθρωπος με το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτισή του, έχουμε το όνομα Χριστιανός και είναι τιμή μας αυτό. Μετά το χρίσμα και τις εξηγήσεις του παπά, αφού οι γυναίκες βοήθησαν να αλλάξει νεοφώτιστη, συνεχίστηκε η Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετέλαβε και η Νεριμάν που μόλις είχε ονομαστεί Ειρήνη. Η Λιάκαινα ήταν σε όλη τη διάρκεια του βαπτίσματος δίπλα στη νεοφώτιστη. Στα μάτια της δεν σταμάτησαν καθόλου τα δάκρυα. Η Νεριμάν έλαμπε σαν να εξέπεμπε φως. Όλοι την κοίταζαν, όλοι τη θαύμαζαν, μα πιο πολύ ο Μαθιός που ήταν τρισευτυχισμένος. Ένας-ένας περνούσε και τους έδινε ευχές, στη νεοφώτιστη πρώτα, έπειτα στη Λιάκαινα και κατόπιν στον Μαθιό. Κι ύστερα στήθηκε τρικούβερτο γλέντι έξω από την εκκλησία. Έφαγαν, ήπιαν και χόρεψαν όλοι στον ρυθμό της λύρας του Παπαδοκοστή, του γαμπρού του Καλεργάκη. Η βαπτισμένη κοπέλα έπιασε τον χορό και δίπλα της η Μαρίνα με τη μάνα της και την Παπαδιά. Έβαλαν με το ζόρι και τη Λιάκαινα να χορέψει, γεγονός που προκάλεσε σε όλους μεγάλη χαρά, καθώς απολάμβαναν το θέαμα όπως κρατούσε στο τέλος και συμπλήρωνε τις υπόλοιπες. Χαμογελαστά τα πρόσωπα όλων, αγκαλιές κάθε τόσο μεταξύ τους. Η χάρις και η χαρά είχαν γίνει ένα. Ήρθε η στιγμή να χορέψουν και οι άντρες. Άρχισε ο Μαλεβιζιώτης και ο Σταυρούλιος σε μεγάλα κέφια έπιασε στην ομπρόσμερα, όπως λένε στο νησί. Όλες του οι κινήσεις ήταν επαναστατικές, σαν να διέταζε η καρδιά και τα μέλη υπάκουαν. Έμενε ακίνητος για κλάσματα δευτερολέπτου και ύστερα κινούσε πόδια και σώμα στον ρυθμό της λύρας. Θέαμα που έκανε όλους να μηδιάσουν. Χτυπούσε παλαμάκια και αντί «αμάν αμάν» έλεγε «αμάν αρμάν». Όπως ήταν θεόρατος και βαρικόκαλος, ήθελε κάποιον δίπλα του δυνατό να τον στηρίζει και προσφέρθηκε ο Σύφης για αυτήν τη δουλειά. Μέχρι και ο παπάς είχε ενθουσιαστεί και μπήκε στο χορό. Είχε πάει μεσημέρι πια και χορτασμένοι όλοι από φαγητό, κρασί και χορό,
πήραν ο καθένας τον δρόμο για το σπίτι του και ο Σταυρουλογιώργης με τους άντρες του για το βουνό. Χωρίς όμως τα αδέλφια Σύφη και Μαθιό, τον Μιχάλη του παπά και τον Μανολιό, που θα πήγαιναν σε λίγες μέρες.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Αχθοφόρος.

Ο αχθοφόρος είναι ένα επάγγελμα το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο παρελθόν. Αντικαταστάθηκε με τον ταξιτζή που μεταφέρει και ανθρώπους και πράγματα. Οι παλιοί θυμούνται τους αχθοφόρους στα επαρχιακά πρακτορία Αγίου Βασιλείου, Μυλοποτάμου, Αμαρίου, στο λιμάνι, αλλά και στου Συγγελάκη, στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, στα Χασαπιά. Δεν τους εμπόδιζε η ζέστη, το κρύο, ο αέρας, η βροχή. Ήταν παντός καιρού. Περίμεναν ώρες να φτάσουν από τα χωριά οι άνθρωποι με τα προϊόντα τους, με αυγά, σταφύλια, λάδι, περβολικά, για να εφοδιάσουν την αγορά. Τα καροτσάκια τους, σκουπισμένα, περίμεναν στη σειρά. Τα περισσότερα έγραφαν τη χαρακτηριστική επιγραφή «Εκτελούνται μεταφορέ». Ήταν δίτροχα και τρίτροχα. Οι αχθοφόροι, ο Γιωργάκης, ο Γκούζος και ο Μανώλας στο Ηράκλειο ήταν πάντα πρόθυμοι να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν, να μεταφέρουν με προσοχή τα προϊόντα και τις διάφορες αποσκευές στον προορισμό τους. Άνθρωποι απλοί, πτωχοί, αλλά πλούσιοι σε ανθρωπιά και καλοσύνη. Ο Γιωργάκης ήταν πάντα ξυπόλυτος, χειμώνα καλοκαίρι. Κι αν πρόσεχες λίγο τις πατούσες του, ήταν σαν το πετσί. Κατά τις 2 μετά το μεσημέρι, που έφευγαν τα αυτοκίνητα για τα χωριά, περνούσαν από τα χοντρομάγαζα και φόρτωναν φασόλια, βακαλάο, ρύζι, ζάχαρη, μακαρόνια, ρέγγες και άλλα εμπορεύματα για τα χωριά. Τις άλλες ώρες μετέφεραν λαχανικά από τα μανάβικα, σαπούνια, αλεύρι και άλλα από το ένα μαγαζί στ' άλλο. Τα κόμιστρα ήταν ανάλογα με την απόσταση, την κατάσταση του δρόμου, αν ήταν ανήφορος, το βάρος και τον αριθμό των πραγμάτων. Βέβαια στους πελάτες έκαναν το ανάλογο σκόντο.

Ο λογοτέχνης Δημήτρης Αετουδάκης στο βιβλίο του «Σκόρπες μνήμες» γράφει μεταξύ άλλων: «Στο Ρέθυμνο, όπως και στις άλλες πόλεις, ζούσαν παλαιότερα ορισμένοι άνθρωποι που με την άβλαβη τρέλα τους διασκέδαζαν τον κόσμο και πρόσφεραν άθελά τους μια ξεχωριστή νότα στην καθημερινότητα. Οι άνθρωποι αυτοί, που ποιος ξέρει πώς και από ποια αιτία βρέθηκαν λειψοί στο μυαλό, ζούσαν στα χωριά τους και αργότερα κατέβηκαν στην πολιτεία για να εξασφαλίσουν το ξεροκόμματο της ημέρας, μιας και η μικρή, στενή κοινωνία του χωριού τους δεν μπορούσε ούτε να τους στρέψει, αλλά ούτε και να τους ανεχθεί. Γυρνούσαν λοιπόν από το πρωί στις αγορές και τα σοκάκια με τον δικό τους εκφραστικό ξεχωριστό τρόπο και αποσπούσαν το νύχτο και το κομμάτι το ψωμί που ήθελαν για να ζήσουν. Πρόσφεραν την άθλια ζωή τους για τέρψη των άλλων. Ο Γιωργάκης, ο Νικολάκης, ο Μανούκ, ο Φούσκος, ο Στρατής ήσαν από τους κυριότερους συμπαθείς τύπους της εποχής. Άνθρωποι χτυπημένοι από τη μοίρα, με τα κουρέλια, την απλησιά, την ασχήμια και τις γλωσσικές και εκφραστικές ιδιομορφίες προκαλούσαν το χλεβασμό, την κοροϊδία, τη θυμηδία, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα παιδιά κυρίως τους έπαιρναν ξοπίσω, τους κοροϊδεύαν, τους πετούσαν πέτρες και τους έκαναν τη ζωή μαρτύριο. Αλλά και οι μεγάλοι δεν έμεναν πίσω. Έβρισκαν την ευκαιρία να προκαλέσουν, να περιπέξουν, να γελάσουν και να διασκεδάσουν σε βάρος αυτών των δυστυχισμένων υπάρξεων. Το έκαναν όχι βέβαια από κακία, αλλά από αφέλεια, επιπολαιότητα και άγνοια, χωρίς να συνειδητοποιούν εκείνη τη στιγμή το μεγάλο κακό που προκαλούσαν στον λαβωμένο ψυχικό τους κόσμο. Όμως και αυτοί με τον καιρό συνήθιζαν στα πειράγματα, ξεπερνούσαν τις όποιες αντιδράσεις και τους γίνονταν βίωμα και ανάγκη ζωής. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που υποτιμούσαν τους λούστρους, τους χαμάλιδες, τους κλουράδες, τους αυτοφόρους, τους φτωχούς, τους ανάπηρους και γενικά τους αδικημένους από τη φύση και τους θεωρούσαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Όταν όμως ήρθε η κατοχή και πείνασαν και δυστύχησαν και περπάτησαν και αυτοί ξυπόλοιτοι, όταν πουλούσαν τα σαλόνια τους για ένα ξεροκάματο, τα πράγματα άλλαξαν. Ο αυτοφόρος δεν υπάρχει πια. Η τεχνολογία καλά έκανε και κατήργησε και αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτοί ήταν πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Απλά, μας λέγει ο συγγραφέας, θυμίζω τις δυσκολίες, τα βάσανα, τις στερήσεις και τις δοκιμασίες που πέρασαν.

Ας γυρίσουμε όμως τώρα λίγο πίσω στο χρόνο. Όταν ο Πειραιάς έγινε λιμάνι το 1835, δημιουργήθηκαν μια σειρά από επαγγέλματα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των επιβατών και ταυτίστηκαν με την πόλη. Ένα από αυτά ήταν οι περίφημοι αχθοφόροι, οι οποίοι εργάζονταν ακούραστα, μεταφέροντας τις αποσκευές και τα προϊόντα των επιβατών στο τελωνείο, έναντι αμοιβής. Το επάγγελμα του αχθοφόρου ήταν τόσο στενά συνδεδεμένο με την οικονομία του λιμανιού, ώστε ο κάθε επιβάτης, τη στιγμή που έφτανε στο λιμάνι του Πειραιά, έπρεπε υποχρεωτικά να πληρώσει τα λεγόμενα αχθοφορικά δικαιώματα, είτε ήθελε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του αχθοφόρου, είτε όχι. Πολλές φορές οι ταξιδιώτες εξαναγκάζονταν να πληρώσουν τους υποχρεωτικούς φόρους, αφού οι αχθοφόροι που συνέρεαν στο σταθμό έπαιρναν τις βαλίτσες τους δια της βίας και τις μετέφεραν στο τελωνείο. Ένα τέτοιο περιστατικό οδήγησε και στον εμφύλιο του λιμανιού το 1906 ανάμεσα σε μανιάτες αχθοφόρους και κριτικούς ταξιδιώτες. Αξίζει να γνωρίσουμε τι συνέβη τότε.

Φεβρουάριος 1906. Το ιταλικό ατμόπλιο Φλόριο φτάνει στον Πειραιά από τα Χανιά. Μεταξύ των επιβατών που αποβιβάστηκαν στο λιμάνι ήταν και 15 κριτικοί μαχητές που είχαν πολεμήσει πλάι στον οπλαρχηγό καπετάν Βάρδα κατά τη διάρκεια της κριτικής επανάστασης. Στο λιμάνι εργάζονταν οι αχθοφόροι που ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποσκευών στο Τελωνείο έναντι αμοιβής. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μανιάτες στην καταγωγή, καθώς οι Λάκωνες ήταν από τους πρώτους που είχαν απικήσει τον Πειραιά μετά το 1835, όταν η πόλη έγινε δήμος. Σύμφωνα με την εφημερίδα της εποχής Άστη, οι μανιάτες αχθοφόροι, βλέποντας τους κριτικούς να αποβιβάζονται στην προκυμαία κρατώντας τις αποσκευές τους, τους πλησίασαν και τους ζήτησαν να του τις παραδώσουν. Δύο από τους κριτικούς αρνήθηκαν. «Μα πορτοκάλια έχουμε εδώ μέσα σε αυτά τα καλάθια. Θα πληρώσουμε φόρο για αυτά», είπε ένας εκ των δύο κριτικών. «Αν δεν πληρώσετε για τα πορτοκάλια, θα πληρώσετε για τα χαμαλιάτικα», τους απάντησαν οι μανιάτες. «Δεν πληρώνουμε χαμαλιάτικα. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες του εαυτού μας», απάντησαν αποφασιστικά οι κριτικοί. Σύντομα ξέσπασε καυγάς. Πάνω στη φασαρία, ο μανιάτης αχθοφόρος, Ευστάθιος Αραντέας, μαχαίρωσε τον ένα από τους δύο κριτικούς που αρνήθηκε να παραδώσει τις αποσκευές του, τον Γιάννη Πολυμενάκη. Παρά το γεγονός ότι ο κριτικός δεν τραυματίστηκε θανάσιμα, πάνω στον πανικό κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο μανιάτης αχθοφόρος δολοφόνησε τον κριτικό επιβάτη. Μόλις μαθεύτηκε η είδηση του μαχαιρώματος του κριτικού επιβάτη, τα επεισόδια γενικεύτηκαν μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Από τη συνοικία των κριτικών στον προφήτη Ηλία κατέβηκαν στο λιμάνι οπλισμένοι με ό,τι βρήκαν. Στόχος ήταν τα καφενεία που σύχναζαν οι μανιάτες. Η πρώτη μάχη έγινε στο Γιαχνί Σοκάκι, στο στενό του Αγίου Σπυρίδωνα. Η δεύτερη μάχη έγινε στην Τρούμπα. Όταν οι μανιάτες έμαθαν ότι δέχονταν επίθεση από κριτικούς, οργανώθηκαν στο λιμάνι και προσπάθησαν να απαντήσουν. Ο Πειραιάς για τρεις μέρες ήταν ένα απέραντο πεδίο μάχης. Πειραιώτες κλείνοντας τα σπίτια τους και γίνονταν μάρτυρες ενός ιδιότυπου εμφυλίου μεταξύ μανιατών και κριτικών. Η συμπλοκή μανιατών κριτικών επεκτάθηκε όμως και εκτός Πειραιά. Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν στην Αττική, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι ακόμη και στο Λαύριο οι μανιάτες τσακώνονταν με τους κριτικούς. Μάλιστα ο φυλετικός πόλεμος στοχοποίησε ακόμη και καταστήματα. Πολλά από αυτά λαιλατήθηκαν, ενώ όταν οι κριτικοί έσπασαν ένα οπλοπωλείο στην οδό Ναβαρίνου παίρνοντας όλα τα όπλα, οι αστυνομικές αρχές του Πειραιά θορυβήθηκαν και ζήτησαν την ενίσχυση του στρατού. Ο τύπος της εποχής έγραφε εκτενή ρεπορτάζ για την πρωτοφανή αγριότητα της αιματηρής συμπλοκής στον Πειραιά. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κερί ανέφερε: «Ο Πειραιεύς εν τρομοκρατία, σύραξης κριτών και μανιατών, φόνοι, τραυματισμοί, διαρπαγέ. Οι Κρήτες κατέλαβαν την Καστέλαν. Ο εναθήνε στρατός εις Πειραιά. Οι στάσεις τα καταπνιγεί δια της βίας». Ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Θεοτόκης, ζήτησε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο και κάλεσε τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Πειραιά, ζητώντας του να συνετίσει τους κριτικούς και να παραδώσουν τα όπλα. Η αιματηρή συμπλοκή μετά την επέμβαση της χωροφυλακής έληξε. Οι απώλειες και οι υλικές ζημιές ήταν τεράστιες. Από τη σύραξη
έχασαν τη ζωή τους 3 άτομα. Ένας κριτικός, ένας Μανιάτης και ο Δημήτρης Τζιλιάνο, βαρκάρης στο επάγγελμα, αλλά κεφαλονίτης στην καταγωγή. Τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα, ενώ οι ζημιές υπολογίστηκε ότι ξεπέρασαν το 1.000.000 δραχμές, ποσό τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής.

αξίζει να αναφέρουμε και την ιστορία με τον αρθοφόρο που ανέστησε βλάσφημο νεκρό. Ήταν ένας φτωχός αρθοφόρος στον Πειραιά. Μικρός είχε μείνει ορφανός από πατέρα και γι' αυτό αγαπούσε πολύ τον πεθερό του, ο οποίος όμως ήταν βλάσφημος και παρά τις πολλές του παρακλήσεις παρέμενε αμετανόητος. Μια μέρα, επιστρέφοντας από την εργασία του, βρήκε τον πεθερό του

αναφέρεται στο βιβλίο «Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, εκδόσεις Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Βασιλικά Θεσσαλονίκης, του 2015, στη σελίδα 267, με την εξής προσθήκη. Ο Όσιος Παΐσιος επέστρεψε εκείνη τη μέρα στην καλύβη του πολύ ωφελημένος από την απλότητα και την ταπείνωση του αχθοφόρου. Ταπείνωση που ούτε καν του περνούσε ο λογισμός ότι χάρη στον ίδιο είχε αναστηθεί ένας νεκρός.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

της Κρήτης την πόλην εφραίνουσα σήμερον εν τη επανακομιδή της τιμία σου κάρας Απόστολε Τίτε, την δόξαν την θείαν σου αήγαρεν πνεύματι μην συμπαρή, προείστασε της εν πίστη βόση. Χέρις Απόστολε Κρήτης το καύχημα. Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όπως διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο χρόνος μιας μόνο εκπομπής αποδείχθηκε πολύ λίγος για να χωρέσει τον πλούτο των μηνυμάτων της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Αφορμή για το αφιέρωμά μας αποτελεί η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, γεγονός που η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας τιμά με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το συναρπαστικό, θεολογικό και ιστορικό ταξίδι παρέα με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, θεολόγο, νομικό και φιλόλογο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια στον τομέα του κανονικού δικαίου. Η εισήγησή της στο αφιερωματικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των δύο εκπομπών. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο η εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, καλώς ορίσατε και πάλι στα Ερτζιανά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσω αυτών καλώς ορίσατε στην πόλη και στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρίσκω για δεύτερη φορά, αγαπητή κυρία Γιαναράκη. Μεγάλη τιμή και η χαρά να μετέχω μαζί σας σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή παρουσία για δεύτερη φορά, τιμητική παρουσία, ευλογημένη παρουσία. Και πριν πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, κυρία Γιανακοπούλου, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ορισμένα σημεία κλειδιά από την προηγούμενη εκπομπή μας, τα οποία συμπυκνώνουν την ουσία της μελέτης σας και θα βοηθήσουν όσους φίλους δεν είχαν την ευκαιρία να μας παρακολουθήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εκπομπή μας λοιπόν της περασμένης εβδομάδας, αγαπητοί φίλοι, εξερευνήσαμε αυτόν που η καλεσμένη μας ονόμασε πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα από την επιστολή προς Τίτων του Αποστόλου Παύλου, αποσαφηνίσαμε τις προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως και το διοικητικό ήθος που θεμελίωσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του νησιού μας. Έτσι, καταδείχθηκε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης που έστειλε ο Παύλος, ειδικά σχεδιασμένο για την κοινωνία της Κρήτης, ώστε η τοπική εκκλησία να καθρεπτίζεται μέσα του και να διοικείται με τάξη, δικαιοσύνη και ορθοδοξία ανά τους αιώνες, έχοντας ως καταστατικό χάρτη ένα κείμενο της ίδιας της Καινής Διαθήκης. Η επιστολή προς Τίτων αποτελεί την προκανονική μήτρα, το πνευματικό εκολαπτήριο το οποίο κυοφόρησε και γέννησε τη μετέπειτα ένομη τάξη, τη δομή και το δίκαιο ολόκληρης της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική τάξη, το δίκαιο, η ιεραρχία, η ρόλη δεν είναι ένας αυτοσκοπός, αλλά το ένδυμα που προστατεύει το σώμα. Ούτε είναι ένας εξωτερικός καταναγκασμός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Ο επίσκοπος νομιμοποιείται και προείσταται διοικητικά της Εκκλησίας μόνο στον βαθμό που προείσταται πνευματικά και ηθικά, θυσιάζοντας τον εαυτό του για την κοινότητα. Το ρήμα αυτό τελικά μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία και την αρχηγία σε υπεύθυνη πατρότητα. Έτσι είχε τονίσει η ομιλήτριά μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνοδικότητα, επειδή η τάση για συλλογικότητα και η άρνηση της αυθαιρεσίας υπήρχαν στο DNA της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή. Η επιστολή προς Τίτων δείχνει ακριβώς αυτή την ανάγκη να μην ενεργεί κανείς μόνος του, αλλά με βάση ένα κοινό κριτήριο, μια κοινή πίστη και ένα δίκτυο επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Το μάχας νομικάς περιείστασο που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο είναι ο χρυσός κανόνας της κανονικής επιστήμης. Μας διδάσκει ότι το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ποιμαντική επιστήμη. Ο τελικός σκοπός του νόμου δεν είναι η δικαστική νίκη ή η τυφλή τιμωρία, αλλά η θεραπεία του ανθρώπου και η διαφύλαξη της ειρήνης στο σώμα του Χριστού. Η εφαρμογή του νόμου χωρίς διάκριση μεταβάλλει τη δικαιοσύνη σε αδικία. Summum ius, summa injuria. Υπέρτατο δίκαιο, υπέρτατη αδικία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η εκλεκτή μας προσκεκλημένη. Και άλλη μία κέρια φράση που κρατήσαμε από την προηγούμενη συζήτησή μας, η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτήν. Με αυτήν ακριβώς την πηξίδα, περνάμε σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος. Αφήνουμε για λίγο τους τυπικούς κανόνες και επικεντρωνόμαστε στο πώς αυτή η ζωή μεταμορφώνεται σε έμπρακτη αγάπη, πώς αποφεύγονται οι άγονες νομικές αντιπαραθέσεις και τελικά πώς το αποστολικό DNA της επιστολής παραμένει ζωντανό στη σύγχρονη εκκλησία της Κρήτης και στις ζωές των νέων μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, ελπίζω να τα μετέφερα σωστά.
1: Άψογα, άψογα.
0: Να συνεχίσουμε σήμερα για τα λεπτά σημεία που θίγονται στην εισήγησή σας, της οποίας το θέμα, θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας, ήταν ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτων. Σε αυτή την εισήγηση αναδείξατε μία σειρά προκανονικών αρχών που γεννώνται μέσα από την προς Τίτων επιστολή. Ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας?
1: Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη φιλόξενη παρουσία μου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο για την πατρική του ευλογία, τη διαρκή στήριξή του στην επιστημονική έρευνα και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Διευθυντή του Σταθμού, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το πολύτιμο έργο που επιτελεί στον χώρο της εκκλησιαστικής επικοινωνίας και της πνευματικής ενημέρωσης. Και όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς, αγαπητή κυρία Γεναράκη, για την ευγενική πρόσκληση, την άψογη προετοιμασία και το γνήσιο ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίσατε το θέμα της εκπομπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στον ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης και να συνεχίσουμε μαζί αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την προς Τίτων επιστολή, τον Άγιο Τίτο και τις απαρχές της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να επικοινωνώ με το εκλεκτό ακροατήριο της Εκκλησίας της Κρήτης, μιας εκκλησίας που συνδέεται άρρηκτα με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου και με μία μακραίωνη παράδοση πίστεως, παιδείας και εκκλησιαστικής προσφοράς. Ιδιαιτέρως δε, μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού που, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν απευθύνεται μόνο στην Κρήτη, αλλά εκπέμπει διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη, φτάνοντας σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Κρήτες, ομογενείς και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ακούσουν έναν λόγο πίστεως, θεολογίας και πολιτισμού.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, φαίνεται, ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Κρήτης σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται βεβαίως να ακούσει τον λόγο της Εκκλησίας. Δική μας η τιμή και η χαρά, κυρία Γιαννακοπούλου, και επανερχόμαστε στην ερώτησή μας ως προς το ποιες είναι οι σημαντικότερες από τις προκανονικές αρχές που γεννώνται μέσα από την προς Τίτων επιστολή και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας.
1: Η προς Τίτων επιστολή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, διότι μέσα σε τρία μόλις κεφάλαια συναντούμε σχεδόν ολόκληρο το γενετικό υλικό της μετέπειτα κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Δεν συναντούμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μορφή που θα γνωρίσουμε αργότερα στις συνόδους. Συναντούμε όμως τις θεμελιώδεις αρχές που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωσή τους. Πρώτα απ' όλα, αναδεικνύεται η αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών. Ο Απόστολος Παύλος δεν ζητά απλώς να τοποθετηθούν πρεσβύτεροι στις πόλεις της Κρήτης, αλλά να είναι ανέγκλητοι, δηλαδή χωρίς κάποια κατηγορία, με ήθος, με πνευματική ωριμότητα και διδακτική επάρκεια. Εδώ βρίσκεται η μήτρα όλων των μεταγενέστερων προσόντων και κολλημάτων της ιεροσύνης. Η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται την ποιμαντική διακονία ως εξουσία, αλλά ως ευθύνη που θεμελιώνεται στο ήθος. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχή της τοπικότητας της εκκλησιαστικής διοίκησης όταν ο Παύλος ζητά από τον Τίτο να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Βεβαίως. Η Εκκλησία οργανώνεται σε συγκεκριμένους τόπους με συγκεκριμένη ποιμαντική ευθύνη. Από εδώ θα αναπτυχθεί αργότερα ολόκληρη η κανονική αρχή της εδαφικής δικαιοδοσίας, των ορίων των επισκοπών και της αποφυγής των εισπηδήσεων. Η αρχή δηλαδή της εκκλησιαστικής εδαφικής δικαιοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα, διακρίνουμε την αρχή της αποστολικής διαδοχής εν πράξη. Ο Παύλος αναθέτει στον Τίτο ευθύνη, αποστολή και εξουσία. Δεν υπάρχει ακόμη θεωρητική διατύπωση περί αποστολικής διαδοχής. Υπάρχει όμως, ανοιχνεύουμε την ίδια τη λειτουργία της. Η Εκκλησία μεταδίδει διακονία, ευθύνη και χάρη από πρόσωπο σε πρόσωπο και από γενιά σε γενιά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αρχή της διδακτικής αυθεντίας. Ο Τίτος καλείται να λαλεί, να διδάσκει δηλαδή, όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Η αλήθεια της πίστεως δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο επίσκοπος οφείλει να διδάσκει, να νουθετεί και να προστατεύει το πίμνιο από την πλάνη. Και εδώ βρίσκεται η απαρχή της μετέπειτα κανονικής μέρημνας για την διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστεως. Στη συνέχεια, συναντούμε την αρχή της διακρίσεως, η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες αρχές που εντοπίζουμε στην προς Τίτον επιστολή. Όταν δηλαδή ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να αποφεύγει τις νομικές μάχες, δεν απορρίπτει τον νόμο, αλλά τον στήρο νομικισμό, όπως είχαμε αναφέρει και στο πρώτο τμήμα της εκπομπής. Εδώ βρίσκεται το σπέρμα εκείνου που αργότερα η κανονική παράδοση θα ονομάσει οικονομία. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει.
0: Σημαντική αρχή αυτή της οικονομίας,
1: βέβαια,
0: μάλιστα.
1: Πριτανεύουσα αρχή στο οικοδόμημα του κανονικού δικαίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει τους κανόνες μηχανιστικά. Η ακρίβεια χρειάζεται πάντοτε διάκριση και ποιμαντική σοφία. Από την ίδια λογική γεννάται και η αρχή της θεραπευτικής πειθαρχίας. Όταν ο Παύλος μιλά για τον αιρετικό που μετά από μία και δεύτερη νοθεσία απομακρύνεται από την κοινότητα, η έμφαση δεν βρίσκεται στην τιμωρία, αλλά στην προστασία του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία πρώτα νουθετεί, μετά υπομένει και μόνο ως έσχατη λύση αποκόπτει. Η πειθαρχία έχει θεραπευτικό επομένως και όχι εκδικητικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Μία άλλη, ακόμη εξαιρετικά σημαντική αρχή είναι η συνοδικότητα. Στο τέλος της επιστολής παρελάβουν πρόσωπα, συνεργάτες, συνοδοιπόροι, συνδιακονούντες. Ο Τίτος δεν δρά μόνος. Η Εκκλησία λειτουργεί ως σώμα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο σπέρμα εκείνης της συνοδικής συνείδησης που αργότερα θα εκφραστεί στις τοπικές και στις οικουμενικές συνόδους. Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας. Ο Παύλος ζητά μέρημνα για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο λατρεία και διδασκαλία, είναι και διακονία. Από αυτή την αποστολική αφετηρία θα γεννηθούν αργότερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, τα πτωχοκομεία και ολόκληρη η κοινωνική δράση της Εκκλησίας. Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της υποταγής στις πολιτικές αρχές και της κοινωνικής ευπρέπειας. Στο τρίτο κεφάλαιο δηλαδή της επιστολής, ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να υπενθυμίζει στους πιστούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο. Η προτροπή αυτή έχει εξαιρετική σημασία, διότι μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη Εκκλησία αντιλαμβανόταν τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η υποταγή στις πολιτικές αρχές δεν εκλαμβάνεται ως δουλοπρέπεια, ούτε ως άκρητη αποδοχή κάθε εξουσίας. Αποτελεί όμως συνειδητή επιλογή εφταξίας, ειρηνικής συνυπάρξεως και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Εκκλησία της Αποστολικής Εποχής ζούσε μέσα σε έναν κόσμο που συχνά ήταν αδιάφορος, ή ακόμη και εχθρικός προς τον χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι χριστιανοί καλούνται να αποδεικνύουν με τη ζωή τους ότι είναι οι καλύτεροι πολίτες, άνθρωποι που υπηρετούν το κοινό καλό, σέβονται τους θεσμούς και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να είναι επιοικείς και να μην βλασφημούν κανένα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας μιας πρώιμης εκκλησιαστικής δεοντολογίας. Ο χριστιανός δεν καλείται να επιβάλλεται, αλλά να μαρτυρεί. Όχι να συγκρούεται αδιάκοπα, αλλά να ακτινοβολεί τη χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού.
0: Τι ωραίο.
1: Η αρχή αυτή θα επηρεάσει βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση και τη διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Η Εκκλησία θα επιδιώξει διαχρονικά την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς να απεμπολεί την αλήθεια της πίστεως, αλλά και χωρίς να μετατρέπει κάθε διαφορά σε σύγκρουση. Με άλλα λόγια, ήδη από την προστή των επιστολή αναδύεται η προκανονική αρχή ότι η εκκλησιαστική ζωή οφείλει να συνδυάζει την πιστότητα στην αλήθεια με την κοινωνική ευπρέπεια, τη μαρτυρία της πίστεως με τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την πολιτεία. Μια άλλη, ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προστή των επιστολής, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται διαδοχικά σε διαφορετικές ομάδες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, κάνει αναφορά στους πρεσβύτες, στις πρεσβύτιδες, στους νέους, τις νέες και τους δούλους. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλή κοινωνιολογική περιγραφή. Αποκαλύπτει έναν ολόκληρο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η Εκκλησία δηλαδή παρουσιάζεται ως χώρος παιδείας και πνευματικής διαμορφώσεως. Δεν απευθύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την εμπειρία, την κοινωνική θέση και την πνευματική ωριμότητα κάθε προσώπου. Με άλλα λόγια, η ποιμαντική μέρημνα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο προκανονικός πυρήνας μιας αρχής που αργότερα θα διαμορφώσει ολόκληρη την κανονική παράδοση. Και αυτός ο πυρήνας της αρχής είναι η διαφοροποίηση ρόλων, διακονημάτων και ευθυνών μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρεσβύτηδες καλούνται να διδάσκουν τις νεότερες γυναίκες, ενώ οι πρεσβύτες να αποτελούν πρότυπα σοφροσύνης και σταθερότητας. Βλέπουμε δηλαδή μια εκκλησία που λειτουργεί ως κοινότητα μεταδόσεως εμπειρίας από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, ο Παύλος αναφέρεται ακόμη και στους δούλους, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η εκκλησία δεν αγνοεί τις κοινωνικές πραγματικότητες της εποχής της. Δεν επιχειρεί πολιτική επανάσταση, αλλά επιδιώκει κάτι βαθύτερο. Τη μεταμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων μέσω της χάριτος και του ήθους του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ συναντούμε έναν πραγματικό ποιμαντικό χάρτη της πρώτης εκκλησίας της Κρήτης. Η κοινότητα δηλαδή δεν είναι ένα άμορφο πλήθος, αλλά ένα οργανωμένο σώμα στο οποίο κάθε μέλος έχει θέση, αποστολή και ευθύνη. Από αυτήν ακριβώς την αντίληψη θα αναπτυχθούν αργότερα οι διακρίσεις μεταξύ επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων και λαϊκών, καθώς και η διαφορετική κανονική ευθύνη ή η αρμοδιότητα που φέρει ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεταγενέστερη κανονική παράδοση αντιμετωπίζει συχνά αυστηρότερα τον κληρικό από τον λαϊκό για το ίδιο παράπτωμα, διότι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός, φέρει αυξημένη ποιμαντική ευθύνη και οφείλει να λειτουργεί ως πρότυπο για το πίμνιο. Έτσι, η ιεραρχία στην Εκκλησία δεν εμφανίζεται πρωτίστως ως σύστημα εξουσίας. Εμφανίζεται ως δομή παιδαγωγίας, ευθύνης και πνευματικής καθοδηγήσεως. Η Εκκλησία μορφώνει, καθοδηγεί και οικοδομεί τα μέλη της με τρόπο οργανικό και προσωπικό. Αυτή είναι, επομένως, η ουσία της παιδαγωγικής ιεραρχίας που ήδη διακρίνουμε στην προστήτων επιστολή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μια άλλη αρχή που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή και πρόκειται για την αρχή της αποφυγής του σκανδάλου. Ο Λόγος του Θεού δεν πρέπει να βλασφημείται εξαιτίας της συμπεριφοράς των πιστών ή των ποιμένων. Και εδώ θεμελιώνεται η μετέπειτα κανονική απέτηση για ήθος, ευπρέπεια και υπευθυνότητα στην δημόσια ζωή των κληρικών. Τέλος, όλες αυτές οι αρχές καταλήγουν σε δύο κορυφαίες, την ενότητα και την αγάπη. Η επιστολή δηλαδή κλείνει με τη φράση «Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη», δηλαδή «Χαιρέτησε εκείνους που μας αγαπούν μέσα στην πίστη». Είναι συγκλονιστικό ότι η τελευταία λέξη δεν είναι η εξουσία, ούτε η διοίκηση, ούτε ο νόμος. Είναι η αγάπη. Αυτό δείχνει ότι η κανονική τάξη δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Υπηρετεί μεν την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη και στην κοινή πίστη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος φαίνεται να μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς, αλλά από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους εν πίστη. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται ως απλό συναίσθημα, αλλά ως ο συνεκτικός δεσμός που καθιστά δυνατή την εκκλησιαστική κοινωνία. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι η αγάπη αποτελεί το ύψιστο κανονικό αγαθό της Εκκλησίας. Όλες οι υπόλοιπες αρχές που συναντούμε στην προστήτων επιστολή, η τάξη, η ποιμαντική ευθύνη, η διδασκαλία, η πειθαρχία, η συνοδικότητα και άλλες που προαναφέραμε, υπηρετούν τελικά έναν σκοπό, την διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η κανονική τάξη δεν υπάρχει για να επιβάλλει εξουσία, αλλά για να προστατεύει την κοινωνία της αγάπης. Χωρίς αγάπη, η κανονικότητα μετατρέπεται σε κενό, το και με έψιλον, σχήμα. Χωρίς ενότητα, ακόμη και οι ορθότεροι κανόνες χάνουν τον βαθύτερο εκκλησιολογικό του σκοπό. Ίσως, λοιπόν, αυτό να είναι και το σπουδαιότερο μήνυμα της προστήτων επιστολής ή ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα, ότι η Εκκλησία οικοδομείται με τάξη, αλλά ζει με αγάπη. Και ότι η αγάπη δεν είναι το τέλος της κανονικής παραδόσεως, είναι η αρχή, το κέντρο και ο τελικός της προορισμός. Θα λέγαμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί πράγματι τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα σε αυτήν βλέπουμε για πρώτη φορά να αντανακλώνται οι βασικές αρχές που θα διαμορφώσουν αργότερα το κανονικό δίκαιο και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ύστερα από 20 αιώνες οι ίδιες αυτές αρχές εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ζωή της Εκκλησίας.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, σας ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε από το πόσες θεμελιώδεις αρχές, θεσμικές, κανονιστικές, κατευθυντήριες, γραμμές αναδύονται μέσα από την επιστολή προστήτων. Ένας που διαβάζει την επιστολή απλός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει όλο αυτό το μέγεθος και αυτό το περιεχόμενο, το βαθύ περιεχόμενο της επιστολής. Είναι εκπληκτικά τα όσα μας είπατε και βεβαίως μίζον δε τούτον η αγάπη.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα να δούμε λίγο την δική μας εδώ, την εκκλησία μας, την εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύετε ότι διατηρεί στο DNA της αυτές τις πρώτες παύλιες αρχές με το ιδιαίτερο ή μη αυτόνομο καθεστώς της και την πλούσια παράδοσή της?
1: Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εκκλησιαστικό της DNA, όπως πολύ ωραία διδιπόσταται στην ερώτηση, τις πρώτες παύλιες αρχές που αναδεικνύονται στην προστήτων επιστολή. Δηλαδή, διατηρεί την αποστολική της αυτοσυνειδησία μέσω της αδιάρρηκτης σχέσης της με τον Άγιο Τίτο, τη συνοδικότητα ως τρόπο εκκλησιαστικής ζωής, την έμφαση στην πνευματική ευθύνη των επισκόπων και τη μέρημνα για την παιδεία και τη μετάδοση της πίστεως. Η διάσταση αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα σε σημαντικούς εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς της Κρήτης, όπως η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, η μόνη σημειωτέων στην Ελλάδα που φέρει τον τίτλο Πατριαρχική, καθώς και η λειτουργία στην Κρήτη μιας από τις τρεις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών της χώρας, στην οποία έχω την τιμή και διδάσκω. Ως πανεπιστημιακή διδάσκουσα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, επίσης, έχω τη χαρά, και το καταθέτω εδώ ως μαρτυρία, να συναντώ κάθε χρόνο έναν σεβαστό αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από την Κρήτη, γεγονός που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική επένδυση της Εκκλησίας της Κρήτης στην παιδεία και στη θεολογική κατάρτιση των νέων ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η μέρημνα της Εκκλησίας της Κρήτης για την παιδεία δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιλογή, αλλά ζωντανή εκκλησιαστική πραγματικότητα που συνεχίζει να καρποφορεί στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει με τρόπο υποδειγματικό, θα έλεγα, τη σύνθεση τοπικότητας και εκκλησιαστικής κοινωνίας με το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
0: Βεβαίως.
1: Επιτρέψτε μου δε να σημειώσω ότι αυτή η αποστολική παρακαταθήκη αποτυπώνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στα πρόσωπα που τη διακονούν. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται σήμερα στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, του οποίου το όνομα παραπέμπει συμβολικά σε μία από τις ωραιότερες χριστιανικές αιρετές, την Ευγένεια, ως ήθος διακρίσεως, σεβασμού και αγάπης προς τον άνθρωπο. Το ίδιο πνεύμα, ασφαλώς, υπηρετούν και οι λοιποί σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, συνεχίζοντας μία παράδοση συνοδικότητας, συνεργίας και ποιμαντικής διακονίας που έχει τις ρίζες της ήδη στην Αποστολική εποχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν διατηρεί απλώς τη μνήμη του Αγίου Τίτου, διατηρεί ακόμη ζωντανό το πνεύμα των αρχών που εκείνος κλήθηκε να θεμελιώσει.
0: Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι, κυρία Γιανακοπούλου, ότι η αυτοσυνειδησία των κρητικών, εμάς των κρητικών, είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία μας, την παράδοσή μας, και ότι Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς ένα όνομα στο ημερολόγιο, είναι ένα είδος πατέρα που μέσα από αυτόν το πνεύμα παραμένει ανέπαφο, λειτουργικό και βαθιά αποστολικό. Μάλιστα, η επιστροφή της τιμίας Κάραστου στο Ηράκλειο του 1966 λειτουργήσε ως μια πνευματική αναγέννηση για το νησί μας, θυμίζοντας σε κλήρο και λαό τις ρίζες μας. Mm-hmm.

0: να προχωρήσω και να σας ρωτήσω στην εισήγησή σας υποστηρίζετε ότι η υπέρτατη αξία που αναδεικνύει η προστήτων επιστολή δεν είναι τελικά η τάξη ή η πειθαρχία, αλλά η αγάπη. Το είπατε και προηγουμένως. Θα θέλαμε να μας έτσι τονίσετε πώς θεμελιώνεται αυτή η θέση μέσα στο ίδιο το κείμενο.
1: Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο συμπέρασμα στο οποίο με οδήγησε η μελέτη της προστήτων επιστολής, ότι τελικά ολόκληρη η προστήτων επιστολή δεν οδηγεί στον κανόνα, αλλά στην αγάπη ως εκκλησιολογική αρχή. Συχνά, όταν διαβάζουμε το κείμενο, εστιάζουμε στα στοιχεία που αφορούν την εκκλησιαστική οργάνωση, την επιλογή των ποιμένων, την πειθαρχία ή την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Όλα αυτά ασφαλώς υπάρχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όμως, αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εσωτερική πορεία της επιστολής, θα διαπιστώσουμε ότι όλα συγκλίνουν σε έναν τελικό σκοπό, τη διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Και η ενότητα αυτή δεν στηρίζεται τελικά ούτε στον φόβο, ούτε στην εξουσία, ούτε στην πειθαρχία. Στηρίζεται στην αγάπη. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η επιστολή κλείνει με τη φράση «άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Πρόκειται για μία φράση που συνήθως προσπερνούμε ως έναν απλό χαιρετισμό. Κατά τη γνώμη μου, όμως, πρόκειται για μία εξαιρετικά πυκνή εκκλησιολογική διακήρυξη. Ο Παύλος δηλαδή δεν λέγει απλώς «χαιρέτησε τους αδελφούς», λέγει «τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Συνδέει δηλαδή την πίστη με την αγάπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εκκλησία δεν συγκροτείται μόνο από ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια. Συγκροτείται από ανθρώπους που αγαπούν εν πίστη. Και όπως προανέφερα, η αγάπη εδώ δεν είναι συναίσθημα, ούτε ψυχολογική κατάσταση, ούτε προσωπική συμπάθεια, αλλά είναι τρόπος υπάρξεως της Εκκλησίας. Είναι ο δεσμός που μετατρέπει πολλά πρόσωπα σε ένα σώμα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ολόκληρη η επιστολή μπορεί να διαβαστεί υπό το πρίσμα της αγάπης. Οι νομικές μάχες απορρίπτονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Οι διχασμοί επίσης αποφεύγονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Η πειθαρχία ασκείται γιατί προστατεύει την αγάπη. Η επιλογή των ποιμένων γίνεται γιατί οι ποιμένες καλούνται να υπηρετήσουν την αγάπη. Η συνοδικότητα γεννιέται γιατί η αγάπη δεν επιτρέπει την απομόνωση. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πίσω από κάθε κανονική διάταξη που συναντούμε στην προστήτων βρίσκεται τελικά μία και μόνη αγωνία. Να μην διαραγεί η κοινωνία της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έχει τεράστια σημασία και για τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Διότι μας υπενθυμίζει ότι οι ιεροί κανόνες δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τον εαυτόν τους, υπάρχουν για να υπηρετούν την ενότητα. Και η ενότητα με τη σειρά της θεμελιώνεται στην αγάπη. Γι' αυτό στην εισήγησή μας υποστηρίξαμε ότι μία από τις σημαντικότερες προκανονικές αρχές της προστήτων είναι η εξής. Ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα. Η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Και η αγάπη αποτελεί το ύψιστο αγαθό του εκκλησιαστικού σώματος. Χωρίς την αγάπη, ακόμη και η πιο άρτια κανονική οργάνωση παραμένει κενό σχήμα. Mm. Με την αγάπη, ακόμη και ο κανόνας αποκτά το αληθινό του νόημα. Γίνεται διακονία της κοινωνίας και της σωτηρίας. Η επιστολή κλείνει όχι με έναν διοικητικό όρο, ούτε με μια κανονική εντολή, αλλά με μια λέξη βαθύτατα εκκλησιολογική, την αγάπη. Ο Παύλος δεν ζητεί να χαιρετιστούν απλώς οι πιστοί, αλλά οι αγαπώντες εν πίστη. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς ή κανόνες, αλλά από σχέσεις αγάπης που θεμελιώνεται στην κοινή πίστη στο Χριστό. Αυτή η ερμηνεία συνδέεται εξαιρετικά με το συμπέρασμα ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη.
0: Στην αγάπη. Ο Παύλος δεν θεσπίζει κανόνες γιατί αγαπά τη γραφειοκρατία, αλλά αγαπά τους ανθρώπους και θέλει να προστατεύσει την κοινότητά τους, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, όπως μας είπατε. Τελικά, η προστήτων είναι περισσότερο θεολογικό ή περισσότερο κανονικό κείμενο? Και ξαναθυμίζω ότι όταν λέμε τον όρο κανονικό, εννοούμε που να έχει σχέση με τους κανόνες της Εκκλησίας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, έτσι βεβαίως. Η ιδιοφυΐα της επιστολής είναι ότι δεν διαχωρίζει ποτέ τη θεολογία από την κανονική τάξη. Η θεολογία γεννά την ποιμαντική και η ποιμαντική γεννά την κανονική οργάνωση. Γι' αυτό και η προστήτων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα για να κατανοήσουμε την γένεση της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή, αν απομονώσουμε την θεολογία από την προστήτων επιστολή, γίνεται το κείμενο ένας στεγνός νομικός οδηγός. Mm-hmm. Αν απομονώσουμε πάλι το κανονικό στοιχείο, το μετατρέπουμε σε μια αφηρημένη θεωρία, έτσι.
1: Θεωρία.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: αυτό δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Οπότε η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε αυτή την οργανωμένη κοινότητα με την τάξη και τους κανόνες, και ότι αυτοί οι κανόνες, όπως τόση ώρα μας επισημαίνεται, έχουν αξία, αποκτούν αξία μόνο όταν πηγάζουν από την θεολογία της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ποια φράση της εισήγησής σας θεωρείτε ότι συνοψίζει καλύτερα το μήνυμα της επιστολής?
1: Αν έπρεπε να κρατήσω μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή. Όλη η ιστορία του κανονικού δικαίου θα έλεγα ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διατύπωση.
0: Πολύ ωραία αυτή η φράση που θεωρείτε έτσι και την απομονώνετε από την εισήγησή σας, την θεωρείτε ως την πλέον σημαντική. Πιστεύω ότι αναδεικνύει αυτή την πρωτοκαθεδρία της αγάπης, επιβεβαιώνει ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η ζωή, δηλαδή η πίστη, η χάρη, η αγάπη, τα καλά έργα, είναι πάντα η αφετηρία. Και η τάξη, δηλαδή οι δομές, τα κριτήρια, έρχεται στη συνέχεια ως ανάγκη για να περιφρουρήσει αυτή τη ζωή. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ζωή ενωμένη, αληθινή και προσιλωμένη στον Λόγο του Θεού. Και θα μπορούσα να ρωτήσω σε αυτό το πνεύμα, γιατί η προστήτων εξακολουθεί να αφορά το σύγχρονο άνθρωπο και ειδικά τους νέους, τους φοιτητές και αεροσπουδαστές, τους μελλοντικούς κληρικούς της Εκκλησίας μας?
1: Αν έπρεπε να συνοψίσουμε το μήνυμα της μελέτης σε μία φράση, θα λέγαμε ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή της Εκκλησίας σε μία εποχή που συχνά αντιπαραθέτει τον νόμο με την ελευθερία. Η προστήτων μας θυμίζει ότι στην Εκκλησία ο νόμος δεν υπάρχει για να περιορίζει τη ζωή, αλλά για να την υπηρετεί. Η χάρις δεν καταργεί την τάξη, την γεννά. Και η τάξη δεν καταπνίγει τη ζωή, την προστατεύει. Mm-hmm. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους ιεροσπουδαστές, διότι συχνά η εκκλησιαστική παράδοση παρουσιάζεται ως ένα σύνολο κανόνων, υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων. Η προστήτων επιστολή όμως μας αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα. Μας δείχνει ότι στην απαρχή της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκονται η πίστη, η αγάπη, η ευθύνη, η συνεργασία και η διακονία. Ο Άγιος Τίτος δεν καλείται να οικοδομήσει έναν μηχανισμό εξουσίας. καλείται να οικοδομήσει μία κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν Χριστώ. Η τάξη αναδύεται από τη ζωή, η πειθαρχία υπηρετεί την θεραπεία, ο νόμος υπηρετεί τον άνθρωπο και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Ιδιαίτερα για τους νέους που προετοιμάζονται να διακονήσουν την Εκκλησία, το μήνυμα αυτό, κρίνουμε, είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Η θεολογική γνώση, η ποιμαντική ευθύνη και η εκκλησιαστική διακονία αποκτούν νόημα μόνο όταν συνοδεύονται από αγάπη προς τον άνθρωπο και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό θα θέλαμε οι ακροατές μας να συγκρατήσουν ότι η Εκκλησία δεν είναι πρωτίστως ένας θεσμός. Είναι μια κοινωνία προσώπων και ότι πίσω από κάθε ιερό κανόνα, πίσω από κάθε εκκλησιαστική διάταξη, πίσω από κάθε μορφή εκκλησιαστικής τάξεως, βρίσκεται πάντοτε η μέρημνα για τη σωτηρία του ανθρώπου και την διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς, θα λέγαμε, είναι η παρακαταθήκη που ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύεται στον Απόστολο Τίτο και μέσω αυτού σε κάθε άνθρωπο και ειδικά σε κάθε μελλοντικό διάκονο της Εκκλησίας.
0: Επειδή αναφερθήκατε στους ακροατές μας, τι θα θέλατε έτσι ως τελευταίο λόγο να αποκομίσουν από την συγκεκριμένη μελέτη σας, πέρα από αυτά που είπατε για την Εκκλησία φυσικά και την παράδοσή της?
1: Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως νομικός οργανισμός. Mm-hmm. Γεννήθηκε ως κοινότητα χάριτος. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά να προστατεύσουν την ενότητά της, την αλήθειά της και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η προστήτων επιστολή μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ένας ποιμαντικός και σωτηριολογικός σκοπός. Θα θέλαμε οι ακροατές να συγκρατήσουν μία βασική αλήθεια. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι το σημείο εκκίνησης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προϋπάρχει των κανόνων. Πρώτα υπάρχει η χάρη, πρώτα υπάρχει η πίστη, πρώτα υπάρχει η εκκλησιαστική κοινότητα.
0: Ναι, πολύ σημαντικά αυτό.
1: Και στη συνέχεια εμφανίζονται οι κανόνες για να προστατεύσουν αυτή τη ζωή. Η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή της γεννήσεως της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας. Και ίσως αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα σήμερα, ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος και η σωτηρία του. Η προστήτων επιστολή δεν είναι απλώς ένα κείμενο του παρελθόντος. Είναι ο καθρέπτης μέσα στον οποίο βλέπουμε την Εκκλησία να αποκτά για πρώτη φορά συνείδηση της τάξεώς της. Εκεί όπου η χάρις γίνεται τάξη και η πίστη ευθύνη, η νουθεσία πειθαρχία και ο νόμος διάκριση. Η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι ιεροί κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή, την ενότητα και την αλήθεια της Εκκλησίας.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσουμε για όσα εξαιρετικά βάθη στόχαστα και φωτισμένα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, ανοίγοντας παράθυρα στη γνώση και στην ιστορία, την ιστορία της θεμελίωσης των κανόνων στη ζωή των χριστιανών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ο Τίτος κράτησε το καράβι της τοπικής εκκλησίας ασφαλές μέσα στις τρικυμίες, ευχόμαστε ολόψυχα και σε εσάς με τον ίδιο ζήλο και την ίδια σοφία να κρατάτε σταθερή την πηξίδα της γνώσης και του ήθους για τους φοιτητές σας. Από την πλευρά μας σας δηλώνουμε ότι θα υπάρχει πάντα μία ανοιχτή πρόσκληση για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα και από πλευράς μου να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, για την ευλογία, την εμπιστοσύνη και την διαρκή στήριξή του σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για τη δυνατότητα που προσφέρει σε επιστήμονες, κληρικούς και ανθρώπους του πνεύματος να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Και βεβαίως, αγαπητή κυρία Γεναράκη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση, την εξαιρετική συνεργασία, την προσεκτική προετοιμασία και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε μέσα από αυτή την δίπτυχη ραδιοφωνική συνάντηση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στην εκπομπή σας και να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και εν γέννη της Εκκλησίας της Κρήτης στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι να υπάρξει σύντομα η ευκαιρία για μια νέα συνάντηση στον
0: ραδιοφωνικό
1: αέρα με αφορμή κάποιο άλλο θεολογικό, εκκλησιολογικό ή κανονικό θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, και πραγματικά περιμένουμε έτσι να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία μας. Μην απομακρυνθείτε από το τηλέφωνο, γιατί θα ήθελα να κλείσετε εσείς την εκπομπή μας. Απλώς εγώ απευθύνομαι στους αγαπητούς μας φίλους με αυτά τα λόγια ελπίδας και ευθύνης. Είδατε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από μια συναρπαστική περιήγηση στην επιστολή προς Τίτων με οδηγό την εκλεκτή μας καθηγήτρια, κατανοήσαμε πως η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε τον πρώτο της κανονικό καθρέφτη και ότι το DNA της παραμένει από τότε ανέπαφο. Θυμηθήκαμε ότι πίσω από κάθε εκκλησιαστικό κανόνα ή δομή η υπέρτατη αξία που πρέπει να αναδύεται είναι πάντα η αγάπη στην πράξη και τα καλά έργα, όπως τόνισε η κυρία Γιανακοπούλου. Μία αλήθεια που βέβαια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη για τον σύγχρονο άνθρωπο, τους νέους και τους μελλοντικούς κληρικούς μας. Τελικά, η επιστολή προς Τίτων είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα κείμενο εκκλησιολογίας. Μας διδάσκει ότι η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα με τάξη και κανόνες και ότι οι κανόνες αυτοί έχουν αξία μόνο όταν πηγάζουν από τη θεολογία της αγάπης του Θεού. Και κλείνοντας, θα ήθελα, κυρία Γιανακοπούλου, να σας παρακαλέσω να κάνετε εσείς το κλείσιμο της εκπομπής μας με τον δικό σας επίλογο, τον εξαιρετικό επίλογο της συσήγησής σας.
1: Στην Κρήτη η τάξη δεν επιβλήθηκε, αναδύθηκε. Και αναδύθηκε μέσα από τη χάρη, τη σχέση, την ευθύνη και την αγάπη. Και στην Κρήτη, ο πρώτος που κράτησε αυτόν τον καθρέπτη δεν ήταν μία σύνοδος, ούτε ένας ιερός κανόνας. Ήταν ο Απόστολος Τίτος.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, ήταν η κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνη που μας αφιέρωσε τον χρόνο της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια της εκπομπής μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

υπέρ του ευσεβού Σιμών Έθνους και του Φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφυλαξούν ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίησιμων Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αγή και εις τους αιώνας.

και πολύ καρτολίτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτών. Όπτης διαργία του πνεύματος, ως περνήθος διαργής της βασιλείας του Χριστού. Εμαθλήσας αθλητά υπέρ της πίστεως θέλος και τρέξας τον αθέον την παράταξη και νίκη κατά αυτόν αρτής αγάμενος. Δύο σε πίστη δοξάζομεν ως στρατιώτη αητήτων οικέτευε του σωτήνα.

Χριστόν αιώνα, μέλε συνηθίσε δόξα σας, τον αθάνατον Θεόν, θάνατο θύση πέρα αυτό. Αθάνατον δωρεόν, ο Θεός εμέτωχον σοφόν.

Πώς η λαμόν Αγίας δόξα θανάπατρος, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες εκ τελείου δύση, ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιος εμπάς καιρής υμνήστη,

0: Καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρατα άφτερα μαρτύρου που φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λεός εφ' εμάς κατάπαιρε ο Χριστός αμνεύσε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσπα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήγει. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστων οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί

Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ήν και αεί και εις τους

πάντες δώρον βοήθου, ως οφθαλμή δούρον εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδείς εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή μον προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου η Κυρίσαι ημάς.

0: Ότι είδον η οφελήμπτο σωτηριό σου ετοίμα κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Αθάναψο λέει σε εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Αθάναψο λέει σε εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Αθάναψο λέει σε εμά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αιώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε, ηλάστε σ' αμαρτίες μου. Δέσποτα συγχώρουσα τα σ' ανομίες μη. Άγια επίσκεψε και ίεστε σ' ασανίες μου. Ένε και εν το όνομα τόσο. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας στον αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, εν θέλει τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και η λύση αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έλθεις ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και

κατά το μέγα ελεώσου δεόμεθα σου επάκουσον και ελεήσον, ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη,

0: των πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξο. Έτι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ούτω, οποιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχόμενο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σοφία, προηγήσον, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, στρεώσε Κύριε Θεός την αγέννητα μόνο τα πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιοντή αυτοκλησία και την πόλη τάφη, εις αιώνας και αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθάντου και Παναμωμού Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου Αχριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιακίνθου, και πάντων και την μνήμη επιτελούμενη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της Επανομαζωμένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμώνα Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ευλόγηση των Άρτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 2 Ιουλίου. Σαν σήμερα το 963 μετά Χριστόν, ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από τον στρατό αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: 1654 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τα Χανιά από τους Βενετούς.
0: 1715 οι Τούρκοι ανακτούν το φρούριο της Ακροκορίνθου από τους Βενετούς.
1: 1778 πεθαίνει ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού. Με το έργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο», στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της δυναμικής της γαλλικής επανάστασης. Στο επίσης σημαντικό έργο του Εμίλιος, εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση αφενός και η δύναμη του παραδείγματος αφετέρου αποτελούν τις φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ενάρετο και ολοκληρωμένο άτομο.
0: Το 1823 με τον νόμο Κάπα Σίγμα Τάφ επιβάλλεται από το εκτελεστικό με πρόεδρο τον Πετρόμπεϊ Μαύρο Μιχάλη αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης.
1: Σαν σήμερα, το 1825, οι Έλληνες επαναστάτες υπό τους Ιωάννη Κολοκοτρώνη, Ιωάννη Νοταρά, Ανδρέα Λόντο και Δημήτριο Πλαπούτα περικυκλώνουν την Αλωνίστενα και τρέπουν σε άτακτη φυγή 500 Αιγυπτίους, από τους οποίους 100 φωνεύονται.
0: Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το γνωστό νεοκλασικό κτίριο της Οδού Πανεπιστημίου.
1: Σαν σήμερα, το 1900, πραγματοποιείται η πρώτη πτήση με αερόστατο στη λίμνη Κωνσταντς της Γερμανίας.
0: Το 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Το 1919, συμμαχικός στρατός στέλνεται στη Σμύρνη και στον Πόντο, την ίδια στιγμή που ο Κεμάλ στρατολογεί την αντίσταση στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Πέργα.

0: Το 1942 οι Βρετανικές δυνάμεις σαρώνουν τον άξονα με επίθεση στο El Alamein στη Βόρεια Αφρική.
1: Σαν σήμερα, το 1974, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με επιστολή του προς τον Έλληνα ομολογό του στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη, ζητεί την ανάκληση των Ελλαδιτών αξιωματικών από την Κύπρο.
0: Το 1976, μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Βόρειο και το Νότιο Βιετνάμ ενώνονται, δημιουργώντας ένα ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα το Ανόη. Ήταν χωρισμένο από το 1954.
1: Το 1985 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος εκτοξεύει μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο για να μελετήσει τον κομήτη του Χάλεϊ.

0: Σαν σήμερα το 2002, ο Αμερικανός πολυεκατομμυριούχος Steve Fawcett γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που καταφέρνει να ολοκληρώσει τον γύρο του πλανήτη με αερόστατο μόνος του χωρίς στάση.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.

0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου φωνηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ήουν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Που δεις δύνατε δυσί κυρίς δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Που δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά, δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε, που χει η ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά, ούχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δεξιμών μεριμνών δύναται προς την επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα, και περί ενδύματος τη μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθι, λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετος εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτος αμφιένησιν, ου πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη, μίουν μεριμνήσιτε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πείομεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γάρτα αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημί.
2: Το σύντομο κείμενο που ακούσαμε ανήκει στα κείμενα της πολύ βαθιάς ανθρωπολογίας της Εκκλησίας μας και δι' αυτό που λέμε θεραπευτική θεολογία. Είναι πολύ απλό και λιτό, αλλά ακριβώς αυτή η λιτότητα δίνει αυτό το κάλος των εκφράσεων που είπα πριν από λίγο, ανθρωπολογική θεολογία και θεραπευτική θεολογία. Να δω τους βηματισμούς στα τρία επίπεδα που χαράσει αυτό το κείμενο για να κατανοήσετε καλύτερα αυτή την βαθυτάτη έκφραση αυτού του κειμένου για την πράξη της καθημερινής ζωής μας. Πρώτα παίρνει ένα όργανο του σώματος. Δειγματοληπτικά το παίρνει, πολύ σπουδαίο το όργανο του οφθαλμού, αλλά δεν λέει ότι αυτό είναι το μόνο κέριο όργανο, αλλά κατονοείται από εμάς καλύτερα η σημασία του οφθαλμού. Και ομιλεί για την φωτεινότητα του οφθαλμού ή για το σκοτεινό του οφθαλμού. Και βέβαια κάποιος θα διαρωτηθεί και θα πει πως ένα όργανο, το οποίο έχει μια σαρκική έκφραση, μόνο του μπορεί να είναι φωτεινό ή να είναι σκοτεινό. Κάτι γίνεται φωτεινό ή σκοτεινό κατά τα μέτρα της συμμετοχής του σε μια πηγή φωτός ή της μη συμμετοχής του σε μια πηγή φωτός. Άρα αμέσως η έκφραση ο οφθαλμός, ο φωτεινός ή ο σκοτεινός εκφράζεται κατά πόσο αυτό το όργανο προσεγγίζει ή πλησιάζει μια πηγή του φωτός και αυτονότητα καταλαβαίνουμε πως η μοναδική πηγή του φωτός και εδώ το ακτής του φωτός που είναι η βαθιά θεραπεία όλου του ανθρώπου, του σώματος και της ψυχής του, πρόκειται για τη χάρη του Θεού. Αλλά το κείμενο προχωρεί βαθύτερα αφού κάνει αυτή την πρώτη προσέγγιση ότι βλέπετε ένα όργανο μόνο του ως αυτοτελές και υγιές και να είναι παραμένει ελλιπές αν δεν προσεγγίσει την αιτία και την πηγή του φωτός που είναι ο Θεός. Αλλά το κείμενο προχωρεί βαθύτερα και λέει μια λέξη, λέει αν ο οφθαλμός σου είναι απλός, και μπορεί να διορωτηθούμε και να πούμε τι είναι απλότητα του οφθαλμού, γιατί ακριβώς εδώ μας βάζει στο πώς αυτό το όργανο και φυσικά όλα τα άλλα τα όργανα του σώματός μας θα αποκτήσουν αυτή τη θεραπεία. Τι σημαίνει αν ο οφθαλμός είναι απλός, και θα τολμούσα εγώ να πω όχι μόνο ο οφθαλμός, αν όλα τα μέλη του σώματός μας, ακόμη και τα εσωτερικά οργανά μας είναι απλά. Κοιτάξτε, ο μοναδικός απλός κατά τα μέτρα της κατανοήσεώς μας είναι ο Θεός, ο οποίος δεν έχει εσωτερικούς διχασμούς, ότι κάτι το οποίο τον διαμάχεται. Ο Θεός είναι απλός. Έχει αγάπη, συγκατάβαση και τίποτα άλλο. δεν μπορεί κάτι να αντιπαλέει με κάτι. Αγαπάει τα πάντα, ακόμη για αυτούς που δεν τον αγαπούν. Αυτό είναι απλότητα. Λοιπόν, ο οφθαλμός γίνεται απλός όταν προσεγγίζει το Θεό. Και θα πει κανείς πώς προσεγγίζει. Και έρχεται η απάντηση του τέλους, λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη σου είναι αυτού και ταύτα πάντα προσθετείται σε τιμή. Δηλαδή, προσεγγίζεις το Θεό και που είναι απλός, την απλότητά του, αν μέσα σε όλα τα πράγματα και πίσω από όλα τα πράγματα βλέπεις τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι, προσέξτε, μια πρόταση του Θεού που είναι δική μας πρόταση. Να δώσω ένα παράδειγμα, ατυχές πιθανώς να το καταλάβετε. Αν κάποιος σκέπτεται δημοκρατικά και τον έχουν φυλακισμένο κάποιες δικτατορίες, στη φυλακή μέσα που είναι θα λειτουργεί δημοκρατικά, θα αγαπάει τους συγκρατούμενους του. Υπάρχει δικτατορία, αυτός θα αγαπάει τους άλλους, δεν θα φέρει δικτατορικά. Είναι μια δική μας υπόθεση. Υπάρχει η έννοια της δημοκρατίας πάνω του και την εφαρμόζει και ας είναι μέσα σε ένα καθεστώς δύσκολο. Ζητείτε λοιπόν πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει αυτή η πρόταση, η μοναδική πρόταση του Θεού για τη ζωή μας, πέρα από τις δυσκολίες που ζούμε, που φαίνεται να μην φαίνεται η Βασιλεία του Θεού. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Εμείς μετράμε τη ζωή μας, την εφαρμόζουμε κατά τα μέτρα της Βασιλείας του Θεού, που φαίνεται που δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει. Γιατί ακριβώς το σκοτάδι πάει να κλείσει το φως. Και ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Να, εδώ πέρα είναι και η λύση, γιατί η δικαιοσύνη ακριβώς η αφρομοή της αγάπης και της ταπείνωσης κατά τα μέτρα των δικών μας δυνατοτήτων. Ποτέ δεν καταργεί τη δικαιοσύνη και στα πιο δικά καθεστώτα, αν εμείς είμαστε δίκαιοι, δηλαδή αν είμαστε ταπεινοί. Βλέπετε πώς αποκτάτε τώρα η απλότητα. Αυτό το μάτι πια φωτίζεται και γίνεται απλούν, αποκτά δηλαδή τη Θεία Χάρη, αν εφαρμόζει την επιθυμία για τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, πέρα από αυτό που γίνεται γύρω μας. Γιατί εμείς ακριβώς ζώντας μέσα στη Χάρη του Θεού αυτό το ζούμε. Άρα στην περίπτωση του οφθαλμού μιλάμε για μια πνευματοποίηση ακόμη και ενός σαρκικού οργάνου. Και φυσικά όλης ύπαρξής μας. Είναι η πνευματοποίηση της σάρκας μας, αυτό που βιώνουμε από τώρα και θα το ζούμε στη Βασιλεία του Θεού. Όπου θα έχουμε τα σώματά μας, που θα είναι τα ίδια σώματα πνευματοποιημένα, και αυτό αρχίζει από τώρα. Να λοιπόν η φωτούνα του οφθαλμού και η πνευματοποίηση ενός σαρκικού μεγέθους. Αλλά το κείμενο δεν κλείνει εκεί. Έχει μια ακόμη πτυχή πάρα πολύ σπουδαία. Παίρνει μια στροφή μετά από τον οφθαλμό και ομιλεί για την ψυχή με έναν τρόπο αντιφατικό. Λέει, μη με ερμηνεύετε την ψυχή, μόνο τη φάγετε ή τη πείτε. Δηλαδή, η ψυχή δεν τρώει, δεν πίνει φαγητό. Η μέρημνα για το φαγητό είναι για το σώμα. Και όμως λέει την ψυχή ημών. Εδώ μιλάει το αντίθετο. Ενώ μιλούσαμε για την πνευματοποίηση της σάρκας, μιλάμε εδώ για τη σαρκοποίηση της ψυχής του νέματος. Είναι τελείως αντίθετη πορεία. Όπου ξεχνώντας την πορεία προς το φως του Θεού, στη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, ακόμη και τα ψυχικά μας μεγέθη, τα πιο βαθιά μεγέθη, εκεί που αποτυπώνει τη αγάπη του Θεού και η εικόνα του, τα κάνουμε σαρκικά και εξαντλούμε όλες μας τις εσωτερικές δυνάμεις σε πράγματα σαρκικά που δεν είναι κακά, αλλά και εξαντλούμεθα. Μιλάμε λοιπόν για μια ισορροπία. Πνευματοποιήσεως της σάρκας χωρίς να καταργήσουμε τη σάρκα και ταυτόχρονα για μια ισορροπία σαρκοποιήσεως της ψυχής η οποία απεμπολεί στη χάρη του Θεού. Και εκεί ακριβώς είναι η θεραπευτική προσέγγιση που είπα με κέρια πια λέξη τη μέρημνα. Η μέρημνα είναι εδώ πέρα η διάλυση του ανθρώπου και εξάντλησή του, όπου αντί να πνευματοποιήσει τη σάρκα, σαρκοποιεί την ψυχή του, κάνει μόνο σάρκα. Και όλος ο άνθρωπος πια κινείται πάνω σε οριζόντια μέγεθη. Και δεν έχει μια άλλη αναζήτηση. Με δικαιολογία έτσι είναι τα πράγματα δύσκολα. Ζούμε σε εποχές δύσκολες, τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτό υπάρχει γύρω μας. Και εδώ είναι η τραγωδία και η δαιμονοποίηση του ανθρώπου στα πράγματα του κόσμου. Στέλνει λοιπόν πρώτο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθέστε ημίν. Το κοίταγμα μέσα από οποιασδήποτε δυσκολίες και το κοίταγμα του απλούν. Η πνευματοποίηση της σάρκας, η σαρκοποίηση ψυχής, η θεραπευτική του ανθρώπου, το ζητούμενο καλό, η πρόταση των καθημερινών ευκαιριών και δυνατοτήτων που έχουμε για να γίνουμε βαθιά πνευματικοί άνθρωποι και ουσιαστικά να αποκτήσουμε και το κάλος της σάρκας μας. Να αναδειχθεί μέσα από τη σάρκα μας η χάρη του Θεού. Μέσα από ένα δοχείο αναδεικνύεται η ομορφιά του, ανεβοδιάζει το άρωμα που έχει μέσα στο δοχείο. Έτσι αναδεικνύεται ο άνθρωπος και θεραπεύεται και μετά θεραπεύει. Γι' αυτό είπα που το κείμενο είναι πολύ βαθιά ανθρωπολογικό και πολύ βαθιά θεραπευτικό. Μελετήστε το, σκεφτείτε το λίγο παραπάνω και θα αφήσει πολύ βαθιά ίχνη δυνατοτήτων μιας άλλης ετέρας μορφής ζωής πάνω σε αυτή τη φθαρμένη ζωή που κάθε μέρα βλέπουμε και ζούμε.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, που είναι μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα και την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ξεκινάμε με την συνταγή, τόσο για φαγητό όσο και για γλύκισμα αργότερα, που θα μας δώσει η Κεχαγιά Αναστασία, ένα εξαίρετο μέλος της ομάδας μας. Αναστασία, έχεις το λόγο.
2: Γεια σας. Το φαγητό που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι χοιρινό με δαμάσκηνα. Το φτιάχνω κυρίως τον χειμώνα και αρέσει πολύ στην οικογένειά μου και κυρίως στην εγγονή μου. Τα υλικά του είναι 1,5 κιλό χοιρινό κρέας ψαχνό κατά προτίμηση, μισό κιλό δαμάσκηνα, ένα κρεμμύδι μέτριο, μία σκελίδα σκόρδο, χυμό από 3 πορτοκάλια, ένα ποτήρι κρασί άσπρο, ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα δαφνόφυλλο, αλάτι, πιπέρι και ένα φλιτζανάκι του καφέ βούτυρο. Πώς φτιάχνετε αυτό το φαγητό? Σε ένα δοχείο βάζουμε τον χυμό από τα πορτοκάλια, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Τα αφήνουμε στην άκρη όσο θα χρειαστεί να ετοιμαστεί το κρέας.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι, το βούτυρο και ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές του. Ρίχνουμε και το κρεμμύδι με το σκόρδο και αφού τα σοτάρουμε λίγο, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να σιγοβράσει το κρέας για 45 περίπου λεπτά. Αφού προσθέσουμε όμως και λίγο νεράκι, περίπου ένα ποτήρι και το δαφνόφυλλο. Όταν βράσει το κρέας, ρίχνουμε και τα υλικά που είναι στο μπολ, δηλαδή τον χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Ρίχνουμε και το αλάτι και το πιπέρι και βράζουμε σε σιγανή φωτιά για μισή ώρα περίπου. Βλέπουμε ότι καραμελώνει η σάλτσα του και έτσι το βγάζουμε από τη φωτιά και συνοδεύεται αυτό το ωραίο φαγητό με πιλάφι ή πουρέ.
1: Πάρα Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Αναστασία, ήταν πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον ακουστικά, και είμαι σίγουρη ότι οι ακροάτριές μας που θα το τολμήσουν, που θα το κάνουν, θα έχει επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα από την Τασούλα.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάλι χαίρετε. Συνεχίζουμε με το γλύκισμα από την Αναστασία και Χαγιά.
1: Το γλύκισμα που θα σας παρουσιάσω είναι ένα πολύ συνηθισμένο γλυκό, αλλά με άλλο τρόπο φτιαγμένο. Είναι ο κορμός σοκολάτας.
0: Ωραίο.
1: Τα υλικά του: 2 πακέτα πισκότα πτιμπέρ, 1 κουτί ευαπορέ γάλα, 1 κουτί νερό, το ευαπορέ δηλαδή το γεμίζουμε με νερό και το προσθέτουμε, 1 βιτάμ, 8 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας κακάο, 4 κουταλιές της σούπας corn flour, 1 κουβερτούρα 125 γραμμαρίων και λίγα αμύγδαλα φιλέ για το στόλισμα.
0: Ωραία.
1: Πώς το φτιάχνουμε? Τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί στην κατσαρόλα. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι η κρέμα να πήξει. Τόσο απλά. Τραβάμε από τη φωτιά την κατσαρόλα, αφήνουμε να κρυώσει λίγο η κρέμα, ανακατεύουμε όμως που και που για να μην πιάσει κρούστα από πάνω, και μετά ρίχνουμε τα πισκότα, τα οποία φυσικά έχουμε σπάσει σε μικρότερα κομμάτια. Μετά ανακατεύουμε το μείγμα και το βάζουμε σε μία φόρμα του κέικ κατά προτίμηση ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο θέλει ο καθένας, αφού πρώτα το καλύψουμε καλά με μία μεμβράνη. Βάζουμε το υλικό στο ψυγείο για 5 έως 8 ώρες και όταν χρειάζεται να το σερβίρουμε, όταν χρειαστεί να το σερβίρουμε, το αναποδογυρίζουμε σε μία τουρτιέρα. Από πάνω ρίχνουμε το φιλέ τα αμύγδαλα για στόλισμα ή ό,τι άλλο μας αρέσει. Μπορεί να βάλουμε ινδοκάριδο, τριμμένη σοκολάτα, τρούφα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Πολύ
1: καλή
0: ωραίο.
1: Επιτυχία.
0: Να είσαι καλά, πολύ ωραίο και εύκολο το βλέπω, οπότε θα το τολμήσουμε όλες μας.
1: Να είναι πολύ εύκολο.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά είναι μαθητές, πάνε στο σχολείο, αλλά αφορά πάρα πολύ και δασκάλους. Στο μικρόφωνο η Καψίδου Τερζίδου Μίνα, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός. Το θέμα που θα διαχειριστούμε σήμερα αφορά την συμπεριφορά γονιών απέναντι στα παιδιά σε όποια βαθμίδα σχολική και αν βρίσκονται, αλλά αφορά πολύ και τους δασκάλους. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό μέσω της ιστορίας ενός συμβάντος που έχω διαβάσει και αφορά τον εφευρέτη, τον μεγάλο εφευρέτη τον σύγχρονο, τον Θωμά Έντισον, ο οποίος, τον Αμερικανό, ο οποίος Θωμάς Έντισον, να πούμε λίγα στοιχεία για τη ζωή του αρχικά, έζησε από το 1847 μέχρι το 1931, αν και αυτοδίδακτος, υπολογίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της σύγχρονης εποχής. Ανάμεσα στις γνωστότερες εφευρέσεις του συγκαταλέγεται το μικρόφωνο, ο φωνόγραφος, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Επιδόθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δημιούργησε μεταξύ άλλων το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδότησε με ηλεκτρικό ρεύμα τη Νέα Υόρκη και εξελίχθηκε στην κολοσιαία επιχείρηση General Electric. Κάποια μέρα, μικρός μαθητής ο Θωμάς Έντισον επέστρεψε στο σπίτι του με ένα σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλός του για τη μητέρα του. Της το έδωσε λέγοντας «Να το δώσεις στη μητέρα σου». Η μητέρα, αφού το διάβασε, βούρκωσε και δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της. Ξαφνιασμένος ο μικρός Θωμάς ρώτησε τη μητέρα του τι έγραφε το σημείωμα. Εκείνη του το διάβασε δυνατά. «Ο γιος σας είναι ιδιοφυΐα», έγραφε ο δάσκαλος. «Το σχολείο είναι πολύ λίγο για αυτόν. Δεν διαθέτουμε αρκετούς πόρους και καλούς δασκάλους για να τον εκπαιδεύσουμε. Παρακαλούμε, διδάξτε τον εσείς». Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα και θα δείτε παρακάτω πώς εξελίχθηκε. Μετά από πολλά χρόνια η μητέρα του Έντισον πέθανε. Εκείνος είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες. Κάποια μέρα, καθώς έψαχνε ανάμεσα στα παλιά κοιμήλια της οικογένειας, είδε ένα διπλωμένο και τρινισμένο χαρτί σε μια γωνιά ενός συρταριού του παλιού γραφείου. Το πήρε, το ξεδίπλωσε και διάβασε. «Ο γιος σας είναι ψυχικά άρρωστος και δεν θα το επιτρέψουμε να ξανάρθει πλέον στο σχολείο μας», έγραφε το κιτρινισμένο χαρτί. Ήταν το ίδιο εκείνο σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλος στο σχολείο για τη μητέρα του. Η αγάπη της μητέρας όμως, ο σεβασμός προς το παιδί της, την έκανε να το διαβάσει έτσι όπως το ακούσαμε στην αρχή της ιστορίας. Όταν ο Έντισον το διάβασε, έκλαψε για ώρες και έγραψε στο ημερολόγιο του: «Ο Θωμάς Έντισον του Άλβαρου ήταν ένα ψυχικά άρρωστο παιδί, το οποίο με τη βοήθεια της ηρωίδας μητέρας του έγινε η ιδιοφυΐα του αιώνα». Αγαπητοί ακροατές, καταλάβαμε όλοι τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτήν την ιστορία. Αν η μητέρα του Θωμά έμενε στο τι έγραφε εκείνος ο απρόσεκτος, ο χωρίς προνοητικότητα δάσκαλος και ίσως και χωρίς αγάπη για αυτό το παιδί που το έβλεπε να είναι ξεχωριστό αλλά το χαρακτήριζε αρνητικά, ίσως το παιδί αυτό να εξελίσσονταν πολύ άσχημα αν η ηρωίδα πράγματι η μητέρα του δεν σκεφτόταν τη στιγμή που πήρε το σημείωμα στο χέρι να το αντιστρέψει, γιατί η καρδιά της μάνας γνώριζε καλύτερα τι ήταν το παιδί της και ενδεχομένως του πόσο πρόκειτο να εξελιχθεί. Λοιπόν, το μήνυμα που βγαίνει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι στα παιδιά πρέπει να δείχνουμε αγάπη, αγάπη, αγάπη, αποδοχή, επιβράβευση,
Μπράβο για κάθε τι που κάνουν. Ενθάρρυνση. Και ξαναλέω, πολύ αγάπη. Η αγάπη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Έχουν πει την κουβέντα αυτή άνθρωποι σοφοί. Και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο και πολύ σωστό να ακούσετε και κάποια ωραία λόγια που έχουν γραφεί από παιδαγωγό. Αν θέλεις να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, αυτό έχει σχέση και με την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και επικοινωνία γονιών με τα παιδιά τους, αλλά και δασκάλων με τα παιδιά. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, θα πρέπει να είσαι απλός, να είσαι ευαίσθητος, να μην μιλάς συνέχεια εσύ, αλλά να μάθεις να ακούς και τους άλλους. Ενθάρρυνέ τους να σου μιλάνε. Να θυμάσαι πως οι άνθρωποι σε κρίνουν περισσότερο από το πώς μιλάς παρά από το τι λες. Αγαπητοί ακροατές, επικοινωνία. Ιδιαίτερα επικοινωνία με τα παιδιά μας.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα και ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

ο Καλίστρατος και οι περιπέτειες των χαρισμάτων της Βασιλικής Νευροκοπλή σε εικονογράφηση της Αθηνάς Ρομπιέ από τις εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.

Ακούσατε, ακούσατε. Παιδιά, νέοι και γέροι, ένας σοφός παραμυθάς που λάμπει σαν αστέρι. Τις ιστορίες του Θεού έρχεται να ιστορήσει και παραμύθια αληθινά να τις χρυσοκεντήσει. Ακούσατε, ακούσατε. Και βγείτε απ' τους οντάδες να δείτε τον Καλλίστρατο που απ' τους παραμυθάδες είναι ο πλέον ξακουστός, ο πλέον διαβασμένος και από τη στράτα του καλού ποτέ του χωρισμένος. Ακούσατε, ακούσατε.

Αυτά φώναζε ο Τελάλης μπαίνοντας στο μικρό πέτρινο χωριό που θαρρής κρεμόταν από την κορφή του βουνού σαν στολίδι σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σταμάτησαν οι γυναίκες στους αργαλιούς, οι άντρες στο όργωμα, τα παιδιά το παιχνίδι και έτρεξαν όλοι να υποδεχθούν τον παραμυθά. Οι μικροί τον καλωσόρισαν με αγκαλιές και οι μεγάλοι με χειροφιλήματα, νερό της πηγής και λουκούμια. Κάθισαν κάτω από την πλατήφη λιμουριά της πλατείας και απλώθηκε μια βαθιά σιγή γεμάτη προσδοκία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου που μας αξίωσε να ανταμώσουμε κάτω από τη σκέπη του ουρανού του, υποκαλεί η στρατός σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό. Ύστερα κοίταξε έναν έναν τους χωρικούς με βλέμμα στοργικό. «Κοπιάζετε, αδέρφια μου, στα χωράφια, στους αργαλιούς, σε όλες τις δουλειές σας. Και εσείς, παιδιά μου, για να μάθετε τα γράμματα. Έτσι είναι. Όλοι κοπιάζουμε για να προκόβουμε στη ζωή και στην αρετή. Κανένας κόπος δεν πηγαίνει χαμένος. Ο Θεός που όλα τα βλέπει, αργά ή γρήγορα, τη δίνει την ανταμοιβή του». «Δηλαδή τι κάνει?» τον ρώτησε ένα μικρό αγόρι που είχε καθίσει στην αγκαλιά του. «Α, το λέει ωραία η παραβολή των ταλάντων. Θέλετε να την ακούσετε?» Όλοι με ένα στόμα φώναξαν «Ναι!» και ο Καλλίστρατος ξεκίνησε.

Ήταν, μου λέτε, μια φορά ένας άρχοντας που, σαν την καρδιά του, καρδιά δεν φτιάχτηκε να χωρά τόση αγάπη. Μια μέρα αποφάσισε να φύγει για ταξίδι μακρινό. Φώναξε το λοιπόν τους τρεις δούλους του και τους εμπιστεύτηκε όλη του την περιουσία. Να την προσέχουν, να την αυξήσουν, να μην πάνε χαμένοι κόποι του. Ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός, έδωσε στον πρώτο 5 τάλαντα, στο δεύτερο 2 και στο τρίτο 1. Ήταν νόμισμα της εποχής το τάλαντο. Ακόμη και το 1 λογιάζονταν για ολάκυρη περιουσία. Δεν ήταν λίγο. Αυτός που πήρε τα 5 δούλεψε σκληρά όπως εσείς και τα κατάφερε τα 5 να τα κάνει 10. Άξιο παλικάρι. Το ίδιο και ο δεύτερος. 2 πήρε, 4 τα έφτιαξε. Σπουδαίος κι αυτός. Ο τρίτος όμως, ο αφιλότιμος, τι έκανε? Αντί να δουλέψει σαν τους άλλους και να πολλαπλασιάσει το τάλαντο και έτσι να ευχαριστήσει τον κύριό του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, αυτός το έκρυψε στη γη. Ύστερα δουλειά δεν είχε. Όλη μέρα καθόταν και δεν έκανε τίποτα. Και όπως καλά γνωρίζετε, όποιος τεμπελιάζει γεμίζει κακίες. Αυτό έπαθε κι αυτός. Όλα του έφταιγαν και για όλα έφταιγαν οι άλλοι.

Όταν ύστερα από καιρό επέστρεψε ο αφέντης, ζήτησε από τους δούλους του λογαριασμό. «Κύριε», είπε ο πρώτος, «πέντε τάλαντα που εμπιστεύτηκες. Ορίστε, πάρε άλλα πέντε που κέρδισα με τον ιδρώτα μου». «Μπράβο, καλέ και πιστέ μου δούλε», του απαντά χαρούμενος ο αφέντης. «Αποδείχθηκες άξιος τα λίγα. Θα σου δώσω πολλά παραπάνω. Πέρασε μέσα, παιδί μου, στο σπίτι μου να γιορτάσουμε παρέα». Ήρθε μετά ο δεύτερος δούλος και είπε, «Κύριε, δύο τάλαντα μου εμπιστεύτηκες. Ορίστε άλλα δύο που έβγαλα δουλεύοντας». «Μπράβο και σε σένα, καλέ και πιστέ μου δούλε», είπε πάλι ο κύριος. «Στάθηκες άξιος τα λίγα. Τώρα θα χαρείς πολύ περισσότερα. Δικό σου το σπίτι μου. Κόπιασε, γέ μου». Ήρθε και η σειρά του τρίτου που, για να δικαιολογήσει την εμπελιά του, άρχισε ο ξεδιάντροπος να τα βάζει με τον αφέντη του. «Κύριε, επειδή ήξερα πως είσαι άνθρωπος σκληρός, που θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και από εκεί που δεν φύτεψες μαζεύεις καρπούς, φοβήθηκα και έκρυψα στη γη το τάλαντό σου. Ορίστε, πάρε αυτό που σου ανήκει». Πίκρα γέμισε την καρδιά του κυρίου, γέμισε και θυμό. Πώς να καλιάσει σαν παιδί του τον αχάριστο δούλο? Τι να του πει, που όχι μόνο δεν δούλεψε, αλλά τον κατηγόρησε και από πάνω. «Πονηρέ και τεμπέλη», του είπε στο τέλος, «αφού πίστευες πως θερίζω εκεί που δεν έσπηρα και μαζεύω από που δεν σκόρπισα, πως είμαι κλέφτης με άλλα λόγια, γιατί δεν έβαλες τα χρήματά μου στην τράπεζα να πάρω τουλάχιστον τον τόκο μαζί με το κεφάλαιο? Αλλά ακόμα και γι' αυτό τεμπέλιασες, ούτε που νοιάστηκες. Πάρτε του το τάλαντο και δώσε τέτο σε αυτόν που είχε πάρει τα 10, γιατί σε αυτόν που έχει επειδή εργάστηκε θα δοθούν περίσσια, ενώ από αυτόν που δεν έχει επειδή τεμπέλιασε θα αφαιρεθούν και εκείνα που του δόθηκαν. Πάρτε τον από εδώ, να τον πάτε εκεί που κατοικούν τα κλάματα και ο φόβος που γεμίζουν ήδη την καρδιά του, στα πυκνά σκοτάδια

χαμογέλασε καλόκαρδα παραμυθάς. Η περιουσία που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, δηλαδή τα τάλαντα της παραβολής, δεν είναι τα λεφτά, αλλά τα χαρίσματα που έδωσε σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους. «Τι είναι τα χαγίσματα?» ρώτησε ένα μικρό παιδί με γαλανά μάτια που δεν μπορούσε να πει το ρο. «Είναι ό,τι αγαπά καθένας να κάνει και το κάνει πολύ καλά. Άλλος θεραπεύει τους αρρώστους. Άλλος υπηρετεί τον Κύριό του. Άλλος διαβάζει τις καρδιές. Άλλος ζωγραφίζει ή τραγουδά. Γράφει ποίηματα ή μαγειρεύει ή πλέκει, οργώνει και ένα σωρό άλλα. Αμέτρητα είναι τα χαρίσματα και όλοι έχουμε ένα και δύο και τρία και πολλά. Το θέμα είναι αν τα αυξάνουμε ή τα κρύβουμε και τα ξεχνάμε». «Αχ, παραμυθά μου», είπε τότε μια ηλικιωμένη γυναίκα. «Μέσα στις τόσες περιπέτειες της ζωής, άραγε, νιώθουμε τι τα κάνουμε τα χαρίσματα?» «Ναι, πολλές περιπέτειες της ζωής και άλλες τόσες περιπέτειες των χαρισμάτων. Μα αν έχουμε το νου μας, θα ρω πως νιώθουμε». «Τότε, εσύ που έχεις το χάρισμα να φτιάξεις παραμύθια για τις παραβολές, μπορείς να μας πεις και ένα για τις περιπέτειες των χαρισμάτων?» παρακάλεσε ένα κορίτσι με φακίδες. «Θα σας πω. Πώς δεν θα σας πω? Ας ταξιδέψουμε λοιπόν με το νου μας σε μια μακρινή χώρα της Ανατολής και στα παλιά τα χρόνια». Έγιναν τα παιδιά στις αγκαλιές των μανάδων τους και εκείνες στις αγκαλιές των αντρών τους, και αφού όλοι αγκαλιάστηκαν, ξεκίνησε ο καλλίστρατος το παραμύθι.

Ζούσε κάποτε σε εκείνα τα μέρη ένας βασιλιάς με ένα σπάνιο όνομα. Ασύγκριτο τον έλεγαν και ήταν πράγματι ασύγκριτη δικαιοσύνη, η σοφία αλλά και η αγάπη που είχε για τους υπηκόους του και ακόμα παραπάνω για τους τρεις υπηρέτες του, τον Αλή, την Εφροσύνη και τη Λεϊλά. Ο Αλή ήταν κυπουρός. Φρόντιζε τους βασιλικούς κήπους όπως φροντίζει άνθρωπος τον άνθρωπο. Είχε φυτέψει ό,τι μπορεί να βάλει νους του ανθρώπου. Έναν επίγειο παράδεισο είχε φτιάξει ο Αλή. Και όποιος πατούσε εκεί το πόδι του λησμονούσε στη στιγμή τα βασανά του και η καρδιά του ανάσαινε. Τέτοια ήταν η ομορφιά και η μοσχοβολιά των κήπων. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που τους χαίρονταν, μιας και οι πύλες του παλατιού ήταν ανοιχτές για όλους. Η Εφροσύνη ήταν η μαγείρισα του βασιλιά. Μαγείρευε κάθε μέρα του κόσμου τα φαγητά για όσους κατέφευγαν πεινασμένοι στο παλάτι. Αυτό ήταν το πρόσταγμα του ασύγκριτου και αυτή το υπηρετούσε με όλη της την καρδιά. Γνώριζε τα βότανα και τα μυριστικά όπως μια μάνα τα παιδιά της και όποιος έτρωγε φαγητό από τα χέρια της ποτέ δεν το λησμονούσε. Τέτοια ήταν η νοστιμιά και το καλό που έκανε. Άρρωστοι έβρισκαν την υγειά τους και βασανισμένη την παρηγοριά, όσο και αν ακούγεται απίστευτο. Η Λεϊλά τραγουδούσε και τραγουδούσε τόσο γλυκά που τα ειδονία των κήπων σταματούσαν να ακούσουν το τραγούδι της. Περούσε τις μέρες της χτενίζοντας τα μακριά μαλλιά της μπροστά στον καθρέφτη της και τις νύχτες τραγουδούσε μακρόσυρτα τραγούδια στο βασιλιά όταν κατάκοπος από τις έννοιες του βασιλείου έπεφτε για ύπνο. Σε όλο το βασίλειο δεν υπήρχε ομορφότερη.

Η ζωή στο παλάτι κυλούσε ειρηνικά και χαρούμενα. Μέχρι που ήρθε μαντάτο στο βασίλειά Πως, ο αδερφός του στα ξένα έπεσε άρρωστος βαριά. Τότε ο ασύγκριτος αποφάσισε να πάει να τον δει, γιατί πολύ τον αγαπούσε. Έτσι αποχαιρέτησε τους υπηρέτες του με τα παρακάτω λόγια: «Αύριο φεύγω για ταξίδι μακρινό. Σας εμπιστεύομαι το παλάτι και τους υπηκόους μου. Όλα, όλα να τα φροντίζετε σαν να ήμουν εδώ». «Ο Θεός μαζί σου, αφέντη», του ευχήθηκαν εκείνοι. «Μείνε ήσυχος και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε». Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά ή σχεδόν καλά. Ο Αλίσου κήπους και η Εφροσύνη στην κουζίνα φρόντιζαν το παλάτι και τους φτωχούς που περνούσαν το κατώφλι του, όπως πάντα. Η Λεϊλά όμως δεν τραγουδούσε πια, παρά μόνο καθόταν μέρα νύχτα στον καθρέφτη της. «Γιατί να κουράζομαι τώρα που ο αφέντης μου λείπει», έλεγε και χτενιζόταν. Τόσοι και τόσοι έβρισκαν παρηγοριά στο φιλόξενο παλάτι, που η φήμη του εξαπλώθηκε και έφτασε κάποτε στα αυτιά του φοβερού Αμπντουλάχ, που ήταν ο αρχηγός των Σαρακινών. Αυτός ζήλεψε τα θαυμαστά πράγματα που άκουσε να γίνονται εκεί και αποφάσισε να το κάνει δικό του.

Έτσι, ένα χάραμα. Μπήκαν στη χώρα οι Σαρακινοί. Φωτιά και μαχαίρι στο πέρασμά τους. Πρώτα έκαψαν τη μεγάλη πέτρινη εκκλησία στην είσοδο της πολιτείας. Μετά λαϊλάτισαν τα σπίτια των ανθρώπων. Σκότωσαν πολλούς και όσους γλίτωσαν τους μάζεψαν στο τέλος στην πλατεία για να διαλέξει καθένας το σκλάβο του. Ο Αμπντουλάχ προχώρησε προς το παλάτι. Όταν μπήκε μέσα, τάχασε από τη λάμψη του. Αφού το γύρισε απ' άκρη σ' άκρη, στρογγυλοκάθισε στο θρόνο και διέταξε να του φέρουν τις πυρέτες. «Ποιος είσαι και τι κάνεις εδώ?» ρώτησε τον Αλή, χαϊδεύοντας το σπαθί του. Εκείνος, παρόλο που βαστούσε από γενιά Σαρακινών, δεν το ομολόγησε για να σώσει τη ζωή του και τη θέση του. «Είμαι πιστός υπηρέτης του ασύγκριτου, όποιος κι αν είμαι, ό,τι κι αν κάνω», απάντησε θαραλέα. Θύμωσε πολύ ο Αμπντουλάχ και πρόσταξε τους στρατιώτες να τον σύρουν στο παζάρι. Τα ίδια ρώτησε και την Ευρωσύνη. «Ποια είσαι, πώς σε λένε και τι κάνεις?» «Το όνομά μου το ξέρει ο αφέντης μου. Ποια είμαι και τι κάνω, το γνωρίζει εκείνος. Εσύ δεν δικαιούσε να μάθεις», απάντησε εκείνη με περηφάνεια. Ο Αμπντουλάχ εξαγριώθηκε. Σηκώθηκε από το θρόνο, της έδωσε μια δυνατή κλωτσιά και πρόσταξε τους στρατιώτες του πριν την πάνε στο παζάρι να της δώσουν 100 βουρδουλιές. Βλέποντας τέλος ο φοβερός κουρσάρος την πανέμορφη Λεϊλά, τα ξέχασε όλα. Τόσο μαγεύτηκε από την ομορφιά της που δεν τη ρώτησε ούτε το όνομά της. Τη ζήτησε αμέσως να γίνει γυναίκα του, πιστεύοντας πως όλα όσα είχε ακούσει για το παλάτι οφείλονται σε αυτήν. Εκείνη όχι μόνο δεν αρνήθηκε, αλλά και δέχτηκε με τα χαράς, γιατί ήταν το κρυφό της μαράζι να γίνει μια μέρα βασίλισσα. Έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, φόρεσε το στέμα, λησμονώντας τον ασύγκριτο και την εντολή του.

Τον Αλή τον πήρε στη δούλεψή του ένας σαρακινός που κάθε μέρα πήγαινε στα γύρω βουνά να κυνηγήσει. Σα σκύλο τον είχε και τον έστενε να μαζεύει θυράματα. Πονούσε πολύ η ψυχή του καλού υπηρέτη όταν έβλεπε τα λαβωμένα ζώα και, για να παρηγορηθεί, μάζευε κάθε λογή σπόρους που έβρισκε στα μονοπάτια. Το βράδυ, χωρίς να τον πάρει είδηση κανείς, έπαιρνε τους δρόμους της πολιτείας και φύτευε τους σπόρους έξω από τα σπίτια των φτωχών. Έτσι με τον καιρό, η χώρα γέμισε πανέμορφα δέντρα και λουλούδια. Οι σαρακινοί μπορεί να μην τα πρόσεχαν, αλλά οι δύστιχοι υπήκοοι που υπέφεραν πολλά, πολλοί παρηγοριούνταν. Όσοι βέβαια είχαν περάσει έστω και μια φορά από τους βασιλικούς κήπους, διαισθάνονταν πως αυτή δεν μπορούσε παρά να είναι η δουλειά του Αλή.

Την Εφροσύνη την πήρε στη δούλεψή του ένας κοιλιόδουλος σαρακινός που δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά μόνο να τρώει και να πίνει. Μα ήτανε τόσο δίστροπος που τα φαγητά της καθόλου δεν του άρεσαν. Της μιλούσε άσχημα και την έδερνε και από πάνω. Μα εκείνη όλο τον ευχαριστούσε και τότε αυτός θύμωνε ακόμα περισσότερο. Πού να φανταστεί ο σκληρόκαρδος πως τα φαγητά που δεν έτρωγε η μαγείρισα θα πήγαινε μεσάνυχτα στην εκκλησία να φάνε οι άρρωστοι που κατέφευγαν εκεί για να προσευχηθούν. Αφού τα άφηνε σε μια γωνιά, έπεφτε στα γόνατα και παρακαλούσε με δάκρυα το Θεό να τους φυλάει όλους και να φέρει γρήγορα πίσω τον αφέντη της. Από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε πως στην εκκλησία υπάρχει νόστιμο φαγητό και όσοι βέβαια τον καιρό της ειρήνης είχαν περάσει από την κουζίνα του παλατιού δεν ήθελαν και πολύ για να καταλάβουν πως ήταν φτιαγμένο από τα χρυσά χέρια της μαγείρισας του βασιλιά τους.

Ωστόσο, για την κατάσταση στο παλάτι, αυτή πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι γη πηρίμαζαν, αράχνιαζαν οι σάλες, μια καταχνιά είχε απλωθεί παντού και δεν έλεγε να φύγει. Τίποτα δεν μπορούσε να παρηγορήσει τον Αμπντούλλαχ. Ακόμα και η Λεϊλά τον εξόργιζε που όλη την ώρα χτενιζόταν. Έτσι μια μέρα παράτησε κι αυτή και το παλάτι και τη χώρα. Μάζεψε το στρατό του και έφυγε για τα παλιά λιμέρια του.

Την ίδια εκείνη μέρα, ένας άνθρωπος που έμοιαζε άρχοντας επέστρεφε στην πατρίδα του. Στο δρόμο συναντήθηκε με τους αρακινούς που τον λίστεψαν, τον χτύπησαν, του πήραν και τάλογο. Κανένας δεν φαντάστηκε πως αυτός ήταν ο ασύγκριτος. Για καλή του τύχη τον βρήκε και τον μάζεψε ένας ταξιδιώτης που είχε ακουστά για το καταφύγιο της εκκλησίας. Πήγε και τον άφησε εκεί και ύστερα συνέχισε το δρόμο του. Όταν ο βασιλιάς μπήκε στην εκκλησία, κατάλαβε πως οι σαρακινοί είχαν περάσει από τη χώρα του. Ευχαρίστησε το Θεό που ήταν ακόμη ζωντανός και, αποκαμωμένος όπως ήταν, κοιμήθηκε βαθιά. Όταν τα μεσάνυχτα ήρθε η Αφροσύνη, είδε έναν άνθρωπο σε κακό χάλι να κοιμάται κατά γης, αλλά μέσα στο πυκνό σκοτάδι δεν αναγνώρισε τον αφέντη της. Τον σκέπασε με το σάλι της, το άφησε φαγητό και ένα κανάτι νερό και φύγε βιαστικά μέσα στη νύχτα.

Την άλλη πέρα, ο ασύγκριτος βρήκε το φαγητό και έφαγε με την ψυχή του. Ένιωσε αμέσως τις πληγές του να μερεύουν. Μα τέτοιο καλό φαγητό μόνο η Φροσύνη μπορεί να κάνει, σκέφτηκε. Τι δουλειά όμως έχει εδώ η καλή μου μαγείρισα? Ύστερα πρόσεξε και το σάλι της και απόρρισε διπλά. Στο δρόμο για το παλάτι κοίταζε έκπληκτο τα δέντρα και τα λουλούδια που γνώριζε καλά πως πριν δεν υπήρχαν. Δεν χόρτενε να τα κοιτά, δεν χόρτενε να ρουφά τα μεθυστικά τους αρώματα και η καρδιά του γαλήνευε. Μπα σε καλό μου, τέτοιο άρωμα μόνο οι κήποι του Αλή είχαν. Αλλά πάλι, τι γύρευε ο κυπουρός μου τόσο μακριά από το παλάτι? Αναρωτήθηκε. Βλέπει έναν άντρα που έσβηνε τα φανάρια του δρόμου. Τον ρωτά και αυτός του λέει: πού να τον ξέρεις τώρα εσύ, ξένε, τον Αλή? Ήταν ο κυπουρός του καλού μας βασιλιά. Αφού το εκείνος έφυγε και ήρθαν οι Σαρακινοί, ο Αλή και η Φροσύνη, η μαγείρισα του παλατιού, μας φρόντισαν τα παιδιά τους. Ο Αλή φύτεψε όλα αυτά που βλέπεις και η Φροσύνη πήγαινε φαγητό στην εκκλησία να τρώμε οι φτωχοί. Ο ασύγκριτος δεν είπε τίποτα, μόνο συνέχισε χαρούμενο στο δρόμο του. Όταν όμως έφτασε στο παλάτι, πάγωσε το αίμα του. Τίποτα δεν ήταν στη θέση του, εκτός από τη Λεϊλά που χτενιζόταν μπροστά στον καθρέφτη της. Και σάμα της τι χτένιζε? Δυο άσπρες τρίχες της είχαν απομείνει όλες κιόλες. Έμοιαζε 100 χρονών γριά. Τώρα, σε όλη την πολιτεία καμιά γυναίκα δεν θα ήταν ασχημότερη. Τι συνέβη, Λεϊλά? Τη ρώτησε με αγωνία. Εκείνη, σαν να περίμενε χρόνια αυτή την ερώτηση, πετάχτηκε όρθια και άρχισε να ουρλιάζει. Ρωτάς εσύ που δεν νοιάστηκες ποτέ για μένα? Αν αναγνώριζες την αξία μου, θα με είχες κάνει βασίλισσα, όπως ο Αμπντουλάχ. Ο ασύγκριτος δεν πίστευε στα αυτιά του. Και που έγινες βασίλισσα, τι κατάλαβες? Άφησες καθόλου τον καθρέφτη σου? Νοιάστηκες για τίποτα? Είπες κανένα τραγούδι να παρηγορήσεις μια ψυχή? Σιγά μην τραγουδούσα εγώ για τους τυποτένιους που μπαινόβγαιναν εδώ μέσα. Ούτε να τους δω δεν ήθελα. Φύγε από μπροστά μου, αχάριστη γυναίκα. Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Είσαι άξια της δυστυχίας σου, φώναξε ο βασιλιάς και εκείνη το έβαλε στα πόδια. Ενώ προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί στο διάστημα της απουσίας του, από τη μεριά των κήπων άκουσε κλάματα. Είδε τότε αγκαλιασμένους τον Αλή και την Εφροσύνη να κλαίνε γοερά. «Φτάνουν τα κλάματα, παιδιά μου, γύρισα», φώναξε ανοίγοντας τα χέρια. Έτρεξαν και οι δυο και έπεσαν στα πόδια του χαρούμενοι, άρχισαν να τα καταφυλούν. Ο βασιλιάς τους σήκωσε και τους έκλεισε σφιχτά στην αγκαλιά του. «Συμπάθα μας, βασιλιά, που αφήσαμε το παλάτσο να ρημάξει», είπαν με ένα στόμα. «Δεν το αφήσατε, σας έδιωξαν», απάντησε ο βασιλιάς. «Και ενώ είχατε μεταμορφώσει ένα μικρό παλάτι σε παράδεισο, μετά καταφέρατε παρόλες τις συμφορές να κάνετε παράδεισο ολόκληρη τη χώρα. Σας άφησα υπηρέτες μου και σας βρήκα παιδιά μου. Βασιλιά μου, εγώ θα γίνω παιδί σου μόνο αν γίνω χριστιανός, όπως είστε εσύ και η Ευρωσύνη. Από καιρό το λαχταρώ. Μου δίνεις την ευχή σου? Την ευχή μου την έχεις, όχι μόνο να γίνεις χριστιανός, αλλά και διάδοχος του θρόνου μου», απάντησε ενθουσιασμένος ο ασύγκριτος. «Δεν αξίζω τέτοια τιμή, βασιλιά μου, μα αν είναι αυτή η βούλησή σου, θα υποταχτώ. Και άμα θέλει και η Εφροσύνη να γίνει η γυναίκα μου, τότε θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου». «Εφροσύνη, τον αγαπάς τον Αλή?» ρώτησε συγκινημένος ο ασύγκριτος. «Και ποιος δεν αγαπάει τον Αλή, βασιλιά μου? Ούτε στον ύπνο μου δεν ονειρευόμουν τέτοια μεγάλη τύχη», είπε εκείνη και έπεσε στην αγκαλιά του Αλή. «Τότε λοιπόν, τι κάθεστε?»
συγυρίστε το παλάτι και μόλις τελειώσετε τις ετοιμασίες, καλέστε όλους τους υπηκόους μου να γιορτάσουμε τη βάφτιση, το γάμο και τη στέψη.

Όλα έγιναν με μεγάλη λαμπρότητα. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες πανηγύριζε ο λαός. Η ευτυχία του Μιχαήλ, Μιχαήλ τον είπαν τον Αλή, που ήταν καλός και δυνατός σαν άγγελος και της ευφροσύνης, έμεινε στην ιστορία σαν ευτυχία μοσχοβολιστή, και η αγάπη τους ήταν η πιο νόστιμη αγάπη του κόσμου. Και βασίλεψαν και οι τρεις μαζί για χρόνια με ευσπλαχνία και δικαιοσύνη, και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα. Πίσω από τις κορφές των βουνών αχνοφέκιζε η Ανατολή. Ήταν ώρα οι χωρικοί να πάνε στις δουλειές τους. Γλυκασμένοι από το παραμύθι, ευχαρίστησαν τον Καλλίστρατο και έφυγαν. Τα παιδιά όμως ούτε να φύγουν ήθελαν, ούτε να αφήσουν τον παραμυθά να φύγει. Τον κράτησαν για να του μάθουν τα παιχνίδια τους, τα πεντόβολα, το κρυφτό, το κουτσό και όλα τα άλλα. Θαρώ πως ακόμα είναι κάτω από τη μουριά και παίζουν. Μεγάλο χάρισμα το παιχνίδι, έτσι.

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Δανιήλ, Σουσάνα. Η αθώα Σουσάνα σε δύσκολη θέση. Στη Βαβυλώνα κατοικούσε ένας Ιουδαίος που ονομαζόταν Ιωακείμ. Αυτός είχε σύζυγο μια γυναίκα που την έλεγαν Σουσάνα, κόρη του Χελκία. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και θεοσεβής. Οι γονείς της ήταν ευσεβείς και είχαν διαπαιδαγωγήσει την κόρη του σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Ο Ιωακείμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος και είχε στο σπίτι του κήπο. Πολλοί Ιουδαίοι τον επισκέπτονταν για να τον συμβουλευτούν, γιατί τον εκτιμούσαν περισσότερο από κάθε άλλον. Το χρόνο εκείνο αναδείχθηκαν από το λαό δύο πρεσβύτεροι ως δικαστές, οι οποίοι όμως πολύ απήχαν από το να κυβερνούν σωστά το λαό. Για ανθρώπους σαν κι αυτός ο Κύριος είχε πει ότι η αδικία προέρχεται από τη Βαβυλώνα από πρεσβυτέρους δικαστές που νόμιζαν ότι κυβερνούσαν το λαό. Σύχναζαν κι αυτοί στο σπίτι του Ιωακείμ και έρχονταν σε αυτούς όλοι όσοι είχαν διαφορές. Το μεσημέρι που έφευγε ο κόσμος, ερχόταν η Σουσάνα και έκανε τον περίπατό της στον κήπο του άντρα της. Οι δύο πρεσβύτεροι την παρατηρούσαν κάθε μέρα που πήγαινε και περπατούσαν και καταλαμβανόταν από φλογερή επιθυμία για αυτήν. Με το μυαλό σκοτισμένο, προσήλωναν τα μάτια τους αυτήν, αντί να τα στρέφουν στον ουρανό, για προσευχή. Δεν σκέφτονταν πως ήταν υπεύθυνοι οι δικαστές του λαού. Ήταν και οι δύο κυριευμένοι από το πάθος τους για αυτήν, αλλά δεν φανέρωνε ο ένας τον άλλον τα αισθήματά τους, γιατί ντρέπονταν που ήθελαν να πλαγιάσουν μαζί της. Αναζητούσαν λοιπόν με λαχτάρα κάθε μέρα ευκαιρία για να την κοιτάζουν. Ένα μεσημέρι είπε ο ένας τον άλλον: «Ας πάμε σπίτι τώρα, είναι ώρα για φαγητό». Φεύγοντας όμως πήραν διαφορετικούς δρόμους και σε λίγο γύρισαν και οι δύο πίσω και συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο. Ρωτώντας ο ένας τον άλλον για τον λόγο που είχε ανεπιστρέψει, φανερώθηκε η κοινή τους επιθυμία. Τότε αποφάσισαν μαζί ποια θα ήταν η κατάλληλη ημέρα που θα μπορούσαν να ξεμοναχιάσουν τη Σουσάνα. Όταν ήρθε εκείνη η μέρα, οι δύο πρεσβύτεροι παραμόνευαν και είδαν τη Σουσάνα που μπήκε ως συνήθως με δύο μόνο δούλες. Ήθελε να κάνει το μπάνιο της στον κήπο γιατί έκανε ζέστη. Δεν ήταν κανείς εκεί, εκτός από τους δύο πρεσβυτέρους που ήταν κρυμμένοι και την αποθαύμαζαν. Η Σουσάνα είπε στις δούλες: «Φέρτε μου λάδι και την αληφή και κλείστε τις πόρτες του κήπου για να κάνω μπάνιο». Εκείνες έκαναν όπως τις διέταξε. Έκλεισαν τις πόρτες του κήπου και βγήκαν από τις πλαϊνές πόρτες για να φέρουν ό,τι τους παρήγγειλε. Δεν είδαν όμως τους πρεσβυτέρους στην κρυψόνα τους. Όταν οι δούλες είχαν φύγει, σηκώθηκαν οι δύο πρεσβύτεροι και έτρεξαν κοντά στη Σουσάνα. Και της είπαν: «Οι πόρτες του κήπου είναι κλειστές και κανείς δεν μας βλέπει. Σε ποθούμε κι οι δύο. Έλα και μην αρνηθείς να πλαγιάσεις μαζί μας, αλλιώς θα σε κατηγορήσουν ότι ήταν μαζί σου κάποιος νεαρός και γι' αυτό έδιωξε τις δούλες από κοντά σου». Η Σουσάνα στέναζε και έλεγε: «Αχ, πως έμπλεξα έτσι. Αν υποκύψω, με περιμένει ο θάνατος για μοιχεία. Αν δεν υποκύψω, πάλι δεν γλιτώνω από τα χέρια σας. Καλύτερα να μην υποκύψω και ας πέσω στα χέρια σας παρά να αμαρτήσω στον Κύριο». Ξαφνικά έβαλε τις φωνές, αλλά άρχισαν να φωνάζουν και οι δύο πρεσβύτεροι εναντίον της. Ο ένας μάλιστα έτρεξε και άνοιξε τις πόρτες του κήπου. Μόλις όμως άκουσαν τις φωνές από τον κήπο αυτοί που ήταν στο σπίτι, πήδησαν μέσα από την πλαϊνή πόρτα για να δουν τι συνέβαινε στη Σουσάνα. Οι πρεσβύτεροι είπαν την αιτία που φώναζαν και οι υπηρέτες κατατροπιάστηκαν, γιατί ουδέποτε μέχρι τότε είχε ακουστεί κάτι τέτοιο για τη Σουσάνα. Την άλλη μέρα, όταν είχε συγκεντρωθεί κόσμο στο σπίτι του άντρα της, του Ιωακείμ, ήρθαν οι δύο πρεσβύτεροι για να πραγματοποιήσουν το παράνομο σχέδιό τους εναντίον της Σουσάνας και να πετύχουν τη θανατική της καταδίκη. Είπαν λοιπόν μπροστά σε όλους: «Στείλτε ανθρώπους να φέρουν εδώ τη Σουσάνα, κόρη του Χελκία και γυναίκα του Ιωακείμ». Έτσι και έκαναν. Ήρθε τότε εκείνη, οι γονείς της, τα παιδιά της και όλοι οι συγγενείς της. Η Σουσάνα ήταν πάρα πολύ κομψή και όμορφη εξωτερικά. Είχε όμως καλύψει το πρόσωπό της και γι' αυτό τη διέταξαν να το ξεσκεπάσει για να απολαύσουν την ομορφιά της. Οι δικοί της και όλοι όσοι την έβλεπαν ακάλυπτοι έκλαιγαν. Τότε σηκώθηκαν οι δύο πρεσβύτεροι μπροστά στη σύναξη και έβαλαν τα δύο χέρια τους στο κεφάλι της. Αυτή όμως κλαίγοντας κοίταξε στον ουρανό, γιατί η καρδιά της είχε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Τότε είπαν οι πρεσβύτεροι: «Ενώ εμείς περπατούσαμε στον κήπο μόνοι, μπήκε αυτή με δύο δούλες, έκλεισε τις πόρτες του κήπου και άφησε τις δούλες ελεύθερες να φύγουν. Τότε την πλησίασε ένας νεαρός που μέχρι τότε ήταν κάπου εκεί κρυμμένος και πλάγιασε μαζί της. Εμείς ήμασταν στη γωνία του κήπου, είδαμε την παρανομία, τρέξαμε προς τα εκεί και τους είδαμε να συνευρίσκονται. Εκείνον δεν μπορέσαμε να τον πιάσουμε γιατί ήταν πιο δυνατός από εμάς. Άνοιξε τις πόρτες και έφυγε. Πιάσαμε όμως αυτήν και τη ρωτούσαμε ποιος ήταν ο νεαρός, αλλά δεν ήθελε να μας τον φανερώσει. Αυτά είχαμε να καταθέσουμε». Η σύλλαξη τους πίστεψε επειδή ήταν πρεσβύτεροι και δικαστές και την καταδίκασαν σε θάνατο. Τότε η Σουσάνα φώναξε δυνατά και είπε: «Αιώνιε Θεέ, εσύ που είσαι γνώστης των κρυπτών και γνωρίζεις τα πάντα πριν γίνουν, ξέρεις καλά ότι αυτοί οι πρεσβύτεροι μαρτύρησαν ψέματα εναντίον μου.
Και τώρα πρέπει να πεθάνω χωρίς να έχω κάνει τίποτε από όσα αυτοί μηχανεύτηκαν εναντίον μου. Ο Δανιήλ αποκαλύπτει τους κατηγόρους και γλιτώνει τη Σουσάννα. Ο Κύριος άκουσε τη Σουσάννα που του ζητούσε βοήθεια και ενώ την οδηγούσαν στο θάνατο, αφύπνισε την άγια συνείδηση κάποιου νέου που ονομαζόταν Δανιήλ και φώναξε δυνατά. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το φόνο αυτής της γυναίκας. Ο κόσμος στράφηκε τότε προς αυτόν και τον ρώτησε τι σήμαιναν αυτά τα λόγια. Ο Δανιήλ στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Μα είστε στα καλά σας, Ισραηλίτες. Καταδικάσατε σε θάνατο μια Ισραηλίτισσα χωρίς ανάκριση και χωρίς να αποδειχτεί η αλήθεια. Γυρίστε πίσω στο δικαστήριο. Ψέματα είπαν αυτοί εναντίον της». Έτσι γύρισαν όλοι αμέσως πίσω. Τότε οι άλλοι πρεσβύτεροι του είπαν: «Εμπρός, πάρε θέση δικαστή ανάμεσά μας και πες μας τι ξέρεις, γιατί σε σένα έχει δώσει ο Θεός σοφία γερόντων». Ο Δανιήλ τους είπε: «Πάρτε μακριά τον ένα πρεσβύτερο από τον άλλο και θα τους εξετάσω χωριστά». Κάλεσε τον πρώτο και του είπε: «Γέρασες αμαρτάνοντας. Τώρα θα τιμωρηθείς για όλες τις αμαρτίες που έχεις κάνει. Μέχρι τώρα έβγαζες αποφάσεις άδικες, καταδίκαζες τους αθώους και αθώνες τους ενόχους. Ενώ ο Κύριος λέει να μην θανατώσεις τον αθώο και τον δίκαιο. Τώρα λοιπόν, εάν πράγματι την είδες, λέγε, κάτω από τι δέντρο τους είδες να συνευρίσκονται?» Εκείνος απάντησε: «Κάτω από ένα σχήνο». Τότε ο Δανιήλ είπε: «Να που είπες ψέματα, γιατί ο άγγελος του Θεού έχει λάβει κιόλας εντολή από τον Θεό να σε σκίσει στα δύο». Τον κράτησε μακριά και διάταξε να φέρουν τον άλλο. Απόγονε του Χαναάν και όχι του Ιούδα, του είπε: «Η ομορφιά σε παρέσυρε και η παράνομη επιθυμία διεύθυρε το μυαλό σου. Έτσι κάνατε στις Ισραηλίτισσες και εκείνες επειδή φοβόντουσαν πλάγιαζαν μαζί σας. Αλλά αυτή η Ιουδαία δεν υπέκυψε στην παρανομία σας. Τώρα λοιπόν πες μου, κάτω από τι δέντρο τους έπιασε να συνευρίσκονται?» Εκείνος απάντησε: «Κάτω από ένα πουρνάρι». Και ο Δανιήλ του είπε: «Νάτο, ψέμα είπες κι εσύ που μάλιστα στρέφεται εναντίον σου. Ο άγγελος του Θεού σε περιμένει με το ξύφος του για να σε κόψει στα δύο και να σε εξαφανίσει». Όλη η σύναξη τότε αλλάλαξε και δόξασε το Θεό που σώζει όσους ελπίζουν σε αυτόν. Έπειτα επιτέθηκαν εναντίον των δύο πρεσβυτέρων και τους έκαναν ό,τι εκείνοι είχαν σκεφτεί να κάνουν στη συμπατριώτησά τους, γιατί ο Δανιήλ απέδειξε ότι έλεγαν ψέματα. Εφήρμοσαν τον νόμο του Μωυσή και τους εκτέλεσαν. Έτσι σώθηκε μια αθώα εκείνη την ημέρα. Ο Χελκίας και η γυναίκα του δόξασαν τον Θεό για την κόρη τους, τη Σουσάννα, μαζί με τον Ιακήμ, τον άντρα της και όλους τους συγγενείς τους, γιατί δεν βρέθηκε ένοχη για καμιά αισχρή πράξη. Όσο για τον Δανιήλ, από την ημέρα εκείνη και μετά απέκτησε μεγάλη φήμη μέσα στο λαό. Δανιήλ, κεφάλαιο 1. Ο Δανιήλ και οι φίλοι του στο παλάτι του Βαβυλώνιου βασιλιά. Τον τρίτο χρόνο του Ιωακήμ, βασιλιά του Ιούδα, ήρθε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Τότε ο Κύριος παρέδωσε στην εξουσία του τον Ιωακήμ και μερικά από τα σκεύη του ναού του Θεού. Ο Ναβουχοδονόσορ έφερε τους αιχμαλώτους στη χώρα Σινάρ και τα ιερά σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του ναού του Θεού του. Διέταξε τον Ασπενάζ, προϊστάμενο του προσωπικού του, να επιλέξει από τους Ισραηλίτες όσους νέους ήταν από βασιλική γενιά ή από οικογένειες ευγενών. Αυτοί δεν έπρεπε να έχουν κανένα σωματικό ελάττωμα. Έπρεπε να είναι εμφανίσιμοι, να έχουν μεγάλη μόρφωση και να διαθέτουν γνώση και αντίληψη, προκειμένου να προσληφθούν στα ανάκτορα, στην υπηρεσία του βασιλιά. Θα τους δίδασκαν να διαβάζουν και να γράφουν τη γλώσσα των Βαβυλωνίων. Ο βασιλιάς είχε διατάξει να τους δίνουν κάθε μέρα από το φαγητό και το κρασί που έτρωγε και έπινε ο ίδιος. Και μετά από τριετή εκπαίδευση θα προσλαμβάνονταν στην υπηρεσία του. Ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες της φυλής Ιούδα ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας. Αλλά ο προϊστάμενος του προσωπικού τους έδωσε άλλα ονόματα. Ονόμασε τον Δανιήλ Βαλτάσαρ, τον Ανανία Σεδράχ, τον Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Αβεδνεγό. Η πίστη του Δανιήλ ανταμείβεται. Ο Δανιήλ αποφάσισε να μην μειανθεί από τις τροφές και το κρασί του βασιλιά, γι' αυτό παρακάλεσε τον προϊστάμενο του προσωπικού να τον απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση. Ο Θεός βοήθησε τον Δανιήλ να κερδίσει την εύνοια και την καλοσύνη του προϊσταμένου. Είπε όμως τον Δανιήλ: «Εγώ φοβάμαι τον κύριό μου, τον βασιλιά που καθόρισε το φαγητό σας και το πιωτό σας. Αν αυτός δει ότι φαίνεστε πιο αδύνατοι από τους άλλους νέους της ηλικίας σας, θα θεωρηθώ εγώ υπεύθυνος και θα με θανατώσει». Τότε ο Δανιήλ είπε στον επόπτη που είχε διοριστεί από τον προϊστάμενο του προσωπικού για να φροντίζει αυτόν, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία: «Δοκίμασε λοιπόν τους δούλους σου 10 μέρες. Ας μας δώσουν όσπρια να φάμε και νερό να πιούμε.
Και μετά συγκρίνουν μπροστά σου τα πρόσωπά μας με τα πρόσωπα των νέων που τρώνε από το φαγητό του βασιλιά. Τότε θα αποφασίσεις τι θα κάνεις με εμάς. Ο επόπτης τους άκουσε και τους δοκίμασε 10 μέρες. Όταν πέρασαν οι 10 μέρες, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα από όλους τους άλλους νέους που έτρωγαν από το φαγητό του βασιλιά. Έτσι ο επόπτης συνέχισε να μην τους παρέχει το φαγητό και το κρασί του βασιλιά και τους έδινε όσπρια. Ο Θεός όμως έδωσε στους 4 αυτούς νέους γνώση και αντίληψη να κατανοούν όλα τα γράμματα και τη σοφία. Επιπλέον ο Δανιήλ κατανοούσε κάθε όραμα και όνειρο. Αφού πέρασε ο χρόνος που είχε ορίσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ για να παρουσιάσουν σε αυτόν τους νέους, ο προϊστάμενος του προσωπικού τους οδήγησε μπροστά του. Ο βασιλιάς συζήτησε με αυτούς όλους, αλλά δεν βρήκε κανένα σαν τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Έτσι τους προσέλαβε στην υπηρεσία του. Και για οποιοδήποτε ζήτημα τους ρωτούσε ο βασιλιάς και απαιτεί το σοφία και ευφυΐα, τους έβρισκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους μάγους και τους μάντες του βασιλείου του. Ο Δανιήλ παρέμεινε στο ανάκτορο μέχρι τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Κύρου. Δανιήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Το πρώτο όνειρο του Ναβουχοδονόσορ. Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο που τόσο τον αναστάτωσε ώστε έχασε τον ύπνο του. Διέταξε τότε να καλέσουν τους μάγους, τους μάντες, τους εξορκιστές και τους αστρολόγους για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τους είπε: «Είδα ένα όνειρο και αναστατώθηκα. Θέλω να μάθω τι σημαίνει». Οι αστρολόγοι του απάντησαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά. Πες το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου το εξηγήσουμε». Ο βασιλιάς είπε στους αστρολόγους: «Η απόφασή μου είναι οριστική. Αν δεν μου φανερώσετε και το όνειρο και την ερμηνεία του, θα κατατεμαχιστείτε όλοι και τα σπίτια σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Αν όμως μου τα φανερώσετε, θα έχετε από μένα πλούσια δώρα και αμοιβές και μεγάλες τιμές. Γι' αυτό, φανερώστε μου και το όνειρο και την ερμηνεία του». Αυτοί για δεύτερη φορά είπαν στο βασιλιά: «Πες, βασιλιά, το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου φανερώσουμε την ερμηνεία του». Ο βασιλιάς απάντησε: «Ξέρω βέβαια ότι θέλετε να κερδίσετε χρόνο, γιατί βλέπετε ότι η απόφασή μου είναι αμετάκλητη. Αλλά αν δεν μου αποκαλύψετε το όνειρο, έχω πάρει την απόφασή μου για σας. Εσείς όμως συμφωνήσατε να με παραπλανήσετε με ψέματα, περιμένοντας να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό πείτε μου το όνειρο για να πιστώ ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι αστρολόγοι απάντησαν στο βασιλιά: «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να σου φανερώσει, βασιλιά, αυτό που ζητάς. Γι' αυτό άλλωστε και κανείς βασιλιάς, όσο μεγάλος και ισχυρός κι αν ήταν, δεν ζήτησε ποτέ τέτοιο πράγμα από τους μάγους του, τους μάντες ή τους αστρολόγους του. Αυτό που ζητάς, βασιλιά, είναι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι σε θέση να σου το φανερώσει παρά μόνο οι θεοί, που όμως η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο των θνητών». Έτσι ο βασιλιάς οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να σφάξουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και όταν δημοσιεύτηκε το διάταγμα, μαζί με τους σοφούς, έψαχναν να βρουν και τον Δανιήλ και τους φίλους του για να τους σκοτώσουν. Όταν ο Αριόχ, αρχισωματοφύλακας του βασιλιά, πήγε να τους σκοτώσει, ο Δανιήλ φέρθηκε με φρόνηση και σοφία. «Γιατί βγήκε μια τόσο σκληρή διαταγή από τον βασιλιά?» τον ρώτησε. Τότε ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ όλα όσα είχαν συμβεί. Αμέσως ο Δανιήλ μπήκε στο ανάκτορο και παρακάλεσε τον βασιλιά να του δώσει καιρό για να του φανερώσει το όνειρο και την ερμηνεία του. Έπειτα πήγε στο σπίτι του και διηγήθηκε στους φίλους του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, όλη την ιστορία. Παράλληλα τους πρότρεψε να ζητήσουν έλεος από το Θεό του ουρανού για να του αποκαλύψει το μυστήριο, ώστε να μην τον σκοτώσουν και μαζί του τους ίδιους και όλους τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνας. Πράγματι, την ίδια εκείνη νύχτα αποκαλύφθηκε το μυστήριο στο Δανιήλ με όραμα και εκείνος ύμνησε το Θεό του ουρανού με αυτά τα λόγια: «Ευλογημένο να είναι αιώνια το όνομα του Θεού, γιατί δική του είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός καιρούς και χρόνους μεταβάλλει, βασιλιάδες κατεβάζει και ανεβάζει. Τη σοφία αυτός δίνει στους σοφούς και τη γνώση στους συνετούς. Αυτός φανερώνει τα μύχια, τα κρυφά, γνωρίζει τι συμβαίνει στο σκοτάδι και φως τον περιβάλλει. Εσένα, Θεέ των προγόνων μου, δοξάζω και υμνώ, γιατί σοφία μου έδωσες και δύναμη. Και ό,τι ζητήσαμε μας το αποκάλυψες, μας φανέρωσες το όνειρο του βασιλιά». Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, στον οποίο ο βασιλιάς είχε δώσει τη διαταγή να φωνεύσει τους σοφούς της Βαβυλώνας, και του είπε: «Μη φωνεύσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Οδήγησέ με μπροστά στο βασιλιά
και εγώ θα του εξηγήσω το όνειρο. Ο Αριόχ οδήγησε αμέσως τον Δανιήλ στο βασιλιά και τον παρουσίασε. «Βασιλιά», του είπε, «βρήκα έναν άνθρωπο από τους εχμαλώτους του Ιούδα που θα σου εξηγήσει το όνειρο». Τότε εκείνος ρώτησε τον Δανιήλ που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ. «Μπορείς να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και να μου πεις την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε, «Το μυστήριο που ζήτησες να μάθεις, βασιλιά, δεν μπορούν να σου το φανερώσουν οι σοφοί, οι μάντης, οι μάγοι και οι αστρολόγοι. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που φανερώνει τα μυστήρια. Αυτός θέλει να σου κάνει γνωστό, βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, τι θα συμβεί στο τέλος των καιρών. Να λοιπόν, ποιο ήταν το όνειρο που είδες την ώρα που κοιμόσουνα. Εκεί που βρισκόσουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, ήρθε στο πνεύμα σου ένα όραμα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εκείνος που φανερώνει τα μυστήρια σου φανέρωσε τα μελούμενα. Κι όσο για μένα, το μυστήριο αυτό δεν μου φανερώθηκε επειδή είμαι πιο σοφός από όλους τους άλλους, αλλά για να αποκαλύψω σε σένα, βασιλιά, την ερμηνεία του και να μπορέσεις να μάθεις τι ήταν αυτό που τάραξε τη σκέψη σου. Να λοιπόν τι είδες, βασιλιά. Ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο, με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι. Το στήθος του και οι βραχίονές του από ασήμι, η κοιλιά του και η μυρί του από χαλκό, οι κνήμες του από σίδερο και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια τα καμωμένα από σίδηρο και από πυλό και τα σύντριψε. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασήμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλώνι το καλοκαίρι. Τα πήρε ο άνεμος και δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη. Αυτό ήταν το όνειρο, βασιλιά, και τώρα θα πούμε εδώ μπροστά σου την ερμηνεία του. Εσύ είσαι πραγματικά ο υπέρτατος βασιλιάς που ο Θεός του ουρανού σου έδωσε αυτή τη βασιλεία, τη δύναμη, την εξουσία και τη δόξα. Παρέδωσε την εξουσία σου τους ανθρώπους όλης της οικουμένης, τα άγρια θηρία και τα πτηνά, και σε έκανε κυρίαρχο πάνω σε όλα αυτά. Εσύ λοιπόν, βασιλιά, είσαι το χρυσό κεφάλι. Μετά από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία, όχι τόσο ισχυρή όσο η δική σου, και μετά τρίτη βασιλεία από χαλκό που θα κυριαρχήσει πάνω στη γη. Μετά θα ακολουθήσει τέταρτη βασιλεία που θα είναι δυνατή σαν το σίδερο που όλα τα συντρίβει και τα καταστρέφει. Και όπως το σίδερο τα κομματιάζει όλα, έτσι και αυτή θα συντρίβει και θα καταστρέφει. Το γεγονός ότι τα πόδια και τα δάχτυλα ήταν ένα μέρος από πυλό και ένα μέρος από σίδηρο, αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή θα είναι διαιρεμένη. Όμως θα μείνει κάτι σε αυτήν από τη δύναμη του σιδήρου, επειδή είδες το σίδηρο ανακατωμένο με τον πυλό. Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών ήταν ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό, έτσι η βασιλεία θα είναι εν μέρη δυνατή και εν μέρη αδύνατη. Το ότι ο σίδηρος ήταν ανακατωμένος με πυλό, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί θα κάνουν μεικτούς γάμους, αλλά δεν θα ενωθούν ο ένας με τον άλλον, όπως δεν μπορεί να ενωθεί ο σίδηρος με τον πυλό. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλον λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια, η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Αυτό σημαίνει το λιθάρι που είδες ότι κόπηκε από το βουνό, χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και κατασύντριψε το σίδηρο, το χαλκό, τον πυλό, το ασήμι και το χρυσάφι του αγάλματος. Ο μεγάλος Θεός γνωστοποίησε στο βασιλιά τι θα γίνει στο μέλλον. Το όνειρο είναι αληθινό και η ερμηνεία του σωστή. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έσκυψε και προσκύνησε το Δανιήλ και πρόσταξε να του προσφέρουν θυσίες και θυμίαμα. «Αλήθεια, Δανιήλ», του είπε, «ο Θεός σας είναι ο υπέρτατος Θεός και ο Κύριος όλων των βασιλιάδων. Είναι αυτός που αποκαλύπτει τα μυστικά, αφού μπόρεσες να μου φανερώσεις αυτό το μυστήριο». Τότε ο βασιλιάς τίμησε τον Δανιήλ και του έδωσε πολλά και μεγάλα δώρα. Τον έκανε διοικητή σε όλη την επαρχία της Βαβυλώνας και επικεφαλής όλων των σοφών της. Ο Δανιήλ ζήτησε από τον βασιλιά και διόρισε σε διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβεδνεγό, και ο ίδιος έγινε σύμβουλος στο παλάτι του βασιλιά. Δανιήλ, κεφάλαιο τρίτο. Οι φίλοι του Δανιήλ αρνούνται να προδώσουν την πίστη τους. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε ένα χρυσό άγαλμα 60 πύχης ύψος και 6 πύχης πλάτος και το έστησε στην πεδιάδα Δουρά της επαρχίας της Βαβυλώνας.
Μετά έστειλε και συγκέντρωσε όλους τους σατράπες, τους διοικητές, τους νομάρχες, τους συμβούλους, τους ταμείες, τους δικαστές, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους κυβερνήτες των επαρχιών να παρευρεθούν στα εγγένεια του αγάλματος που ο ίδιος είχε στήσει. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί στα εγγένεια του αγάλματος και στάθηκαν μπροστά σε αυτό. Τότε ο Κήρυκας φώναξε δυνατά. Σε εσάς άνθρωποι κάθε λαού, εθνότητας και γλώσσας, δίνεται η διαταγή. Όταν ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, τότε να πέσετε και να προσκυνήσετε το χρυσό άγαλμα που έστησε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Όποιος δεν πέσει να το προσκυνήσει, θα ρηχτεί αμέσως στο φλογερό καμίνι. Γι' αυτό, μόλις άκουσαν όλοι οι λαοί τον ήχο της σάλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου και των άλλων μουσικών οργάνων, προσκύνησαν το χρυσό άγαλμα που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Αμέσως μετά έτρεξαν μερικοί Βαβυλώνιοι και κατηγόρησαν τους Ιουδαίους στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. «Μακάρι να ζεις αιώνια, βασιλιά», του είπαν. «Εσύ έδωσες διαταγή, κάθε άνθρωπος που θα ακούσει τον ήχο της σάλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων να πέσει και να προσκυνήσει το χρυσό άγαλμα. Και όποιος δεν πέσει να προσκυνήσει, διέταξες να ρηχθεί στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Υπάρχουν όμως κάτι Ιουδαίοι που εσύ τους έχεις διορίσει σε διηγητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβεδνεγό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έδωσαν καμιά σημασία στη διαταγή σου, βασιλιά. Τους θεούς σου δεν τους λατρεύουν και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούν». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ, με θυμό και μανία, διέταξε να του φέρουν μπροστά του το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβεδνεγό. Όταν τους έφεραν, τους ρώτησε: «Είναι αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβεδνεγό, ότι δεν λατρεύετε τους θεούς μου και δεν προσκυνάτε το χρυσό άγαλμα που έστησα? Τώρα λοιπόν, να είστε έτοιμοι όταν θα ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, να πέσετε και να προσκυνήσετε το άγαλμα που κατασκεύασα. Αν δεν προσκυνήσετε, θα ρηχτείτε στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Και να δω τότε ποιος θεός θα σας λυτρώσει από την εξουσία μου». Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβεδνεγό απάντησαν στον Ναβουχοδονόσορ: «Βασιλιά, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε καμιά δικαιολογία. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός που εμείς λατρεύουμε μπορεί να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι και να μας γλιτώσει έτσι από την εξουσία σου. Αλλά κι αν αυτό δεν γίνει, πρέπει να ξέρεις, βασιλιά, ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνάμε». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ θύμωσε πολύ εναντίον του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβεδνεγό, και η όψη του αλλοιώθηκε. Αμέσως διέταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Μετά διέταξε μερικούς από τους πιο ισχυρούς άντρες του στρατού του να δέσουν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβεδνεγό και να τους ρίξουν στο καμίνι που φλεγόταν. Οι τρεις άντρες δέθηκαν όπως ήταν, φορώντας τους χιτώνες τους, τις τιάρες τους και τα άλλα ρούχα τους, και ρίχθηκαν στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Η διαταγή του βασιλιά ήταν αυστηρή και το καμίνι είχε πυρωθεί υπερβολικά, τόσο που οι φλόγες έκαψαν τους στρατιώτες που οδηγούσαν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβεδνεγό. Έτσι οι τρεις άντρες ρίχτηκαν δεμένοι στο κέντρο της φωτιάς. Ύμνος των τριών παιδών και προσευχή του Αζαρία. Προσευχή του Αζαρία. Οι τρεις άντρες, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, περπατούσαν ανάμεσα στις φλόγες και έψαλαν διάφορους ύμνους δοξολογώντας τον Κύριο το Θεό. Σε μια στιγμή ο Αζαρίας στάθηκε και προσευχήθηκε εκεί μέσα στη φωτιά με αυτά τα λόγια: «Δοξασμένος είσαι, Κύριε, Θεέ των προγόνων μας και άξιος να εξυμνήσει. Δοξασμένο είναι το όνομά σου για πάντα. Είσαι δίκαιος, ό,τι κι αν έκανες εναντίον μας. Όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις σου είναι γνήσιες και οι τρόποι που ενεργείς άδουλοι. Αλήθεια, είσαι αμερόληπτος. Όλες οι τιμωρίες που έφερες ενάντια σε εμάς και στην Ιερουσαλήμ, την Άγια Πόλη των προγόνων μας, ήταν αντίστοιχες με τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση σου. Αμαρτήσαμε, πράγματι και ανομήσαμε, γιατί απομακρυνθήκαμε από σένα. Αμαρτήσαμε σε κάθε μας εκδήλωση και δεν υπακούσαμε στις εντολές σου. Δεν τις στηρίσαμε, ούτε κάναμε όπως μας διάταξες για να ευτυχίσουμε. Όλα τα δεινά που έφερες εναντίον μας και οι τιμωρίες σου ήταν αποτέλεσμα της δίκαιης κρίσης σου. Μας παρέδωσες την εξουσία σκληρών εχθρών που δεν σέβονται τον νόμο σου και μάλιστα στον πιο άδικο και πονηρό βασιλιά όλης της γης. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε το παράπονό μας
ούτε να υποφέρουμε την τροπή και τον εξευτελισμό που προκλήθηκε σε εμάς που εξακολουθούμε να είμαστε δούλοι σου και να σε σεβόμαστε. Χάρη στο όνομά σου, μη μας αποξεχάσεις και μη διαλύσεις τη διαθήκη σου μαζί μας. Μην πάρεις το ελαιό σου από εμάς για χάρη του Αβραάμ, του αγαπημένου σου, του Ισαάκ, του δούλου σου και του Ισραήλ, του εκλεκτού σου. Εσύ τους υποσχέθηκες ότι θα πολλαπλασιάσεις τους απογόνους τους σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο στην ακρογιαλιά. Τώρα όμως, Κύριε, έχουμε γίνει λιγότεροι από όλα τα άλλα έθνη και έχουμε ταπεινωθεί σήμερα στα μάτια όλου του κόσμου εξαιτίας των αμαρτιών μας. Σήμερα δεν έχουμε άρχοντα, προφήτη ή αρχηγό. Δεν γίνονται πια ολοκαυτώματα, ούτε θυσίες, ούτε προσφορές ή θυμιάματα. Δεν υπάρχει τόπος ιερός να σου προσφέρουμε θυσία και να μας δώσεις τη συγγνώμη σου. Δέξου όμως τη συντριμμένη μας ψυχή και το ταπεινό μας πνεύμα, όπως θα δεχόσουν τα ολοκαυτώματα των κρυαριών και των τάβρων ή τις μυριάδες στα παχιάρνια. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σου προσφέρουμε σήμερα και μακάρι να συμφιλειωθούμε μαζί σου. Πράγματι, δεν θα ντροπιαστούν εκείνοι που στηρίζουν την πεποίθησή τους σε σένα. Τώρα εμείς σε ακολουθούμε με όλη μας την καρδιά. Σε σεβόμαστε και σε αποζητάμε. Μη μας ντροπιάσεις. Μεταχειρίσου μας σύμφωνα με τη φιλανθρωπία σου και τη μεγάλη σου ευσπλαχνία. Ελευθέρωσέ μας όπως παλιά, με τις θαυμαστές σου ενέργειες και δόξασε το όνομά σου, Κύριε. Ας ντροπιαστούν όλοι αυτοί που κάνουν κακό στους δούλους σου και ας εξευτελιστούν χάνοντας κάθε δύναμη και εξουσία. Ας συντριφτεί η δύναμή τους. Ας γνωρίσουν ότι εσύ, Κύριε, είσαι ο μόνος Θεός και είσαι δοξασμένος σ' όλη την οικουμένη. Ύμνος των τριών παιδών. Οι υπηρέτες του βασιλιά που έβαλαν στο καμίνι, τους τρεις φίλους του Δανιήλ, δεν σταματούσαν να καίνε το καμίνι με ναύθα, πίσα και στουπιά και με άφθονα ξερά κλίματα. Οι φλόγες ξεπηδούσαν ως απάνω από το καμίνι μέχρι 49 πύχης, τόσο που πέρασαν και έκαψαν όσους ήταν γύρω από το καμίνι εκείνο των Βαβυλωνίων. Αλλά μαζί με τους συντρόφους του Αζαρία μπήκε στο καμίνι και ο άγγελος του Κυρίου. Παραμέρισε τις φλόγες και μετέβαλε το κέντρο του καμινιού σε δροσερή περιοχή σαν να την είχε φυσήξει δροσερή άβρα. Η φωτιά ούτε που τους άγγιξε. Δεν φοβήθηκαν ούτε υπέφεραν το παραμικρό. Τότε οι τρεις νέοι με ένα στόμα άρχισαν να εμνολογούν, να δοξάζουν και να ευλογούν το Θεό μέσα στο καμίνι με αυτά τα λόγια. Δοξασμένος είσαι, Κύριε Θεέ των προγόνων μας. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένο το Άγιο, το ένδοξο όνομά σου. Αξίζει να το υμνούν και να το δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένος είσαι στον Άγιο, στον ένδοξο ναό σου. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξάζουν για πάντα. Δοξασμένος είσαι εσύ που επιβλέπεις τις αβίσους και κάθεσαι πάνω στα χερουβή μου. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένος είσαι πάνω στο θρόνο της βασιλείας σου. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένος είσαι στο στερέωμα του ουρανού. Σε υμνούμε και σε δοξάζουμε για πάντα. Δοξάσε τον Κύριο όλα εσείς τα δημιουργήματά του. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο ουρανή. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς οι άγγελοι του. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο όλα τα νερά που είστε πάνω από τον ουρανό. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο όλες οι δυνάμεις. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο ήλιε και φεγγάρι. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο αστέρια του ουρανού. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς βροχή και δροσιά. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο όλοι άνεμοι, εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς φωτιά και καύσωνας, εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς το κρύο και η λάβα, εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς δροσιές και οι χιονονυφάδες, εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Ξάφνου ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ταράχτηκε, σηκώθηκε αναστατωμένος και ρώτησε τους συμβούλους του. Τρεις άντρες δε ρίξαμε δεμένους στο κέντρο της φωτιάς. Εκείνοι του απάντησαν, ασφαλώς βασιλιά.
«Πώς εγώ βλέπω τέσσερις άντρες», είπε ο βασιλιάς, «να περπατούν λιμένοι στο κέντρο του καμινιού χωρίς να καίγονται, και μάλιστα η όψη του τέταρτου μοιάζει με θείον». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ πλησίασε στο στόμιο του καμινιού και φώναξε. «Σεδράχ, Μισάχ και Αβεδνεγό, δούλοι του ύψιστου Θεού, βγείτε και ελάτε εδώ». Εκείνοι βγήκαν από τη φωτιά. Οι σατράπες, οι διοικητές, οι νομάρχες και οι σύμβουλοι του βασιλιά συγκεντρώθηκαν για να τους εξετάσουν. Η φωτιά δεν είχε προξενήσει καμιά βλάβη στο σώμα τους. Οι τρίχες του κεφαλιού τους δεν είχαν καεί και τα ρούχα τους είχαν μείνει ανέπαφα. Ούτε καν μυρωδιά φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ είπε: «Ευλογημένος να είναι ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβεδνεγό, που έστειλε τον άγγελό του και έσωσε τους δούλους του, που είχαν εμπιστοσύνη σε αυτόν και παράκουσαν τη διαταγή μου. Προτίμησα να παραδοθούν στη φωτιά, παρά να λατρεύσουν και να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός από το Θεό τους. Γι' αυτό δίνω τώρα διαταγή, ότι όποιος πει κακό εναντίον του Θεού του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβεδνεγό, οποιοδήποτε κι αν είναι ο λαός του, η εθνικότητά του ή η γλώσσα του, αυτός θα κατατεμαχιστεί και το σπίτι του θα καταστραφεί, γιατί άλλος Θεός δεν υπάρχει που να μπορεί να σώζει από μια τέτοια κατάσταση». Μετά ο βασιλιάς έδωσε στο Σεδράχ, στο Μισάχ και στον Αβεδνεγό σπουδαιότερες θέσεις στην επαρχία της Βαβυλώνας από αυτές που κατήχαν ως τότε. Δεύτερο όνειρο του Ναβουχοδονόσορ. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ απίφθινε σε όλους τους λαούς των διάφορων εθνοτήτων και γλωσσών που κατοικούσαν στη γη το ακόλουθο μήνυμα: «Ειρήνη και ευτυχία σε όλους. Θέλω να σας γνωστοποιήσω τα σημεία και τα θαύματα που έκανε σε μένα ο ύψιστος Θεός. Πόσο μεγάλα είναι τα σημεία του και πόσο δυνατά τα θαύματά του. Η βασιλεία του είναι βασιλεία αιώνια και η εξουσία του δεν έχει τέλος».

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν

κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν τιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδούγαρε ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτερ μου. Ιδούγαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και πέθιον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράκτησον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίαση της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν κένταρπί του ανιζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφή του αν ισταοποιήσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφή του αν παραυτήκα εσυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγει εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτου αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μου, βοηθός μου και ρίστης μου, εισή Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδεησίν με αντιληθία σου, εισάξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθες εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρούς αιώνος και η Κυρίες με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμείς μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιήσουν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισή ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύκον δίδαξόν με του ποιητο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης ορατός.

0: αυτώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένταται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύπαντρί και ιό συμπροχινούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρωγάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και σύν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου το χρησμόν, και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξεν κτήσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλου νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομιήθοποιητέν, χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στον ουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της Ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, κέρε ακτής νοητού ηλίου, χέρε ευολής του αδίτου φέγγους, χέρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χέρε ως ρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χέρε ότι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χέρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χέρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χέρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χέρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χέρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χέρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χέρε ζωή μυστικής ευοχίας, χέρε νύφη ανήφευτε.
0: Χέρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο πλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλον δέσου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχο πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τις ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας Αγίας, θήτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και εμπγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξης ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση ειν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμή και λόγιχε πράξε συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση ειν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή στηριγμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των κρυμάτων εν εαυτή απαράφραστον έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συντοξολογίαν χάρισε ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σιέπην σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα πεμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμεν από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
1: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε Λέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
0: Κύριε Λέησον.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Υπό τη σύν...

0: Μη λυπάσαι, γιατί δεν παίρνεις αμέσως εκείνο που ζητάς από το Θεό, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει περισσότερο με το να υπομένεις καρτερικά στην προσευχή. Όσιος Νείλος ο Ασκητής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή της Παναγίας της Επανομαζωμένης Γαλακτοτροφούσης, πανηγυρίζει το βόρειο κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών και Θαυματουργών Ουσιομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβο Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 2 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου θα είναι εκτεθειμένο στο Σολέα σε προσκύνηση υπό των ευλαβών πιστών.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμώνα Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ευλόγηση των Άρτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον αύλιο χώρο του ξενοδοχείου Σέιν Κωνσταντίν της Ενορίας Κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με μια μεγάλη καλημέρα είμαι κοντά σας με το θέμα «Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την Ενετοκρατία». Η Ενετοκρατία στην Κρήτη εκτείνεται μεταξύ του 1210 και του 1669 μετά Χριστόν. Δυνητικά, το θέμα «Η Εκκλησία της Κρήτης κατά την Ενετοκρατία» διακρίνεται σε δύο ενότητες. Πρώτη ενότητα, η Εκκλησία της Κρήτης κατά την πρώιμη Ενετοκρατία, και δεύτερη ενότητα, η Εκκλησία της Κρήτης κατά τους τελευταίους δύο αιώνες της ενετικής κατοχής. Οι ενετοί ήσαν σε συνεχή αντίθεση με τον Πάπα. Η προσήλωση στο καθολικό δόγμα δεν τους απασχολούσε. Τους απασχολούσε όμως η μονιμοποίηση της κατοχής της Κρήτης και τους ενοχλούσε το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης συντηρούσε την βυζαντινή ιδέα των Κρητικών και αποτελούσε την μεγάλη ενωτική δύναμη του πληθυσμού του νησιού. Διέβλεπαν λοιπόν οι κατακτητές ότι η Εκκλησία ήταν φορέας αντίστασης εναντίον των. Πίστευαν ότι χωρίς θρησκευτικούς ηγέτες, ο λαός της Κρήτης θα ήταν εύκολη λία στην προπαγάνδα των Λατίνων. Έτσι η υποταγή δεν θα τους δυσκόλευε. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος ανακήρυξε το προσκύνημα στον Άγιο Τίτο της Σκάνδια εισάξιο και ισότιμο με το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Διέδωσε ότι ήταν αρκετό το προσκύνημα για να παίρνει ο κάθε ευλαβής προσκυνητής συγχωροχάρτη. Από τις πρώτες ενέργειες των ενετών στην Κρήτη ήταν ο αποκεφαλισμός της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Απαγόρευσαν και την άφιξη Ορθοδόξων αρχιερέων στο νησί. Ο διωγμός των Ορθοδόξων ιερέων στην Κρήτη από τους ενετούς την εποχή εκείνη ονομάστηκε σκοπτικά παπαδοκυνηγητό. Διόρισαν Λατίνο αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είχε άμεση εξάρτηση από τον καθολικό πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος της Κρήτης διορίζεται από την Βενετία και είχε καταγωγή από μεγάλες αρχοντικές οικογένειες της Μητρόπολης. Ο Άγιος Τίτος στην Κάντια ορίστηκε ως αρχιεπισκοπή των Λατίνων. Ο αείμνηστος Θεοχάρης Δετοράκης στην σελίδα 199 του βιβλίου του «Ιστορία της Κρήτης» γράφει «Είναι χαρακτηριστικό ότι διορίζονταν ακόμη και ανήλικοι αρχιεπίσκοποι Κρήτης, οι οποίοι ποτέ δεν ερχόταν στο νησί, απλώς ήταν κάτοχοι της τεράστιας περιουσίας των 25 φέουδων γύρω από την Κάντια που του είχαν παραχωρηθεί». Επιπροσθέτως, διευκολύνθηκαν και υποκινήθηκαν τάγματα φανατικών Λατίνων μοναχών που ίδρυσαν λατινικές μονές στην Κρήτη. Οι Φρανσισκιανοί, οι Δομινικανοί, στο χωριό Καρές Μιραμπέλου, που ήταν οικοδομημένο στη θέση της σημερινής Νεάπολης, εγκαταστάθηκε τάγμα Ελασσόνων
αδελφών και ήρθαν την μονή του Αγίου Αντωνίου. Η θέση αυτή είναι γνωστή σήμερα ως θέση Φραρό και το τοπονύμιον έχει σχέση με το όνομα των μοναχών της μονής του Αγίου Αντωνίου της Ενετικής Εποχής, οι οποίοι ονομάζονταν φράτρες μινόρες. Οι πρωτοπαπάδες ήταν ιερείς διορισμένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα επαρχιακά κέντρα. Ήταν μισθοδοτούμενοι και πλήρως υποταγμένοι στην Βενετία. Ήταν υποχρεωμένοι να συλλειτουργούν με τους καθολικούς, να υμνούν τον Πάπα, αν και είχαν χειροτονηθεί με το Ορθόδοξο δόγμα. Οι Ορθόδοξοι κληρικοί οδηγήθηκαν σε χαλάρωση του χριστιανικού ήθους. Πολάκης ήταν απεχθής ακόμη και στους ενετούς. Προκαλούσαν δε αποστροφή κλήρου και λαού. Ο Ιωσήφ Βριένιος το 1371 στυλιτεύει την ζωή των μοναχών κληρικών της Κρήτης και τους αποδίδει εκτροπές όπως φιλαργυρία και ασέβεια, ακόμη και μέθη. Στυλιτεύει τη συνήθεια των συνεισάκτων γυναικών, γυναίκες τις οποίες με το πρόσχημα της πνευματικής και ηθικής οικοδομής οι μοναχοί έπαιρναν στα σπίτια τους και στην πραγματικότητα συζούσαν μαζί τους. Το 1401 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Παντθέος στυλιτεύει με εγκύκλειό του τα ίδια θέματα. Η κατάσταση των Λατίνων κληρικών δεν ήταν καθόλου καλύτερη. Υπήρξαν πρωτοπαπάδες με ανώτερη παιδεία, όπως ο πρωτόπαπας του Χάνδακα Ιωάννης Πλουσιαδιαδεινός, οι κωδικογράφοι Ιωάννης Ρώσος και Γεώργιος Αλεξάνδρου και άλλοι. Οι πρωτοψάλτες ήταν επίσης μισθοδοτούμενοι από την Βενετία. Ορισμένοι είχαν μουσική μόρφωση. Εκτός από ψάλτες, ήσαν και δάσκαλοι εκκλησιαστικής μουσικής. Άλλοι ήσαν κωδικογράφοι ή και συγγραφείς. Οι κρητικοί που ήθελαν να γίνουν ιερείς έπρεπε να ταξιδεύσουν μέχρι την Πελοπόννησο ή τη Μικρά Ασία ή τα Κύθυρα να βρουν αρχιερέα να τους χειροτονήσει. Επέστρεφαν στην Κρήτη με τα έγγραφα, τα οποία όμως έπρεπε να ελέγχει η Εξεταστική Επιτροπή. Για να τοποθετηθεί ιερέας έπρεπε να δοθεί και η έγκριση του φεουδάρχη της περιοχής. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος είχε στη δικαιοδοσία του 130 ιερείς της Κάντια και των Βούργων, οι οποίοι φαινομενικά αναγκάζονται να αναγνωρίζουν το πρωτείο του Πάπα. Ήσαν όμως φανατικοί Ορθόδοξοι, πολλοί από αυτούς. Από τη συνθήκη του Καλέργη δημιουργηθεί σε Επισκοπή Καλεργιού Πόλεως ήταν βραχύβια και δεν επεκτάθηκε ως θεσμός σε όλη την Κρήτη. Ήταν η περιοχή του Μελοποτάμου. Από τις αρχές του 15ου αιώνα ηγούμενοι μονών και πατριάρχες κρητικής καταγωγής όπως ο Μελέτιος Πηγάς, ο Γεράσιμος, ο Σπαρταλιώτης με βαθιά θεολογική μόρφωση και ήθος συνέβαλαν στη διαφοροποίηση της κατάστασης του κλήρου. Στις αρχές του 16ου αιώνα η Βενετία εγκαινίασε η ποιότερη πολιτική στα θρησκευτικά πράγματα των Κρητών. Θεώρησε ότι εν ώψη του κρητικού κινδύνου είχε ανάγκη τους Κρήτες. Μετά την υπεροχή της στον Ενετοτουρκικό πόλεμο και την νίκη στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, σχεδίαζε την εγκατάσταση Ορθόδοξης Ιεραρχίας στην Κρήτη με Μητροπολίτη και 4 με 5 επισκόπους. Την ενέργεια αυτή όμως ματέωσε ο φανατικός καθολικός προβλεπτής Φωσκαρίνη. Πρότεινε να σταματήσουν οι χειροτονίες των Ορθοδόξων για ένα διάστημα
με την αιτιολογία ότι ήταν πάρα πολύ ιερείς σε σχέση με τον πληθυσμό και θεωρούσε τους Ορθοδόξους ιερείς προτεργάτες των επαναστάσεων των Κρητών εναντίον των κατακτητών ενετών. Τα μοναστήρια της Κρήτης έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη διαφύλαξη της Ορθόδοξης πίστης του κρητικού λαού και κατά τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Η προσήλωση των μοναχών στην Βυζαντινή παράδοση επηρέαζε και στήριζε την πίστη του λαού και διαφύλαξε την ενότητα και την εθνική φυσιογνωμία του. Μοναχοί, κτήτορες μονών, υπήρξαν θεολόγοι αντιρρητικοί, απολογητές της Ορθοδοξίας και επιτυχώς αντιμετώπισαν φιλοδυτικούς θεολόγους και οργάνωσαν την αντίσταση των Κρητών στους ενετικούς όρους της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης και η Μονή των Τριών Ιεραρχών στον Κόφινα είναι ένα σημαντικό παράδειγμα. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης γράφει το 1390 σχόλια για τον Αριστοτέλη και οι φοιτητές του αντιγράφουν αρχαίελληνικά κείμενα εκτός της γραφής των ιερών εκκλησιαστικών κειμένων. Η Μονή των Τριών Ιεραρχών λειτουργήσε στο Λατσούδι των Αστερουσίων Ωραίων, όπου ίδρυσε ο Ιωσήφ Φυλάγρης και βιβλιογραφικό εργαστήριο, και υπάρχουν μνημεία, έργα των φοιτητών του σε πολλές βιβλιοθήκες της Ευρώπης, με την επισήμανση ότι είναι έργα των φοιτητών του Ιωσήφ Φυλάγρη της Μονής των Τριών Ιεραρχών του Κοφίνα.

της ενετοκρατίας. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν πολλούς κριτικούς να επιλέξουν το μοναχικό σχήμα και την Ιεροσύνη ήταν πρώτον η αλλαγή της θρησκευτικής πολιτικής των ενετών και η ανοχή των απέναντι στους Ορθοδόξους υπό τον φόβο της τουρκικής επιβολής. Δεύτερον, η άμβληση των αντιθέσεων μεταξύ των δύο δογμάτων. Τρίτον, η εμφάνιση μεταξύ των κληρικών και των ηγουμένων προσωπικότητων με βαθιά θεολογική μόρφωση και υψηλό ηθικό ήθος. Τέταρτον, κίνητρα λύσης επιτακτικών βιωτικών προβλημάτων. Πέμπτον, εξυπηρέτηση φεουδαρχικών συμφερόντων. Έκτον, ιδιωτικά συμφέροντα. Ολόκληρες οικογένειες ντύθηκαν στο σχήμα των μοναχών, γυναίκες και άνδρες, έχτισαν μοναστήρια προς διασφάλιση των κτημάτων τους από διαρπαγή και προς απαλλαγή από υποχρεώσεις στράτευσης, από υποχρεώσεις αγκαριών σε δημόσια έργα και κυρίως απαλλαγή από υποχρεώσεις να προσέρχονται για αγκαρίες στα πλοία, που ονομάζεται στην καθομιλουμένη από υποχρεώσεις στράτευσης στα κάτεργα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ιερωμένων και μοναχών στην Κρήτη στις αρχές του 17ου αιώνα ήταν περίπου 6 με 8.000, όταν δύο αιώνες νωρίτερα ήταν περίπου 1.000. Θα σημειωθεί ότι από την αρχή της ενετοκρατίας μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα οι Κρήτες δεν είχαν τη δυνατότητα παιδείας. Κατά τους δύο πρώτους αιώνες της ενετοκρατίας οι Κρήτες οργάνωσαν 27 επαναστάσεις και κινήματα εναντίον των κατακτητών. Οι συνεχείς αυτές επαναστάσεις και τα κινήματα, οι αντεκδικήσεις των ενετών, υποχρέωναν σε σκότος κυρίως τους κατοίκους της Κρητικής Υπαίθρου. Μερικοί ιερείς δίδασκαν ελληνική γραφή και ανάγνωση στα παιδιά, εντελώς σε επίπεδο ιδιωτικών υπηρεσιών, εναντί πληρωμής και δώρων κατά τα βυζαντινά ισχύοντα, κυρίως στο Χάνδακα, στην Κάντια. Στο Οκτώηχο και στο Ψαλτήρι ήταν τα στηρίγματα της προσφερομένης παιδείας. Υπήρχαν στα αστικά κέντρα και οι Ιταλοί γραμματοδιδάσκαλοι. Αργότερα οι νοτάροι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν τα συμβόλαιά των, νοτάροι, συμβολιογράφοι, στην Ιταλική και στην Ελληνική γλώσσα και εντύχαναν υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης. Κατά τον τελευταίο αιώνα της ενετοκρατίας διεδόθη η δήλωση παιδεία και αυτό επέτρεψε στους κριτικούς να διαβάζουν λατινικά κείμενα, να ταξιδεύουν στην Δύση και να παρακολουθούν τα δυτικά πολιτιστικά ρεύματα. Με τον εξελληνισμό του ενετικού στοιχείου της Κρήτης, την βελτίωση των συνθηκών ζωής, την μεταβολή της τάσης της Βενετίας έναντι του κρητικού πληθυσμού και την οικονομική άνθεση, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη μιας αστικής κοινωνικής τάξης με απαιτήσεις πνευματικές και καλλιτεχνικές. Η κρητική αναγέννηση συμπαρέσυρε προς τα άνω και την Εκκλησία της Κρήτης. Στην Κρήτη ορισμένες μονές μετεξελίχθησαν κατά την ύστερη ενετοκρατία

σε μορφωτικά κέντρα και παρήχαν παιδεία ανωτέρου επίπεδου. Πολλές ορθόδοξες μονές, μορφωτικά κέντρα, είναι γνωστά όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και ευρύτερα. Όπως για παράδειγμα η Μονή Αγκαράθου, η Μονή Απεζανών, η Μονή Βροντισίου, η Μονή της κυρίας Ακροτηριανής στην Σιτία, η Μονή της Αγίας Τριάδας των Τσακαρόλων στα Χανιά, και προσθετικά θα αναφέρω την Αγία Κατερίνη των Σναϊτών, γιατί παρά το ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία του ότι υπήρξε μορφωτικό κέντρο και μάλιστα ανωτέρου επίπεδου, είναι υπό αμφισβήτηση αυτό το γεγονός. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι με τη λειτουργία της Αγίας Εγκατερίνης των Σναϊτών συνεδέθησαν υψηλού επίπεδου πνευματικοί άνδρες της ελληνικής παιδείας. Δεν τεκμηριώνονται λοιπόν, δεν τεκμηριώνεται ότι λειτουργούσε μορφωτικό κέντρο στην Αγία Κατερίνη των Σναϊτών της Σκάνδια. Όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι παρήχετο παιδεία, δεδομένου ότι με τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης συνεδέθησαν δραστηριότητες και παρουσίες λογίων όπως του Ιωσάφ, του Δωριανού, που ήταν δάσκαλος του Μάξιμου Μαργουνίνου, ο οποίος έγινε επίσκοπος Κυθήρων. Με την Αγία Κατερίνη των Σναϊτών συνεδέθη ο Ιωάννης Μορεζίνος, ο Μελέτιος Πηγάς, ο Μάξιμος Μαργουνίνος και άλλοι. Για την Μονή Αγκαράθου, κατά την Ενετοκρατία, η Μονή ήταν από τα πλουσιότερα μοναστήρια στην Κρήτη, με κτίσεις ως μετόχια, πολλές μικρές και μεγάλες μονές. Κατά την παράδοση, η Αγκάραθος θεωρείται ως η πρώτη στην τάξη Μονή του νησιού. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό Αγκαραθιά, κάτω από το οποίο λέγεται ότι βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου στο σημείο όπου οικοδομήθηκε το καθολικό της Μονής. Η παράδοση θέλει την Μονή Αγκαράθου να έχει κτιστεί από τον Νικηφόρο Φωκά το 1961, 10ος αιώνας. Η παλαιότερη γνωστή μνήμα ανάγεται στο 1504, όταν η διαλυμένη μονή παραχωρήθηκε από την οικογένεια Καλέργη στον μοναχό νεόφυτο Νοταρά, ο οποίος πολύ γρήγορα την μετέτρεψε σε ακμαίο μοναστικό συγκρότημα. Κατά την Ενετοκρατία είχε ήδη διαγράψει ικανό χρόνο ως ακμαία μονή, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί μοναχοί της κατάγονταν από τα Κύθυρα. Πολλές σπουδαίες προσωπικότητες συνέδεσαν το όνομά τους με την Μονή Αγκαράθου, όπως ο Μελέτιος Πηγάς, ο Σιλβέστρος και Θεόδωρος δεύτερος, που υπήρξαν Πατριάρχες Αλεξανδρίας, ο Κύριλλος Λούκαρης, Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Γεράσιμος Παλαιοκάπας, Επίσκοπος Κρήτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, και ο Λόγιος Ιωσήφ Βριένιος. Βέβαια και στην παρούσα εποχή η Μονή Αγκαράθου εξακολουθεί να τροφοδοτεί, να αιματοδοτεί την Εκκλησία της Κρήτης με εξέχοντα στελέχη. Να προχωρήσουμε με σύντομη αναφορά στην Μονή Απεζανών. Η Ιερά Μονή Απεζανών βρίσκεται στη δυτική πλευρά των Αστερουσίων Ωραίων, τιμόμενη στο όνομα του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Φαραγγίτη. Ο ναός είναι τρίκλητος. Το βόρειο κλήτος είναι καθιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο, το μεσαίο στην μεταμόρφωση του Σωτήρος και το νότιο στους τρεις ιεράρχες.
Η μεγάλη εορτή της Μονής είναι 17 Ιανουαρίου, η εορτή του Αγίου Αντωνίου. Υπάγεται στον οικισμό Αντισκάρη. Στη Μονή σώζονται παλαιά ιεράνθια, χρυσή και ασημένη σταυρή, ευαγγέλια με χρυσοπίκυλτα καλύματα και εγχάρακτες εικόνες και επιγραφές, Άγια Λείψανα Αγίων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το λείψανο της χειρός του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Σύμφωνα με την παράδοση, η θέση της Μονής ήταν αρχικά στο Αγιοφάραγγο, νότια της Μονής Οδηγητρίας, όπου σώζεται ακόμη η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος ναός είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, υπαγόμενη σήμερα στην Μονή Οδηγητρίας. Εξαιτίας των πειρατικών επιδρομών κατά την εποχή εκείνη, οι μοναχοί για να απαλλαγούν παρέλαβαν την εικόνα του Αγίου Αντωνίου και τα σκεύη της Μονής και έφυγαν. Αναζητούσαν άλλο καταλληλότερο τόπο για την εγκατάστασή των. Το υποζύγιο που κουβαλούσε την εικόνα του Αγίου σταμάτησε στη θέση της σημερινής Μονής και αρνείτο να προχωρήσει. Αυτό θεωρήθηκε ως θέληση του Αγίου να χτιστεί εκεί η νέα Μονή. Εκεί λοιπόν σταμάτησαν, ξεπέζεψαν και από το γεγονός αυτό, επειδή ξεπέζεψαν, η νέα Μονή έλαβε το προσωνύμιον Απεζανές, η Μονή Απεζανών, δηλαδή η Μονή στην οποία απέζεψε ο Άγιος, από το ξεπεζεύνο που θα πει ξεϋπέβω. Σύμφωνα με άλλη άποψη, η Μονή ιδρύθηκε από τους αδελφούς Παπαδόπουλους, από τους οποίους ο Μάρκος, όπως είναι γνωστό, ίδρυσε το 1600 την Μονή Αρετίου, το Αρέτη στην Κρητική καθομιλουμένη, στην επαρχία Μιραμπέλου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ιδρύθηκε παλαιότερα και αναφέρουν ως έτος ιδρύσεως το 1458. Αυτό είναι το πιθανότερο, όπως βεβαιώνεται από το χρονικό του Ιωάννου Δωριανού, ότι ο Δωριανός εκείνος χειροτονήθηκε μοναχός στην Μονή του Αγίου Αντωνίου των Απεζανών το 1566. Συνεχίζουμε με την Μονή Βροντισίου. Το 1323 στον Χάνδακα, στην Κάντια, αναφέρονται 4 ιερείς με το όνομα Βροντίσης. Πιθανόν λοιπόν το όνομα της Μονής Βροντισίου να προέρχεται από κάποιον συνονόματο ιδρυτή. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής ημερομηνία ιδρύσεως της Μονής Βροντισίου. Αρχικά θεωρήθηκε ότι αποτελούσε μετόχιον της Μονής Βαλσαμονέρου, αλλά αργότερα έγινε τόσο πλούσια που εξελίχθηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα μοναστικά κέντρα της Κρήτης, ειδικά κατά το τέλος του 18ου αιώνα, ξεπερνώντας κατά πολύ σε πλούτο την μητρική της Μονή. Η παράδοση θέλει τον Μιχαήλ Δαμασκηνό και τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής σχολής αγιογραφίας, να έχουν ζήσει στο Βροντίσι. Μάλιστα, οι 6 εικόνες του Μιχαήλ Δαμασκηνού που εκτίθενται σήμερα στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης στην πάλε ποτέ Αγία Εκατερίνη των Σιναϊτών ιστορήθηκαν στην Μονή Βροντισίου. Οι τοιχογραφίες που έχουν σωθεί στο Καθολικό είναι του 14ου αιώνα και φέρουν επιρροές από την παλαιολόγια αναγέννηση, αναδεικνύονται την ποιότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης που είχε αναπτυχθεί στην Μονή Βροντισίου. Το Καθολικό είναι δίκλητος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο και στην ψηλάφιση του Θωμά.
εορτάζεται το Καθολικό στις 17 Ιανουαρίου και την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Το οικοδομοστάσιο με τον πύργο αποτελεί ανεξάρτητο οικοδόμημα χτισμένο με ενετική αρχιτεκτονική. Στο νότιο κλήτος διασώζονται τοιχογραφίες με το δείπνο στους Εμμαούς, την κοινωνία των Αποστόλων, τη σφαγή των νηπίων, τις παραστάσεις των μηνολογίων και τον Άγιο Σημεών, τον Θεοδόχο που κρατά στην αγκαλιά του τον Ιησού Χριστό. Στο ναό φυλάσσεται και η εικόνα της Αμπέλου του 15ου αιώνα, έργο του κριτικού ζωγράφου Άγγελου Κοτάντου. Επίσης, στο Καθολικό της Μονής Βροντισίου φυλάσσεται σήμερα η αμφιπρόσωπη εικόνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρθηκε εκεί από το Καθολικό της Μονής Βαλσαμονέρου. Στην είσοδο της Μονής σώζεται ανάγλυφη κρίνη του 16ου αιώνα, στην οποία αναγνωρίζεται η παράσταση του Αδάμ και της Εύας. Στα πόδια τους βρίσκονται 4 φιγούρες που απορρέουν με νερό, οι οποίες συμβολίζουν τους 4 ποταμούς της Εδέμ. Η κρίνη θεωρείται το ωραιότερο δείγμα επαρχιακής κρίνης στην Κρήτη. Γι' αυτό και οι Τούρκοι ονόμαζαν την Μονή Βροντισίου ως Σαντριβανλή μοναστήρα. Η Μονή Τοπλού, η Μονή της κυρίας Ακροτηριανής. Το όνομα Ακροτηριανή είναι το επίσημο όνομα της Μονής και απαντά σε πατριαρχικά σιγήλια των αρχών του 18ου αιώνος, με τα οποία η Μονή καθίστατο σταυροπηγιακή, εξαρτώμενη απευθείας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παλαιότερες μαρτυρίες του ονόματος υπάρχουν σε σφραγίδα του 15ου αιώνα και σε σφραγίδα του 16ου αιώνα. Αυτές δημοσιεύθηκαν το 1884. Υπάρχουν σε έγγραφο του 1639 και υπάρχει το όνομα και σε σφραγίδες του 1646 και του 1660. Η επωνυμία προέρχεται από το ακροτήρι Σαμόνιον, το κοινώς λεγόμενο Κάβο Σίδερο, από τον αίσκο του Αγίου Ισιδώρου που βρίσκεται στο ακρότατο σημείο του ακροτηρίου αυτού. Επί τουρκοκρατίας η Μονή ονομάστηκε το Πλού, επειδή διέθετε κανόνι. Η τουρκική λέξη τόπ σημαίνει σφαίρα, βόλη και κατ' επέκταση κανόνι. Το πιο πιθανό είναι η ενετική εξουσία να είχε παραχωρήσει στους μοναχούς τη Λεβόλο, γιατί θεωρούσε το μοναστήριο ως ακραίο φυλάκιο της περιοχής κατοχής των, και αισθανόταν την ανάγκη να λειτουργεί εκεί φυλάκιον ούτως ώστε να προλάβει την επιδρομή Τούρκων. Πιστεύεται ότι η Μονή χτίστηκε στη θέση παλαιότερης Μονής του Αγίου Ισιδώρου, την οποία αναφέρει ο περιηγητής Μποντελμόντι το 1415 και η οποία καταστράφηκε πιθανόν από Τούρκους πειρατές και ανοικοδομήθηκε έπειτα κατά το φρουριακό σύστημα που επικρατούσε τότε, προκειμένου να προστατεύεται από τις επιδρομές. Ο καθηγητής Γιώργος Σπυριδάκης ανάγει την ίδρυση της Μονής της κυρίας Ακροτηριανής στον 14ο αιώνα, δεδομένου ότι η ακμή της άρχισε τον 15ο αιώνα, όπως μαρτυρείται από εικόνες της περίοδου αυτής, όπως η κοίμηση της Θεοτόκου, με τα βασικά χαρακτηριστικά της κριτικής σχολής και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα. Με τον καταστρεπτικό σεισμό του 1612, η Μονή κατέρευσε και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ανοικοδομηθεί και πάλι. Στην εργόδη αυτή προσπάθεια συνέβαλε και το ενετικό κράτος, χορηγώντας 200 δουκάτα. Την ανοικοδόμηση της Μονής οφείλουμε
στον ηγούμενο Γαβριήλ Παντόγαλο, ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα ως ηγούμενος της Μονής και ο οποίος υπήρξε σπουδαία εκκλησιαστική φυσιογνωμία την εποχή εκείνη. Ήταν αυτός που επέλεξε το αρχιτεκτονικό σχέδιο και φρόντισε την υλοποίησή του. Ο Παντόγαλος συνέδεσε το όνομά του με την περίοδο μεγάλης ακμής της Μονής. Διαχειρίστηκε με συνένεση τα οικονομικά του ώστε να αποκτήσει τεράστια περιουσία και συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξή του. Στον δυτικό τοίχο του καθολικού της Μονής Τοπλού υπάρχουν τρεις εντυχισμένες λίθινες επιγραφές. Η μία από αυτές, αυτή που φέρει ως επίστεψη την Θεοτόκο Βρεφοκρατούσα σε ολόσωμη παράσταση, γράφει τον διάλογο μεταξύ του Παντόγαλου και της Θεοτόκου που αφορά την αφιέρωση του ναού. Είναι πολύ σημαντικό να λεχθεί ότι το κείμενο περιλαμβάνει λέξεις ομηρικής διαλέκτου και αυτό καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο της παιδείας του Παντόγαλου. Στην Δυτική Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων, ήκμασε η Μονή της Αγίας Τριάδας των Τσακαρόλων, που φέρεται να έχει οικοδομηθεί το 1634, εκεί στη θέση που παλαιότερα υπήρχε ένας μικρός ναίσκος αφιερωμένος στους Αγίους Αποστόλους. Οι μοναχοί Λαβρέντιος και η Ερεμίας που οικοδόμησαν την Μονή κατήγοντο από τη μεγάλη ενετοκριτική οικογένεια των Τζαγκαρόλων, που οι μαρτυρίες φέρουν ότι είχε ισχυρή επιρροή στους Ορθοδόξους και στους καθολικούς πληθυσμούς της περιοχής. Τα δύο αδέλφια μοναχοί ήταν εξαιρετικά μορφωμένοι, με γνώσεις ιστορίας, ελληνικών και λατινικών, αλλά και γνώσεις αρχιτεκτονικής. Εξάλλου ο Ιερεμίας ήταν αυτός που σχεδίασε και επιμελήθηκε, επέβλεψε την οικοδόμηση του ναού με επιρροές από τον αρχιτέκτονα Σεμπαστιάνο Σέρλιο που έζησε στη Βερόνα τον 16ο αιώνα. Ο Ιερεμίας ανέλαβε το σχεδιασμό και την κατασκευή του νέου ναού το 1611, καθώς ο ναός που βρισκόταν στη θέση εκεί ήταν εγκαταλελειμμένος και μικρός. Ο Ιερεμίας πραγματικά ξεκίνησε την κατασκευή του μοναστηριού, αλλά πέθανε πριν την αποπεράτωσή του και ανέλαβε στη συνέχεια ο αδελφός του, ο Λαβρέντιος. Το 1645 όμως, με την εισβολή των Τούρκων στην Κρήτη, η κατασκευή της Μονής Τσακαρόλων διακόπη. Οι Τούρκοι ονομάζουν το μοναστήρι Σερβιλή Μοναστήρ, που σημαίνει το μοναστήρι με τα κυπαρίσια, προφανώς λόγω του δρόμου που οδηγεί στη Μονή, που στις δύο πλευρές του είχε πάρα πολλά κυπαρίσια. Στις βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μεγάλος αριθμός χειρογράφων, χρονολογημένων, προέρχονται από την Κρήτη, που σημαίνει ότι υπήρχαν βιβλιοθήκες και οργανωμένα βιβλιογραφικά εργαστήρια στο νησί. Από τα τέλη του 14ου αιώνα, οι Κρήτες με αυξητικό ρυθμό σπούδαζαν στα Ιταλικά πανεπιστήμια, πολλοί από αυτούς σταδιοδρομούσαν στην Ευρώπη και καταλάμβαναν αξιώματα, διακρίθησαν δε τόσο στα γράμματα όσο και στις επιχειρήσεις. Ας αναφέρουμε τον Πέτρο Φύλαργο. Ήταν ο πρώτος Έλληνας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων μεταξύ του 1378 και του 1381. Αργότερα έγινε καρδινάλιος στο Μιλάνο και πάπας με το όνομα Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος. Ο Δημήτριος Δαμιλάς ήταν βιβλιογράφος και εξέδωσε το 1465 την γραμματική του Κωνσταντίνου Λασκάρεως, το πρώτο ελληνικό βιβλίο που εξεδόθη στην Ευρώπη.
Ο Ζαχαρίας Καλέρης ίδρυσε τυπογραφείο στη Βενετία και είχε αποκλειστικούς συνεργάτες Έλληνες. Και ονομάζονταν το τυπογραφείο του κριτικών εργαστήριων. Το 1515 δε ίδρυσε τυπογραφείο στη Ρώμη. Ο Μάρκος Μουσούρος, κριτικός, φιλόλογος, επιμελητής εκδόσεων και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, είναι ο πρώτος εκδότης των απάντων του Πλάτωνα, η περίφημη «Οδή προς τον Πλάτωνα». Ο Δημήτρος Δούκας κλήθηκε στην Ισπανία να διδάξει ελληνικά στο Πανεπιστήμιο της Αλκαλά. Ο Φραγκίσκος Πόρτος δίδαξε ελληνικά στην Καλβινική Ακαδημία της Γενέβης 1561-1580. Και υπήρξαν και πολλοί άλλοι. Με την εξάπλωση του τουρκικού στοιχείου, βυζαντινοί λόγοι, ιερωμένοι, εικονογράφοι, ψάλτες, μοναχοί, αναζητώντας ασφαλέστερες περιοχές, ζήτησαν καταφύγιο στην βενετοκρατούμενη Κρήτη. Μετά το 1450, το κύμα των λογίων προσφύγων προς την Κρήτη αυξάνεται συνεχώς και η παρουσία των ενίσχυε την διδασκαλία, ενίσχυε γενικά την ελληνική παιδεία και τον κριτικό πολιτισμό της εποχής εκείνης. Ιδρύθηκαν δε και σχολεία. Η πνευματική δραστηριότητα εντός και εκτός Κρήτης διασώζει την πνευματική παράδοση του έθνους. Ο Διονύσιος Θεριανός έχει γράψει: «Η Κρήτη μετά την εν Βυζαντίο καταστροφή απεδείχθη αυτόχρημα Ελλάδος Ελλάς και του ελληνισμού έμπεδος Ακρόπολης». Ο καθηγητής Γιαννακόπουλος έγραψε: «Για περισσότερους από δύο αιώνες, από το 1400 μέχρι το 1600, η Κρήτη εξήγαγε μαζί με τα κρασιά της και το λάδι της πλήθος από διανοούμενους και καλλιτέχνες που όπου κι αν πήγαιναν στην Δυτική Ευρώπη έπαιρναν μεγάλες θέσεις και σημαντικά αξιώματα. Βρίσκομαι κριτικούς από το ένα άκρο της Μεσογείου μέχρι το άλλο. Από τα μοναστήρια του Σινά και του Άθο μέχρι την Χερσόνησο της Ισπανίας και στην Βόρεια Ευρώπη από την Αγγλία μέχρι τη Ρωσία. Ζωγράφιζαν τοιχογραφίες σε εκκλησίες και πίνακες, αριστουργηματικούς. Εργάστηκαν ως γραμματείς, δάσκαλοι και σύμβουλοι στους δυτικούς ουμανιστές και βασιλιάδες. Ίδρυσαν τυπογραφία για την έκδοση των αρχαίων συγγραφέων». Και συνεχίζει. Σταματώ όμως εδώ για να συνεχίσω με το γεγονός ότι κατά την ύστερη ενετοκρατία ο εξελληνισμός του λατινικού στοιχείου της Κρήτης εις ό,τι αφορά την εκκλησία αποτυπώνεται σε μνημεία. Για παράδειγμα, στο ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών, στην νότια πλευρά του ναού όπου υπάρχουν εικόνες των τάφων, εκεί τοιχογραφούνται τα τόξα με παραστάσεις του Ορθοδόξου δόγματος. Στο ναό της Παναγίας Κεράς της Κρητσά, του χωριού Κρητσά, στην δυτική πλευρά του Πεσού, στο κεντρικό κλήτος, εικονίζεται ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Επέτρεπαν λοιπόν κατά την εποχή εκείνη και σε Ορθοδόξους ιερείς, να ιερουργούν σε καθολικούς ναούς. Για παράδειγμα, στον ναό της Μαντονίνα, ο οποίος βρίσκεται στη θέση που έχει οικοδομηθεί στο Ηράκλειο το ξενοδοχείο El Greco, εκεί υπήρχαν δύο
ιεροί χώροι και μπορούσαν να ιερουργούν και ο καθολικός και ο ορθόδοξος ιεράρχης, ιερωμένος. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν ενετοκριτικός και ο οποίος έφυγε από την Κρήτη λίγα χρόνια πριν ολοκληρωθεί η κατάληψη της Κρήτης, δηλαδή λίγα χρόνια πριν από την άλωση της Σκάντια από τον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή. Το γεγονός αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο του 1669. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος λοιπόν σε προχωρημένη ηλικία αποφάσισε να γράψει τα απομνημονεύματα της ζωής του και τυκλοφόρησε το έργο του στα χρόνια της σχόλης. Στην Κρήτη σχόλη λέμε τη γιορτή. Ο τίτλος του έργου λοιπόν του Τζωάννης Παπαδόπουλου μας μεταφέρει στα χρόνια της ζωής του στην Κάντια και αυτά τα χρόνια ήταν η σχόλη της ζωής του. Φαντάζεστε πως ο Παπαδόπουλος δραματικά έτσι μας καταδεικνύει τη διαφορά επίπεδου της ζωής του τα χρόνια που ζούσε στην Κάντια και τα χρόνια που έζησε μετά αφού μετανάστευσε στην Ευενετία. Στη σελίδα λοιπόν 86 μας αναφέρει την Ανάσταση στην Κάντια. Όταν γράφει, όταν τέλειωνε η λειτουργία με τους άνδρες, ο παπάς πήγαινε κατά τον ίδιο τρόπο εκεί που στεκόταν χωριστά οι γυναίκες, γιατί κανονικά στις ορθόδοξες εκκλησίες οι γυναίκες όχι μόνο στεκόταν χωριστά από τους άνδρες, αλλά και πίσω από καφασωτά, σαν αυτά που χρησιμοποιούν σε τούτα εδώ τα μέρη οι καλόγριες για να μην τις βλέπουν, όχι όμως λεπτοδουλεμένα σαν αυτά που υπάρχουν εδώ. Και εκεί ο παπάς συνέχιζε τη τελετουργία του. Οι γυναίκες όμως μετά το Ευαγγέλιο δεν προσκυνούσαν τον παπά παρά μόνο στο χέρι και τους έβαζε στο στόμα το αντίδρο. Εκείνες δεν ήταν υποχρεωμένες να βάλουν χρήματα στο δίσκο, αν και πολλές δεν παρέλειπαν να το κάνουν. Όταν αυτό έγινε το με τους άνδρες, παρένθεση, οι άνδρες καθώς έλαμβαναν το αντίδρο έβαζαν χρήματα στο δίσκο του παπά. Συνεχίζει λοιπόν ο Τζωάννης Παπαδόπουλος. Μετά από τις πολλές αυτές λειτουργίες πήγαινε ο καθένας στη δουλειά του, αλλά συνήθως γύριζαν κατευθείαν στο σπίτι, χαιρετώντας όποιον συναντούσαν, οποιασδήποτε κοινωνικής θέσης, με το Χριστός Ανέστη και τον Ασπασμό. Στο σπίτι μετά έβρισκαν το τραπέζι στρωμένο με ένα μεγάλο ψωμί σαν φωκάτσα, στριφτό, που είχε μέσα αυγά ολόκληρα ψημένα στο φούρνο μαζί με το ψωμί, φτιαγμένο με το πιο ψηλό λευκό αλεύρι και με πρόβιο ανθόγαλο. Και όταν το σήκωναν από το τραπέζι, το έβαζαν σε δίσκο, σε ένα τραπεζάκι ή σερβάντα, και μετά έφερναν στο τραπέζι κατσικάκια ψητά στο φούρνο και άλλα φαγητά και ό,τι άρεσε στον καθένα, και προγευμάτιζαν με τα παιδιά τους και τους άλλους συγγενείς που βρισκόταν στο σπίτι. Και όποτε έπιναν, αντί να κάνουν μεταξύ τους την πρόποση που συνηθιζόταν σε εκείνα τα μέρη, τώρα έλεγαν κάθε φορά «Χριστός Ανέστη», και ο άλλος απαντούσε «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος». Στην σελίδα 81 ο Τζωάννης Παπαδόπουλος αναφέρεται στην μονή της Αγίας Εκατερίνης στον Σιναϊτό, των Σιναϊτών. Συγγνώμη και επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω δύο παραγράφους. Ήταν μετά ο Ορθόδοξος Ναός της Αγίας Εκατερίνης με μοναχούς του τάγματος του Αγίου Βασιλείου που δεν έτρωγαν κρέας, που πριν από τον πόλεμο, εννοεί τον Κρητικό πόλεμο, ήταν ο πλουσιότερος σε έσοδα ναός από όλες τις Ορθόδοξες και Καθολικές εκκλησίες και συντηρούσε σχεδόν 100 καλόγυρους με χωριά και τεράστια εισοδήματα που έβγαιναν από αυτά, όχι μακριά, κοντά στην πόλη. Αυτή η εκκλησία ήταν επίσης παλιό οικοδόμημα, αλλά με θολωτή στέγη και ήταν κατάγραφα με Αγίους, με μεγάλα έξοδα, γιατί υπήρχε πολύ χρυσάφι στις εικόνες. Τη διοικούσε ο Αββάς, που εκλεγόταν κάθε τόσα χρόνια και είχε την ευθύνη, χωρίς να δίνει λογαριασμό στο τέλος της θητείας του.
Σε άλλη παράγραφο ο Τζωάννης Παπαδόπουλος γράφει: «Κάθε χρόνο, χάρη στο κληροδότημα της αρχόντισσας του Ορθοδόξου Τάγματος, για 8 μέρες πριν από το πανηγύρι της Αγίας Εκατερίνης, μοίραζαν συνέχεια ένα μεγάλο ψωμί, παρόμοιο με αυτό που μοιράζεται της Αγίας Βαρβάρας, μα όχι τόσο λευκό, σε όλες τις ψυχές που παρουσιαζόταν κάθε φίλου, ακόμα και σε πλασματάκια στις φασκές, μαζί με μισό μπουκάλι καθαρό κρασί. Και στο διάστημα αυτών των 8 ημερών έτρεχαν όχι μόνο οι κάτοικοι της πόλης, αλλά και οι χωρικοί από το διαμέρισμα και φρόντιζαν να έχουν αποθήκες ολόκληρες γεμάτες ψωμί και φούρτιζαν συνέχεια οι μοναχοί μέσα στο μοναστήρι για να φτάσει. Και ήταν φορές που πήγαιναν γυναίκες να πάρουν αυτό το ψωμί κρατώντας 2 και 3 μωρά στην αγκαλιά και από το χέρι. Και τότε κάπου τύλιγαν στις φασκές ακόμη και γάτες ή σκυλάκια και ξεγελιόνταν μέσα στη σύγχυ της διανομής εκείνοι που έκαναν τη μοιρασιά. Μετά όμως αποκαλύφθηκε το κόλπο και πήραν τα μέτρα τους για να μην τους κοροϊδεύουν. Μετά την ημέρα της εορτής, ιδίως στον όρθο, μοίραζαν απλόχερα κερί σε λαμπάδες λευκές που παράγγελναν από τη Βενετία, γιατί οι άλλες ορθόδοξες εκκλησίες χρησιμοποιούσαν λαμπάδες από κίτρινο παρθένο κερί που τις έφτιαχναν εκεί στην πόλη και έδιναν σε όποιον πήγαινε στον όρθρο. Ο καθεδρικός ναός, ο ναός του Αγίου Τίτου, ήταν η έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος στη σελίδα 68 γράφει: «Σε αυτό το καθεδρικό ναό βρισκόταν το αλτάρι μιας παλαιοτάτης ορθόδοξης εικόνας της Παναγίας, δορισμένης σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς, σημάδι και εγγύηση αδιάκοπης ειρήνης που επιτεύχθηκε. Ονομαζόταν η εικόνα αυτή κερά της Μεσοπαντήτησας, δηλαδή Παναγία η Μεσολαβήτρια, η Μεσολαβήτρια εκείνης της ειρήνης. Και έτσι συνέχισε να είναι γνωστή ως το τέλος που παραδόθηκε η πόλη, εννοεί την παράδοση της πόλης στον Αχμέτ Φεϊζάλ Κιοπρουλή». Συνεχίζει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος: «Κάθε Τρίτη την λιτάνευαν την Μεσοπαντήτησα, τοποθετημένη μόνη της μέσα σε θήκη, και την συνόδευαν 6 παπάδες ορθόδοξοι με τον πρωτόπαπα, δηλαδή τον ανώτερο ιερέα τους, πηγαίνοντάς την εκείνη τη μέρα σε διάφορες ορθόδοξες εκκλησιές. Σε κάθε μια έκαναν και μια λειτουργία από εκείνες που παράγγελναν κάποιοι από τάμα ή από ευλάβεια, πληρώνοντας συνήθως ένα τσεκίνι τιμία που μέρος του μοιραζόταν στους κανονικούς του καθοδρικού ναού, παρόλο που δεν συμμετείχαν σε αυτές τις λειτουργίες και τις τελετές. Όταν τέλειωναν οι λειτουργίες, ήταν υποχρεωμένοι να πάνε εν πομπή κάτω από το προστό του ναού του Αγίου Μάρκου, όπου έψαλναν το πολυχρόνιο της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας, του Πάπα και του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως». Στη σελίδα 66 ο Παπαδόπουλος γράφει: «Ο επίσκοπος του Χάρδακα ήταν καρδινάλιος και όταν ερχόταν να αναλάβει την έδρα του δεν έμπαινε από το λιμάνι αλλά από μια πύλη στη μεριά της εξοχής που λεγόταν του Παντοκράτορα, από όπου τον συνόδευαν στον καθεδρικό ναό εν πομπή κάτω από σκιάδα παρουσία των εκπροσώπων. Τα κοιμήλια στο ναό του Αγίου Τίτου ήταν το θαυματουργό αίμα, σταγόνα αίματος του Ιησού Χριστού, η εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας, η κάρα και τα οστά του Αγίου Τίτου
που μεταφέρθηκαν στον ναό του Αγίου Τίτου της Σκάντια από τον ναό του Αγίου Τίτου της Γόρτινας. Με αυτές τις περιγραφές του Τζωάννης Παπαδόπουλου, που μπορούν να θεωρηθούν απλές μαρτυρίες ενός απλού πολίτη, αλλά που χρωματίζουν τα γεγονότα και τη ζωή στην πόλη της Σκάντια και μας δίνουν πληροφορίες και για τον ρόλο των ανθρώπων της Εκκλησίας στην ζωή της πόλης. Με αυτές τις μαρτυρίες λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας χαιρετήσω.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης χαίρετε, ονομάζομαι Βασάλη Μελπομένη, είμαι κοινωνική λειτουργός και εργάζομαι στην Αλληλεγγύη, στην εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γυρένσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση στην τρίτη ηλικία. Αρχικά, η αυτοεκτίμηση είναι η συνολική αξία που αποδίδει ένα άτομο στον εαυτό του. Πρόκειται για τη συναισθηματική εκτίμηση και την αποδοχή του εαυτού, δηλαδή το πώς νιώθει κανείς για τον εαυτό του σε σχέση με το αν είναι αρκετά καλός, άξιος, ικανός και αξιοαγάπητος. Η αυτοεκτίμηση περιλαμβάνει την εσωτερική αποδοχή των προσωπικών χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων και αδυναμιών και διαμορφώνεται μέσα από την εμπειρία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα ερεθίσματα από το κοινωνικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα άτομο με υψηλή αυτοεκτίμηση αναγνωρίζει την αξία του ακόμα και όταν κάνει λάθη ή αποτυγχάνει. Τι είναι τώρα η αυτοπεποίθηση? Είναι μια διαφορετική έννοια και αφορά την πίστη του ατόμου στις ικανότητές του να φέρει πέρα συγκεκριμένες ενέργειες ή καθήκοντα. Διαφέρει από την αυτοεκτίμηση στο ότι αφορά περισσότερο την ικανότητα και την δράση και όχι την αξία του ατόμου ως προσωπικότητα. Η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει με το πόσο σίγουρος νιώθει κάποιος για την επιτυχία του σε διάφορες περιστάσεις, είτε σε κοινωνικό, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση στις δεξιότητές του στη δημόσια ομιλία, αλλά χαμηλή αυτοεκτίμηση ως προς την αξία του ως άνθρωπος. Τι είναι η αυτοεικόνα? Είναι η νοητική αναπαράσταση που έχει το άτομο για τον εαυτό του, δηλαδή πώς αντιλαμβάνει το ποιος είναι. Περιλαμβάνει τις πεποιθήσεις του για τα σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και ηθικά χαρακτηριστικά του, καθώς και την αντίληψη που έχει για το ρόλο του μέσα στην κοινωνία. Η αυτοεικόνα είναι δυναμική και επηρεάζεται από τις εμπειρίες, την ανατροφοδότηση από άλλους και την αυτοπαρατήρηση. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να βλέπει τον εαυτό του ως φιλικό και ικανό ή αντίθετα ως ανεπαρκή και αποτυχημένο. Αυτή είναι η αυτοεικόνα του. Ποια είναι τώρα η σχέση όλων αυτών των εννοιών που αναφέραμε, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεικόνας? Η αυτοεικόνα επηρεάζει την αυτοεκτίμηση, αφού το πώς βλέπει κάποιος τον εαυτό του διαμορφώνει το πώς τον αξιολογεί. Η αυτοπεποίθηση μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, αλλά δεν ταυτίζονται. Η καλλιέργεια μιας ρεαλιστικής και θετικής αυτοεικόνας βοηθάει τόσο στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, όσο και στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Η τρίτη ηλικία είναι η περίοδος της ζωής που ξεκινάει συνήθως μετά τα 65 έτη. Είναι μια φάση με πολλές και σημαντικές αλλαγές, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Αν και συχνά αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με όρους παρακμής ή παραδοσιακού γύρατος, στην πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα στάδιο ωριμότητας, στοχασμού και εσωτερικής ανάπτυξης. Ένα από τα πιο κρίσιμα ψυχολογικά στοιχεία αυτής της περίοδου είναι η αυτοεκτίμηση. Τι είναι η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία? Η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το ηλικιωμένο άτομο αντιλαμβάνεται την προσωπική του αξία και το ρόλο του μέσα στον κόσμο. Περιλαμβάνει τη συναισθηματική αποδοχή του εαυτού, τη συμφιλίωση με τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά και την αίσθηση ότι παραμένει χρήσιμο και σεβαστό παρά τις φυσικές ή κοινωνικές αλλαγές που μπορεί να βιώνει. Γιατί είναι σημαντική η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία? Καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας. Μπορεί να έχουμε χάσει ανθρώπους, να έχουμε σταματήσει τη δουλειά, να έχουμε λιγότερες δυνάμεις. Όλα αυτά καμιά φορά μας κάνουν να νιώθουμε λιγότερο χρήσιμοι ή λιγότερο ικανοί. Όμως είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η αξία μας δεν μειώνεται με την ηλικία. Ο καθένας από εμάς κουβαλάει εμπειρίες ζωής, γνώση, σοφία και αγάπη. Και όλα αυτά είναι ανεκτίμητα. Η αυτοεκτίμηση του ηλικιωμένου μπορεί να ενισχυθεί ή να αποδυναμωθεί από ποικίλους παράγοντες. Αρχικά η υγεία και η σωματική ικανότητα, η απόλυτη φυσικών δυνάμεων ή η εμφάνιση χρόνιων ασθενειών επηρεάζει την αυτοεικόνα του ηλικιωμένου, καθώς και την ανεξαρτησία του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αυτοεκτίμησης, ειδικά όταν το άτομο νιώθεται εξαρτάται από τους άλλους. Η κοινωνική απομόνωση, η μοναξιά, ιδιαίτερα μετά την απώλεια του συντρόφου ή φίλων, αποτελεί βασικό λόγο για τη μείωση της αυτοεκτίμησης. Η αποκοπή από κοινωνικές δραστηριότητες και η περιθωριοποίηση οδηγούν συχνά σε αίσθηση αναξιότητας. Οι οικογενειακές σχέσεις,
σχέση με τα παιδιά, τα εγγόνια και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ένα άτομο που νιώθει ότι το σέβονται, το αγαπούν και το εμπλέκουν στις οικογενειακές αποφάσεις, διατηρεί πιο εύκολα την αυτοεκτίμησή του. Η οικονομική κατάσταση, η ανεξαρτησία και η ασφάλεια στο οικονομικό επίπεδο ενισχύει την αίσθηση αξιοπρέπειας. Αντίθετα, η οικονομική εξάρτηση ή ανασφάλεια μπορεί να προκαλέσουν άγχος και υποτίμηση του εαυτού. Οι κοινωνικές στάσεις και τα στερεότυπα για το γύρας. Η κοινωνία συχνά αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένους με στερεοτυπικό τρόπο, ως ανίκανους, ως βάρος ή ξεπερασμένους. Αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερα όταν υιοθετούνται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις σχέσεις ενός ατόμου.

Θα παρουσιάσουμε τώρα τα βασικά συμπτώματα της χαμηλής αυτοεκτίμησης, χωρισμένα σε συναισθηματικά, συμπεριφορικά, γνωστικά και σωματικά. Τα συναισθηματικά συμπτώματα είναι συχνό το αίσθημα της αναξιότητας ή ότι δεν αξίζω. Αυτοαφισβήτηση διστάζει το άτομο να πάρει αποφάσεις. Αφιβάλλει συνεχώς για τον εαυτό του. Υπάρχει έντονη ντροπή ή ενοχή, ακόμα και για μικρά λάθη. Η καταθλιπτική διάθεση, η έλλειψη κινήτρου, άγχος σε κοινωνικές καταστάσεις ή φόβος απόρριψης. Τα συμπεριφορικά συμπτώματα, το άτομο αποσύρεται από κοινωνικές επαφές ή δραστηριότητες. Δυσκολεύεται να πει όχι, υποχωρεί συχνά ή γυναικονοποιεί τους άλλους. Υπερβολική αυτοκριτική, εστιάζει στα λάθη και στις αδυναμίες του. Αποφεύγει νέες εμπειρίες από φόβο αποτυχίας. Μπορεί να έχει ζήλια ή σύγκριση με άλλους. Τα γνωστικά νοητικά συμπτώματα. Υπάρχουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό. Είμαι αποτυχημένος, δεν μπορώ, κανείς δεν με συμπαθεί. Αντιλαμβάνεται τα σχόλια των άλλων ως κριτική ή απόρριψη. Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ή να αποδεχθεί τα θετικά του στοιχεία. Πιστεύει ότι η αξία του εξαρτάται από την επιτυχία ή την επιβεβαίωση των άλλων. Και τέλος, τα σωματικά συμπτώματα, σε χρόνιες περιπτώσεις, είναι η κόπωση ή η έλλειψη ενέργειας, οι διαταραχές ύπνου ή όρεξης, τα σωματικά ενοχλήματα που σχετίζονται με το άγχος, όπως για παράδειγμα η πονοκέφαλη ή ταχυπαλμίες, οι τάσεις παραμέλησης υγείας ή του εαυτού, όπως για παράδειγμα το ντύσιμο ή η υγιεινή. Ποια είναι τώρα η διαφορά εγωισμού και αυτοεκτίμησης, δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες που πολύ συχνά τις περιπλέκουμε. Η αυτοεκτίμηση είναι η θετική και ρεαλιστική αντίληψη που έχει ένα άτομο για την αξία του. Ένα άτομο με αυτοεκτίμηση αναγνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα σημεία του. Αποδέχεται τον εαυτό του όπως είναι και σέβεται τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση συνδέεται με την εσωτερική ισορροπία και την ικανότητα του ατόμου να διατηρεί υγιείς σχέσεις χωρίς να νιώθει κατώτερο ή ανώτερο από τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση καλλιεργεί το σεβασμό και την ενσυναίσθηση. Αντίθετο, ο εγωισμός είναι η υπερβολική ενασχόληση με τον εαυτό, που συχνά οδηγεί το άτομο να θεωρεί τον εαυτό του πιο σημαντικό από τους άλλους. Ο εγωιστής ενδιαφέρει κυρίως για το δικό του συμφέρον και τις ανάγκες του, αγνοώντας ή υποτιμώντας τις ανάγκες και τα δικαιώματα του γύρω του. Ο εγωισμός συχνά συνοδεύεται από έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους και δυσκολία στο να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις. Η βασική διαφορά είναι ότι η αυτοεκτίμηση προάγει το σεβασμό και την αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους, ενώ ο εγωισμός οδηγεί σε απομόνωση και συγκρούσεις, καθώς το άτομο βάζει τον εαυτό του πάνω απ' όλα χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τους άλλους.

Πώς ενισχύεται η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία? Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν πολλοί τρόποι ενίσχυσης αυτοεκτίμησης του ηλικιωμένου. Αρχικά, η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, η ενεργή συμμετοχή σε συλλόγους, σε δραστηριότητες, κοινότητες ή σε εθελοντικές ομάδες δίνει νόημα στην καθημερινότητα και ενισχύει την αυτοεικόνα. Η στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, η εκδήλωση σεβασμού, αγάπης και ενθάρρυνση για ενεργό ρόλο στην οικογένεια βοηθά το άτομο να νιώσει χρήσιμο και σημαντικό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η ψυχολογική υποστήριξη. Η πρόληψη, η φροντίδα και η ψυχολογική ενίσχυση συμβάλλουν στην αίσθηση ασφάλισης και αυτοσεβασμού. Η αναγνώριση και η αποδοχή. Η ανασκόπηση της ζωής, συμφιλίωση με το παρελθόν και η αποδοχή της φυσικής πορείας της ζωής είναι σημαντικά στοιχεία για μια υγιή αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά κάτι που διαμορφώνεται καθημερινά από τις εμπειρίες, το περιβάλλον και τις σχέσεις. Η κοινωνία έχει ευθύνη να ενθαρρύνει θετικές στάσεις απέναντι στο γύρας και να δημιουργεί συνθήκες ώστε οι ηλικιωμένοι να συνεχίσουν να νιώθουν χρήσιμοι, σεβαστοί και αποδεκτοί. Η υψηλή αυτοεκτίμηση σε αυτή τη φάση της ζωής οδηγεί σε καλύτερη ψυχική υγεία, ενεργογύρανση και ποιότητα ζωής. Θα σας διαβάσω τώρα μια μικρή ιστορία, ένα απόσπασμα από τον Χόρχε Μπουκάι με τίτλο «Αλυσοδεμένος ελέφαντας» που έχει σχέση με την αυτοεκτίμηση. Όταν ήμουν μικρός, λάτρευα τα τσίρκα. Το πιο εντυπωσιακό θέαμα για μένα ήταν τα ζώα και κυρίως ο ελέφαντας. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, αυτό το τεράστιο πλάσμα έκανε απίθανα πράγματα. Σήκωνε ανθρώπους, εκτελούσε εντολές, ισερωπούσε στα δυο του πόδια. Ήταν φανερά πανίσχυρος. Μετά το τέλος της παράστασης, παρατήρησα κάτι παράξενο. Ο ελέφαντας ήταν δεμένος με μια αλυσίδα στο ένα πόδι και η άλλη άκρη της αλυσίδας ήταν στερεωμένη σε ένα μικρό ξύλινο πάσαλο, καρφωμένο στο έδαφος. Ένα πάσαλο τόσο μικρό που ακόμα και ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να το τραβήξει. Αναρωτήθηκα γιατί δεν δραπετεύει αφού μπορεί. Ρώτησα τους μεγάλους και η απάντησή τους ήταν «έτσι τον έχουν μάθει». Μεγαλώνοντας έμαθα την πραγματική εξήγηση. Όταν ο ελέφαντας ήταν ακόμα μικρός και πολύ πιο αδύναμος, τον έδωσαν στο ίδιο πάσαλο. Παρά τις προσπάθειες δεν μπορούσε να το ξεριζώσει. Πάλευε ξανά και ξανά, ώσπου τελικά αποδέχθηκε πως δεν μπορεί. Και όταν μεγάλωσε και έγινε πανίσχυρος, δεν δοκίμασε ποτέ ξανά. Είχε πιστεί ότι δεν μπορούσε. Στην ιστορία λοιπόν του αλυσοδεμένου ελέφαντα, το τεράστιο πανίσχυρο ζώο δεν μπορεί να ελευθερωθεί επειδή έχει πιστεί από μικρό ότι δεν μπορεί. Παρόλο που πια έχει δύναμη, γνώση και εμπειρία, οι παλιές πεπιθήσεις τον κρατούν δεμένο. Αυτή ακριβώς η ιδέα αντικατοπτρίζει πολλά συναισθήματα και καταστάσεις που βιώνουν άνθρωποι στην τρίτη ηλικία. Πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, έχοντας μεγαλώσει σε κοινωνίες όπου το γύρας ταυτιζόταν με την παρακμή, έχουν εσωτερικεύσει την πεποίθηση ότι δεν μπορούν ή δεν έχουν πλέον ρόλο. Λένε «είμαι μεγάλος πια για αυτά, δεν με υπολογίζει κανείς, δεν έχω τίποτα να προσφέρω». Όπως ο ελέφαντας που δεν αφισβητεί το παλούκι, έτσι και πολλοί ηλικιωμένοι δεν αφισβητούν τις κοινωνικές ή εσωτερικές φωνές που τους θέλουν ανίκανους ή αδύναμους. Όμως, όπως και ο ελέφαντας, έτσι και ένας άνθρωπος στην τρίτη ηλικία διαθέτει τεράστια δύναμη. Διαθέτει ζωτική εμπειρία, συναισθηματική ωριμότητα, δεξιότητες και γνώσεις, ικανότητα να εμπνέει, να διδάσκει, να καθοδηγεί. Δυστυχώς αυτή η δύναμη συχνά παραμένει ανεκμετάλλευτη. Όχι επειδή δεν υπάρχει, αλλά επειδή το ίδιο το άτομο δεν πιστεύει πλέον στον εαυτό του. Η κοινωνία λειτουργεί ως αλυσίδα. Είναι η κοινωνία η αλυσίδα που ενισχύεται μέρα με τη μέρα. Δεν εμπλέκει τους ηλικιωμένους σε αποφάσεις. Τους περιορίζει σε παθητικό ρόλο. Τους αντιμετωπίζει ως τελειωμένους ή ως βάρος. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος ακούει για δεκαετίες ότι δεν έχει αξία, αρχίζει να το πιστεύει, ακόμα και αν η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η ιστορία του ελέφαντα μας καλεί να σπάσουμε την ψυχολογική αλυσίδα. Για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας αυτό σημαίνει να ξαναπιστέψουν στις δυνατότητές τους,
να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο στην οικογένεια, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, να θυμηθούν ότι δεν καθορίζεται από την ηλικία τους, αλλά από τη θέλησή τους να ζουν με αξιοπρέπεια και αυτοεκτίμηση.

Θα πούμε τώρα μερικές τεχνικές ενίσχυσης αυτοεκτίμησης. Η ενίσχυση αυτοεκτίμησης ξεκινά από τη γνώση και την αποδοχή του εαυτού. Αναγνωρίστε τα θετικά σας χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, τις αξίες, τα επιτεύγματά σας. Αποδεχτείτε τις αδυναμίες σας χωρίς να σας μειώνετε. Σκεφτείτε ποιες εμπειρίες σας έχουν διαμορφώσει, τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Γράψτε 5 πράγματα που εκτιμάτε στον εαυτό σας. Είναι σημαντικός ο θετικός εσωτερικός διάλογος. Αντικαταστήστε τις αρνητικές σκέψεις με ενθαρρυντικές φράσεις. Δεν είμαι άχρηστος, απλά δεν τα κατάφερα αυτή τη φορά. Μπορώ να μάθω και να βελτιωθώ. Έχω περάσει δυσκολότερα και τα έχω καταφέρει. Όταν κάνετε λάθος, φερθείτε στον εαυτό σας με καλοσύνη, όπως θα φερόσασταν σε έναν φίλο σας. Θέστε ρεαλιστικούς στόχους και κατακτήστε τους. Η εκπλήρωση μικρών και καθημερινών στόχων ενισχύει την εμπιστοσύνη στον εαυτό και καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση. Οργανώστε μια απλή δραστηριότητα, ένα περπάτημα, ένα τηλεφώνημα, ένα φίλο. Εμπλακείτε με δραστηριότητες που σας δίνουν νόημα. Δεν έχει σημασία το μέγεθος του στόχου, αλλά η συνέπεια και η προσπάθεια που κάνετε. Δημιουργήστε και διατηρήστε υγιείς σχέσεις. Να περιβάλλεστε από ανθρώπους που σας σέβονται και σας αγαπούν. Αποφύγετε σχέσεις που σας υποτιμούν ή σας μειώνουν. Ενισχύστε τις κοινωνικές επαφές με φίλους, συγγενείς ή ομάδες ενδιαφερόντων. Η μοναξιά τρέφει την αμφιβολία. Η σύνδεση τρέφει την αξία. Να συμμετάσχετε σε δημιουργικές ή κοινωνικές δραστηριότητες. Η ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως είναι ο εθελοντισμός, η δημιουργική έκφραση, για παράδειγμα η ζωγραφική, η παρακολούθηση μαθημάτων ή διαλέξεων, συμβάλλει στο να νιώθετε χρήσιμοι και πολύτιμοι. Επανεκτιμήστε τη ζωή και τις εμπειρίες σας. Ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία, η ανασκόπηση της ζωής βοηθάει πάρα πολύ. Να δείτε το ταξίδι σας συνολικά και όχι μόνο μέσα από δυσκολίες ή απώλειες. Θα ενισχυθεί το αίσθημα της πληρότητας και του νοήματος. Γράψτε την αυτοβιογραφία σας ή διηγηθείτε ιστορίες σε νέους. Αναγνωρίστε και γιορτάστε τις επιτυχίες σας. Κάθε πρόοδος, όσο μικρή είναι, αξίζει αναγνώριση. Δώστε αξία στις μικρές νίκες της καθημερινότητας και να μάθετε να λέτε «μπράβο μου, το έκανα όσο καλύτερα μπορούσα». Ζητήστε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε. Η αυτοεκτίμηση δεν σημαίνει αυτάρκεια με κάθε κόστος. Το να ζητάτε υποστήριξη δείχνει δύναμη και όχι αδυναμία. Ζητήστε με φίλους, με την οικογένειά σας ή με ειδικούς. Αν νιώθετε επίμονα συναισθήματα αναξιότητας, μιλήστε με τον ψυχολόγο. Συμπερασματικά, η αυτοεκτίμηση δεν έχει ηλικία. Είναι σαν ένας κήπος. Αν δεν τον ποτίζουμε, μαραίνεται. Αν τον φροντίζουμε, ανθίζει σε κάθε εποχή. Αξίζουμε σε όποιο στάδιο και αν βρισκόμαστε. Όχι επειδή είμαστε τέλειοι, αλλά επειδή είμαστε αυθεντικά και μοναδικά ανθρώπινα όντα. Δεν είσαι ποτέ πολύ μεγάλος για να βρεις ξανά την αξία σου ή να τη θυμηθείς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς. Να έχετε υγεία, δύναμη και πολύ αγάπη για τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, η αξία μας είναι χαραγμένη στα χαμόγελα που χαρίσαμε, στις αγκαλιές που δώσαμε, στις στιγμές που σταθήκαμε δυνατοί για εμάς και τους άλλους. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση δεν είναι προνόμιο των νέων, είναι δώρα που μεγαλώνουν μαζί μας, που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε, να ονειρευόμαστε, να ελπίζουμε. Και σήμερα, εδώ, ας υποσχεθούμε όλοι στον εαυτό μας πως κάθε μέρα θα τον κοιτάμε με αγάπη, πως θα τον τιμάμε όπως το αξίζει. Γιατί όσο και αν περνούν τα χρόνια, αυτό που είμαστε μέσα μας είναι το πιο πολύτιμο φως που έχουμε.

0: Να θυμάστε, η πιο όμορφη δύναμη είναι αυτή που χαρίζεται στον εαυτό σου με την αγάπη και το σεβασμό σας. Σας εύχομαι κάθε μέρα που ξημερώνει να σας βρίσκει με πίστη στη δική σας αξία και με χαμόγελο στη ψυχή σας. Να θυμάστε πως η αξία σας δεν ξεθοριάζει με τον χρόνο. Μεγαλώνει με την κάθε εμπειρία και το κάθε χαμόγελο που χαρίζετε.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια έκτη. Κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, μας είπε να λάβουμε θέση στην περιοχή της Δυτικής Πύλης για να εμποδίσουμε την ανακατάληψη του λιμανιού από τον εχθρό. Διαλέξαμε ένα βομβαρδισμένο σπίτι στη γωνία ενός δρόμου που κατέβαινε στο λιμάνι. Ήταν σχεδόν απέναντι από τη μεγάλη σπηλιά που είχα περάσει την προηγουμένη. Είχαμε καλή θέα του δρόμου παράλληλα στην Τάφρο, δρόμο που επίσης είχα διανύσει την προηγουμένη. Αλλά τώρα ήξερα πώς να επιστρέψω στην ομάδα μάχης μου. Μου ζητήθηκε να επιστρέψω στην ομάδα μάχης, να φέρω τα υπόλοιπα πράγματά μας και να δω αν υπήρχαν τρόφιμα. Ξεκίνησα με περισσότερη σιγουριά από ό,τι χθες. Χρειάστηκε να αποφύγω Messerschmitt 110 μόνο 2 φορές. Όταν έφτασα στο δρόμο που έστριβε δεξιά, εκεί που είχα δει το γέρο και την κόρη, η νύφη του, ήξερα τώρα πως έπρεπε να συνεχίσω ευθεία, ενώ χθες είχα στρίψει. Ένιωσα υποχρεωμένος να πάω να δω αν ήταν ακόμα εκεί τα πτώματα. Υπήρχε μόνο το αίμα στο δρόμο και σμήνη από μύγες. Ακόμη και το μαντίλι μου είχε εξαφανιστεί. Φυσικά δεν ξέρω ποιος πήρε τους ανθρώπους, αλλά ένιωθα μια κάποια ανακούφιση που είχαν εξαφανιστεί. Ήλπιζα για να ταφούν αξιοπρεπώς. Ακόμη και αν δεν τους ήξερα, ένιωθα να μας ενώνει ένας δεσμός. Αναρωτιόμουν γιατί είχαν τύχει τόσο σκληρής μεταχείρισης. Έτσι ήταν όλοι Γερμανοί στρατιώτες. Αν ναι, έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε αυτό το πόλεμο. Τι κόσμος θα γεννιόταν αν τον κυβερνούσαν αυτοί. Γύρισα πίσω και σε λίγο ήμουν στο μονοπάτι που κατέβαινε τη μια πλαγιά της ρηχής κοιλάδας και ανέβαινε την άλλη, εκεί που ήταν η θέση της ομάδας μάχης μου. Τη στιγμή που έφτασα, περίπου 40 με 50 Messerschmitt 110 πέρασαν με μεγάλη ταχύτητα ξυστά πάνω από τις στέγες των σπιτιών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, τα περισσότερα με τα πολυβόλα να σφυροκοπούν. 2-3 στο τέλος έμοιαζαν να ρίχνουν βόμβες αδιακρίτως. Αναρωτήθηκα αν είχαν ρίξει και στη Δυτική Πύλη. Ακούγαμε πολλές ρηπές του φεκιών και οπλοπολιβόλων Μπρεν, σαν να τους έριχναν οι δικοί μας που βρίσκονταν προς τα εκεί. Θεέ μου, να είχαμε μερικά Spitfire ή Hurricane ή οτιδήποτε καταδιοκτικά. Οι Βρωμογερμανοί έκαναν ό,τι ήθελαν. Πώς μπορούσαμε να δώσουμε μάχη με αεροπλάνα και ειδικά με τα Messerschmitt 109, τα Messerschmitt 110 και εκείνα τα Stuka, τα Junkers 87 καθέτου εφορμήσεως. Το ουρλιαχτό που έκαναν καθώς βουτούσαν κατά πάνω σου ήταν αρκετό για να πεθάνεις από το φόβο σου.

Ήταν σειρά μου να πάω για τρόφιμα, αλλά πήγε ο David Spur. Υποτίθεται ότι ήταν πιο ασφαλές να πάει κανείς από το στενό πέρασμα μπροστά μας, αλλά εκείνος αποφάσισε να πάρει τον συντομότερο δρόμο, κατεβαίνοντας τη ρηχή κοιλάδα και στρίβοντας δεξιά. Μόλις είχε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο του μονοπατιού, όταν ένα από εκείνα τα Messerschmitt 110 με την κίτρινη μύτη τον είδε και του επιτέθηκε, κατεβαίνοντας τόσο χαμηλά που είδαμε το εσωτερικό του πιλωτηρίου όπως περνούσε. Στο βάθος της κοιλάδας, κοντά στο μονοπάτι, υπήρχε ένα μικρό πετρόχτιστο κτίριο. Ο David ρίχθηκε μέσα και έκλεισε με δύναμη την πόρτα πίσω του. Είδαμε να πετάγονται κομμάτια πέτρας από τις σφαίρες που χτυπούσαν το κτίριο. Όλοι μας του φωνάζαμε, μαζί και οι κοπέλες από το σπίτι. Το αεροπλάνο γύρισε για δεύτερη επίθεση. Αυτή τη φορά έριξε βόμβα. Την είδαμε να σκάει και το κτίριο εξαφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης. Ο πιλότος έκανε ένα γύρο να θαυμάσει το έργο του και έφυγε να συναντήσει τους φίλους του. Εμείς κοιταχτήκαμε σαν να θέλαμε να εκφράσουμε τη λύπη μας. Αλλά τότε, όπως έφευγε η σκόνη, είδαμε μέρος του χαλάσματος να κινείται και εμφανίστηκε ένα μαυρισμένο πρόσωπο που κοίταζε πάνω να δει αν είχε φύγει το αεροπλάνο. Ήταν τόσο αστείο σαν σκηνή από κωμωδία. Ο David εμφανίστηκε σπρώχνοντας τις πέτρες από πάνω του. Στο κτίριο υπήρχε ένα κρεβάτι και είχε ρηκτεί από κάτω τη στιγμή που επέστρεφε το Messerschmitt 110. Η βόμβα έπεσε κοντά στο κτίριο και μέρος των ερειπίων είχε πέσει στο κρεβάτι, το οποίο όμως άντεξε. Ο David συνέχισε το δρόμο του μέχρι μια σπηλιά κοντά στο γυαλό που τη χρησιμοποιούσαμε σαν αποθήκη επιμελητίας. Όταν επέστρεψε έφερε μαζί του ελάχιστα νέα και ακόμα λιγότερα τρόφιμα. Πρώτα απ' όλα τα μοναδικά τρόφιμα ήταν δύο κονσέρβες βοδινού και μερικά πακέτα σκληρές γαλέτες, λίγο τσάι και ζάχαρη και δύο κονσέρβες σε βαπορέ. Φυσικά δεν έρχονταν άλλες προμήθειες και επειδή οι μερίδες διανέμονταν σε καθημερινή βάση, ό,τι είχε μείνει στην αποθήκη επιμελητίας μοιραζόταν ισότιμα. Έπρεπε να βρούμε τρόφιμα όπου μπορούσαμε. Η ηλικιωμένη κυρία του σπιτιού διαστάθηκε τι κουβεντιάζαμε και μας έδωσε ένα χωριάτικο ψωμί και μερικές από τις ντομάτες τους. Προσπαθήσαμε να αρνηθούμε, αλλά όλη η οικογένεια επέμενε να τα πάρουμε. Αποφασίσαμε να πάρουμε το ψωμί μαζί μας στη δυτική πύλη και μοιράσαμε τα υπόλοιπα μεταξύ αυτών που θα πήγαιναν εκεί και των άλλων που θα έμεναν. Συμφωνήσαμε ότι το απόσπασμα του σώματος υπηρεσίας σύντομα θα οργάνωνε τακτικές μερίδες τροφίμων, αλλά δεν νομίζω πως το πίστεψε κανείς μας πραγματικά. Ο David μας είπε επίσης ότι ο αξιωματικός εφοδιασμού του είχε πει να πάει με δύο άνδρες για πυρομαχικά και να πάρουν και δύο κούτες χειροβομβίδες. Αλλά οι ελπίδες μας δεν είχαν επαληθευθεί. Ακόμα δεν υπήρχαν επίσημες ειδήσεις από την άλλη άκρη του νησιού, αλλά είχαν ακούσει ότι γερμανικά αεροπλάνα προσγειώνονταν για ελάχιστο χρόνο στο Μάλεμε, ξεφόρτωναν και απογειώνονταν να ξαναφορτώσουν στις βάσεις τους. Δεν το πολυπιστεύαμε, λέγοντας πως ήταν φήμες που τις διέδιδαν πεμπτοφαλαγγίτες. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, αναρωτηθήκαμε γιατί δεν υπήρχαν επίσημες πληροφορίες. Είχαμε δώσει στους Γερμανούς το ξύλο της χρονιάς τους και δεν καταλαβαίναμε γιατί δεν γινόταν το ίδιο και στο Μάλεμε. Ο David είπε πως ακούστηκε ότι οι Γερμανοί κατέλαβαν το νοσοκομείο κοντά στα Χανιά και σκότωσαν τις περισσότερες νοσοκόμες. Τις υπόλοιπες τις χρησιμοποιούσαν ως ανθρώπινες ασπίδες, βάζοντάς τις να περπατούν μπροστά τους, ώστε να βοηθήσουν την προέλασή τους. Κάποιος είπε «Δεν το πιστεύω». Ακόμα και οι Γερμανοί δεν θα έκαναν τέτοιο πράγμα. Αυτό μου θύμισε εκείνον το γέρο και την έγκυο κόρη του την προηγούμενη μέρα. Δεν τους είχα μιλήσει γι' αυτό, ούτε και για όσα είδα και έκανα ενώ προσπαθούσα να επιστρέψω. Τώρα είπα, δεν ξέρω, και τους διηγήθηκα πως είχα βρει τα πτώματα. Όλοι σιώπησαν για λίγο και νομίζω γι' αυτό το λόγο βγήκε όλη η οικογένεια από το σπίτι και η μεγαλύτερη κόρη μας ρώτησε τι είχαμε. Τους κάναμε όλους να ξαναμπούν στο σπίτι λέγοντας «Δεν πειράζει». Ο David, που έμοιαζε ακόμη σοκαρισμένος από αυτά που τους είχα πει, με ρώτησε «Έτσι ήταν μικρέ». Εγώ απάντησα «Ναι, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτό μέχρι που αναφέρατε για τις νοσοκόμες». Ο David είπε «Άντε, ποιος έρχεται μαζί μου για τα πυρομαχικά».
Έτσι πήγα μαζί του και κάναμε δύο διαδρομές. Όταν γυρίσαμε για δεύτερη φορά, δύο από τα παιδιά όπλησαν μια κούτα χειροβομβίδες και μας ρώτησαν γιατί είχαμε φέρει θριαλίδες των 7 δευτερολέπτων. Ο Ντέιβιτ είπε ότι δεν τις διάλεξε, απλά είχαμε πάρει τις πιο κοντινές. Άνοιξα την άλλη κούτα. Εκείνες ήταν των 3 δευτερολέπτων. Συμφωνήσαμε να τις πάρουμε μαζί μας στη δυτική πύλη και τις οπλίσαμε πρώτα. Συζητούσαμε πώς θα τα μεταφέραμε όλα αυτά στη δυτική πύλη. Οι δύο μεγαλύτερες κοπέλες που κατάλαβαν τι λέγαμε προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν και μετά να επιστρέψουν. Προσπαθήσαμε να νηθούμε, αλλά εκείνες επέμεναν, λέγοντας ότι ήθελαν να ξέρουν πού θα είμαστε, ώστε να μπορέσουν να μας βοηθήσουν αν χρειαζόμασταν τίποτα αργότερα και ίσως να φέρουν και τρόφιμα. Τελικά ξεκινήσαμε. Είχαμε πάρει και τις 36 χειροβομβίδες από την κούτα. Τις κουβαλούσαμε όπου μπορούσαμε πάνω μας, μαζί με τα λιγοστά μας τρόφιμα, τα σακίδια των άλλων κλπ. Το πιο δύσκολο ήταν μια κούτα πυρομαχικών διαμετρήματος 303 της Σύντσας που την κουβαλούσαμε μαζί ο Ντέιβιτ και εγώ. Έπρεπε να κάνουμε συχνές στάσεις λόγω του βάρους. Όταν φτάσαμε στο τέλος του δρόμου όπου είχα δει τα πτώματα του γέρου και της κόρης του, ρώτησαν τον Ντέιβιτ αν ήθελε να δει το σημείο. Εκείνος είπε «Είσαι και μοβόρος, ε?» Του είπα «Όχι, απλώς νόμιζα από τον τρόπο που μίλησες ότι δεν με πίστευες». Εκείνος απάντησε «Όχι, ευχαριστώ φίλε μου, ελπίζω ποτέ να μην δουν τα μάτια μου κάτι τέτοιο. Φαντάζεσαι να γινόταν το ίδιο σε αυτές τις δύο κοπέλες?» Ζάρωσα μέσα μου με τη σκέψη, αλλά δεν είπα τίποτα. Φτάσαμε στον προορισμό μας χωρίς πρόβλημα. Όπως φτάναμε στο σημείο που είχα δει τα πτώματα των Γερμανών στην Τάφρο την προηγουμένη, έριξα μια ματιά μέσα και ήταν ακόμα εκεί. Το είπα στον Ντέιβιτ, αλλά αυτός δεν έκανε τον κόπο να κοιτάξει. Οι άλλοι που μας περίμεναν ήρθαν να μας συναντήσουν, μας πήραν την κούτα των πυρομαχικών και το όπλο πολυβόλο και τα πήγαν στο σπίτι. Τώρα πια σκοτίνιαζε. Ο Ντέιβιτ αντάλλαξε γρήγορα τη θέση του με έναν από τους άλλους, ο οποίος πήγε πίσω με τα κορίτσια. Μέχρι να γυρίσουν θα είχε νυχτώσει.

Η νέα μας θέση ήταν κάπως πιο βολική, λαμβάνοντας υπόψη το λόγο που ήμασταν εδώ. Υπήρχαν δύο σκαλοπάτια στην είσοδο από το δρόμο. Η εξώπορτα ήταν λίγο πολύ κεντρική. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε πορτόφυλλο. Υπήρχε και ένα παράθυρο από κάθε πλευρά της θύρας, περίπου ένα μέτρο από την άκρη της. Το τζάμι είχε ήδη σπάσει από τις εκρήξεις. Κοιτάζοντας από μέσα προς την πόρτα, στον αριστερό τοίχο υπήρχε άλλο ένα παράθυρο, φυσικά χωρίς τζάμι κι αυτό. Δεν υπήρχε παράθυρο στο δεξιό τοίχο, πίσω από τον οποίο ήταν ένα στενό που πιστεύω ότι κατέβαινε στο λιμάνι, όπως και ο δρόμος από την άλλη πλευρά. Το στενό οδηγούσε και στις πίσω αυλές πολλών σπιτιών, τα περισσότερα ερυπωμένα. Στη γωνία κοντά στο παράθυρο υπήρχε μια πετρόχτιστη προεξοχή σαν ράφι, περίπου ένα μέτρο πάνω από το δάπεδο, που ήταν στρωμένο με πέτρινες πλάκες. Το μόνο έπιπλο ήταν ένα τραπέζι, μια τάβλα πάνω σε τρίποδα, κοντά στον τοίχο, αλλά χωρίς να τον αγγίζει, απέναντι από την πόρτα. Πήρα θέση δίπλα στο παράθυρο κοντά στο πέτρινο ράφι, πάνω στο οποίο άφησα το σακίδιό μου και περίπου 5 χειροβομβίδες νούμερο 36. Έβαλα χάμω την κουβέρτα μου και σιγουρεύτηκα πως ήταν γεμάτος ο γεμιστήρας του τουφεκιού μου. Έπειτα συζητήσαμε πως θα κανονίζαμε τις σκοπιές μας και αποφασίσαμε πως θα κάναμε 2 ώρα όπως και στην κανονική σκοπιά. Καθώς ήμασταν 5 άτομα, μαζί και ο δεκανέας Πάσκοου, ο υπεύθυνος της ομάδας μάχης, που συμφώνησε να κάνει και αυτό σκοπιά, αν μας άφηναν ήσυχους οι Γερμανοί, θα χορταίναμε ύπνο. Έτσι θα κάναμε 2 ώρες σκοπιά και 8 ανάπαυση, πράγμα που σήμαινε πως θα κάναμε μόνο μια σκοπιά τη νύχτα, αλλά θα ήμασταν όλοι σε ετοιμότητα την ημέρα. Ο σκοπός θα ξυπνούσε τους άλλους αν έβλεπε ή αν άκουγε το παραμικρό που θα μπορούσε να είναι εχθρός που πλησιάζει. Αποφασίσαμε ότι αφού δεν πεινούσε κανείς, δεν θα αγγίζαμε τα τρόφιμα μέχρι το πρωί και παίξαμε κορώνα γράμματα 4 φορές για να δούμε ποιος θα έπαιρνε την πρώτη σκοπιά. Νομίζω πως εγώ είχα βάρδι από τις 2 μέχρι τις 4 το πρωί. Συμφωνήσαμε επίσης ότι αφού δεν ξέραμε πόσο καιρό θα ήμασταν εδώ, θα αλλάζαμε βάρδια κάθε νύχτα. Όποιος ήταν πρώτος απόψε θα ήταν τελευταίος αύριο και ούτω καθεξής. Κατά παράξενο τρόπο δεν θυμάμαι να κοιμήθηκα καθόλου, ούτε και θυμάμαι πώς βολευθήκαμε για αποχωρητήριο. Εκείνο που ξέρω είναι ότι την πρώτη νύχτα εκεί δεν κοιμήθηκα και νομίζω κανείς μας. Όπως νύχτωνε, βλέπαμε συνέχεια μπλε φωτοβολίδες Βέρι να εκτοξεύονται από το δρόμο ίσια μπροστά μας. Περιμέναμε συνέχεια επίθεση από εκείνη την κατεύθυνση, αλλά τίποτα δεν συνέβη όλη τη νύχτα. Θυμάμαι ότι χάρηκα όταν έφτασε η μέρα. Κάποιοι στα δεξιά μας, στην ευρύτερη περιοχή της Κνωσού, έκαναν φοβερή φασαρία όλη τη νύχτα. Αποφασίσαμε ότι εφόσον δεν ήμασταν σίγουροι αν θα βρίσκαμε άλλα τρόφιμα, θα πηγαίναμε ένας-ένας να ψάξουμε στα ερείπια των μαγαζιών παρακάτω, μήπως βρούμε κάτι να φάμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα παραβιάζαμε την ησυχία των σπιτιών που έμοιαζαν κατοικημένα, καθώς αυτοί οι κακόμοιροι άνθρωποι είχαν υποφέρει αρκετά και σίγουρα θα υπέφεραν ακόμη περισσότερο σε λίγο. Ο Ντέιβιτ και εγώ βγήκαμε πρώτοι. Βρήκαμε ένα ρολογάδικο με πολλά ξυπνητήρια σκορπισμένα παντού. Βρήκαμε και μερικές σπάνινες σακούλες γεμάτες καφέ και μια χτυπημένη τσαγέρα από ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο, καθώς και αρκετά κουτιά με σοκολατάκια. Πολλά είχαν ανοίξει, αλλά μερικά ήταν ακόμη άθικτα. Επιστρέψαμε με τη Λία μας και νομίζω πως φάγαμε σοκολατάκια για πρωινό. Ο δεκανέας Πάσκοου έκοψε 2 φέτες από το χωριάτικο ψωμί που μας είχαν δώσει στο προηγούμενο σπίτι και τις γέμισε σοκολατάκια. Είπε πως ήταν μούρλια, αλλά εμένα δεν μου άρεσε η ιδέα και έφαγα τα σοκολατάκια σκέτα. Ανάψαμε μια φωτιά στα ερείπια του σπιτιού πίσω μας και ετοιμάσαμε τσάι. Ο Ντέιβιτ βρήκε μερικά άθικτα φλιτζάνια αντί για τις καραβάνες μας. Εγώ και ο Ντέιβιτ είχαμε φέρει μερικά από τα ξυπνητήρια. Τα κουρδίσαμε και τα τοποθετήσαμε στο τραπέζι. Το νερό δεν μας έλειπε, αφού υπήρχαν παντού σπασμένοι σωλήνες από τους οποίους έτρεχε νερό, αλλά χωρίς μεγάλη πίεση, πράγμα που μου έκανε εντύπωση.

Κοίταζα συνέχεια ένα μικρό σπιτάκι στα αριστερά μας που έμοιαζε να είναι χτισμένο σε ένα μικρό ανάχωμα κατά μήκος της Τάφρου. Μου φαινόταν καλύτερη θέση από την τωρινή μας. Πρώτα απ' όλα ήταν λίγο πιο ψηλά και θα μας προσέφερε καλύτερη θέα προς τον απέναντι δρόμο και προς εκείνον που ήταν δεξιά μας και έβλεπε ευθεία κάτω στην Τάφρο. Αφού μελέτησα την τοποθεσία για κάποιο διάστημα, πρότεινα να λάβουμε θέση εκεί εφόσον δεν ήταν κατοικημένο. Έπειτα από μια σύντομη συζήτηση μεταξύ μας, ο δεκανέας Πάσκοου έστειλε τον Ντέιβιντ να ρίξει μια ματιά και να δει αν το θεωρούσε καλύτερο. Δεν έπρεπε όμως να ανακατευτεί αν ζούσε ακόμα κανείς εκεί, πράγμα κάπως απίθανο. Ο Ντέιβιντ γύρισε ενθουσιασμένος, λέγοντας ότι το σπιτάκι όχι μόνο είχε καλή θέα προς τον απέναντι δρόμο και δεξιά μας, αλλά ήταν και φάτσα στο δρόμο από την άλλη μεριά της Τάφρου και αριστερά. Υπήρχαν επίσης πολλά παράθυρα με ορατότητα σχεδόν περιμετρική. Είχε και νεροχύτη με τρεχούμενο νερό και κουζίνα με γκαζιέρα. Αποφασίσαμε να μεταφερθούμε εκεί, πράγμα που δεν μας πήρε πολύ χρόνο, αφού ήταν μόλις καμιά πενταριά μέτρα μακριά. Όταν φτάσαμε στο σπιτάκι, ο καθένας μας πήρε θέση σε ένα παράθυρο για να εκτιμήσουμε τι φαινόταν από το καθένα. Το μόνο μέρος όπου ξέραμε σίγουρα ότι υπήρχε εχθρική θέση ήταν κάπου στο δρόμο αμέσως μπροστά μας, αλλά δεν την είχαμε εντοπίσει ακόμα. Παρατήρησα ότι μπορούσαμε να κοιτάξουμε κατευθείαν μέσα στην Τάφρο από εδώ και πράγματι είχαμε καλύτερη θέα αφού ήμασταν κάπου 3 μέτρα πιο ψηλά από την προηγούμενη θέση μας. Μόλις φτάσαμε και αρχίσαμε να τακτοποιούμαστε, ένα από τα παιδιά αποφάσισε να δοκιμάσει την καζιέρα και καθώς υπήρχαν κατσαρόλες και τσαγερό, έβαλε το τσαγερό για να φτιάξει τσάι. Σκεφτήκαμε ότι δεν θα ήταν και τόσο άσχημος αυτός ο πόλεμος αν βρισκόμασταν πάντα σε τέτοια θέση. Ήπιαμε το τσάι μας, ενώ 2 άντρες φύλαγαν για εχθρικές κινήσεις. Υπήρχαν φυσικά τα πανταχού παρόντα μαχητικά που έπρεπε να τα έχουμε υπόψη μας, κυρίως τα Messerschmitt 110. Αφού είχαν την απόλυτη ελευθερία του αέρα, κυκλοφορούσαν γυρεύοντας κάτι να πυροβολήσουν. Πιστεύω πως πολλές φορές έριχναν ρηπές με τα πολυβόλα τους, ελπίζοντας να πετύχουν κάτι στην τύχη. Τώρα πια τα είχαμε συνηθίσει τόσο που δεν τους ρίχναμε όσο δεν μας έκαναν επίθεση. Πρέπει να ήμασταν σε αυτή τη θέση κανένα 2 ώρες και καθώς είχαμε αποφασίσει να μην αφήσουμε ακαταστασία όταν θα φεύγαμε, εγώ έπλαινα τα φλιτζάνια κοιτάζοντας συγχρόνως από το παράθυρο για να εντοπίσω την εχθρική θέση στο δρόμο μπροστά μας. Φυσικά δεν υπήρχαν τζάμια στα παράθυρα αφού είχαν σπάσει από τις εκρήξεις. Άκουγα συνέχεια έναν κρότο όπως όταν περνάει μια σφαίρα από δίπλα μου. Τότε μου φάνηκε πως κινήθηκε ένα κομμάτι ταπετσαρίας. Δεν θυμάμαι αν ήταν από χαρτί ή ύφασμα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα ξανάκουσα τον κρότο και συγχρόνως κινήθηκε και πάλι ταπετσαρία σε άλλο σημείο. Είπα του Ντέιβιντ, «Το είδες αυτό?» «Ποιο?» «Παρακολούθα εκείνο το κομμάτι του τοίχου και πες μου αν δεις κάτι να κινείται». Εκείνος απάντησε, «Κοργή είναι». Μόλις το είπε, ξανάγινε το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά σκίστηκε ένα μεγαλύτερο κομμάτι ταπετσαρίας και κρεμάστηκε στον τοίχο, αποκαλύπτοντας περίπου 3 τρύπες σε μια σανίδα. «Να πάρει ο διάβολος», αναφώνησε ο Ντέιβιντ, «το σπίτι είναι από ξύλο». Οι άλλοι όλοι παρακολούθησαν το ίδιο μέρος του τοίχου όταν άνοιξε άλλη μια τρύπα. Εκείνη η πλευρά του σπιτιού από τη μεριά της Τάφρου ήταν από ξύλο και κάποιος σκοπευτής πρέπει να μας είχε δει που λάβαμε θέση μέσα της και μας είχε ρίξει αρκετές φορές. Ευτυχώς δεν πέτυχε κανένα μας. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε το σημείο από όπου έρχονταν οι πυροβολισμοί αλλά δίχως αποτέλεσμα. Μετά από λίγο τρέξαμε πίσω στην προηγούμενη θέση μας που τουλάχιστον είχε γερό τοίχο. Μετά από κανένα δεκάλεπτο, 3 ή 4 Messerschmitt 110 έκαναν αμπανωτές επιθέσεις με πολυβόλα στο ξύλινο σπιτάκι μας για 5-10 λεπτά και ξανάφυγαν.

Η υπόλοιπη μέρα πέρασε χωρίς να συμβεί τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά γύρω στις 3 η ώρα ήρθαν δύο αγόρια με μια κούτα που περιείχε σταφίδες, μισό καρβέλι και μερικά σταφύλια. Νομίζω πως ήταν η μητέρα τους που τους είχε στείλει με τα τρόφιμα για μας. Ήταν αδέλφια, ο ένας περίπου 15 χρονών και ο άλλος κάπου ένα χρόνο μικρότερος. Ο ένας, βλέποντας ένα περίσσιο τουφέκι στημένο σε μια γωνιά, ρώτησε αν θα του το δίναμε. Φυσικά δεν μπορούσαμε να τον εξυπηρετήσουμε. Μετά από κανένα δεκάλεπτο χρειάστηκε να του στείλουμε πίσω στο στενό που κατέβαινε στο λιμάνι από όπου είχαν έρθει. Είπαν πως τα ξαναγύριζαν. Περάσαμε τον υπόλοιπο χρόνο μας εκεί. Δεν έγινε τίποτα το αξιοσημείωτο. Οι περισσότερες επιθέσεις εναντίον μας ήταν από αεροπλάνα. Μάλλον τα γερμανικά στρατεύματα ήταν πολύ ταραγμένα από όσα είχαν πάθει την πρώτη μέρα για να κάνουν σοβαρές επιθέσεις στη θέση μας. Είχαμε θάψει περίπου 1000, αλλά υπήρχαν ακόμη πάμπολα πτώματα που κοίτονταν χάμω και με τον ήλιο η βρώμα της απειλής χειροτέρευε καθημερινά. Αν μπορούσαμε να κάνουμε καμιά επίθεση, ίσως προλαβαίναμε και να μαζέψουμε τα πτώματα. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν ότι ίσα που μας έφταναν οι άντρες για να υπερασπιστούμε την πόλη και το αεροδρόμιο και δεν τολμούσαμε να αφήσουμε κανένα σημείο ανοχήρωτο.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Στην ιστορία των προσκυνημάτων της Αγίας Γης, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η σύστασή του ανάγεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με μαρτυρίες αποστολικών συγγραφέων, πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων έγινε ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο οποίος εσυστηματοποίησε την Θεία Λατρεία στο υπερόον της Αγίας Ιών. Συνέταξε στην ελληνική την πρώτη Θεία Λειτουργία και συνέβαλε σημαντικός στην Αποστολική Σύνοδο που συνήλθε στα Ιεροσόλυμα περί το 50 με 51 μετά Χριστόν, η οποία διεκήρυξε την αυτοτέλεια του χριστιανισμού και την ελευθερία του από τον Μωσαϊκό νόμο. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν είχε τραγικές επιπτώσεις. Το 251, στον διωγμό των χριστιανών επί Δεκίου, αλλά και στους διωγμούς οι οποίοι ακολούθησαν έως το 313, ο χριστιανισμός προσέφερε πλήθος μαρτύρων. Από τον 4ο αιώνα, τα Ιεροσόλυμα συγκεντρώνουν την προσοχή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και η Εκκλησία επανευρίσκει την έγκλη της και την ακτινοβολία της με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και την ίδρυση μεγαλοπρεπών ναών στα Πανάγια προσκυνήματα. Η ενοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως και των υπολείπων ιερών χτισμάτων στο Γολγοθά και στο σημείο Ευρέσεως αναδεικνύουν την Ιερουσαλήμ σε πανχριστιανικό κέντρο. Ενδιαφέρον έδειξε και ο αυτοκράτορ Ηράκλειος, ο οποίος με τους νικηφόρους πολέμους του εξεδίωξε τους Πέρσες, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό και προχώρησε στην ανοικοδόμηση των ιερών χτισμάτων. Περίφημος είναι η θεολογική διδασκαλία του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Το 1099 οι Σταυροφόροι εισέρχονται στην Ιερουσαλήμ. Οι Έλληνες μοναχοί παραγωνίζονται. Τον 14ο αιώνα, Φραγκισκανοί κατορθώνουν να διεισδύσουν στα προσκυνήματα.

η παρακμή του Βυζαντίου και η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών το 1453 δυσκεραίνει περισσότερο τη θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ένταση του αγώνος εκόπασε στο μέσο του 19ου αιώνα με την υπογραφή της Συνθήκης των Προσκυνημάτων. Όλο το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα το Πατριαρχείο εισήλθε σε μια λαμπρά περίοδο ανασυγκροτήσεως και αναγεννήσεως. Όλος ο Ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος με επικεφαλής το ελεύθερον πλέον ελληνικό κράτος συνέβαλε με δωρεές και πολλαπλές χρηματικές βοήθειες σε αυτό τον αγώνα της αναδημιουργίας. Εξάλλου μοναχοί και δωρητές, μέλη του Πατριαρχείου, αγόρασαν εκτάσεις, έκτισαν εκκλησίες, ανακαίνισαν και επανίδρυσαν τα ερυπωμένα μοναστήρια, δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη οικονομική βάση για την υπόσταση του Πατριαρχείου. Σήμερα, με τις ευθύνες, την μακρόχρονη ιστορία του και την τεράστια κληρονομιά του, υψώνεται φωτεινό και υπερήφανο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, γνωρίζοντας πως πρέπει να συνεχίσει και στο μέλλον τον ιερό προορισμό του.

Ας γνωρίσουμε όμως τώρα την αγιοταφική αδελφότητα. Η Ιερή Αγιοταφική Αδελφότητα είναι μια μοναστική πολιτεία που αποτελείται από το Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, σήμερα Θεόφιλον τον Τρίτο, τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τους Αρχιμανδρίτες, τους Ιερομονάχους, τους Διακόνους και Μοναχούς που υπηρετούν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, φυλάσσουν τα προσκυνήματα και επιβλέπουν την τάξη και την ευκοσμία τους. Πρόδρομοι της σημερινής Αγιοταφικής Αδελφότητας ήταν το Τάγμα των Σπουδαίων ή των Σπουδαίων της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Αυτή ήταν μια ομάδα μοναχών και κληρικών που άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από τον Πανάγιο Τάφο και τον Φρικτό Γολγοθά γύρω στο 326 μετά Χριστόν, με μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη των Αγίων προσκυνημάτων, τη συνεχή λατρεία και την πνευματική ζωή γύρω από αυτά. Από πληροφορίες προσκυνητών περιηγητών της εποχής μαθαίνουμε ότι οι σπουδαίοι τελούσαν καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο νυχτερινές ακολουθίες. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει ότι τον 4ο αιώνα υπήρχαν μοναχοί στον Φρικτό Γολγοθά που τελούσαν αδιαλείπτως την Θεία Λειτουργία. Στο πέρασμα των αιώνων, εξαιτίας των πολλών εχθρικών κατακτήσεων, καταστροφών και διωγμών, οι αγιοταφίτες πατέρες έδωσαν μεγάλους αγώνες προκειμένου να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τα χτίσματα, τα σκεύη και όλα τα ιερά κοιμήλια. Μεγαλύτερους όμως αγώνες χρειάστηκε να δώσουν προκειμένου να μείνει το προνόμιο της φύλαξης των προσκυνημάτων σε Έλληνες μοναχούς. Το δικαίωμα αυτό έχει δοθεί στους Έλληνες από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γι' αυτό και όλοι όσοι διετέλεσαν Πατριάρχες Ιεροσολύμων ήσαν Έλληνες. Άλλωστε και οι κατά καιρούς κατακτητές, χαλίφιδες και σουλτάνοι με επίσημα έγγραφά τους αναγνώριζαν την ελληνική κυριότητα των προσκυνημάτων και την ελληνικότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, οι Οθωμανοί Τούρκοι βασάνισαν και ταλαιπώρησαν πολύ τους αγιοταφείτες Έλληνες, αλλά και τους ελληνικής καταγωγής προσκυνητές που βρέθηκαν τότε στα Ιεροσόλυμα. Άρχισαν να επιβάλλουν περισσότερους φόρους, να απειλούν πως θα δεσμεύσουν τα προσκυνήματα και θα προβούν σε μαζικές σφαγές των Ορθοδόξων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκποίηση πολλών πολυτίμων αφιερωμάτων και τη σύναψη υπέρογκων δανείων προκειμένου να ικανοποιηθεί η απέτηση των Τούρκων. Ευκαιρία όμως για διεκδίκηση στην κυριότητα των Παναγίων προσκυνημάτων βρήκαν και άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπως οι Αρμένοι, οι Σύροι, οι Κόπτες και οι Λατίνοι. Έφτασαν μάλιστα και στο σημείο να ζητήσουν να διεκδικήσουν την κυριότητα και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ασφαλώς, οι διεκδικήσεις αυτές συνεχίζονται και μέχρι σήμερα, παρά τις διεθνείς συνθήκες που έχουν ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Η αγιοταφική αδελφότητα, με την παρουσία της, το έργο της, τις προσπάθειές της, τις μέρημνες, τους αγώνες, τις θυσίες και τους κινδύνους ανάμεσα σε δύο περίπου χιλιετίες, έχει καταφέρει να διατηρήσει την ελληνικότητα του Πατριαρχείου και την ελληνική κυριαρχία πάνω στα σπουδαιότερα και περισσότερα προσκυνήματα. Επίσης, διατήρησε στο πέρασμα των χρόνων άδολη την δογματική και λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αντιμετώπισε τις αιρέσεις μονοφυσιτών, μονοθελητών, αντιχαλκιδονίων, νεοριγενιστών και πελαγιανών που αποσκοπούσαν να αρπάξουν τον θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανέκαθεν ήταν και είναι ο ηγούμενος της αδελφότητας. Έδρα της αγιοταφικής αδελφότητος είναι το μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερουσαλήμ, ο ναός του οποίου χρησιμοποιείται και ως πατριαρχικός ναός. Το σήμα της αδελφότητας είναι το σύμπλεγμα των γραμμάτων ΤΑΦ και ΦΗ, που σημαίνει φύλακες ΤΑΦ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως της σημερινής αγιοταφικής αδελφότητος είναι η λειψανδρία. Γι' αυτό η ευθύνη είναι μεγάλη για εμάς τους Έλληνες, κληρικούς και λαϊκούς, και θα πρέπει να πυκνώσουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο οι προσκυνητές προς ενίσχυση των πατέρων που κρατούν πνευματικές θερμοπύλες. Και αν είναι δυνατό, να επανδρωθούν τα μοναστήρια.

παρουσία άλλων Ορθόδοξων λαών στους Αγίους Τόπους. Στο πέρασμα των αιώνων εμφανίστηκαν στην Αγία Γη προσκυνητές και μοναστικές αδελφότητες και από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως οι παρακάτω. Οι Ορθόδοξοι Ήβυρες παρουσιάστηκαν στην Αγία Γη από τον 4ο αιώνα σαν απλοί προσκυνητές, ή μοναχοί ή κληρικοί. Τον 11ο αιώνα εμφανίστηκε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού οργανωμένη μοναστική αδελφότητα Ήβυρων. Στους Ήβυρες οι Μαμελούκοι έδωσαν πολλά δικαιώματα. Ένα από αυτά ήταν στο Γολγοθά. Τον 15ο αιώνα όμως άρχισε η παραχμή τους, επειδή δημιούργησαν πολλά χρέη τα οποία δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν. Άρχισαν τότε να πουλούν τα μοναστήρια σε διάφορες χριστιανικές κοινότητες και στο τέλος εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ.

Οι Σέρβοι Ορθόδοξοι άρχισαν να επισκέπτονται την Αγία Γη από τις αρχές του 13ου αιώνα. Το 1303 ο βασιλιάς της Σερβίας Στέφανος Ουρόχ αγόρασε από τους Έλληνες το μοναστήρι των Αρχαγγέλων στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το παρεχώρησε στους Σέρβους μοναχούς και λειτουργούσε και ως ξενώνας για τους Σέρβους προσκυνητές. Το 1504 οι Σέρβοι μοναχοί κατέλαβαν τη λαύρα του Αγίου Σάβα και την μετέτρεψαν σε κοινόβιο. Όμως και αυτοί, λόγω χρεών, διέλυσαν την αδερφότητα και το 1623 εγκατέλειψαν τη λαύρα και το μοναστήρι των Αρχαγγέλων και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Οι Ρώσοι Ορθόδοξοι, μετά τον εκχριστιανισμό της Ρωσίας τον 10ο αιώνα, άρχισαν να έρχονται στην Αγία Γη ως απλοί προσκυνητές ή για να μονάσουν σε ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια. Ήταν πάντα στο πλευρό του ελληνοορθόδοξου πατριαρχείου στις δύσκολες στιγμές του. Μετά την πτώση του Βυζαντίου το 1453, η Ρωσία, ως το μόνο ανεξάρτητο ορθόδοξο χριστιανικό κράτος, ανέλαβε επίσημα την κηδεμονία και την προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παλαιστίνη. Για το σκοπό αυτό έγιναν διάφορες ρωσικές εκκλησιαστικές αποστολές στην Παλαιστίνη. Στη διάρκεια αυτών των αποστολών χτίστηκαν πολλά ρωσικά μοναστήρια, όπως στο Όρος των Ελαιών, στην Ορεινή και στη Γεστημανή, το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όμως και η επανάσταση των Μπολσεβίκων περιόρισαν τη δράση της ρωσικής αποστολής στην Αγία Γη και διέκοψε την προσέλευση Ρώσων προσκυνητών.

Οι Ορθόδοξοι Ρουμάνοι άρχισαν να έρχονται στην Αγία Γη τον 15ο αιώνα. Κατά τους δύσκολους καιρούς, 17ος με 18ος αιώνας της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, ο ρουμανικός λαός προσέφερε πολλές δωρεές και βοήθησε πολύ στην επικράτηση της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη. Η επίσημη Ρουμανική Αποστολή εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1914. Σήμερα, στην Ιερουσαλήμ, εκτός από τους Ορθοδόξους, υπάρχουν και άλλα χριστιανικά δόγματα και τάγματα. Έτσι έχουμε μονοφυσίτες, δηλαδή Αρμένοι, Κόπτες, Σύρο-Ιακωβίτες, Συριανοί, Αιθίωπες, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατινόριθμοι, Ελληνόριθμοι, δηλαδή Ουνίτες, Μαρονίτες και Χαλδαίκοι και άλλοι, Προτεστάντες και Αγγλικανοί Ευαγγελικοί. Οι Αρμένοι και οι Λατίνοι έχουν δικές τους παρησίες.

Συμπερασματικά λοιπόν, για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λοιπόν ότι το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων είναι η αρχαιότερη εκκλησία, αφού ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και θεωρείται ως η μήτρη των εκκλησιών. Πρώτος επίσκοπος υπήρξε ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ενώ από τις πρώτες δεκαετίες του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα τον επισκοπικό θρόνο κατέλαβαν Έλληνες επίσκοποι. Τα ιστορικά γεωγραφικά όρια του Πατριαρχείου εκτείνονταν από την έρημο της Συρίας και την Πετραία Αραβία, ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, μέχρι τη Μεσόγειο και από τη Γαλιλαία μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, δηλαδή τους χώρους όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Κατά τη μακραίωνη ιστορία, παρόλο που γνώρισε, όπως είπαμε, μεγάλες καταστροφές, αγωνίστηκε για να διατηρήσει και να διασώσει τη χριστιανικότητα και την αγιότητα των Παναγίων προσκυνημάτων και Αγίων τόπων, αλλά και τις αιώνιες αλήθειες και την πνευματική κληρονομιά που μας παρέδωσε ο Κύριός μας. Το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων είναι τέταρτο στη σειρά των Πατριαρχείων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Πρώτα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, Κωνσταντινούπολεως, αμέσως μετά Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιερουσαλήμων. Στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων υπάγονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Ισραήλ και της Ιορδανίας, αλλά και η Ιερά Μονή Σινά, που είναι όμως ανεξάρτητη διοικητικά. Σήμερα το πίμνιο του Πατριαρχείου αποτελείται από ελάχιστους Έλληνες και αυτό πρέπει να μας απασχολεί, και από Παλαιστίνιους Ορθοδόξους όπως και από Ρώσους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαρους και άλλες εθνότητες.

το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί το παλαιό ημερολόγιο. Επικοινωνεί με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου, όπως και η Ρωσία, η Σερβία, η Γεωργία και το Άγιον Όρος, που και αυτοί ακολουθούν το ίδιο ημερολόγιο. Και σημερινός Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 2005 είναι ο Θεόφιλος ο Τρίτος. Σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε, θα λέγαμε, στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμων Πούλο, μέσω ηχητικού μηνύματος που μας έστειλε βάσει αιτήματός μας. Όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτη μας εκπομπή, στηριζόμαστε στην προσπάθειά μας αυτή σε δύο πυλώνες, θα λέγαμε, δηλαδή στα έργα βιβλία δύο εκλεκτών συγγραφέων. Ο ένας εκ των δύο λοιπόν είναι ο πατήρ Παντελεήμων Πούλος, τέος ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και το πόνημά του είναι το ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρος Σινά. Όπως και ο κύριος Κόκορης, που είναι ο άλλος συγγραφέας, έτσι και ο πατήρ Παντελεήμων Πούλος, με πολύ χαρά όταν επικοινώνησα μαζί του και του ανέφερα τη σκέψη μου για την πραγματοποίηση αυτής εδώ της εκπομπής, δέχτηκε να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω το βιβλίο του. Μάλιστα, μου προσέφερε και τη νέα έκδοση αυτού, που περιέχει περισσότερα στοιχεία, ως δώρο, και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δέχτηκε λοιπόν την πρόσκλησή μας να μας μιλήσει στην εκπομπή για την σχέση του με τους Αγίους Τόπους, μιας και πάρα πολλές φορές έχει επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, και να μας αναφέρει και ένα βασικό πρόγραμμα με το οποίο και εμείς μπορούμε, πηγαίνοντας στους Αγίους Τόπους, να δούμε και να βιώσουμε ως προσκυνητές αυτά που πρέπει, και όλα αυτά βασισμένα βέβαια στην εμπειρία του. Ο λόγος λοιπόν στον λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό πατέρα Παντελεήμων Πούλο.

Λίαν αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ πατέρα Ιωάννη. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθεια που ξεκινάτε με την εκπομπή σας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Να ενημερώσετε τους ακροατές σας για το πώς μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία, τη λαχτάρα και τον πόθο της καρδιάς τους και να αξιωθούν να γίνουν προσκυνητές του Παναγίου Τάφου και όλων των πανιέρων και πανσεβάσμιων προσκυνημάτων. Θα ήθελα ακόμη να σας ευχαριστήσω για την ευγενή πρόσκλησή σας να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις, βιώματα και εμπειρίες που απέκτησα από τις πολλές φορές που αξιώθηκα να πατήσω τα Άγια Μέρη. Αιτία βεβαίως και αφορμή να γνωρίσω τους Αγίους Τόπους στάθηκε ο Λίαν αγαπητός και αείμνηστος φίλος μου και αδελφός Γεώργιος Μιστακίδης. Ήταν το Πάσχα του έτους 1974 όταν πήγα για πρώτη φορά. Από τότε ο Θεός με αξίωσε να πάω πάνω από 400 φορές και να ξεναγήσω εκατοντάδες γκρουπ. Τη διακονία μου αυτή την εκτελώ όχι για να αποκομίσω οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο όφελος, αλλά μόνο και μόνο για να γεμίσω την ψυχή μου και να δώσω ό,τι μπορώ περισσότερο για την πνευματική ωφέλεια του πλησίον. Παλαιότερα, το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους είχε μεγάλη χρονική διάρκεια. Συγκεκριμένα, οι προσκυνητές ξεκινούσαν από την πατρίδα τους με την αρχή της 40ης των Χριστουγέννων, φτάνοντας όμως στα Ιεροσόλυμα, αφού εόρταζαν τα Χριστούγεννα, στη Βηθλέμ, τα Θεοφάνεια στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ευαπτίστη ο Κύριος, τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα πάθη του Κυρίου στο φρικτό Γολγοθά και την Ανάσταση στον Πανάγιο Τάφο. Επίσης την Ανάληψη εις το Όρος των Ελαιών και την Πεντηκοστή εις την Αγία Σιών. Τότε έπαιρναν μαζί τους το Άγιο Φως και πολλές άλλες ευλογίες και επέστρεφαν εις την πατρίδα τους. Εκεί τους υπεδέχονταν κλήρος και λαός με δεήσεις ευχαριστηρίους προς τον Πανάγαθον Θεόν, με κοδωνοκρουσίες, με εξατέρυγα και λαμπάδες. Συγκινημένοι με δάκρυα στα μάτια τους έδιναν το Άγιο Φως και ευχόντουσαν σε όλους να γίνουν και αυτοί με τη χάρη του Θεού πολύ σύντομα προσκυνητές. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και τα περισσότερα προσκυνήματα γίνονται αεροπορικώς. Για να επισκεφθεί ο προσκυνητής τα Άγια προσκυνήματα στην Παλαιστίνη απαιτούνται το λιγότερο 5 ημέρες. Ασφαλώς για ένα ικανοποιητικό, ωφέλιμο και καρποφόρο προσκύνημα χρειάζεται οπωσδήποτε έμπειρος και ευλαβής ξεναγός που να γνωρίζει τα πάντα και τις μικρότερες λεπτομέρειες επακριβώς και από θεολογικής πλευράς και ιστορικής και γεωγραφικής και χιλιομετρικών αποστάσεων και ακόμη και τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε προσκύνημα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω στους αγαπητούς ακροατάς σας ένα ενδεικτικό πρόγραμμα για το πώς μοιράζονται τα προσκυνήματα σε 5 ημέρες. Η πρώτη ημέρα αφιερώνεται στα προσκυνήματα εντός της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Ξεκινούμε από τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα προσκυνήματα εντός και εκτός του Ναού της Αναστάσεως, την Οδό του Μαρτυρίου και αν έχουμε χρόνο και όλα τα μοναστήρια που υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Πόλη.
Η δεύτερη ημέρα αφιερώνεται στην περιοχή της Βηθλεέμ και στα πέριξ αυτής, καθώς και στην Αγία Σιών. Η τρίτη ημέρα αφιερώνεται εις τον τάφο της Παναγίας, την ανάληψη του Κυρίου εις το όρος των ελαιών, τη Βιθανία με το Λάζαρο και τα μοναστήρια της Ιεριχούς, καθώς και τον τόπον βαπτίσεως του Κυρίου. Εν συνεχεία επισκεπτόμεθα το φρέαρ του Ιακώβου στη Σαμάρια. Η τέταρτη ημέρα αφιερώνεται στα μέρη της Γαλιλαίας. Είναι το βορειότερο τμήμα του Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται η λίμνη της Τιβεριάντος, η Καπερναούμ, το όρος των Μακαρισμών, η ευλογία των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων, το Θαβόρ, η Κανά, η Ναζαρέτ και πολλά άλλα προσκυνήματα. Η πέμπτη ημέρα αφιερώνεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, βεβαίως, εάν το επιθυμούν οι προσκυνητές, και αρχίζομαι από το βορειότερο μέρος που είναι η Πτολεμαΐδα, μετά τη Χάιφα, το Καρμήλιον όρος που συνδέεται με τον προφήτη Ηλία και τη σφαγή των 450 ιερέων της Εσχήνης, την αρχαία Κεσάρια, την Ιώπη, την Αρημαθέα, τη Λίδα και αν οι συνθήκες επιτρέπουν και την περιοχή της Γάζας που έχει πολλά προσκυνήματα και έχει αναδείξει πάρα πολλούς Αγίους η περιοχή αυτή. Βεβαίως όλα αυτά, πατέρα Ιωάννη, περιλαμβάνονται αναλυτικά εις το βιβλίο μου «Ευλαβικό προσκύνημα εις την Αγία Γη και το Θεοβάδι στον όρος Σινά». Πρόκειται για μία πολύμοχτη και πολυετή προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να συγκεντρώσουμε όλες τις γραπτές και προφορικές παραδόσεις που ακούσαμε από σοφούς και ευλαβεστάτους γέροντες και διάφορες άλλες πηγές. Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου είναι ότι έχει πολλές αναφορές σε συναξάρια των Αγίων που έζησαν στην Αγία Γη ή συνδέονται με αυτή, στα ευαγγελικά αναγνώσματα αλλά και στους ανάλογους ύμνους που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα, που είναι έργων του ευλαβεστάτου και λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού, του υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, κυρίου Χαραλάμπους Μπούσια. Και πάλι σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και σας εύχομαι δύναμη και επιτυχία στο έργο σας. Ήθε αυτή η εκπομπή σας να αποβεί εις δόξαν Θεού και σωτηρία των ευλαβών ακροατών σας.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπανικολάου.

Λίγο πριν από τον επίλογο του βιβλίου που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Σάβα, θα συνεχίσουμε με μερικά ακόμη θαύματά του. Όπως επίσης θα δούμε στη συνέχεια πώς όριζε ο Άγιος την ακέραιη και ανεπίληπτη μοναχική πολιτεία. Ο κύριος Μικαίς Τηλιακός διηγείται. Πριν από μερικά χρόνια είχα κάνει λαρυγγεκτομή στην Ελλάδα. Από τότε εξακολουθούσα να κάνω κάθε 6 μήνες έναν έλεγχο. Σε ένα από τα συνηθισμένα μου ταξίδια, κάποιος γνωστός μου μου υπέδειξε την Αγγλία. Καλό θα ήταν να πήγαινες και εκεί, σε αυτούς τους γιατρούς, να πάρεις κάποια γνώμη. Πήγα πράγματι με συνοδεία τα παιδιά μου. Εκεί ο καθηγητής, ένας άριστος ενδοκρινολόγος, μου υπέδειξε κάποια θεραπεία πολύ βαριά. Στις τελευταίες ημέρες της θεραπείας υπέφερα τρομερά. Συγκεκριμένα ένα βράδυ με έπιασε τρομερή δυσφορία, με αποτέλεσμα να με πάνε σε αθλία κατάσταση στην κλινική. Εκεί οι γιατροί δεν μπόρεσαν να μου παράσχουν καμιά βοήθεια, λέγοντάς μου ότι ό,τι μπόρεσαν να μου κάνουν, μου το έκαναν. Στην απελπιστική μου κατάσταση, κλαίγοντας με όλη μου την ψυχή, παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα και σε κλάσματα δευτερολέπτου, ενώ όλοι οι γιατροί και οι νοσοκόμες έστεκαν δίπλα μου, μην ξέροντας τι να μου κάνουν για να με ανακουφίσουν, ακούστηκε από το στήθος μου ένας δυνατός κρότος, όπως ανοίγουν μια σαμπάνια. Και ενώ η τρύπα που έχω στο λαιμό μου είναι τόσο μικρή, ίσα να αναπνέω, βγαίνει από μέσα μου μια άμορφη μάζα πηχτού αίματος σε μέγεθος πορτοκαλιού, που χτύπησε στο γραφείο του γιατρού. Οι γιατροί τα είχαν χάσει. Αυτό ήταν. Ανέπνευσα ελεύθερα και είπα, τώρα είμαι καλά. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Σε ευχαριστώ, Άγιε μου, Σάβα.

η Φωκαΐνα Σκανδαλιάρη του Ιωάννου και γράφω αυτό το ζωντανό θαύμα που μου έγινε στην Αμερική, στο Τάρπον, Φλόριδα. Έφυγα από την πατρίδα μας Κάλυμνο με τον άντρα μου και τα 4 παιδιά. Όταν πήγαμε βέβαια, χωρίς να γνωρίζουμε ξένη γλώσσα, χωρίς δουλειά και χωρίς προστασία, κάθε μέρα δεν έπαβα να παρακαλώ το Χριστό μας και όλους τους Αγίους και ιδιαιτέρως τον Άγιο μας Σάβα, που μία μέρα μας τα έφερε τόσο ωραία. Πρώτα είχαμε υγεία και καλές δουλειές. Ο άντρας μου και τα παιδιά μου δούλευαν. Εγώ κρατούσα τις οικονομίες. Με τη χάρη του Αγίου Σάβα αγοράσαμε οικόπεδο και αρχίσαμε με τον Άγιο Σάβα προστάτη να χτίζουμε από τα θεμέλια μέχρι το τέλος. Όταν ήρθαμε στη Σκεπή, τα ξύλα ήταν βαριά και ο άντρας μου και τα δυο μου αγόρια που ήταν μικρά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Πήγε ο άντρας μου να φέρει δυο ανθρώπους να τους βοηθήσουν. Εγώ όμως παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα, έπιασα το θυμιατό και θυμιάτισα την εικόνα του Αγίου και του έλεγα: «Έλα, βοήθησε τον άντρα μου να βρει ανθρώπους για να τελειώσει». Κάποια στιγμή έρχεται το παιδί μου και φωνάζει: «Μαμά, χτυπάει ένας γέρος κάπου 80 χρονών την πόρτα. Θέλει να μας βοηθήσει στη σκεπή του σπιτιού μας». Ήρθε και ο άντρας μου με ένα άλλο παιδί. Άρχισε ο γέρος να ανεβαίνει πάνω στη σκεπή σαν να πετούσε. Μέχρι το μεσημέρι ήταν το σπίτι σκεπασμένο. Άλλοι θα έκαναν 3 μέρες να το σκεπάσουν. Όταν τελείωσαν, ο άντρας μου και εγώ τους κάναμε φαγητό να φάνε. Ο γέρος δεν ήθελε να φάει, μόνο βιαζόταν να φύγει. Ο άντρας μου του έδινε 40 δολάρια για την εργασία. «Εγώ», είπε, «ήλθα να σας βοηθήσω, όχι να πληρωθώ». Του δώσαμε ζεστό ψωμί, ντόπιο σπιτικό, που το πήρε με ευχαρίστηση και έφυγε σαν αστραπή χωρίς να τον ξαναδούμε. Γι' αυτό δοξάζω τον Άγιο Σάβα, που από τόσο μακριά, όταν τον φωνάξεις, έρχεται. Δεν θα πάψω να θυμιάζω και να τον δοξολογώ.

11 Ιουλίου 1995. Το όνομά μου είναι Κλεάνθη Φίρμστον από το Κέμπες της Αμερικής. Είμαι μέλος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Θέλω με μεγάλη ευλάβεια να ευχαριστήσω τον Παντοδύναμο Χριστό και όλους τους Αγίους μας και τον Άγιο Σάββα μας της Καλύμνου για το θαύμα που έκανε και σε μένα. Ευλογημένος ο Άγιος μας. Είναι κοντά 2 χρόνια που υπέφερα από καρκίνο. Όταν οι γιατροί με εγχείρησαν, ο όγκος στην κοιλιά μου ήταν μεγάλος, σαν ένα μικρό πεπόνι. Έκανα χημειοθεραπεία για 18 μήνες. Εγχειρίστηκα 3 φορές και την τελευταία φορά ο γιατρός έμεινε κατάπληκτος, λέγοντας ότι αυτό ήταν θαύμα. Είμαι καθαρή τελείως από καρκίνο. Τώρα θα σας πω πώς έγινε το θαύμα αυτό. Όταν έμαθα ότι είχα καρκίνο, δεν απογοητεύτηκα. Είχα πίστη στο Θεό ότι θα γινόμουν καλά. Μετά από την εγχείρηση, ήρθα στο σπίτι μου και το βράδυ είδα στον ύπνο μου έναν καλόγερο να έρχεται από πολύ μακριά. Φορούσε ρούχα καμωμένα από τσουβάλι. Την άλλη μέρα ήρθε στο σπίτι μου η εξαδέλφη μου, η Ειρήνη Αθανασίου Κουντάρα, και μου λέει: «Άνοιξε το στόμα σου». Της λέω: «Γιατί?». Και αυτή με επιμονή μου ξαναλέει: «Άνοιξε το στόμα σου». Και μου βάζει στο στόμα μου λάδι. Της λέω: «Τι είναι αυτό?». Μου είπε: «Είναι του Αγίου Σάββα και θα σε κάνει καλά». Εγώ συγκινήθηκα και έκλαψα. Της διηγήθηκα το όνειρο που είδα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου Σάββα για το θαύμα που μου έκανε και τώρα είμαι καλά. Δεν θα πάψω ποτέ να το λέω σε όλο τον κόσμο και να δοξάζω το όνομά του και να τον ευχαριστώ πάντοτε. Να τον παρακαλώ για αγάπη σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Άγιε μου, Σάββα».

Η κυρία Μαρία Σπανού μας διηγείται. Στις 18 Νοεμβρίου του 1996 πήγα να κατεβώ κάτω από έναν τοίχο. Εκεί γλίστρησε το δεξί μου πόδι. Αμέσως με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αφού μου έβγαλαν ακτίνες, είδαν ότι το είχα σπάσει και το είχα βγάλει από τη θέση του σε δύο σημεία. Μετά με έβαλαν στο χειρουργείο για να μου το γυρίσουν και να μου το βάλουν στη θέση του. Εκεί με νάρκωσαν και μου το έβαλαν σε νάρθηκα μέχρι να δουν πώς θα πάει για να μου το βάλουν μετά σε γύψο. Όταν τελείωσαν, με μετέφεραν στο δωμάτιο όπου θα έμενα. Εκεί μόλις άρχισα να συνέρχομαι, προσπάθησα να προσανατολιστώ για να δω σε ποιο σημείο ήταν η εκκλησία του Αγίου Σάβα για να τον παρακαλέσω να με βοηθήσει, γιατί πίστευα ότι αυτός μπορούσε. Το ίδιο βράδυ, όταν έφυγαν όλοι από το δωμάτιο και έμεινα μόνη με τον σύζυγό μου, άρχισα να κάνω το σταυρό μου και να προσεύχομαι για να με βοηθήσει. Μετά από λίγο έγειρα το κεφάλι μου. Τότε ένιωσα δύο χέρια να μου αγγίζουν το πόδι και να μου το τρίβουν σαν να μην υπήρχε ο νάρθηκας. Τότε απόρησα και είπα από μέσα μου πώς αυτός ο γιατρός μπορεί και μου τρίβει έτσι το πόδι μου και επιμένει στο σημείο που ήταν το σπάσιμο χωρίς να πονώ. Όσο εγώ τα σκεφτόμουν αυτά, εκείνος στο τέλος μου σταυρώνει το πόδι και μου λέει «Τώρα είσαι εντάξει». Και τα χέρια του, ενώ όσο μου το έτριβε ήταν στεγνά, στο τέλος έβγαζαν ένα άρωμα σαν μύρο. Αμέσως ανοίγω τα μάτια μου και ρωτώ τον σύζυγό μου. «Ποιος ήταν αυτός ο γιατρός με τα μαύρα που μου έτριψε το πόδι και μόλις βγήκε έξω από την πόρτα?» Εκείνος μου είπε «Κανένας δεν ήρθε να σε βρει». Εγώ τότε έκανα τον σταυρό μου, αλλά όλα αυτά δεν έλεγα να φύγουν από το μυαλό μου. Την άλλη μέρα, όταν έβγαλα τις ακτίνες, κανένας δεν πίστευε ότι το πόδι μου είχε έρθει στη θέση του τόσο ωραία. Όταν γύρισα πίσω στο δωμάτιό μου, είδα τυχαία ότι έξω από την πόρτα ήταν η εικόνα του Αγίου Σάβα. Αμέσως κατάλαβα ποιος ήταν ο γιατρός που με επισκέφθηκε το προηγούμενο βράδυ.

Πάτερ Ιερομόναχε Αυγουστίνε. Είμαι η Παυλίνα Χρήστου από την Κύπρο. Ήθελα να σας γράψω κι εγώ με τη σειρά μου κάτι που συνέβη στην οικογένειά μου και σε μένα και να ευχαριστήσω τον Άγιο Σάββα. Ήταν Σάββατο 29 Τρίτου 97 πρωί, την ώρα που συνήθως ξυπνούσα καθημερινώς, όταν άκουσα κάποιον να μου λέγει με δυνατή φωνή «Ένα Γιάννη το μωρό, ο Άγιος Σάββας θα το Γιάννη». Εν τω μεταξύ είδα πως είχα δίπλα μου στο κομωδίνο μου κάποιον γέρο με άσπρα γένια. Εκρατούσε κάτι σαν κόλλες με μεγάλα γράμματα στο ένα χέρι και στο άλλο σαν πένα. Όταν ξύπνησα, κοίταξα να δω τι συμβαίνει μέσα στην κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν είδα τίποτε. Εν τω μεταξύ, το μωρό της αδελφής μου της Κίκας, ο Δημήτρης, 9 ετών, ήταν μέσα στο νοσοκομείο με όγκο στην κοιλιά και του έκαναν χημειοθεραπεία. Όταν πήρα την αδελφή μου τηλέφωνο και της είπα το όνειρό μου, αυτή με ρώτησε αν ήξερε ότι κάποιο γνωστή τους που μένει στην Κάλυμνο τους έστειλε ζώνη από τον Άγιο Σάββα. Να εξηγήσω ότι την είχε στη μέση του μωρού, χωρίς να ξέρω όμως εγώ τίποτα. Το μωρό μας είναι καλά τώρα. Έγινε. Δοξασμένο το όνομα του Αγίου Σάββα. Τον ευχαριστώ και εγώ και η οικογένειά μας όλοι. Τώρα με τη βοήθεια του Θεού θα έλθουν να ευχαριστήσουν τον Άγιο Σάββα από κοντά. Παυλίνα Χρήστου, Κύπρος.

Σεβαστή ηγουμένη Κυπριανή, λαμβάνω το θάρρος με δάκρυα στα μάτια, η αμαρτωλή δούλη του Θεού, να σας περιγράψω το θαύμα που έγινε στο γιο μου, τον Ιωάννη Καρδούλια, από την Αμερική. Ήταν πολύ υγιής, λεβέντης. Στη ζωή του δεν αρρώστησε. Τώρα τον βρήκε αυτό το μικρόβιο της θανατηφόρου αρρώστιας, ο καρκίνος. Πήγε στους γιατρούς και το εξακρίβωσαν. Όταν το έμαθα εγώ η μητέρα του, καθώς και ο ίδιος, αλλά και όλοι στο σπίτι, πήγαμε να τρελαθούμε. Τον έχω μονάκριβο. Οι γιατροί τον εγχείρησαν. Ο καρδιολόγος μας είπε ότι πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία. Αυτή η θεραπεία είναι κάτι το τραγικό. Τι περνά ο άνθρωπος. Το παιδί μου και όλοι μας κλαίγαμε. Και έλεγε, πώς να πάω εγώ στο νοσοκομείο να τραβήξω αυτά όλα, ενώ είμαι τόσο καλά και δεν αισθάνομαι τίποτα. Εγώ με θάρρος και με πίστη προσευχόμουν στο Χριστό πρώτα, μέχρι και την παραμονή που θα πηγαίναμε να κάνει την θεραπεία. Εν τω μεταξύ, είχα γράψει σε εσάς και μου στείλατε το λαδάκι και την Αγία Ζώνη. Με δάκρυα στα μάτια και με πίστη, έκανε την προσευχή του και διαβάζαμε τα θαύματά του. Την ίδια νύχτα, βλέπει ένα όνειρο. Σαν ήταν στην όχθη ενός ποταμού και ήθελε να πάει απέναντι. Αλλά ο ποταμός ήταν γεμάτος από φίδια μεγάλα, μικρά, όλα τα είδη. Απέναντι στην άλλη όχθη ήταν ένας γέρος κοντός, καλόγερος, και μπροστά του είχε ένα τραπεζάκι σαν γραφείο. Το μέτωπό του έλαμπε. Σηκώθηκε και φώναξε. «Γιάννη, έλα απέναντι, κοντά μου». Ο γιος μου του έλεγε, «Δεν μπορώ. Φοβάμαι τα φίδια. Θα με φάνε. Δεν μπορώ». «Μην φοβάσαι. Θα σε βοηθήσω εγώ». Και ήλθε κοντά του. Του έπιασε το χέρι και του λέει, «Πάτα πάνω στα φίδια». Τότε μαζί με τον καλόγερο πάτησαν πάνω στα φίδια, τα οποία έμειναν στο έδαφος νεκρά. Όταν πήγε στο τραπεζάκι που έλαμπε, τον ρώτησε, «Ποιος είσαι?» Ο γέρος του λέει, «Είμαι ο Άγιος Σάβας. Εσύ με φώναξες και ήλθα». Του λέει ο Γιάννης, «Σε ξέρω. Η μαμά μου έχει στο μαξιλάρι μου την εικόνα σου και το βιβλίο σου». Έκανε τη θεραπεία χωρίς να μείνει κανένα κακό σύμπτωμα, χωρίς εμετό, αιμορραγίες, διάρρεια. Ο γιατρός ήταν Άραβας από το Πακιστάν. Ένα μήνα κράτησε αυτή η κατάσταση. Ο γιατρός περίεργος ρωτούσε τον Γιάννη για την υγεία του. Μια μέρα είδε τις εικόνες στο κρεβάτι του Γιάννη και λέει, «Τι είναι, Γιάννη, αυτές οι φωτογραφίες?» «Είναι Άγιος», είπε ο Γιάννης, «και εγώ και η μητέρα μου προσευχόμαστε». Ο γιατρός τότε είπε, «Μπράβο, Γιάννη, οι Άγιοι βοηθούν, το βλέπω. Είναι θαύμα. Πρώτη φορά είδα να μην πειράξει το φάρμακο». Τρεις γιατροί μας είπαν ότι η αρρώστια εξαφανίστηκε και τώρα το παιδί μου είναι τελείως καλά. Μεγάλη χάρη του Αγίου Σάβα που έδωσε την υγεία στο παιδί μου. Θα τον ευγνωμονούμε όσο ζούμε. Ελένη Καρδούλια.

Στις 23 Μαΐου του 1996, η σύζυγός μου και εγώ πήγαμε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Σκοπός μας, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο της Καλύμνου, στον οποίο οφείλουμε το θαύμα της γέννησης του γιού μας, Ιωάννη Βαπτιστή, που γεννήθηκε στις 17 Πέμπτου 1994. Είμαστε ένα ζευγάρι Ορθοδόξων Χριστιανών από τον Ιανουάριο του 1983. Ονομάζομαι Βασίλης Ορεκόφ και κατάγομαι από τη Ρωσία. Σήμερα είμαι λέκτορας στην Εκκλησία των Αγίων Παντελεήμονος και Νικολάου στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Η σύζυγός μου, γεννημένη με το όνομα Ισαβέλα, έγινε Ορθόδοξη Χριστιανή πριν από το γάμο μας και βαφτίστηκε Αλεξάνδρα. Για 4 χρόνια προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε ένα παιδί. Κάναμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τα ιατρικά τεστ, ό,τι ήταν ιατρικά δυνατόν, καθώς επίσης και θεραπείες, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Προσκυνήσαμε αρκετές θαυματουργές εικόνες Αγίων. Ακόμη προσπαθήσαμε αρκετές φορές να υιοθετήσουμε ένα παιδί, πηγαίνοντας ακόμη και μέχρι τη Μόσχα για αυτό το σκοπό, αλλά πάντα χωρίς επιτυχία. Αρκετά χρόνια πηγαίναμε στην Πάτμο. Εκεί ο Κύριος άκουσε την προσευχή μας, βάζοντας στο δρόμο μας τον πατέρα Ηλία από το μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Αυτός μας οδήγησε στον ιερομόναχο του Βράχου της Αποκάλυψης, ο οποίος προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα της Αγίας Άννας με τη συμμετοχή μας. Την επόμενη χρονιά η σύζυγός μου φόρεσε μία ζώνη, ευλογημένη από την Αγία Άννα, και ο πατέρας Ηλίας μας προσκάλεσε να πάμε στο νησί της Καλύμνου με σκοπό να ζητήσουμε και τη βοήθεια του Αγίου Σάβα. Πράγμα το οποίο και κάναμε με πίστη. Ανεβήκαμε στο μοναστήρι και προσευχηθήκαμε μπροστά στον Άγιο Σάβα. Αφήνοντας εκείνη τη χρονιά τον πατέρα Ηλία, αυτός μας είπε: «Φεύγετε με μια μεγάλη ελπίδα». 2 μήνες αργότερα, η Αλεξάνδρα περίμενε τον Γιάννη Βαπτιστή. Η σύζυγός μου και εγώ αποδίδουμε τη γέννηση του γιού μας στη χάρη του Αγίου Σάβα. Θεέ μου, Ιησού Χριστέ, με τις προσευχές μέσω του Αγίου Σάβα, ελέησον ημάς τους φτωχούς σου δούλους.

Αφού αναφερθήκαμε σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές σε κάποια από τα πάμπολα θαύματα του Αγίου Σάβα, αξίζει να δούμε πώς όριζε ο Άγιος την ακέραιη, χωρίς τίποτα επιλείψιμο, μοναχική πολιτεία. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος φυλάτει παρθένο και αμόλυντο το σώμα και το στόμα του. Έχει την ψυχή του περίλυπο και ενθυμείται ακαταπαύστος τον θάνατο. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος είναι αληθινά ταπεινός και επιθυμεί να τον περιφρονούν πάντες. Πιστεύει ότι ο Θεός είναι δυνατός να σηκώσει εκ μέσου αυτών πανανθρώπινο σκάνδαλο. Μοναχός είναι εκείνος ο οποίος νέκρωσε το δικό του θέλημα και παρέδωσε την επιμέλεια και προστασία του στον εν κυρίω διδάσκαλο και πνευματικό του πατέρα. Ένας τέτοιος θα σταθεί

το ζώο, το οποίο και συνήθισε να υποτάσσεται χωρίς εξέταση και εναντιότητα σε εκείνον που τον οδηγεί για να το κυβερνά όπως εκείνος θέλει. Οι μοναχοί οφείλουν και υπομένουν, δίχως ταραχή, με πολλή ευχαρίστηση, όλες τις επερχόμενες θλίψεις, γιατί προσκλήθηκαν από το Θεό για να γίνουν κοινωνοί των παθημάτων και της δόξης Του. Δεν αρμόζει σε μοναχούς, των οποίων το καθήκον είναι να πενθούν για τις αμαρτίες τους, δεν τους ανήκει, λέγω, να σπουδάζουν και να βυθολογούν για υψηλά και θεολογικά νοήματα και ζητήματα, τα οποία αφανίζουν τα δάκρυα και την ευλάβεια. Αλλά πρέπει να γίνονται όμοιοι με εκείνους, τους καταφρονεμένους, όπου κάθονται πάνω στην κοπριά και φορούν παλιόρασα και κλαίνε τις αμαρτίες τους. Μη ζητάς να μαθαίνεις μεγάλα και ακατανόητα, διότι αυτά δεν χρειάζονται για τη σωτηρία σου. Γι' αυτό απόφευγε από αυτά, για να ακολουθήσεις εσένα η ωραιοπρόσωπος ταπείνωσης και να σε συναριθμίσεις στην αιώνιο των αείλων αγγέλων ομίγυρη. Τα γνωρίσματα των αληθινών μοναχών, πάνω στα οποία σαν σε κανόνα πρέπει να ρυθμίζουν τους εαυτούς τους όσοι θέλουν να ευχαριστήσουν τον Κύριο, είναι αυτά: η υποταγή, η ακτιμοσύνη και η παρθενία. Εκτός της οδού αυτής, αδύνατο για το μοναχό να προκόψει. Εκείνος που πορεύεται χωρίς αυτά, μάταια, μοχθή. Δόξα το Αγίο Θεό.

Εδώ κάπου ολοκληρώνεται το αφιέρωμα της εκπομπής μας στον μεγάλο Άγιο Σάββα της Καλύμνου. Και είναι όντως μεγάλος, γιατί με τις κακουχίες, τις νηστείες, τις προσευχές, τους σκληρούς πειρασμούς, τις ποικίλες ασκήσεις, την εκμυδένιση του εγώ και την απόλυτη υποταγή μπροστά στο Θείο Θέλημα, όχι μόνο ευαρέστησε το Θεό, αλλά δόξασε τον άγγελο στη γη και τον άνθρωπο στον ουρανό, ενώ ταυτόχρονα αγωνίστηκε και νίκησε τον κόσμο και τον χρόνο. Ας τον επικαλούμαστε με πίστη. Ας είναι για όλους μας φωτεινή πηξίδα που θα δείχνει το δρόμο στην πορεία της επίγειας ζωής μας. Ευχαριστώ όλους εσάς που μαζί μας ακολουθήσατε τα χνάρια του. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά το σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που φιλοξενεί την εκπομπή μας, καθώς και τον ηχολήπτη μας κύριο Παντελή Καλογεράκη, για την πάντοτε πολύτιμη στήριξή του. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε, εν Κυρίω.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Σε απόσταση 22 περίπου χιλιομέτρων προς τα νότιο-δυτικά της πόλης του Ρεθύμνου βρίσκεται το χωριό Άγιος Κωνσταντίνος, απλωμένο σε ένα καταπράσινο υψίπεδο κατάφυτο από ελαιόδεντρα, αμπέλια, οποροφόρα δέντρα σε υψόμετρο 250 μέτρων.

Η ονομασία του χωριού οφείλεται στην δίκλητη βασιλική του Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι ο πολιούχος Άγιος του χωριού και χρονολογείται από το 1315.

Το Βόρειο Κλήτος τιμάται στον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη και τον Νότιο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου με μεταβυζαντινές εικόνες του 1730 έως 1770.

Στο ναό σώζονται παλαιά δισκοπότηρα, καθώς και άλλα αξιόλογα κειμήλια. Στο πέτρινο κοδονοστάσιο είναι λαξευμένη η χρονολογία 1863.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος αναφέρεται στην Κρέτα Σάκρα του Φλαμίνιου Κορνέλιου. Αφιερωτές της εκκλησίας ήταν και η Βυζαντινή οικογένεια των Βλαστών και μάλιστα το 1950 βρέθηκε ένα χρυσό δακτυλίδι με το οικόσημο των Βλαστών από την Ευαγγελία Μανούσακα, το οποίο ζύγιζε 12 δράμια. Η γυναίκα το φύλαγε για αρκετό καιρό, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών το έδωσε στον αρχαιολόγο Νικόλαο Πλάτωνα, διευθυντή του Μουσείου Ακροπόλεως. Το δακτυλίδι αυτό εκτίθεται σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου.

Ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου είναι, όπως λέει το Κοπαναριό, 1863 χτισμένο, λέει το Κοπαναριό, οπότε είναι τότε ο ναός. Υπήρχε πιο πρώτα εδώ πέρα ένας μικρότερος ναός, ο οποίος φανώς γκρεμίστηκε και έγινε μετά αυτός ο δίκλητος ναός. Πολύ μεγάλος για το χωριό, αναλογικά. Το χωριό ήταν πάντα ένα μικρό χωριό και πάντα σε ανταγωνισμό με το διπλανό χωριό. Καλός ανταγωνισμός, ας πούμε, όχι κακός. Και ίσως γι' αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο ναό που δεν αντιστοιχεί με τους κατοίκους, που είναι ένα ιστορικό χωριό με γραμματιζόμενους ανθρώπους πάντα, το γραμμάτων άνθρωποι και τις αντίθεσεις άνθρωποι. Οι ναοί εκείνη του 19ου αιώνα δεν είναι αγιοχροπούντανε, είναι δηλαδή νεωτερισμός μετά να πιάσεις και να βάλεις, ενώ πρέπει να αφήσει να φαίνονται αυτά τα αρχιτεκτονικά, όλα τα παράθυρα, δηλαδή είναι όλα ένα κόσμημα και χαίρεσαι να το βλέπεις. Εδώ μέσα έχει και 7 Παναγίες που πιάνουν όλες τις εποχές και φτάνουν μέχρι την παλιότερη, την Παναγία την Οδηγήτρια, που πρέπει να είναι η πιο παλιά εικόνα εδώ μέσα, που είναι, πρέπει να είναι 16ο-17ο αιώνας.

Στη βόρειο-δυτική πλευρά του Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται και η ωραία εκκλησία που τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου με το εντυπωσιακό καμπαναριό και το πέτρινο προσκυνητάρι δίπλα στην είσοδο της εκκλησίας.

Κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν φέουδο της οικογένειας των Αρχοντορωμαίων Χορτάτσιδων, σύμφωνα με το μεσαιωνικό θρύλο που δημιουργήθηκε τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας. Σύμφωνα με αυτόν τον μεσαιωνικό θρύλο, ο αυτοκράτορας Αλέξιος I Κομνηνός παραχώρησε την Κρήτη σε 12 αρχοντόπουλα του Βυζαντίου, προκειμένου να εδραιώσει την Βυζαντινή κυριαρχία στο νησί. Η δημιουργία του θρύλου έγινε από ισχυρές οικογένειες γεωκτημόνων, προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια και τις περιουσίες που απολάμβαναν κατά την Βυζαντινή περίοδο, και για το σκοπό αυτό κατασκεύασαν μια σειρά εγγράφων τα οποία είχαν όλα την χρονολογία 1182 και την υπογραφή του αυτοκράτορα Αλέξιου, που αναφέρεται ως πορφυρογέννητος και του γιου του Ισάκιου. Η υπογραφή διατυπώνεται ως εξής: ο χριστιανικότατος βασιλεύς και η μέτερος υιός Ισαάκιος και ημείς ο πατήρ αυτού Αλέξιος. Ο γερμανός βυζαντινολόγος Γκέραλτ Έρνστ, όταν εξέδωσε τα έγγραφα αυτά, άλλαξε την χρονολογία από 1182 σε 1092 για να ταιριάζει με την βασιλεία του αυτοκράτορα Αλέξιου I, που διήρχεσε από το 1081 έως το 1118. Αλλά και πάλι τα έγγραφα δεν συμφωνούσαν με την πραγματικότητα, διότι ο Αλέξιος I δεν ήταν πορφυρογέννητος, αλλά ούτε και ο γιος του Ισάκιος, που είχε γεννηθεί μετά το 1088 και ήταν μόλις 4 ετών, μπορούσε να ηγηθεί εκστρατείας το 1092. Αλλά ακόμη και ο αυτοκράτορας Αλέξιος II Κομνηνός, που γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1169 και ήταν πορφυρογέννητος, δεν ήταν δυνατόν να είχε υπογράψει τα έγγραφα, αφού δεν είχε κανένα γιο Ισαάκιο, διότι δεν απόκτησε παιδιά, καθώς βρήκε τραγικό θάνατο με στραγγαλισμό σε ηλικία 14 ετών, πιθανότατα από τον θείο του Ανδρόνικο I Κομνηνό, που τον διαδέχθηκε. Εμείς όμως γνωρίζουμε από τα έγκυρα στοιχεία της ιστορίας μας ότι οι Βυζαντινοί αρχοντορωμαίοι της Κρήτης απέκτησαν τα προνόμια και τα φέουδά τους με επαναστάσεις και αίμα εναντίον των Ενετών, και όχι με χρυσόβουλα.

Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, ο Άγιος Κωνσταντίνος, λόγω του θαυμάσιου κλίματος, αποτελούσε θέρετρο αναψυχής για τους ενετούς, αλλά και πολλοί ενετοί άρχοντες διέμεναν εδώ μόνιμα. Γι' αυτό και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του χωριού παρουσιάζουν μια όψη βενετσιάνικη. Εκτός από τους ενετούς, στον Άγιο Κωνσταντίνο κατοικούσαν και οι οικογένειες των αρχοντορωμαίων Χορτάτζιδων, Βλαστών και Μουσούρων μέχρι το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821. Τότε, σύμφωνα με την παράδοση, αναχώρησε ο τελευταίος Μουσούρος για την Κωνσταντινούπολη.

Στον Άγιο Κωνσταντίνο υπήρχε μέχρι το 1942 η έπαυλη του Φραγκίσκου Μπαρότσι με το οικόσημο της οικογένειας, την οποία φωτογράφησε ο Ιταλός ιστορικός τέχνης Γιουζέπε Γκερόλα και περιέλαβε στο έργο του «Βενετικά μνημεία της νήσου Κρήτης». Δυστυχώς το μνημείο αυτό δεν σώζεται σήμερα. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, οι κάτοικοι του χωριού υποχρεώθηκαν να χτίσουν στρατόνα για τους γερμανούς στρατιώτες με οικοδομικά υλικά των μισοερυπωμένων σπιτιών τους και ό,τι είχε απομείνει από την Βίλα Μπαρότσι. Ο ρεθυμνιώτης ποιητής και ζωγράφος Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής στο έργο του «Κρητικός πόλεμος» δηλώνει στους στίχους του τον Άγιο Κωνσταντίνο ως χωριό του Μπαρότσι. Και του Μπαρότσι το χωριό, τον Άγιο Κωνσταντίνο και Τσιβιτσίλες τα νερά και το νερό εκείνο.

Η τοποθεσία Βιτσίλες που αναφέρει ο Μπουνιαλής βρίσκεται στα ανατολικά του χωριού. Ένας ιδυλιακός τόπος με ένα εντυπωσιακό αιωνόβιο πλάτανο να δεσπόζει στην περιοχή. Εδώ ο Φραγκίσκος Μπαρότσι είχε κατασκευάσει μια κρίνη στην οποία υπήρχε εντυχισμένη μια πέτρινη επιγραφή με την χρονολογία 1509 που ανέφερε. Ο Φραγκίσκος Μπαρότσι, γιος του Ιακώβου, διαμόρφωσε την πηγή σε τόπο αναψυχής των γονέων και των φίλων του. Η επιγραφή βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Ρεθύμνου. Την κρίνη Μπαρότσι επισκέφθηκε το 1834 ο Άγγλος περιηγητής Ρόμπερτ Πάσλεϊ, την οποία αναφέρει στο δίτομο έργο του «Ταξίδια στην Κρήτη». Σε αυτό εδώ τον τόπο, όπου υπήρχε παλαιότερα πηγή νερού, δίπλα ήταν 12 καθίσματα, πέτρες, τετράγωνες, ακόμα διακρίνουμε εδώ 4 από αυτές, όπου η Ακαδημία, τα μέλη της Ακαδημίας στον Βίβη, 12 μέλη, έρχονταν σε αυτόν τον τόπο, λαμπρά μυαλά που άνοιξαν φωτεινούς δρόμους εκείνη την περίοδο της πρώτης αναγέννησης της Κρήτης, αλλά δυστυχώς σήμερα ο τόπος αυτός έχει εγκαταλειφθεί και καταλήγουν εδώ τα λίμματα ενός γειτονικού χωριού. Κάποτε θα πρέπει να καταλάβουν οι υπεύθυνες υπηρεσίες και η τοπική αυτοδιοίκηση ότι τέτοιοι τόποι αποτελούν κεφάλαιο πολύτιμο της ιστορίας μας και θα πρέπει να προσεχθούν όπως αξίζει, διότι είναι ιστορία συνολικά της Κρήτης και ιστορία ενός τόπου αλλά και μιας προσωπικότητας του Φραγκίσκου Μπαρότσι που άφησε το όνομά του στην ιστορία με λαμπρά γράμματα και ιδιαίτερα εκείνη την εποχή προσέφερε το φως της γνώσης σε μια εποχή σκοταδισμού. Εδώ λοιπόν συγκεντρώνονταν και συζητούσαν τα θέματα τα οποία είχαν στην ημερήσια διάταξή τους σε αυτό το ιδυλιακό μέρος δίπλα σε αυτό τον αιωνόβιο πλάτανο.

Στον Άγιο Κωνσταντίνο σώζονταν παλαιότερα και τα ερείπια ενετικού νομισματοκοπίου, το οποίο ήταν απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και αυτό αποτέλεσε οικοδομικό υλικό για τον γερμανικό στρατόνα.

Ο Φρανγίσκος Μπαρότσι ήταν ένα φωτισμένο πνεύμα μέσα στο σκοτάδι της εποχής του. Μαθήτευσε δίπλα στον λόγιο κωδικογράφο Ανδρέα Δόνο, που ήταν επίτροπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κρήτη, από τον οποίο διδάχτηκε λατινικά και ελληνικά. Στις 30 Νοεμβρίου 1553 πήγε στη Βενετία προκειμένου να εγκριθεί ως ευγενής και να καταστεί μέλος του Μεγάλου Συμβουλίου και το 1556 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και σπουδάζει μαθηματικά, φιλοσοφία και αστρονομία. Μετά το πέρας των σπουδών του παρέμεινε στο Πανεπιστήμιο ως καθηγητής μέχρι το 1560 και συγχρόνως εκδίδει το πρώτο του βιβλίο που ήταν μια πραγματεία σχετικά με τα σχόλια του Πρόκλου στα στοιχεία του Ευκλήδη. Στην Ιταλία ο Μπαρότσι διατηρούσε επαφές με εξέχουσες προσωπικότητες και λόγιους της εποχής και γίνεται μέλος της Ακαδημίας των Ποτέντι των Δυνατών. Επιστρέφοντας στο Ρέθυμνο, ιδρύει με τον Ιωάννη Βεργίτσι και τον Δανιήλ Φουρλάνο την Ακαδημία των Βίβη, που σημαίνει των ζωντανών, των ασυμβίβαστων, που ήταν ο πρώτος πνευματικός σύλλογος που ιδρύθηκε τα νεότερα χρόνια στην Ελλάδα, και στις 4 Ιανουαρίου 1562 ο Φρανγίσκος Μπαρότσι εκφωνεί τον εναρκτήριο λόγο της Ακαδημίας των Βίβη στη Λότζια του Ρεθύμνου μπροστά σε ένα πλήθος πνευματικών ανθρώπων και των ενετικών αρχών σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα. Στο μακρύ εναρκτήριο λόγο του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ακαδημία είναι σύναξη ενάρετων ανθρώπων που με τη βοήθεια του Θεού και την σωστή οργάνωση θέτει σκοπό την απόκτηση της αρετής. Η Ακαδημία έχει ως σκοπό της το πλατωνικό ιδεώδες. Είναι συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας, της πατρίδας του κάλους και της επιστήμης. Οι Έλληνες είναι σκλαβωμένοι στους Τούρκους, αλλά στέλνουν τα παιδιά τους στην Ιταλία να σπουδάσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να βοηθήσουν τον τόπο τους να αποκτήσει την ελευθερία του. Η Ελλάδα, αλλά προπαντός η Κρήτη, είναι η δική μου πατρίδα και νιώθω υπερήφανος. Στο Ρέθυμνο διαπρέπουν άνθρωποι των γραμμάτων, της σοφίας και των επιστημών. Με την ίδρυση της Ακαδημίας θα ωφεληθεί ολόκληρη η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Κρήτη, που αποτελεί το καλύτερο κομμάτι. Το Ρέθυμνο πρέπει να νιώθει αγαλίαση όπου γίνεται η έδρα της Ακαδημίας και όλοι χαιρόμαστε».

Φραγκίσκος Μπαρότσι παντρεύτηκε το 1562 την Ελιζαμπέτα, με την οποία απέκτησε ένα γιο τον Τζάκομο και μια κόρη τη Φιορντελίζα. Μετά τον ξαφνικό θάνατο της σύζυγου του το 1568, αναχωρεί για την Βενετία, όπου θα παντρευτεί ξανά το 1572 την Φλωρίντα Φλωρίτο, κόρη του κόμη της Πράτα Τζοβάνι Φλωρίτο, παίρνοντας πρίκα 5.000 χρυσά δουκάτα. Από τον γάμο αυτό απέκτησε ένα γιο τον Ανδρέα, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1573 στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλη αυτή την περίοδο ο Μπαρότσι παρουσιάζει ένα αξιόλογο συγγραφικό και εκδοτικό έργο στη Βενετία. 4 πονήματα σχετικά με τις μαθηματικές θεωρίες του Ευκλήδη και του Αρχιμίδη, τις προφητείες του Νοστράδαμου, την περιγραφή της νήσου Κρήτης, μια κοσμογραφία με την οποία αντιτάσσεται στο ηλιοκεντρικό μοντέλο του Κοπέρνικου, υποστηρίζοντας ότι η Γη είναι το κέντρο του κόσμου, και το περίφημο έργο «Χρησμοί του Λέοντος Σοφού».

0: Η αφοσίωσή του στη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, την αστρονομία, τις ανθρωπιστικές σπουδές, την επιστήμη και την έρευνα κίνησε το μίσος της ιεράς εξέτασης που ήθελε τους ανθρώπους σε κτηνώδη κατάσταση για να μπορεί να τους ποδηγετεί. Το 1587 δικάστηκε από την ιερά εξέταση στην οποία προείδρευε ο ίδιος ο Πάπας Σίξτος Πέμπτος με την κατηγορία της μαγείας. Έφτασε στα πρόθυρα της πυράς, όπως ο Γαλιλαίος και ο Τζορντάνο Μπρούνο, που κάηκε τελικά στην πυρά. Ευτυχώς για τον Παρότσι, του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 50 χρυσών δουκάτων, που υποχρεώθηκε να καταβάλει εφάπαξ στους Λατίνους Επισκόπους Κρήτης και Ρεθύμνου, καθώς και δημόσια αποκήρυξη των απόψεών του στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Βαθύτατα απογοητευμένος, επέστρεψε στην έπαυλή του στον Άγιο Κωνσταντίνο το 1588, όπου τον περίμενε μια νέα απογοήτευση. Ο γιος του Ανδρέας παντρεύτηκε την Κατερούτσα Κιώτσα, κόρη ενός εκ των μεγαλύτερων εχθρών του στην Κρήτη. Επιστρέφει τότε στη Βενετία, όπου και πέθανε το 1604 από αποπληξία. Μετά τον θάνατό του, ο ανιψιός του Τζάκομο Μπαρότσι πούλησε την τεράστια και πολύτιμη βιβλιοθήκη του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο σεληνιακός κρατήρας πρόσκουρσης που βρίσκεται στα απόκρημνα νότια υψίπεδα της Σελήνης ονομάστηκε προς τιμήν του κρατήρας Μπαρόκιους. Ο Φραγκίσκος Μπαρότσι ήταν μια λαμπρή εξαίρεση μέσα στο σκοτάδι των ανθρώπων της τάξης του.
1: Κυρίως από τον 16ο αιώνα έχουμε πολλές πληροφορίες λόγω του Φραγκίσκου Μπαρότσι, ο οποίος ήταν εδώ, είχε την κατοικία του. Δεν ξέρουμε αν γεννήθηκε εδώ ή στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα τη βιβλιοθήκη του ερχόταν και διάβαζε εδώ πέρα από ό,τι λέγεται, ας πούμε, και μάλιστα υπάρχουν διάφοροι θρύλοι σχετικά με αυτόν. Υπάρχει ένα πηγάδι στην αυλή του και υπάρχει ένα θύλος ότι επειδή αυτός ασχολούνται με την αστρονομία, παύλα αστρολογία την εποχή εκείνη, ότι μαζεύει τσιδεμόνους, σιβιτσίδες που είχε το περιβόλι του, κατεβαίνει από το πηγάδι και είχε μια υπόγεια σύρεγγα και πηγαίνει και συναντά τους διαβόλους εκεί πέρα. Βέβαια, αυτό ήταν ο θρύλος πιθανόν σε σχέση με την ασχόληση του Μπαρότσι με την αστρονομία, αστρολογία και με τη μαγεία. Ας σημειωθεί ότι καταδικάστηκε από την ιερά εξέταση. Μάλιστα, υποχρεώθηκε να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό χρηματικό την εποχή εκείνη. Έχασε τα προνόμια του ως ευγενής της Βενετίας και ταπεινώθηκε. Παρουσιαζόμενο στην εποχή εκείνη στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, φορώντας ένα κίτρινο χιτώνα και να ζητώντας με ξυλαίωση το ότι είχε ασχοληθεί με την μαγεία. Και μάλιστα ένα καιρό έμεινε εξόριστος στο Χάντακα τότε, μη έχοντας καθόλου προνόμια τα οποία είχε πει μπροστά ως Βενετός ευγενής. Και είχε πολλές περιπέτειες, τελικά και πολλές, είχε μάλιστα πολλές αντιπαραθέσεις με μια άλλη οικογένεια, τους Λομπάρτους στο Ρέθυμνο, ήταν και τελείως κακούργοι από ό,τι φαίνεται στη βιβλιογραφία. Είχε πολλές δίκες μαζί του. Ο ίδιος βέβαια ήταν, έπαμε να είναι ένας σκληρός Βενετσιάνος. Αναφέρεται ότι τους εργάτες, τους οποίους, δηλαδή τους αγκαρευόμενους εργάτες που ήθελε στη δουλειά του, τους μάζευε από το βράδυ, τους μαντάρωνε στην αυλή και τους έπαιρνε το πρωί να πάνε στη δουλειά.

0: Το 1415 που πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης, ο Φλωρεντινός ιερομόναχος Χριστόφορος Μποντελμόντι κάνει μια γλαφυρή περιγραφή από την επίσκεψή του στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ύστερα από μια σύντομη διαδρομή, φτάνουμε σε μια πεδιάδα από όπου διακρίνουμε το χωριό του Αγίου Κωνσταντίνου. Περνούμε εκεί τη νύχτα για να μπορέσουμε να παρευρεθούμε στην εορτή της επομένης. Είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε όταν μέσα στη νύχτα, ερχόμενοι από τις κατοικίες τους με τις γυναίκες τους, φτάνουν όλοι οι χωρικοί. Κατεβαίνουν στην πεδιάδα, ο ένας πίσω από τον άλλο, κρατώντας πυρσούς και τραγουδώντας. Φτάνουν με θόρυβο στον Άγιο Κωνσταντίνο και πριν να μπουν στην εκκλησία, κάνουν 3 ή 4 φορές το γύρο της με τα ζώα τους και τα πράγματά τους. Έπειτα κατασταλάζουν σε μια άκρη του ισιώματος αυτοί που έρχονται από την Πάνω Σύμβρητο. Μετά την ομιλία του ιερέα τους, βρίσκουν ένα πιο άνετο μέρος. Από την άλλη πλευρά, όσοι ήρθαν από την Κάτω Σύμβρητο, κατασκηνώνουν κάτω από τα πλατάνια. Ενώ όλος ο κόσμος χαίρεται, οι νέοι βάζουν τα δυνατά τους να ξεπεράσουν τους συντρόφους τους στην παλέστρα και στο τόξο με τον ήχο τυμπάνων κάτω από τα βλέμματα των γερόντων. Αυτοί, ασκώντας την εξουσία, τιμούν τον νικητή και θέτουν στο κεφάλι του ένα στεφάνι από πράσινα φύλλα ελιάς. Στεφανώνουν επίσης τις γυναίκες που διακρίθηκαν στο χορό με στεφάνι καμωμένο από όλων των ειδών τα λουλούδια. Γέροι αυτοί Ρωμαίοι είναι ντυμένοι όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού. Οι οικογένειές τους παντρεύονται μεταξύ τους για να μην αναμειχθεί το αίμα αυτής της παλιάς αρχοντιάς με αίμα ανθρώπων ξένων προς τη γενιά τους. Και όταν ένας άνθρωπος γεννιέται σε αυτές τις οικογένειες, μιλούν γι' αυτό μόνο με λόγια τιμητικά και δεν πάβουν να τον αποκαλούν ως το θάνατό του Κύριο. Παρευρισκόταν σε αυτή τη γιορτή μεγάλο πλήθος χριστιανών που έπειτα επέστρεψαν στα σπίτια τους τραγουδώντας όλοι μαζί. Η τύχη το έφερε να γυρίζουμε μαζί με μερικούς από αυτούς προς τα βουνά σκεπασμένα με πράσινο και μακρινά λιβάδια. Καθώς προχωρούμε, ένας άνθρωπος από τη συντροφιά, πιο σοφός από τους άλλους, μας δείχνει μια φλέβα αργύρου, χρυσού και κασίτερου. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας στον Άγιο Κωνσταντίνο κατοικούσαν ελάχιστοι Τούρκοι. Στην απογραφή των Αιγυπτίων του Μοχάμεντ Άλι, το χωριό είχε 40 χριστιανικές και 10 τουρκικές οικογένειες, ενώ στην απογραφή του 1881 είχε 262 χριστιανούς κατοίκους και ένα Τούρκο. Στον Άγιο Κωνσταντίνο ήταν η έδρα της Επαναστατικής Επιτροπής που μεταφέρθηκε αργότερα στο χωριό Μαργαρίτες, όπου και διαλύθηκε. Στην Επανάσταση του 1821, στην περιοχή μεταξύ Αγίου Κωνσταντίνου και Ρουστίκων, οι Τούρκοι αποδεκατίστηκαν από τους κριτικούς επαναστάτες Εμμανουήλου Ρουστικιανό, Ιωάννη Δρουλίσκο, Μανουσέλη και Δελγιανάκη.
1: Ο Παπαβασίλη πάει στην εκκλησία το πρωί την Κυριακή να λειτουργήσει. Σε λίγο φτάνουν από την μικρή γωνιά αγγελιοφόροι, του λένε έρχονται οι Τούρκοι. Βγάζει τα ράσα, σταματά τη λειτουργία, αρπάζει το τουφέκι, κατεβαίνουν, δίνουν μάχη στο μέχρι γωνιά και στη συνέχεια γυρίζει πίσω και αποτελειώνει τη λειτουργία.
0: Από τα χρόνια της τουρκοκρατίας δημιουργήθηκε ένας θρύλος στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον οποίο οι κάτοικοι του χωριού διηγούνται ως πραγματικό γεγονός. Γύρω στο 1800, αρχηγός και άρχοντας του χωριού ήταν ο Μουσούρος, που είχε προσωπικές διαφορές με τον Τούρκο αγά της περιοχής, ο οποίος ήθελε να τον σκοτώσει. Μια μέρα ο Τούρκος αγάς πήρε τις πιστόλες του, καβάλισε το άλογό του και πήγε στον Άγιο Κωνσταντίνο για να σκοτώσει τον Μουσούρο.
1: Ο Μουσούρος ήταν ένας μεγαλοκτηματίας προς την περιοχή. Τον είχε βάλει στο μάτι ένας γεννήτσαρας του Ρέθυμνο. και παίρνει το άλογο του, έρχεται να τον καθαρίσει. Φτάνει λοιπόν στην είσοδο του χωρίου που είναι η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία τότε ήταν μικρή. Ήταν δίκλητη μεν, αλλά μικρή. Και μόλις πλησιάζει το άλογο, σταματάει και κάνει πίσω συνέχεια. Πίσω δεν μπορούσε να μπει στον δρόμο. Φεύγει λοιπόν ο Γενίτσαρος, πάει από την άλλη μεριά του χωριού, που είναι σήμερα από την μεριά του Αρτού που ήρθατε, να μπει στο χωριό, το άλογο πάει κάνει πίσω. Φεύγει από εκεί και πηγαίνει από τη μεριά του Μούντρους, που είναι το νεκροταφείο εδώ νότια, το άλογο κάνει πίσω. Αυτό θα υποψιάστηκε, λέει, καπετάν Κωνσταντή, άφησε με να μπω. Και εκεί αν πού όλα στο νου μου, δεν το κάνω. Μπαίνει λοιπόν, χτυπάει την πόρτα του Μουσούρου, κατεβαίνει αυτός με τις σοβράχες, βλέπει το Γενίτσαρο, τρομάζει, του λέει μη φοβάσαι, ήρθα να σε σκοτώσω. Αρχίνος ο Κωνσταντής που ήταν κοντά εδώ πέρα στο σπίτι σου, δεν μου άφηνε να μπω. Του έκανα το λόγο μου πως θα μπω και δεν παθαίνει, μου βάλε πιο μια ρακή. Επίνει και ρακή πέρα που ήταν μουσουλμάνος. Τέτοιες ιστορίες μικρές υπάρχουν, ας πούμε, σχετικά με το χωριό.

Τον επόμενο χρόνο, ο Μουσούρος έκανε ένα μεγάλο πανηγύρι στις 21 του Μάη, καλώντας όλους τους χριστιανούς και από τα γύρω χωριά για να ευχαριστήσει τον Άγιο Κωνσταντίνο που του έσωσε τη ζωή.

Στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου συναντούμε το βυζαντινό εκκλησάκι του 14ου αιώνα του Αγίου Γεωργίου με θαυμάσιες στιχογραφίες που σώζονται σε καλή κατάσταση.

0: Τώρα βρισκόμαστε στον ναό του Αγίου Γεωργίου στον Αρτό. Ο Αρτός είναι ένα παλιό χωριό καταστρεμμένο από τους Τούρκους το 1560 που μπήκαν οι Τούρκοι και διώξαν τους Ενετούς. Περάσαν από εδώ και καταστρέψαν όλο το χωριό και μείνανε τρεις εκκλησίες, ο Χριστός, η Παναγία και ο Άγιος Γεώργιος εδώ πέρα.
1: Την δεκαετία του 80, που είχε επισκεφτεί το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, ο διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου Στυλιανός Αλεξίου εντυπωσιάστηκε από τις τοιχογραφίες του ναού και τον αποκάλεσε «Καπέλα Σιξτίνα της Κρήτης».

Σε παλαιότερα χρόνια, οι βοσκοί της περιοχής έφερναν εδώ τα κοπάδια τους την ημέρα της εορτής του Αγίου για να ευλογηθούν και στη συνέχεια άρμεγαν τα πρόβατα και μοίραζαν το γάλα στους προσκυνητές. Ένα έθιμο που το συναντούμε και σε άλλα χωριά του νομού Ρεθύμνης, όπως την Αργυρούπολη και την Ασίγωνια. Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στα αρχαία γαλάξια, μια γιορτή που έκαναν οι πρόγονοί μας κατά τον μήνα Ελαφιβολιώνα προς τιμήν της μεγάλης μητέρας Ρέας Κυβέλης. Οι νέοι της πόλης πρόσφεραν στο βωμό της θεάς γάλα και σιτάρι μέσα σε μια χρυσή υδρία και από το μείγμα αυτό προήρθε ο παραδοσιακός ξινόχοντρος.

Γύρω από το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου υπήρχε ο οικισμός Αρτός που καταστράφηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το 1583, στην απογραφή που έκανε ο Πέτρος Καστροφύλακας, ο Αρτός είχε 157 κατοίκους, αλλά μετά την καταστροφή του από τους Τούρκους δεν αναφέρεται πλέον και μόνο μερικά σκόρπια ερείπια υπάρχουν στην περιοχή. Προς τα δυτικά του Αγίου Κωνσταντίνου βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου που αποτελεί ενιαία κοινότητα με τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αναφέρεται το 1577 από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι με την ονομασία Σαν Τζόρτζι Μεσοχωρίτη και ο ενετός χαρτογράφος και μηχανικός οχυρωματικών έργων Φραγκίσκος Μπασιλικάτα αναφέρει το χωριουδάκι το 1630 Σαν Τζόρτζι Ντεϊ Μπαρότσι, Άγιος Γεώργιος του Μπαρότσι. Ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου, όπως και ο Άγιος Κωνσταντίνος, ήταν φέουδα της οικογένειας Μπαρότσι και σώζεται από εκείνα τα χρόνια μια τεράστια θολωτή αίθουσα που ονομάζεται Τερσανάς, την οποία οι ενετοί χρησιμοποιούσαν ως φυλακή. Στην επανάστασή του Δασκαλογιάννη το 1770, οι κάτοικοι του Αγίου Γεωργίου εξισλαμίστηκαν και στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν ένα τουρκοχώρι με αγάδες και μπέιδες όπως ο Αχμέτ Αγάς, ο Σελίμ Αγάς, ο Μπραήμ Μπέις και άλλοι. Εκείνα τα χρόνια ο οικισμός έκλεινε την είσοδό του με δύο τεράστιες για την εποχή πόρτες για να προστατεύουν τους μπουρμάδες από την αυγή των γύρω χωριών. Στη δυτική πλευρά του οικισμού βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες που διακρίθηκαν και άφησαν τα σημάδια τους στην ιστορία. Ο Γεώργιος Ακόραφος γεννήθηκε το 1775 και ήταν από τα πρώτα μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1821 και στις επαναστάσεις που ακολούθησαν μέχρι το 1829. Στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Ριζενίας το 1827 προτάθηκε από την αντιπολίτευση για κυβερνήτης της Ελλάδος αντί του Καποδίστρια, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε. Πέθανε στην Αθήνα το 1865.
1: Επίσης έχουμε μεγάλες προσωπικότητες. Ο Σακόραφος είναι ένας κλασικός φιλολόγος της εποχής, ο οποίος υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση. Είχε αφήσει πάρα πολλά χειρόγραφα τα οποία είναι ανέκδοτα, έργα τα οποία είναι ανέκδοτα ολόκληρα. Τα έχει μάλιστα αυτή τη στιγμή η ανεψιά του στην υπό την κατοχή της. Από εδώ μας κατάγεται ο παππούς του, ο Γεώργιος Σακόραφος, ο οποίος είναι από τους μεγάλους πλαστικούς του 1921 και μάλιστα στην δεύτερη εθνοσυνέλευση είχε προταθεί να γίνει ο κυβερνήτης του κράτους της θέσης του Καποδίστρια. Μεσοδάβησαν όμως οι διάφορες διεθνείς πολιτικές επιρροές όπως είναι συνήθως και εξελέγει ο Καποδίστριας, όχι ο Σακόραφος. Ο Σακόραφος ήταν πολύ, όπως λέγεται, πολύ ήπιος και συγκαταβατικός άνθρωπος και πιστεύω ότι βέβαια δεν είχε το ύψος ούτε την εμβέλεια του Καποδίστρια, αλλά η συγκαταβατικότητα του, τέλος πάντων, ο ήμερος χαρακτήρας του θα είναι προϋπόθεση να αποφύγουν πολλά όσα συνέβησαν μετά με τις συγκρούσεις που ακολούθησαν με το φόνο του Καποδίστρια κλπ.
0: Από τον Άγιο Κωνσταντίνο ήταν και ο γνωστός αγωνιστής Γεώργιος Μαραγκουδάκης, που ήταν από τα ενεργά μέλη της Κρητικής Επανάστασης. Προβιβάστηκε στο βαθμό του Πεντακοσίαρχου από το Γενικό Αρχηγείο της Επαρχίας Ρεθύμνης και της Προσωρινής Διοίκησης Κρήτης το 1878. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες, στις οποίες διακρίθηκε για τη γενναιότητά του.

Από την οικογένεια των Μπαρότσι του Αγίου Κωνσταντίνου καταγόταν και ο προδότης του Χάνδακα Ανδρέας Μπαρότσι. Αντίθετα με τον Φραγκίσκο Μπαρότσι που πρόσφερε τεράστιες υπηρεσίες με το έργο του στην πνευματική αναγέννηση της Κρήτης, ο Ανδρέας Μπαρότσι έμεινε στην ιστορία ως το πλέον μισητό πρόσωπο για τους ενετούς, διότι εξαιτίας του η Βενετία έχασε τη μεγαλύτερη και πιο ευημερούσα αποικία της. Η εξέχουσα εμπορική της θέση στη Μεσόγειο είχε πληγεί ανεπανόρθωτα και το θησαυροφυλάκιό της είχε εξαντληθεί, έχοντας ξοδέψει περίπου 4.253.000 χρυσά δουκάτα μόνο για την υπεράσπιση του Χάνδακα. Λέγεται ότι ο Πάπας Κλήμης VIII αρρώστησε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους όταν άκουσε την οδυνηρή είδηση της πτώσης της Κάνδια και πέθανε τον Δεκέμβριο του 1669 από ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, οι ενετοί δεν συγχώρησαν ποτέ την προδοσία του Ανδρέα Μπαρότσι. Η απώλεια του βασιλείου της Κρήτης ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στην κυριαρχία και τα εμπορικά συμφέροντα της Βενετίας. Το Νοέμβριο του 1671, οι μεγάλοι εξεταστές του δικαστηρίου της Βενετίας πήραν μια αμήλικτη απόφαση. Να εξοντωθεί πάση θυσία ο προδότης του Χάνδακα, Ανδρέα Μπαρότσι. Για τον δόγη της Βενετίας, Ντομένικο Κονταρίνι II, ήταν θέμα τιμής η παραδειγματική τιμωρία του τέρατος, όπως τον αποκαλούσε. Σύντομα, ένας απεσταλμένος του δόγη έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον ενετό πρέσβη Γκουιρίνι. Του παρέδωσε την απόβαση των μεγάλων εξεταστών και ένα φιαλίδιο με δραστικό δηλητήριο. Στις 5 Μαΐου 1681 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ο νέος πρέσβης της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ένας από τους πιο ξακουστούς διπλωμάτες. Ο νέος δόγης, Αλβίζο Κονταρίνι, τον είχε εξουσιοδοτήσει να δαπανίσει οποιοδήποτε ποσό χρειαζόταν προκειμένου να βγάλει από τη μέση τον Μπαρότσι. Ο Ντονάτο στρατολόγησε ένα πλήθος πληροφοριοδότες και πράκτορες που είχαν γίνει σκιά του προδότη και γνώριζε κάθε στιγμή που βρισκόταν και τι έκανε. Τον Απρίλιο του 1682 οι άνθρωποι του Ντονάτο κατάφεραν να ποτίσουν τον Μπαρότσι με το νέο δραστικότατο δηλητήριο που είχε παραλάβει ο πρέσβης από το δικαστήριο της Βενετίας. Ο Μπαρότσι έπεσε βαριά άρρωστος, με εσωτερική αιμορραγία και φλογώσεις στο πρόσωπο. Οι γιατροί υπέθεσαν ότι πρόκειται για κακοήθη πυρετό και ο ίδιος, ο Ντονάτο, κάλεσε τον χειρουργό της πρεσβείας και του έδωσε εντολή να προβεί σε τομές και καυτηριάσεις περισσότερο για να επιδεινώσει την κατάστασή του παρά για να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγες ημέρες, ο εφιάλτης της Βενετίας πέθανε. Στην κηδεία του παρέστησαν οι Φράγκοι μοναχοί της σχολής της Θείας Ευχαριστίας και ο Λατίνος Επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θέλησε από ευσπλαχνία να εκπροσωπήσει την λατινική παροικία. Η δίκαιη τιμωρία του προδότη σκόρπισε χαρά στη Βενετία και οι μεγάλοι εξεταστές συνέστησαν στον Ντονάτο να μην είναι καθόλου φιδωλός στις αμοιβές που θα έδινε στους συνεργάτες του. Αυτός ο δραστήριος και ικανότατος πρέσβης, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ήταν που ανακάλυψε και την κριτική καταγωγή της Ρεθυμιωτοπούλα Σουλτάνας Ραμπιά Γιουλνούς, με μια μυστική έρευνα που έκανε για τα μέλη της βασιλικής Οθωμανικής οικογένειας.

0: Εδώ στο γαλήνιο τοπίο του Αγίου Κωνσταντίνου αποκαλύπτεται στον επισκέπτη η ιστορία αιώνων που μοιάζει να έχει στοιχειώσει τον τόπο και ψιθυρίζει τα μυστικά της στις εκκλησίες, τα στενά δρομάκια και τα βενετσιάνικα διαβατικά. Περπατά σε τούτους τους τόπους που άφησαν τα χνάρια τους γενιές ολόκληρες κριτικών και προσπαθείς να ψηλαφίσεις πίσω από την εικόνα την ψυχή αυτού του τόπου. Τότε που σε σκοτεινούς αιώνες κλαβιάς μετριούνται οι αγώνες και οι θυσίες των απλών χωρικών της Κρήτης που ανέδειξαν από τις φαμελιές τους επαναστάτες, οπλαρχηγούς και καπεταναίους με ένα μόνο κυρίαρχο πόθο, την ελευθερία του τόπου τους για να τον χαρούν ελεύθερες οι επόμενες γενναίες των παιδιών τους. Αυτή είναι η ιερή προσταγή της θυσίας τους, που είναι γραμμένη με το αίμα τους στα περήφανα βουνά της Κρήτης. Και τούτη η προσταγή καλεί τον καθένα να σταθεί απέναντι στο χρέος του.
1: Στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φιλοκαλία των Υπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Γνωρίζει ο Θεός τον εαυτό Του και τα δημιουργήματά Του. Γνωρίζουν και οι αγγελικές δυνάμεις το Θεό.

με τον αιώνιο και άπειρο και απερίγραπτο Θεό, ο οποίος χάρισε στα όντα την ύπαρξη και την ευδαιμονία και την αιωνιότητα. Η λογική και νοερή ουσία μετέχει στον Άγιο Θεό και με την ίδια την ύπαρξη και με την ικανότητα για την αγαθή ύπαρξη, δηλαδή την αγαθότητα, τη σοφία και τη χάρη της αιώνιας υπάρξεως. Έτσι λοιπόν γνωρίζει το Θεό. Τα δημιουργήματά του τα γνωρίζει με την κατανόηση, όπως είπαμε, της δημιουργικής σοφίας που παρατηρείται σε αυτά, η οποία είναι στο νου ως απλή εικόνα, χωρίς υπόσταση. Ο Θεός, αφού δημιούργησε τη λογική και νοερή ουσία, μετέδωσε σε αυτή τέσσερις από τις θείες ιδιότητές του, από άκρα αγαθότητα, οι οποίες συντηρούν, φυλάγουν και διασώζουν τα δημιουργήματα. Αυτές είναι η ύπαρξη, η παντοτινή ύπαρξη, η αγαθότητα και η σοφία. Από αυτές, τις δύο πρώτες παραχώρησε στην ουσία, ενώ τις δύο άλλες, την αγαθότητα και τη σοφία, τις παραχώρησε στην ελευθερία να αποφασίζουν με σκοπό εκείνο που είναι αυτό στην ουσία να γίνει η λογική χτίση κατά μετουσία. Γι' αυτό και λέγεται ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Και ως όν έγινε κατ' εικόνα του όντος, και ως παντοτινό όν κατ' εικόνα του παντοτινά όντος. Αν και δεν είναι χωρίς αρχή όπως ο Θεός, είναι όμως χωρίς τέλος. Ως αγαθός είναι καθομοίωση του αγαθού και ως σοφός καθομοίωση του σοφού, έχοντας κατά χάρη τις ιδιότητες που ο Θεός έχει από τη φύση του. Κατ' εικόνα Θεού είναι κάθε λογική φύση, ενώ καθομοίωσή του μόνο η αγαθή και σοφή. Όλη η λογική και νοερή ουσία διαιρείται σε δύο, στην αγγελική και ανθρώπινη φύση. Και όλη η αγγελική φύση πάλι διαιρείται σε δύο γενικές προαιρέσεις και ομάδες, σε άγιες και ακάθαρτες, δηλαδή στους Αγίους Αγγέλους και στους ακάθαρτους δαίμονες. Η ανθρώπινη φύση έχει διαιρεθεί σε δύο γενικές προαιρέσεις μόνο, σε ευσεβείς και ασεβείς. Ο Θεός, καθώς είναι αυτούπαρξη και αυτοαγαθότητα και αυτοσοφία, ή μάλλον, για να πούμε όλη την αλήθεια, είναι και πάνω από όλες αυτές τις ιδιότητες, δεν έχει τίποτε απολύτως το αντίθετο σε αυτές. Τα χτίσματα όμως, που έχουν στο σύνολό τους κατά μετοχή και χάρη την ύπαρξη και τα λογικά και νοερά που έχουν επιπλέον και την ελευθερία για αγαθότητα και σοφία, έχουν αντίθετα. Δηλαδή, στην ύπαρξη έχουν αντίθετη τιμή.